Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα ρε παιδιά, Παρασκευή. Ναι, είναι Παρασκευή η αγαπημένη μας ημέρα. Έτσι, ας το πανηγυρίσουμε. Γιορτή έχουμε στήσει. Και είμαστε μια παρέα εδώ, έτοιμοι να πηγαίνουμε στις παραλίες να κάνουμε βουτιές. Μπλουμ. Ο Ρέτσις Παπάς είναι πρώτος με το μαγιουδάκι του. Προς το παρόν ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι πιο μακριά, νομίζω ότι ήδη βρίσκεται σε κάποια παραλία, αλλά έχει φροντίσει να έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού. Και η Χριστίνα Μούγιου εδώ υδρώνει, αλλά έχουμε ερκοντήσιο, μην ανησυχείτε. Φροντίζουμε εδώ πέρα τους συνεργάτες μας και επιμελείται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής, κατάμαυρος στο. Κατάμαυρο. Στο μικρόφωνο τέλος πάντων είναι σίγουρα. Λέμε και καμιά υπερβολή, έτσι να περνάει η ώρα. Και ενώ εμείς είμαστε χαρούμενοι, άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, τεράστια θέματα. Για παράδειγμα, ο αγαπημένος μας ο Παυλής, ο Πολάκης. Ο οποίος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος, θα κλείσει την πόρτα, αν υπάρχει πόρτα. Προς το παρόν μιλάει, είναι πικραμένος και χρησιμοποιεί λόγια που είναι βαριά, μας θυμίζουν ελληνική ταινία. Τότε που ζητούσε από τους πλούσιους λίγο να συμπαρασταθούνε. Και δεν ήταν ακριβώς συμπαράσταση, ήταν ελεημοσύνη.
3: Αυτή η απόφαση που πάρθηκε προχτές, μόνο με δύο τρόπους εξηγείται. Δεν υπάρχει τρίτος, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι, υπάρχει συμφωνία, φάμελου Τσίπρα, για μια συγκεκριμένη τέτοια απόφαση, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές και να πάει συγκροτημένα, με πιθανά με συνεδριακή απόφαση, πιθανά με κάτι άλλο, να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι αυτή η εξήγηση, το εξηγεί αυτό το πράγμα, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα σημερινά. Δεν υπάρχει τρίτη εξήγηση, δεν υπάρχει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι ζητάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα? Λίγο αγάπη. Όχι πολύ. Ψυχουλάκια. Φτάνουν, αρκούν.

0: Το ερώτημα που απασχολεί όλους τους αναλυτές της πολιτικής είναι κατά πόσον όσοι φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσουν να είναι υποψήφιοι με το κόμμα του Τσίπρα. Εκείνος δεν έχει δεσμευτεί καθόλου. Αλλά νομίζω ότι αυτό το δίλημα, ο προβληματισμός είναι τελείως λάθος. Άλλα θέματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Δηλαδή, κατά πόσον ο Τσίπρας θα έχει στέλεχος και υποψήφιο βουλευτή, ελπίζουμε, το Δημήτρη Παπανότα. Γιατί ήταν έτοιμος να πάει στην Ευρωβουλή, τελικά δεν πήγε. Αλλά τώρα δεν είναι καιρός να στολίσει με την παρουσία του το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προς το παρόν έχει άλλα μέτωπα ο Δημήτρης Παπανότας με ένα συνάδελφό του εκεί, το Σταματόπουλο.
1: Πώς είδατε τη δήλωση του Δημήτρη Παπανότα για εσάς, που είπε ότι έχετε το ίδιο επίπεδο με τον Φίπστερ?
2: Κοίτα, την είδα τη δήλωση, μου φάνηκε σαν ένα χαριτωμένο παράπονο που μου έκανε παλιότερα και ο πατέρας μου και ο παππούς μου, που δεν τους έπαιρνα τηλέφωνο. Ως χαριτωμένο παράπονο το πάρω. Και από την άλλη, εντάξει, και το επίπεδο του Φίψερ μια χαρά είναι. Μακάρι να έχω το ίδιο επίπεδο με το Φίψερ και μακάρι να έχω και την ίδια επιτυχία που έχει στα social.
3: Δεν θέλω να σχολιάσουμε τον Παύλο, γιατί κάτι μου λέει ότι Παρασκευή σήμερα θα βάλουμε.
4: Δεν κατάλαβε τι. Μάλλον δεν έχει δει τι είπα. Εγώ είπα ότι του έχω στείλει πολλά μηνύματα και δεν απάντησε ποτέ, που είναι αγενέστατο. Τώρα.
3: Σου λέει, μου θυμίζει τα παραπονάκια που κάνουν κάποιοι συγγενείς.
4: Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, αφού θέλει να φτάσει στο επίπεδο του Φίψερ, που είναι λίγο δύσκολο βέβαια, έχει μια πορεία να κάνει ακόμα. Αλλά σου εύχομαι να φτάσει εκεί ψηλά κάποια στιγμή.
3: Το είπε για να τον τιμήσει, γιατί όντως κάνει χαμό στα social ο Φίψερ, να ξέρεις. Είναι πολύ.
4: Καλά, και τούνη κάνει χαμό στα social. Θέλει να γίνει και τούνη.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Σας ακούω.
6: Κοίταξε, εγώ τον Σταματόπουλο τον βρήκα. Υπογείως αιχμηρό.
5: Τον είπε δηλαδή, παππού
6: τον. Σαν να του λέει τι γκρινιάζει τον, σαν τον παππού μου, ας πούμε. Ως εκεί.
7: Ή παλιό σε το αστιάκι αυτό. Ναι, είναι ότι παλιό το αστείο. Ναι. Είναι από πάλι δεκαετία.
6: Αλλά με επίπεδο αιχμηρό, ξέρεις, ήταν αυτό. Τώρα του Παπανότα το θέλει να γίνει τούνι και φίπστερ και τα λοιπά. Νομίζω τώρα ότι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Σταματόπουλος έχει δείξει τέτοια δείγματα στην πορεία του, ρε παιδί μου.
7: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
6: Ειδικά στα social δεν είναι ιδιαίτερα.
7: Που να σου πω και κάτι. Βρίσκομαι σε μια εκπομπή που θεωρώ ότι είμαι με ανθρώπους αιχμηρούς, με επιχειρήματα όμως αιχμηρούς. Από πότε έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για το επίπεδο των ανθρώπων τόσο ανοιχτά στην τηλεόραση? Και να λέμε ποιο είναι το επίπεδο του Παύλου Σταματόπουλου, ποιο είναι το επίπεδο του Φίπστερ, ποιο είναι το επίπεδο της Ιωάννας Τούνη. Το να μην σου αρέσει και με επιχειρήματα να λες τη γνώμη σου, το καταλαβαίνω. Το να μιλάμε για το επίπεδο των ανθρώπων έτσι λες και είναι σκουπίδια, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγχωρέστε με.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σε συγχωρούμε, Φωτεινή, αλλά δεν συγχωρούμε τον Σταματόπουλο. Ο οποίος άφησε υπονοούμενα σαφέστατα ότι ο Παπανότας είναι σαν τον παππού του. Ο παππούς του που άκουγε τέτοια τραγούδια.

0: Δυστυχώς ο Δημήτρης Παπανώτας δεν έγινε ευρωβουλευτής. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος είχε γίνει, εκπροσώπησε το έθνος, το λαό, το κράτος, την Ελλάδα μας στην Ευρωβουλή. Έκανε πάρα πολύ σημαντικό έργο. Μπορεί να μην το θυμάστε, αλλά έκανε πολύ σημαντικό έργο. Θυμάστε άλλα πράγματα εσείς, γιατί είστε έτσι φτιαγμένοι. Πλέον δεν βρίσκεται ο άνθρωπος εκεί στο Στρασβούργο, βρίσκεται στη χώρα μας και μιλάει για θέματα. Γιατί πάντοτε, όταν έχεις υπηρετήσει την πολιτική, πάντοτε ασχολείσαι με την πολιτική και θα μας πει κάποια σχετικά θέματα.
1: Μαγειρεύει καλά ή δεν είναι καλή στο σεξ?
2: Νομίζω αν είναι καλή μαγείρισα θα είναι καλή και στο σεξ. Και αν είναι καλή στο σεξ.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο, αλλά μπορεί και να μην συμβαίνει αυτό.
2: Είναι. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα.
1: Πολλά ταξίδια ή μια σταθερή φωλιά με τον σύντροφό σου?
2: Μια σταθερή φωλιά ίσως να δημιουργήσει και τα πιο ωραία και πιο μακρινά ταξίδια.
1: Πολύ χρήμα ή μια παντοτινή αγάπη?
2: Παντοτινή αγάπη, εννοείται.
1: Αν η κοπέλα δεν αρέσει τη μαμά, τη δεχόμαστε ή δεν τη δεχόμαστε?
2: Έχω τέτοια μαμά που δεν υπάρχει περίπτωση να αρέσει σε μένα και να μην αρέσει τη.
1: Α, ναι. Όλες αυτές που σου άρεσαν εσένα πολύ και φτάσαν στο σημείο να τις γνωρίσει η μαμά. Άρεσε
2: ναι,
1: τη μαμά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν σου έλεγε Αλέξη.
2: Και ας μην ήταν ότι καλύτερο, ας πούμε. Α. Η δικιά μου μαμά τουλάχιστον, που μακάρι να ήταν όλες τις μαμάδες έτσι, έχει μια αγκαλιά που χωράει οτιδήποτε έρχεται από το παιδί της.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτός ήταν ο Αλέξης Γεωργούλης, που έγινε γνωστός από το «Είσαι το τέρι μου». Τελεία.

0: Αλέξης Γεωργούλης είναι από τη Λάρισα, το ξέρετε έτσι. Στη Λάρισα υπάρχει μια ομάδα, η ΑΕΛ, που υποβιβάστηκε φέτος. Οι φίλαθλοι το πήρανε ψύχρεμα.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Λάρισας, αποσκεντρωμένους μετά το συλλαλητήριο των οπαδών της ΑΕΛ. Μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου στο κέντρο της πόλης, κατευθύνθηκαν στις οικίες των αδελφών Νταβέλη, ιδιοκτητών της ΠΑΕ, όπου άναψαν φωτιές και πετούσαν πέτρες και μπουκάλια. Στο σημείο έσπευσαν αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις, που χρειάστηκε να κάνουν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις ατόμων.
0: Αυτά συμβαίνουν με τους οπαδούς της ΑΕΛ στη Λάρισα. Κατήγγειλαν ότι είχαν και βιοπραγίες που έφτασαν μέχρι και απειλές κατά της ζωής. Γιατί έτσι είναι. Ο φίλαθλος αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει το να βρίσκεται μαζί με άλλους ανθρώπους και να ξεπερνούν τις δυνάμεις τους.

0: Λέμε για την ΑΕΛ, λέμε για το ποδόσφαιρο. Έχει αρχίσει και το Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω, Μουντιάλ το λέμε μόνο εμείς και Λατινοαμερικάνοι. Έτσι, όλος ο κόσμος το λέει. Παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Δεν έχω δει κανένα αγώνα. Ψιλοβαριέμαι. Πήγα να δω τη Βραζιλία. Δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό που βλέπαμε. Λέω θα δω και λίγο Πορτογαλία, ακόμα χειρότερα. Οπότε κάθομαι και βλέπω παλιά μάτς. Τότε που έπαιζε η Ελλαδάρα μας. Ναι ρε, έχουμε παίξει κι εμείς. Και όχι μόνο έχουμε παίξει, έχουμε κερδίσει. Ας θυμηθούμε αυτές τις ηρωικές, ιστορικές στιγμές.
1: Έχουμε το κόρνερ τώρα από τον Γιώργο τον Καραγκούνη με πέντε παίχτες στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται η μπάλα, Σαμαράς, δεν έκανε την κεφαλιά μάλλον. Γιώλης, για να δούμε το σουτ. Το έχει ο Αλέξης. Το έκανε χαμηλό, έφυγε η μπάλα. Γκολ!
2: Έδωσε, όχι, έδωσε. Goal!
1: Όχι! Ναι, μετράει το γκολ κανονικά! Μετράει! Από τον Βασίλη τον Ρωσίδη! Μετράει το γκολ κανονικά! 2-1 η εθνική ομάδα! 2-1 μετράει. Πολύ κοντά στη νίκη! Για πρώτη φορά στα τελικά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου! Έχασε την μπάλα! Μετά από το σουτ του Τζιόλι, ο τερματοφύλακας ο Εντιάμα την έχασε την μπάλα και ήρθε ο Βασίλης ο τον Ρωσίδη σε ένα γκολ που του αξίζει! Την μπάλα
0: στη σέντρα! Τι ωραίες εποχές! Όταν δεν παίζει τώρα μια ελληνική ομάδα, εντάξει, κάθεσαι και το βλέπεις, τι είναι, χορός, είναι... Δε, το θέαμα δεν φτάνει. Πρέπει να έχει και πάθος. Όπως είχαμε τότε στην Αλάνα του

0: αξίζει φυσικά όλη μας την φωνή, όλη μας την γραμμή. Συγχωρέστε το πάθος.
1: Είναι ο Alpha Radio 989.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι καλοκαιράκι, ξέρω ότι ετοιμάζεσαι για να πας διακοπές. Πού θα πας διακοπές, αυτό είναι το ερώτημα. Άκου, τι σου έχω εξασφαλίσει. Δηλαδή, μιλάμε, θα πας στο Κοσμοπολίτικο στο Στρασβούργο. Θα πας στο Κολμάρ που είναι να το βλέπεις και θα μείνει για πάντα αποτυπωμένο στο μυαλό σου. Γιατί τέτοιο θέαμα δεν θα ξαναδείς. Και είναι και δίπλα αμπελώνες. Μιλάμε ότι είναι τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας που συν της άλλης έχουν το καλύτερο κρασί που μπορείς να βρεις. Αλλά θα περάσεις υπέροχα γιατί θα έχουμε και κρουαζιέρα στο Ρήνο. Όλο αυτό είναι ένα ταξίδι που προσφέρει ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Μιλάμε Versus Travel, έτσι. Αξιοπιστία, εμπειρία. Και για τα υπόλοιπα αυτά που προσφέρουμε εμείς, τα γνωρίζεις, είναι τα καλύτερα. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να σε κάνουμε να ταξιδέψεις με ένα απλό τρόπο. Δηλαδή θα γράψεις 989. Θα αφήσει ένα κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σου. Θα το στείλεις στο 54301, στοιχίζει μόλις 034 ευρώ και θα περάσεις υπέροχα. Άντε, σου λέω ότι αυτό είναι ένα ακριβούτσικο ταξίδι, έτσι. Δηλαδή, στοιχίζει 2598 και θα έχεις τα εισιτήρια, θα έχεις 6 διανυκτερεύσεις. 3 στο Στρασβούργο, 3 στη Χαϊδελβέργη. Υπέροχα είναι, αλλά αν θες και εσύ να μας πεις κάτι άλλο, με ευχαρίστως, πέρα από τις ευχαριστίες, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Είναι το 214-800. Έχουμε και ένα email, owner@alpharadio989. Έχουμε και ένα Viber, 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε? Καρανίκα. Γουστάρεις Καρανίκα? Έλα Καρανίκα.
2: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα πιο παρακμιακά κόμματα. Βλέπετε ότι τα στελέχη του πηγαίνουν γονιπετής και παρακαλάνε τον Τσίπρα. Πιστεύουν δηλαδή ότι ο Τσίπρας θα πάει τόσο καλά που νομίζουν να τους καλύψει.
3: Τι είναι η Παναγία της Τίνου είναι ο Τσίπρας? Γιατί πάνε έτσι?
2: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, ας υποθέσουμε ότι ο Τσίπρας είναι κάτι το οποίο εγώ συμφωνώ. Για ποιο λόγο ο Τσίπρας να πάρει όλους αυτούς αφού έφυγε από εκεί?
3: Αυτό δεν μπορούσε να το έχει δει. Κύριε Καρανίκα, στα λόγια μου έρχεστε. Τους ρωτάω συνέχεια.
2: Ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να κάνει κόμμα. Το έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ενδιαφέρεται να κάνει έναν εκλογικό μηχανισμό που θα τον ξαναβάλει στη Βουλή και με έναν τρόπο να του πούνε κάποιοι έλα να κυβερνήσεις.
3: Ο κύριος Νίκος Καρανίκας.
2: Μου φαίνονται αστεία όλα αυτά.
1: Του φαίνονται αστεία όλα αυτά. Εσύ, ο ίδιος είναι ο Καρανίκας που ήταν παλιά κολλητός με τον Τσίπρα. Για θυμίσω, Νίκο, θυμίσω. Και ο Τσίπρα να θυμηθεί.

0: εκπομπή μνήμης η σημερινή και θα θυμηθούμε σπουδαίες στιγμές αντίστασης. Τότε που όλα τα σκέζει φοβέρα, η Χούντα των Συνταγματαρχών είχε στείλει παντού τις δυνάμεις της για να ελέγχουν τη σκέψη, να ελέγχουν τι ακούμε, τι διαβάζουμε. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν αντίσταση. Μία από αυτές, η επωνομαζόμενη και πασιονάρια, ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βέβαια ήταν μικρή, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν κάνεις αντίσταση, δεν έχει σημασία καμία ηλικία. Και έρχεται ο Κερίδης και αμφισβητεί την αντιστασιακή δράση της ζωής μας. Σοπαρε Κερίδη.
1: Το γεγονός όμως ότι ένας υπουργός οποιασδήποτε κυβέρνησης, δημοκρατικά εκλεγμένης νομιμοποιημένης κυβέρνησης της ελληνικής πολιτείας, του αρνείσε την είσοδο στο νοσοκομείο, που είναι η αρμοδιότητά του, που είναι όχι απλώς το δικαίωμά του, η υποχρέωση προφανώς του να πάει εκεί, είναι από μόνο του απαράδεκτο. Και το να χαϊδεύει στη βία με αυτόν τον χυδαίο τρόπο, νομίζω είναι απολύτως καταδικαστικό. Τι μας λέει?
2: Εκεί είναι ο κόσμος
1: απέναντι. Ότι είναι αντιστασιακή, μάλιστα, διότι ο πατέρας της έκανε φυλακή στη Χούντα.
2: Άρα το κληρονόμησε.
1: Τι σχέση έχει η κόρη με τον πατέρα?
3: Καλά.
1: Με κόρη που δεν είναι η πασιονάρια που παρουσιάζεται.
3: Αυτό το λέτε, είναι
1: εγώ το λέω.
3: Είναι η δική σας κρίση.
1: Και μέσα σε όλα το σουρεάλ έρχεται ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Επαναλαμβάνω, ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, με όλα αυτά που έχει πει ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή, να παίξει τον θεσμικό του ρόλο. Άνθρωποι τους οποίους δεν έχουμε καταλάβει ποτέ τι έχουν
2: και
1: πει.
2: Και κλείνουμε εδώ σιγά σιγά.
1: Εντάξει, και πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, από μια δύσκολη κατάσταση, όλα ξεκινούν από το διαδίκτυο.
2: Μάλιστα.
1: Η αρρώστια του διαδικτύου, η τοξικότητα, το ψέμα του διαδικτύου, όχι μολύνει τη δημοσιοσφαίρα.
2: Αυτό δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα.
1: Γι' αυτό και ο ρόλος σας, ο ρόλος εσάς, δικό σας, των δημοσιογράφων, των έγκυρων και των ενημερωτικών εκπομπών, είναι ακόμα πιο σημαντικό στη σημερινή εποχή.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη.
3: Χρησιμοποιείτε όλοι πάντως.
0: Τους τάχωσε πολύ άγρια, πρέπει να πούμε, και στους δημοσιογράφους. Αλλά να ρωτήσω κάτι, κύριε Κερίδη, εσύ που έκανες αντίσταση? Όχι, πες μας. Περιμένω να το πεις. Η ζωή έκανε στο Παρίσι. Είναι στα ηλίσια παιδεία, στο Όντζελ Λιζέ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Ρέστης Παπάς είναι εδώ. Φροντίζει τον ήχο. Έχουμε και την Αφροδίτη Σιμίτη, υπεύθυνη για τη μουσική επιμέλεια. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγιου, μας μαζεύει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και λέμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα ταξίδι. Όχι ταξίδι αυτά που πηγαίνουμε στα νησιά για βουτιές και τα υπόλοιπα. Όχι, θα ταξιδέψουμε εκεί που δεν μπορεί να πάει κανένας. Θα ταξιδέψουμε στο χρόνο, αδέρφια. Και πώς θα ταξιδέψουμε? Υπάρχει ένα μηχάνημα. Υπάρχει ένας τρόπος να δεις το τι ακριβώς συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Σε άλλους αιώνες. Δηλαδή θα πάμε πολύ, πολύ, πάρα πολύ πίσω. Ποιος έχει βρει αυτή τη συσκευή? Ένας που είναι στο Βατικανό. Αλλά αυτά δεν τα λένε.
3: Στα σκοτεινά άδυτα των αρχείων του Βατικανού ψιθυρίζεται η ύπαρξη μιας συσκευής που καταργεί τη γραμμικότητα του χρόνου. Ο πατέρας Πελεγκρίνο Ερνέτη, ένας ιδιοφυής μουσικολόγος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και μοναχός, ισχυρίστηκε το αδιανόητο. Ότι κατασκεύασε το χρονοσκόπιο, Chronovisor, μια συσκευή που δεν ταξιδεύει στο χρόνο, αλλά μπορεί να προβάλλει το παρελθόν ζωντανά στην οθόνη. Βασισμένος στη φυσική των ήχων, ο Ερνέτη υποστήριξε ότι κάθε ιστορικό γεγονός αφήνει ένα ανεξίτηλο ενεργειακό ίχνος, το οποίο κατάφερε να μετατρέψει σε εικόνα. Όταν όμως η μηχανή άρχισε να δείχνει την πραγματική ιστορία, το Βατικανό αντέδρασε ακαριαία. Η συσκευή εξαφανίστηκε και εκδόθηκε διάταγμα αφορισμού για όποιον ασχοληθεί ξανά μαζί της. Τι είδε ο Ερνέτη και η επιστημονική του ομάδα που έπρεπε να θαυτεί για πάντα?
2: Ποιος θα απαντήσει, τι μας κρύβουν? Γιατί υπάρχει ένας μοναχός στο Βατικανό, ο οποίος προβάλλει το παρελθόν στην οθόνη μέσα από τους ήχους. Πολύ λογικά πράγματα όλα αυτά. Είναι μια μηχανή του χρόνου μέσω των ήχων. Αλλά είδε πράγματα που δεν πρέπει να τα δει κανένας άλλος. Και ο Τουρνάς έχει πάει. Με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας τη μηχανή του χρόνου.

0: πούμε ότι κάποιος ζει το 3000 και βρίσκει τη μηχανή του χρόνου και έρχεται στο 2024, ας πούμε. Τι θα δει? Θα δει ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιάγκα. Και ξανά έρχεται το 2025 και τι βλέπει? Ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιάγκα. Έρχεται και το 2026. Τι βλέπει? Ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και απασχολεί και το Happy Day.
1: Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγόρης, έτσι όπως το αποτύπωσε, δεν έχει άδικο, γιατί οι περισσότερες εκπομπές υπηρετούν μια σκαλέτα που έχουν πολλά κοινωνικά, πολιτικά και ζητήματα επικαιρότητας που κατά κύριο λόγο σου σφίγγουν την καρδούλα. Ναι. Και μπορεί να έχουν και κάποια ψυχαγωγικά ζητήματα.
2: Αυτό, έτσι.
1: Εγώ αρχικά να τον ευχαριστήσω που μας έβαλε σε αυτό το 8-10 του χαρούμενου προγράμματος. Γρηγόρη, μου σε ευχαριστούμε. Ξέρω ότι μας βλέπει και από το ραδιόφωνο πολλές φορές.
2: Εσείς μείνατε σε αυτό τώρα.
1: Εσύ που έμεινες.
2: Κοίταξε, πίσω από αυτό το τηλεφώνημα.
3: Κρύβονται πολλά.
2: Υπάρχει μία κόντρα χρόνων, έτσι. Και επίσης υπάρχει και μία. Πώς να το πω.
3: Και είπα να την κάνω
2: πρόταση,
3: δημόσια την κόντρα.
2: Χρόνων του Γρηγόρη για να επανέλθει κάποια στιγμή στο πρωινό. Δεν το έχει κρύψει ποτέ ο Γρηγόρης ότι θα ήθελε να κάνει πρωινό και να το κάνει πρωινό με τους δικούς του όρους. Και προφανώς είναι και οι όροι που λίγος πολύ περιέγραψε.
1: Το να έχει δηλαδή ένα πιο χαρούμενο περιεχόμενο.
2: Αυτό που ξέρει
1: πιο
2: να κάνει ο Γρηγόρης. Αυτό που κάνει στο ραδιόφωνο λίγος πολύ, να το πενταφέρει και τηλεοπτικά με την ίδια παρέα.
1: Ναι, αλλά αν το ήθελε τόσο πολύ, όπως λες, θα βγαίνει έτσι φθαρσό στην εκπομπή του Γιώργου σε τηλεφωνική επικοινωνία σε παράθυρο να το υπονοήσει.
2: Έχει πει και σε συνεντεύξεις πολλές φορές.
1: Ναι, αλλά είναι...
4: Στον ίδιο θα έβγαινε να του πει, ξέρεις κάτι, δεν σηκώνεις λίγο από εκεί να κάτσω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ ξέρω ότι και ο Λιάγκας και ο Αρναούτογλου είναι στο ίδιο κανάλι. Μαζί δηλαδή. Αλλά θα μου πεις, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Που... δεν είναι χώρια, αλλά δεν κάνουν και μαζί.

0: χώρια.
1: Δεν μπορούνε ούτε μαζί ούτε χώρια. Πάντως έχει δίκιο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει κάποτε να γελάμε και με την τηλεόραση. Όχι με τα χάλια, γιατί να γελάμε, γιατί κάτι αστείο γίνεται. Ο ίδιος στην εκπομπή του προσπαθεί να κάνει αστεία και μερικές φορές πραγματικά έχει πολύ πλάκα. Φιλοξενεί, ας πούμε, τη Σταυρούλα Θεοχάρη. Της έχει φράξει τα αυτιά και παίζει ένα παιχνιδάκι.
2: Κομποσκίνη.
0: Τι?
2: Τι δεν είναι δυνατόν, κομποσκίνη. Κομποσκίνη.
0: Κομπόστε.
2: Μπράβο, καταπληκτική. Είσαι πάρα πολύ καλή. Μπρούτζος. Μπρούτζος. Μπρούτζος.
0: Πού?
2: Τι πού? Δεν ξέρω πάει το μυαλό σου. Μπρούτζος. Μπρούτζος.
0: Δεν καταλαβαίνω. Άλλη.
2: Άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Γλάστρα.
0: Καρέκλα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Επιτέλους γελάσαμε λιγάκι. Αυτό είναι και το νόημα της ζωής γενικότερα. Γέλα.

0: θυμάστε παλιά που υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ενιαίος, ένα κόμμα. Μετά έγινε Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ φεύγει, έγινε ο Τσίπρας, έγινε άλλο κόμμα με την Κωνσταντοπούλου, άλλο με τον Βερουφάκη. Ο Σακελαρίδης που είναι τώρα, γιατί τα έχω μπερδέψει. Κάθε μέρα έχουμε μια διάσπαση. Κάπου είναι ο Σακελαρίδης, νομίζω ότι είναι ακόμα στη Νέα Αριστερά. Θα έχει να κάνει κάτι σημαντική πολιτική δήλωση.
1: Έχω την αίσθηση ακριβώς ότι είναι επανάληψη του 2023. Δεν έχει αλλάξει. Θα σας πω κάτι πάλι. Άκουγα την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, την άκουγα, δεν την έβλεπα από το κινητό, είχα τα ακουστικά και μόνο άκουγα. Οπτικά ήταν κάτι διαφορετικό θεωρητικά. Έτσι το σκηνική παρουσία. Οπτικά εννοώ.
2: Ωραίο ήταν.
1: Ηχητικά ήταν σαν να ακούω.
2: Κάτι από τα παλιά.
1: Μια ομιλία. Ναι, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Αν έπρεπε λοιπόν να έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα από το 2023 μέχρι σήμερα για να ξανακαταλήξουμε σε αυτή την κατάσταση. Ποιο ο λόγο.
3: Θα πάρω να τα λεφτά από τους πολλού, από
1: ποιος το λέει αυτό.
3: Πλούσιους, ναι. Υπέρ των.
1: Ποιο το λέει αυτό.
3: Ο κύριος Τσίπρας το είπε.
1: Δεν νομίζω. Εγώ άκουσα χτες. Θα σας πω γιατί το λέω. Φορολογική δικαιοσύνη έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Το θέμα είναι πώς το κάνεις αυτό. Χτες, κύριε Παπλούδη.
3: Είπε πατριωτικό φόρο.
1: Βεβαίως, χτες. Δεν έχει πει αυτό, κυρία Οικονόμου, βλέπετε. Καλά κάνετε και μου το θέτετε, αλλά δεν είναι αυτό.
3: Αλλά.
1: Άκουσα χτες την κυρία Κουφονικολάκου στο πρώτο θέμα σε ένα βίτκαστ, στο συγκεκριμένο θέμα που ερωτήθηκε σχετικά με αυτό το θέμα. Άκουσα ότι είναι μια πατριωτική εισφορά με βραχίδια προσωρινή στην πραγματικότητα που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια
3: απόθεμα.
1: Έσοδα,
3: ναι.
1: Ένα απόθεμα. Ναι. Αυτό έτσι αντιλαμβανόμαστε
3: την φορολογική
1: δικαιοσύνη.
3: Ναι.
1: Με βραχίδια μέτρα τα οποία μπορεί στην πραγματικότητα
3: να
1: είναι και εθελοντικά. Δεν είναι αυτή η αντίληψη.
3: Δεν βγάζει λογαριασμό αυτό.
1: Δεν βγάζει λογαριασμό σε καμία περίπτωση. Ακούγεται ωραίο και στους μεν και στους δε. Και από αυτούς που θα τα πάρει και από αυτούς που θα τα δώσει.
3: Άρα δεν βλέπετε ένα σχέδιο.
1: Άρα δεν υπάρχει ουσία, δεν υπάρχει
3: αξιοπιστία.
1: Δεν υπάρχει αξιοπιστία, κύριε Οικονόμου. Εκεί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 23.
3: Εκεί
1: δεν μπορεί να χτίσει σήμερα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, κάτι να το σημειώσω. Σακελαρίδης είναι στη Νέα Αριστερά. Δεν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο Τσίπρα. Το κρατάμε για αυτές οι μέρες. Μετά τι θα συμβεί, ένας Θεός ξέρει. Το έχουν πει και οι ρίκοι και πόβεροι. Τι θα είναι αυτό που θα συμβεί, ποιος το ξέρει. Και σαρά, και σαρά, και σαρά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Να είμαστε πάλι εδώ. Χαρούμενοι όπως πάντα, γιατί είναι υπέροχη μέρα, όπως θα έχουμε ξαναπεί. Είναι Παρασκευούλα. Αλλά έχουμε και μια είδηση που δεν είναι πολύ χαρούμενη. Δηλαδή λέει ότι μέσα σε ένα χρόνο, μόλις μέσα σε ένα χρόνο, έχουμε μείωση των παιδιών 4,2%. Ένα απίστευτη μείωση, πάρα πολύ μεγάλη. Γεννηθήκανε κατά 4,2% λιγότερα παιδιά από ό,τι είχαν γεννηθεί την προηγούμενη χρονιά. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ. Αν θες κάτι να κάνεις, μια παρατήρηση ή κάποια πρόταση ακόμα καλύτερα, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email, onair@alfaradio989.gr. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Και είμαστε εδώ. Ποιοι είμαστε τώρα εμείς? Ποιοι είμαστε? Μπερδευόμαστε πολλές φορές, γιατί είναι έτσι ο ρυθμός της ζωής. Ξεχνάμε πού είμαστε, πού πάμε, πού πατάμε, πού θα βρισκόμαστε σε λίγο. Δεν είμαστε μοναδικοί. Τα ίδια κάνει και η Face Corde.
2: Όχι, όχι.
3: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο σας και είναι ένα δικό μας θέμα, γιατί σας παίρνω από άλλη εκπομπή τηλέφωνο. Μόνο αυτό πείτε μου. Δηλαδή πραγματικά.
2: Από πολλές,
3: ναι, αυτή τη στιγμή λοιπόν, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, βλέπετε τον κύριο Ξενάκη είναι σε εμάς, στον αέρα. Δεν το κάνω ποτέ. Αλλά δηλαδή θέλετε τι? Και συνεχίζετε. Εγώ θα πάρω μετά το τηλέφωνο όμως. Είναι απρέπεια και αγένεια αυτό που κάνετε. Απρέπεια και γένεια, αν συμβαίνει αυτό.
4: Αυτό συμβαίνει.
3: Βγαίνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου να πει κάτι και δεν μας αφήνετε να κάνουμε τη σύνδεση. Θέλετε να τον πάρετε, να βγει σε εσάς? Χίλια συγγνώμη, κύριε Ξενάκη. Χίλια συγγνώμη.
4: Έκλεισε.
5: Έπεσε.
3: Η κυρία, η μητέρα με τη φίλη της. Ήταν συνάδελφος.
5: Έπεσε εσύ η σύνδεση.
3: Δεν ακούμε. Έπεσε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και χάσαμε και τη σύνδεση. Από το τηλέφωνο. Το ρημαδό τηλέφωνο. Από τότε που βγήκε έχει χαλάσει τη ζωή μας. Εκνευρίζεται ακόμα και η Face Corde που πάντα είναι ήρεμη. Από τότε που βγήκαν αυτοί οι στήλοι με τα τηλέφωνα και τα φλιτζάνια.

0: Αυτό είναι από το Θεσσαλικό κύκλο του Μαρκόπουλου. Παλιά χρόνια. Πόσο είμαστε όταν που τα ακούσαμε? 17 χρονών, 18. Πέρασαν τα χρόνια. Αλλά τώρα είμαστε πιο ωραίοι, ρε παιδιά. Είναι τρομερό, ε. Δείχνουμε ακόμα πιο νέοι. Και αν δεν δείχνετε, μην ανησυχείτε. Κάντε μια εταιρεία παραγωγής. Ακόμα σου πω το κόλπο. Κάνε μια εταιρεία παραγωγής. Να κάνεις πρόσληψη τη Μουτίδου και να της δείχνεις φωτογραφίες της και να είναι εκπομπή της αυτή. Να βλέπει τις φωτογραφίες του παραγωγού, που επομένως εξαρτάται από εκείνον οικονομικά, και να λέει: πόπο από αυτού σου παλικάρι μου, τι όμορφος που έχεις γίνει, ξανά νιώσες.
1: Καταρχάς, έχω να πω λίγο για τον Κοκλώνη ότι έχει αλλάξει εντελώς το vibe του. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Είναι εντελώς διαφορετική ακόμη και η εκφορά λόγου του από τη διαφορά που έχει κάνει στην εμφάνιση. Παίζει πολύ ρόλο αυτό. Θυμάστε που λέγαμε ότι με το που μας βάφουνε, μου είχε πει η μακηγές μου ότι με το που βάφεις μια κοπέλα κάθεται διαφορετικά, ναι, ότι η εμφάνιση παίζει ρόλο. Ναι. Κοκλώνης δεν είναι ότι έχασε πολλά κιλά, είναι άλλος πια. Εντελώς. Μου έκανε εντύπωση και πώς μιλάει. Είναι άλλη σταθερότητά του, άλλη τοποθέτησή του. Είναι 700 χρόνια νεότερος.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι πολύ ωραίος. Ξανά νιώσε παιδιά, βέβαια. 700 χρόνια πιο όμορφο, πιο νέος.
3: Είμαι πολύ ωραίος.
4: Βεβαίως.
3: Είμαι πολύ ωραίος.
0: Είναι αλέντελο.
3: Τις κούκλες 2-2 τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο
0: από την Οντέον. Η Οντέον ήταν εταιρεία δισκογραφική. Οδείων ελληνική και είναι Οντέον. Είναι πολύ ωραίος. Νικόλας.
3: Βεβαίως. Είμαι

0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως.
2: Παλιά ο κόσμος πήγαινε στο κινηματογράφο να δει τις περιπέτειες του Έρολ Φλίν. Έπαιζε τον Ομπέντα Δασόν.
1: Βέβαια.
2: Τώρα μένει στο σπίτι και βλέπει το κανάλι της Βουλής. Και εκεί έχει ωραίο πρόγραμμα. Περιμέναμε πώς και πώς πότε θα γίνει μεγάλη σύγκρουση. Δηλαδή, Βούλτεψη να συναντηθεί με την Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου με τη Βούλτεψη. Και συναντήθηκαν αδέρφια μόλις χτες. Ακούστε παρακαλώ.
3: Ακούστε, μιλάω εγώ τώρα. Έχετε κάνει πρόεδρος, ξέρετε.
4: Εσείς λοιπόν, είστε πρόεδρος ή προεδρεύουσα βουλευτής?
3: Και τι σας ενδιαφέρει σας? Ότι
4: όλους μας ενδιαφέρει.
3: Είναι νομίμως.
4: Δεν είναι ούτε η πρόεδρος ούτε ο αντιπρόεδρος. Μάλιστα, εδώ προεδρεύει η αρχαιότερη βουλευτής.
3: Είναι το αρχαιότερο μέλος. Τι γίνεται εσείς βουλευτής και πρόεδρος?
4: Με δύο βουλευτές λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή που πρέπει να έχει 30.
3: Σκοπεύετε να σταματήσετε λίγο?
4: Όχι.
3: Θα διακόψω τη συνεδρία. Δεν καταλάβατε. Με μένα δεν παίζουν αυτά. Λοιπόν, λέω λοιπόν προς αποκατάσταση.
4: Με πολλά παίζουνε, κυρία Βούλτεψη, και τηλέφωνα παίζουνε και πολλά.
3: Τι παίζουνε?
4: Και τηλέφωνα, λέω, παίζουνε και
3: τι
4: πολλά.
3: Τηλέφωνα παίζουνε.
4: Αυτά που σας έχουν πάρει σε ζωντανή μετάδοση, τα θυμάστε?
3: Είστε τώρα και κατά των
4: πολύ ενημερωμένοι.
3: Είστε τώρα και κατά των μεταναστών. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
4: αυτό καταλάβατε, ότι εσείς είστε υποκριτές, λέμε.
3: Ναι. Ως προς το άλλο ζήτημα, κύριε Καζαμία, να σας ενημερώσω ότι πράγματι.
5: Κύριε Πρόεδρε, θα σχολιάσετε την ομιλία μου.
4: Δεν έχετε δικαίωμα να ενημερώνετε.
5: Τι κάνετε τώρα, δεν καταλαβαίνω.
4: Τι κάνετε?
3: Έχω δικαίωμα να λέω ότι θέλω.
4: Όχι, δεν έχετε δικαίωμα. Εκεί προεδρεύετε.
3: Θα διακόψω τη συνεδρία.
5: Δεν είστε στη Βουλή των Λόρδων.
3: Θα διακόψω τη συνεδρία. Δεν θα είστε εσείς οι συνεχιστάρες.
5: Μη σχολιάζετε τι λέω.
2: Στα αλήθεια δεν ξέρεις ποιαν πρωτοδιαλέξεις. Τη Βούλτεψη ή την Κωνσταντοπούλου? Την Κική ή την Κοκό? Απ' την Κική και την Κοκό ποια θα διαλέξω? Κική την αγαπώ.
6: Μάμα ρεσί και η Κοκό έχει ένα στοματάκι. Ποκοπό να το χαρώ. Βελουδένιο μαγουλάκι και ασπροπάθουλο χεράκι. Μα και είμαι λαχρινούλα με τυφλό γερή ματιά. Και με τα καμώματά της μου αρπάζει
2: η καρδιά. Με τυφλό γερή ματιά ξέρω ποια είναι. Καλά κάνουμε και σταματάμε το τραγούδι, γιατί αυτό που θα πούμε είναι λίγο σοβαρό. 24 Φεβρουαρίου 2022 τα τάγκς από τη Ρωσία μπήκανε στην Ουκρανία. Είχαμε επέτειο 4 χρόνων και πολλοί είπανε, τι ξέρουμε ρε παιδιά για τον πόλεμο αυτόν, έχουμε πληροφορίες. Μεταφερόμαστε τις πρώτες ημέρες, όπου βγαίνουν και καταγγέλουν κάποιοι εναλλακτικοί, συνήθως ρωσόφιλοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι λένε ψέματα και διαδίδουν πληροφορίες που τώρα πλέον μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο ήταν αληθινές ή ψεύτικες.
7: Σύμφωνα με ανακοινώσεις οι οποίες βγαίνουν στον διεθνή τύπο, αλλά εδώ πέρα καταπνίγονται πολλές φορές, τώρα σε αυτή τη μια μισή μέρα, έγιναν δεκτά τα ρωσικά τεθωρακισμένα με ρωσικές σημαίες και πανηγυρισμούς από τους ντόπιους πληθυσμούς. Πώς είναι δυνατόν, νομίζετε, το 50% και πάνω της Ουκρανίας μέσα σε λίγες ώρες να έχει παραδοθεί χωρίς να ανοίξει ρουθούνι και οι πληθυσμοί να μην έχουν φιλικές διαθέσεις προς τη Ρωσία? Για να ρωτηθείτε το αυτό.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Καταλάβατε τι μας λέγανε? Ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν έλεγαν ότι προελάβουν οι Ρώσοι και σε λίγα 24 ώρα είχαν πάρει τη μισή Ουκρανία και παραπάνω και γίνονταν δεχτοί με σημαίες ρωσικές. Ο ίδιος αυτός ο κύριος που ακούσατε συνεχίζει να βγαίνει και να δίνει ανταποκρίσεις και να κάνει σχολιασμούς για το τι συμβαίνει στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Στη Ρωσία συνεχίζει να είναι ο Πούτιν. Ξανθό γένος, όλες οι ελπίδες εκεί.

0: Έτσι, ο ύπνος με τον Πούτιν συνδυάζονται.
1: Προδοσία, όμως από την Ρωσία. Ο Βλαδίμηρος θα δώσει προστάγμα για να μας σώσει.
0: Το ξανθό γένος έρχεται. Όπως έρχεται το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 989. Λίνα Κλή του Πανέτοιμη. Τι έχει συμβεί στον κόσμο, εδώ θα τα ακούσετε. Τι θα συμβεί, πάλι εδώ θα τα ακούσετε. Γιατί συνέβη, εδώ θα τα ακούσετε. Τι θα ξανασυμβεί, εδώ θα τα ακούσετε. Και μέχρι να τα ακούσετε όλα αυτά, εμείς φεύγουμε. Άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, μια καλή εβδομάδα, χωρίς προβλήματα, να πάτε χωρίς δυσκολίες, με μόνο θετικές εξελίξεις απρόσμενες. Αυτό σας ευχόμαστε. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026. Είμαστε πάνω στο θερινό ηλιοστάσιο και αυτό σημαίνει ότι σχεδόν έξω έχει ξημερώσει. Έτσι, είμαστε στην πιο μεγάλη μέρα του χρόνου. Απολαύστε την όσο το δυνατόν μπορείτε, να αισθανθείτε πόσο γεμάτη μπορεί να είναι αυτή η μέρα. Κάντε αυτά που έχετε προγραμματίσει και αν σας βγει και κάτι παραπάνω, μια βόλτα το βράδυ, ένα περπάτημα, ό,τι μπορείτε να κάνετε καλό θα ήταν, έτσι για να δράξετε τη μέρα. Seize the day που έλεγε και η ταινία η ωραία, που είχε βγει στις αρχές της δεκαετίας του 90 με τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Να δράξουμε τη μέρα, να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Απλά πράγματα, ακόμη και αν δεν μπορούμε να κάνουμε τα σύνθετα και αυτά που μπορεί να θέλαμε περισσότερο. Άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε σήμερα, μικρή άνοδο. Σε κάποιες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 33-34, δυτικά υπηρετικά τους 35-36, έτσι εκεί στο Αγρίνιο. Οι ασφάκες θα βράζουν τα πράγματα. Η θερμοκρασία και στην Αττική θα είναι αρκετά ψηλή, θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, οπότε είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, κατά καλό καιρό, με το θερινό ηλιοστάσιο να μας φέρνει έτσι μια τέτοια διάθεση καλοκαιρινή. Όσοι από εσάς μάλιστα λείπετε, είναι ευκαιρία να, νομίζω, κάνετε ό,τι περισσότερο μπορείτε και είστε σε κάποια εξοχή. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούτε από το εξωτερικό και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με χίλιους δύο τρόπους, κυρίως μέσω γραπτού μηνύματος, μέσω Viber, με τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας. Σας περιμένουμε στο 6947-989-989 για να επικοινωνήσουμε μαζί. Και βέβαια μέσω mail μπορείτε να μας στέλνετε επίσης καλημέρες στα σχόλιά σας στο onair@alfaradio989.gr. Να βάλουμε έτσι, εφόσον δώσαμε τους τρόπους επικοινωνίας και το κουιζάκι της ημέρας, τι σημαίνει η λέξη διφυής. Έτσι, εύκολη λεξούλα, θα μας την απαντήσετε. Διφυής είναι η λέξη που βάζουμε σήμερα ως κουιζάκι για να μας απαντήσετε. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν προκύψει. Φαίνεται τελικά μετά από αυτές τις ανατροπές που είχαμε την Παρασκευή ότι ολοκληρώθηκαν σε ένα έτσι θετικό κλίμα, επικοδομητικό, οι συνομιλίες ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ιρανούς στην Ελβετία και προέκυψε ένας οδικός χάρτης με τη μεσολάβηση του Κατάρτη 60 ημερών για οριστική συμφωνία. Το περιμέναμε την Παρασκευή, υπήρξε ανατροπή που όλοι θα έχετε, υποθέτουμε, ακούσει και αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι αυτό προβλέπεται μία περίοδος περίπου 60 ημερών για να επιτευχθεί μια οριστική διευθέτηση και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός εποπτείας, έτσι, το οποίο είναι ένα εργαλείο ουσιαστικά για να επιλύονται οι όποιες συγκρούσεις και δυσκολίες που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο μέρη. Αυτή η Επιτροπή Υψηλού Κινδύνου, όπου καταρτίζεται, θα ενημερώνονται οι διαπραγματευτές για τις εξελίξεις όσον αφορά στα σημεία της συμφωνίας που αφορούν κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα, στις κυρώσεις, στο μηχανισμό παρακολούθησης και επίλυσης διαφορών, καθώς και σε άλλα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο έχουν καταλήξει Αμερικανοί και Ιρανοί. Θα συνεχιστούν και τεχνικές συνομιλίες μέσα στην εβδομάδα για να βάλουν κάτω τα πρακτικά ζητήματα. Σκοπός είναι μετά από αυτές τις 60 ημέρες να καταλήξουν κάπου σε μια συμφωνία, σε ένα σύμφωνο το οποίο θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αυτό περιμένουμε όλοι, να ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες και να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσει αυτή η μεγάλη καταστροφή η οποία έχει προκληθεί εκεί. Ένα ζήτημα ακαθόδες φυσικά είναι αυτό που έχει να κάνει με τις συγκρούσεις στο Λίβανο και τις επιχειρήσεις του Ισραήλ εκεί, το οποίο δεν θεωρεί ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να τελειώσουν οι εχθροπραξίες γιατί δεν έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι που έχει βάλει. Εκεί συμμετέχει ουσιαστικά και το Λίβανο και το Κατάρ και το Πακιστάν προσπαθούν να βρουν ένα κοινό τόπο για να δημιουργηθεί, όπως το λένε, ένα κύτταρο αποτροπής συγκρούσεων. Σας τις λέμε αυτές τις έννοιες γιατί μας αρέσει που τις βάζουν έτσι διπλωματικά για να περιγράψουν μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούν να βρουν στην πράξη λύση, έτσι, γιατί συνεχίζονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεσμπολάχ, και αυτός ο μηχανισμός είναι ουσιαστικά ένα περίβλημα, γι' αυτό και το λένε έτσι, ένα κύτταρο το οποίο θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα προσπαθεί να την οδηγήσει σε μια κατάσταση έτσι λιγότερο έφλεκτη. Αυτό είναι το σκεπτικό σε αυτήν την ουσία. Δεν ξέρουμε αν και εφόσον θα φτάσει το επίπεδο της συμφωνίας σε τέτοιο βαθμό που να σταματήσουν τελείως οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χεζμπολάχ, ή με κάποιο τρόπο θα το ανεχτούν αυτό το πράγμα. Θα δούμε αναλυτικά και από την πλευρά του ρεπορτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες πώς κυλούν τα πράγματα. Θα έχουμε αυτή την απόπειρα να συνομιλήσουμε κατά την αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Αυτό που πάντως φαίνεται από όλη αυτή την ιστορία είναι το εξής. Το Ιράν ούτε αισθάνεται, ούτε φαίνεται να λειτουργεί, να συμπεριφέρεται και να αντιδρά σαν ιτημένο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι μια κρίσιμη παράμετρος και ένας βασικός λόγος για τον οποίο έχουμε και αυτή την δυσκολία. Και υπάρχει είτε ανατροπή, είτε πισωγύρισμα, είτε αντεγκλήσεις, διότι δεν φαίνονται οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή να είναι ιτημένοι. Δεν αισθάνονται έτσι σε καμία περίπτωση. Επομένως, όταν δεν ισχύει αυτή η συνθήκη, να αισθάνεται μια πλευρά ιτημένη στις διαπραγματεύσεις μετά από ένα πόλεμο, είναι και πάρα πολύ δύσκολο η άλλη πλευρά να επιβάλλει όσα θέλει. Γιατί προφανώς αυτός που είναι από την πλευρά που έχει δεχτεί την επίθεση δεν τα δέχεται. Έτσι, τόσο απλό είναι, και από εκεί ξεκινάνε και τα προβλήματα για να φτάσουμε κάπου στο τέλος. Έτσι. Τώρα, ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας έχει κάνει λόγο μια σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός ότι έκανε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα ο κύριος Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ελέγξουν τα στενά του Ορμούς ή να επιβάλλουν διόδια αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι οποίες αντέδρασαν εκεί οι Ιρανοί σε αυτές, γιατί ακριβώς θεωρούν, όπως σας είπαμε και πριν, πως δεν έχουν ιτηθεί ή τουλάχιστον δεν έχουν ιτηθεί σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί η άλλη πλευρά να τους επιβάλλει ό,τι θέλει. Κλείνοντας αυτή την ενότητα, να σας πούμε ότι είχαμε και μια μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, στο Brent στο 81,66 και το αμερικανικό αργό που είναι κατά τη χαμηλότερο στα 77,66 δολάρια. Κάποιες αυξομοιώσεις, αλλά σε ένα επίπεδο, αν θέλετε, λίγο πιο χαμηλό από ό,τι ήταν μέχρι πριν από ένα περίπου μήνα. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα όσα είχαμε συζητήσει και όσα είχαμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε επίσης, για να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, πυρκαγιές αρκετές που ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες. Στο Πικέρμι, στην περιοχή Διόνι, είχαμε χθες σε οικοπαιδικό χώρο, στη Σύρο, φωτιά, η οποία προκάλεσε έτσι πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και μια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να την αντιμετωπίσουν. Πρέπει να σας πούμε ότι το Σαββατοκύριακο, με βάση την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εκδηλώθηκαν 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, έτσι, μέσα σε δύο ημέρες, το Σάββατο και την Κυριακή. 42 την Κυριακή, 41 το Σαββατοκύριακο. 83 φωτιές χρειάστηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική. Σε διαρκή μάχη, έχει ξεκινήσει κανονικά δηλαδή αυτή η περίοδος για το πυροσβεστικό σώμα. Στη Ροδόπη, έτσι, στην παλιά Κροβίλη, δύσκολη φωτιά εκεί, χρειάστηκε να σηκωθούν και 5 αεροσκάφη για να την σβήσουν, πέρα από τις ισχυρές πήγες δυνάμεις. Στο Αγγελόκαστρο της Κορινθίας, εκεί το Σάββατο, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη πέρα από τις επίγειες δυνάμεις. Στην Άνω Αλμυρή Κορινθίας, 2 φωτιές στην Κορινθία είχαμε το Σαββατοκύριακο. Στον Αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα σηκώθηκαν για να σβήσουν τη φωτιά στην Εύβοια, στην Κάριστο, εκεί σε μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Στον Δήμο Λουτρακίου στη Σκαλοσιά πέρα χώρας, έτσι, κοντά στην περιοχή εκεί που είναι Λουτρακίου πέρα χώρας και Αγίων Θεοδόρων, και εκεί μεγάλη φωτιά. Στην Αμπέλα της Σύρου, όπως σας είπαμε, στον Καβυσσόφερον, στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά ήταν τα πιο δύσκολα μέτωπα τα οποία χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, στις φωτιές στην Εύβοια, στον Αλμυροπόταμο, όσο και στην Σύρο, ήταν ακόμη πιο δύσκολο έργο της κατάσβεσης, γιατί ήταν και ισχυρή η άνεμη. Έτσι, στη Σύρο φτάνανε τοπικά κίνηση στις μέρες τα 7 Μποφόρ. Μάλιστα, θα θυμάστε ότι το λέγαμε εδώ πέρα με την Ντίνα την Παρασκευή, ότι όσο κόσμος έφευγε θα είχε να αντιμετωπίσει και κάποια μποφόρια στο Αιγαίο. Έτσι ακριβώς συνέφη. Τώρα, επίσης πρέπει να σας πούμε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία με τις 83 φωτιές που εκδηλώθηκαν και σε άλλες περιοχές, στην Αργολίδα, στη Θεσσαλονίκη, στη Φθιώτιδα, στο Ηράκλειο, έτσι, και εκεί είχαμε πυρκαγιές, σας είπαμε, τις πιο μεγάλες και τις πιο δύσκολες, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάστηκε να επέμβουν και ένα αέρια μέσα. Σε όλες αυτές λοιπόν τις υποθέσεις είχαμε και 7 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στη Ροδόπη, ένας 72χρονος, έτσι, έκανε εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα. Στο Ηράκλειο, ένας 76χρονος και εκείνος συνελήφθη σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας. Στη Θεσσαλονίκη, ένας 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος προκάλεσε σε πυρκαγιά σε καλλιέργεια σιτηρών στην περιοχή, έτσι έκανε θερμές εργασίες και εκείνος, και του ήρθε και ένα πρόστιμο 1.687 ευρώ. Στην Αργολίδα, ένας 70χρονος για πυρκαγιά στην περιοχή της Ερμιονίδας, 3.248 ευρώ το πρόστιμο. Στη Φθιώτιδα, μια 74χρονη και εκείνη φαίνεται πως ήταν ο λόγος που προκλήθηκε η πυρκαγιά, γιατί χρησιμοποίησε μια γεννήτρια οικιακού φωτοβολταϊκού. Στη Σκαλοσιά Λουτρακίου, ένας 58χρονος και ένας 74χρονος, γιατί έκοβαν κλαβιά, έτσι, και ήρθαν σε επαφή με στήλο και ένα αέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Αυτά είναι τώρα πώς προκλήθηκαν αυτές τις φωτιές, έτσι. Και πρέπει να σας πούμε ότι συνολικά, με βάση τα στοιχεία της πυροσβεστικής, από την 1η Γενάρη φέτος έως τις 21 Ιουνίου έχουν επιβληθεί, προσέξτε, 449 διοικητικά πρόστιμα, 469.000 ευρώ είναι όλα αυτά, και έχουν γίνει 111 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση φωτιάς από εμπρισμό, από αμέλεια ή από εμπρισμό από πρόθεση. Αυτό ήταν ένα 6%, 6 άτομα, ένα μικρό ποσοστό ατόμων που έβαλε φωτιά από πρόθεση. Οι υπόλοιποι 99 είναι από αμέλεια. Λοιπόν, και συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε και πρόστιμο. Επομένως, σας είπαμε, το λέγαμε και την Παρασκευή από τις προγνώσεις, ότι ήταν υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Όπερ και γένετο, δυστυχώς 83 μέτωπα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική σε αυτό το διάστημα. Σήμερα λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων, και από αύριο ξεκινούν και οι έλεγχοι. Φαίνεται πως έχει ατονίσει κάπως αυτό και υπάρχει μια ανησυχία, ακριβώς γιατί δεν είναι πάρα πολύ ο κόσμος, επειδή ήταν και μια χρονιά όπου είχε αρκετή υγρασία, πολλές βροχές και η βλάστηση είναι μεγάλη, έτσι. Φαίνεται πως φέτος έχουμε αυτό το θέμα και υπάρχει ανησυχία για το αν και κατά πόσο έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα. Είπαμε, τελειώνει η προθεσμία σήμερα και αύριο θα αρχίσουν οι έλεγχοι για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Άλλο ένα θέμα το οποίο βέβαια θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πέρα από τις εξελίξεις του πολέμου, είναι όλα αυτά τα νέα συγκλονιστικά στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για την τραγική δολοφονία της 45χρονης στην Κρήτη, έτσι. Φαίνεται πως μετά από πολύ ωραία ανάκριση ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός την δολοφονία της, υπέδειξε το σημείο που έθαψε κιόλας την άτυχη γυναίκα. Η σωρός της βρέθηκε χθες θαμένη σε προχωρημένη σύσψη σε ένα χωράφι 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, έτσι, με πάρα πολλά τραύματα στο θώρακα, χτύπημα στο κεφάλι, μαχαιριές στο θώρακα. Φέρεται να ισχυρίστηκε ο νοικιαστής ότι τσακώθηκε μαζί της για φθορές που είχε προκαλέσει στο σπίτι, αλλά υπάρχει εκεί πέρα και μια υποψία να έχει υπόθεση συγκεκριμένη και ένα κίνητρο ερωτικής φύσεως. Από ένα βίντεο που κάμερα ασφαλείας του σπιτιού είναι από το στοιχείο το οποίο οδήγησε τις αρχές τον 43χρονο ενοικιαστή, και σε αυτό φαίνεται η σταυρούνα να μπαίνει αλλά όχι να φεύγει από το σπίτι. Μάλιστα ο δράστης λέγεται ότι πήγε να σβήσει το βίντεο, αλλά οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν τα στοιχεία. Όλα αυτά θα τα δούμε και τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει και είναι δυστυχώς ανατριχιαστικά για αυτή την υπόθεση, από την, γιατί πρέπει να προηγήθηκε πάλι, έτσι, και υπάρχουν στοιχεία που το καταδεικνύουν αυτό. Θα μας τα πει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής βέβαια η Κατερίνα Μασταντονάκη με λεπτομέρειες. Τάσος Τασκαδρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Έως τις 8 στα μικρόφωνα Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Έχουμε και αρκετές άλλες ειδησούλες να σας πούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, και στο δεύτερο μέρος συνεχίζεται και το Μουντιάλ και έχουμε και εξετάσεις πανελλαδικές σε ειδικά μαθήματα, μουσική εκτέλεση, ερμηνεία, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Αυτήν την εβδομάδα συνεχίζουν τα παιδιά, και την Πέμπτη κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται να ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Οι υποψήφοι πρέπει να φτιάξουν τον προσωπικό τους κωδικό για να υποβάλουν το μηχανογραφικό και να δηλώσουν και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματά τους μέσω γραπτού μηνύματος, μέσω SMS. Τα παίζουν στα δάχτυλα τα παιδιά αυτά. Το θέμα είναι, όπως μας είχε εξηγήσει εδώ πέρα και ο σύμβουλος εκπαίδευσης που είχε μιλήσει στην εκπομπή, ήδη και πριν ξεκινήσουν να βγαίνουν οι βαθμολογίες, τα παιδιά να αρχίσουν να επεξεργάζονται λίγο το μηχανογραφικό τους για να σκεφτούν, να έχουν σκεφτεί, να έχουν καταλήξει, να διαβάσουν, να μελετήσουν για τις σχολές, να δουν τα προγράμματα σπουδών, να ρωτήσουν γνωστούς, έτσι, να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία γίνεται προτού υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Έτσι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα παιδιά να ξέρουν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, γιατί πρακτικά δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό καλά πριν μπεις σε μια σχολή, αλλά να έχεις μια εικόνα το τι είναι αυτό που θα σπουδάσεις, να δεις τα μαθήματα, αν τα σηκώνεις, αν δεν τα σηκώνεις, αν κάποια άλλη σχολή που μπορεί να πιάνεις είναι κοντά και να έχει πιο ελκυστικά σε σένα μαθήματα. Και υπάρχει ένας μεγάλος κανόνας σε αυτήν τη ζωή που λέγεται ότι είναι πολύ καλύτερο από κάθε άποψη ένα παιδί, αν έχει την επιλογή, να σπουδάσει αυτό που θέλει, που είναι κοντά στη δική του επιθυμία. Γιατί θα έχει να δώσει μπροστά του 40, 45, 50 μαθήματα, εξαρτάται τη σχολή, έτσι. Όλα αυτά θα πρέπει να έχει μια, αν θέλετε, διάθεση μεγαλύτερη να ανοίξει το βιβλίο και να τα μάθει και να τα περάσει, να πάει να δώσει τις εξετάσεις του. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και την απάντηση στο κουιζάκι τι σημαίνει η λέξη διφυής, έτσι, αυτό σας έχουμε ρωτήσει σήμερα, και owner παπάκι alfaradio989.gr η απαντήσεις σας και η καλημέρα σας πάνω απ' όλα μέσω mail.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Θεμιστοκλής Νάτος μας στέλνει ένα υπέροχο μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με την καλημέρα του. Αυτή χρειαζόμαστε, αυτή στέλνουμε και σε όλους εσάς που μας ακούτε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο φίλος μας ο Αριάν. Καλημέρα, Αριάν. Να είσαι καλά. Να πας καλά στις δουλειά σου, στις υποχρεώσεις σου, ό,τι έχεις να κάνεις. Ευχαριστούμε για την καλημέρα σου και τη θετική διάθεση που μας στέλνεις. Και βέβαια σε όλους εσάς που εργάζεστε αυτήν την ώρα ή είστε έτοιμοι να φύγετε για διακοπές, είστε και κάποιοι έτσι μερακλείδες τέτοιοι, και πραγματικά σας ευχόμαστε να πάτε και να περάσετε όπου καλά. Έχουμε και τους celebrities που έχουν ξεκινήσει και φτάνουν στη χώρα μας και τους απολαμβάνει ο τοπικός πληθυσμός έτσι με το φάκο. Ένας από τους πιο διάσημους που έχουμε αυτή την περίοδο στην Ελλάδα και έχει πάει προς το Ιόνιο είναι ο Μάικλ Τζόρνταν, έτσι, ο μεγάλος πρώην καλαθοσφαιριστής, ο GOAT όπως λέμε, ο καλύτερος από όλους σε όλα τα χρόνια. Είχε έρθει και πέρσι ο Τζόρνταν, έρχεται και φέτος. Φαίνεται ότι του αρέσει η χώρα μας και πάρα πολύ αυτό έτσι μας δίνει χαρά. Άνθρωποι έτσι πάρα πολύ γνωστοί και διάσημοι να έρχονται και να ξανάρχονται στην Ελλάδα, γιατί απολαμβάνουν τις διακοπές τους και τις ομορφιές της χώρας μας. Εδώ είναι στο γνωστό εστιατόριο που υπάρχει στο Φισκάρδο στην Κεφαλονιά ο Τζόρνταν. Εκεί τον αποθανάτησε ο φάκος, όπου κάθισε και απείλαυσε το γεύμα του. Τώρα, σε άλλα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα, πρέπει να σας πούμε ότι σε αυτήν την υπόθεση τη φοβερή που είχαμε με την κακοποίηση του μωρού στο Ηράκλειο, αυτό που έχει προκύψει και πρέπει να δούμε πώς και τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία είναι ότι αυτή η 34χρονη η οποία είχε ρίξει το μωρό στο νεογέννη στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο είχε έρθει με μεταγωγή το Σάββατο, είχε πάει στο Ηράκλειο καθώς θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες. Φαίνεται ότι άφησε την τελευταία της πνοή εκεί. Ο θάνατος από την αστυνομία αντιμετωπίζεται ως ευνίδιος και περιμένουμε το πόρισμα του ιατροδικαστή, έτσι, διότι ήταν στα κρατητήρια, στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Εκεί κατέληξε. Κάποια στιγμή, λένε οι πληροφορίες, σηκώθηκε μέσα στη νύχτα να πάει στην τουαλέτα, επέστρεψε στο κρεβάτι της και το πρωί δεν σηκώθηκε. Τώρα, το τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση και τι δεδομένα υπάρχουν και ιατρικά και αυτά δεν τα ξέρουμε με όλες τις λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να τα δούμε γιατί πραγματικά προκύπτουν και εκεί πάρα πολλά ερωτήματα. Επίσης στο Καραμανδάνιο, στο νοσοκομείο παιδών Πατρών, νοσηλεύεται ένα βρέφος 7 μηνών, οικογένεια στο οποίο φέρει κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι. Ο συνδυασμός και η φύση των τραυμάτων έτσι γύρουν σοβαρές ενδείξεις για την κακοποίηση. Η μητέρα φέρεται να ισχυρίστηκε πως το μωρό έπεσε από την κούνια. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να πείσεις τους παιδιάτρους εκεί ενός νοσοκομείου με την εμπειρία που έχουν ότι δεν ξέρουν τι τραύματα βλέπουν μπροστά τους. Σε μια άλλη είδηση είχαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών την ανακοίνωση, μια έκφραση της αρέσκειας προς το Ισραήλ, έτσι, για τους πολίτες στους οποίους απαγορεύτηκε η χώρα και η είσοδο στη χώρα και την απέλασή τους, οι οποίοι είχαν πάει εκεί ως εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, ήθελαν να φτάσουν στην Ραμάλα κατόπιν πρόσκλησης της Παλαιστινιακής πλευράς. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ανακοινώσει ότι εν λόγω Έλληνες πολίτες θα είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδο στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού στις αρχές, εκφράζοντας έτσι την δυσαρέσκειά του και την διαμαρτυρία του προς την κυβέρνηση του Ισραήλ για αυτή την απόφαση. Υπήρξε μάλιστα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα μια σχετική ανακοίνωση και μια διαμαρτυρία για το συγκεκριμένο θέμα. Και κλείνοντας την ενότητα των ειδήσεων από την εσωτερική επικαιρότητα, προτού πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, είχαμε και αυτή την υπόθεση στην Γαστούνη με το σκυλάκι το οποίο
έχασε την ζωή του. Εκεί μία 60χρονη φέρεται να είναι η γυναίκα η οποία οδηγούσε το όχημα και το χτύπησε. Και το ζώο φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε προκειμένου να μην το πατήσει. Όμως στη συνέχεια πίστεψε ότι το ζώο είχε φύγει από τη ζωή και ξεκίνησε να φύγει. Φαίνεται πως παραδέχτηκε πως το χτύπησε το σκυλί, αλλά δεν παρέμεινε στο σημείο, όπως θα έχετε δει ενδεχομένως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το συγκεκριμένο ζήτημα έχει γίνει ένας χαμός για το κακόμοιρο το ζώο, το οποίο δυστυχώς χτυπήθηκε, έχασε τη ζωή του και ο άνθρωπος ο οποίος το χτύπησε έφυγε, εντοπίστηκε στη συνέχεια και έχουμε όλη αυτή την υπόθεση. Στο Μουντιάλ έχει ένα χαμό έτσι, με πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία να γίνονται. Είχαμε και το Βέλγιο-Ιράν χτες, το οποίο κατέληξε ισόπαλο το παιχνίδι. Δεν κατάφερε κάποια από τις δύο ομάδες να κερδίσει. Οι Ολλανδοί νικήσανε με 2-1 σε ένα από τα πιο έτσι ανταγωνιστικά παιχνίδια που είχαμε δει τους Ιάπωνες, αν θυμάμαι καλά, και το πράσινο ακροτήρι κατάφερε και αυτό να μην χάσει απέναντι στην Ουρουγουάη σε ένα παιχνίδι το οποίο κατέληξε 2-2 στο αποτέλεσμα του. Πάρα πολλά παιχνίδια εκείνη την ώρα. Δύσκολη ώρα για να τα παρακολουθήσει κάποιος έτσι με πάρα πολύ λεπτομέρεια και όλα όσα θέλει, πολλοί και αγώνες. Συνεχίζεται ωστόσο το Μουντιάλ, έχει το βράδυ όποιος θέλει να δει αρκετή μπάλα. Σήμερα παίζουν Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος, έτσι στις Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος είναι το ένα παιχνίδι, και έχουμε και στις 8 το βράδυ, αυτό είναι μια καλή ώρα. Δευτέρα 22, δεν έχουμε σήμερα τάσο. Λοιπόν, 8 η ώρα το Αργεντινή-Αυστρία και τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ. Έτσι, άλλο παιχνίδι. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας, στη φίλη μας που μας στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα, μπορείτε να μάθετε γιατί το κτηματολόγιο Καλονής της Μυτιλίνης δεν σηκώνει το τηλέφωνο ποτέ? Α, είναι η φίλη μας Μαρία από την Αργυρούπολη, υπογράφει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το δούμε για το κτηματολόγιο στην Καλονή.

Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Σας είπαμε, είμαστε πάνω στο ηλιοστάσιο, το θερινό από χτες. 6 και 1 η ανατολή του ηλίου έχει από το πρωί φέξει και δύση ηλίου 8 και 52 το βράδυ. Πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Έχει ουσιαστικά 16 ώρες τη μέρα φως. Αυτό συμβαίνει. Στα 168 π.Χ. γίνεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν αιχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσαία. Δυστυχώς έτσι ξεκινάει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Έτσι, το 168 π.Χ. Το οποίο, αν θέλετε, είναι και μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Όλα με έναν τρόπο έτσι στην ιστορία είναι μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Εάν τύχει ποτέ και ασχοληθείτε με αυτή την περίοδο της ιστορίας που ξεκινάει από τον Πελοποννησιακό πόλεμο, έτσι, το 431 π.Χ. και φτάνει μέχρι τους πολέμους του Μεγάλου Αλεξάνδρου 100 χρόνια πιο μετά περίπου και την κατάκτηση της χώρας από τους Ρωμαίους, θα απορρίσετε πώς έχει μείνει η Έλληνα σε αυτόν τον τόπο πάνω. Η πόλεμη μεταξύ των πόλεων κρατών που είχαμε τότε είναι αδιάκοπη και ανηλεής. Έτσι, διαρκώς οι Θηβαίοι, οι Αθηναίοι, οι άλλες περιοχές της Ελλάδας, της υπηρετικής χώρας, μιλάμε για τον ένα πόλεμο μετά τον άλλο, μετά οι Μακεδόνες, ένας χαμός πραγματικά. Το πώς έμεινε ελληνικός πληθυσμός αυτή τη χώρα πάνω με τους εμφύλους πολέμους που είχαν οι αρχαίοι και είναι το πιο βασικό στοιχείο που έχουμε και μας συνδέει μαζί τους, έτσι, το ότι σκοτωνόμαστε μεταξύ μας σε βαθμό κακουργήματος όμως κανονικά. Λοιπόν, ένας χαμός πραγματικός. Κάπως έτσι, γιατί τα λέμε όλα αυτά, φτάσαμε και στο σημείο πια να μην μπορεί να προβάλλει η ελληνική έτσι, ενδοχώρα, αν θέλετε, κίνηση της περίοδου, μια μεγάλη σπουδαία αντίδραση απέναντι στους Ρωμαίους που ήταν τότε ανερχόμενη δύναμη. Το 431 αρχίζει στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Έτσι ασχολιόταν όλη την ώρα το Βυζάντιο με τις αιρέσεις. 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγόριου για την διάδοση της πίστεως. Έκτοτε όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. Στη συνέχεια πήρε την άλλη έτσι μορφή που ξέρουμε. Και είναι περισσότερο ο σκοπός της προπαγάνδας να παρασύρει, να παραπλανήσει μέσω της επικοινωνίας. Είχαμε τον 20ο αιώνα φοβερά παραδείγματα, έτσι, ειδικά από τους μεγάλους φασίστες δικτάτορες, τον Μουσολίνη και τον Χίτλερ, τεράστια παραδείγματα. 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξεσπά η μεγάλη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Έτσι, όπου εισβάλλουν οι Γερμανοί ευνηδιαστικά, σπάνε το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ και ξεκινούν και εισβάλλουν στην Σοβιετική Ένωση. Μια μεγάλη αστραπιαία επίθεση, τους πιάσανε στον ύπνο με μια τρομακτική δύναμη, 3.700.000 στρατιώτες, 2.600 τάγκ, 7.000 πυροβόλα, 2.700 αεροπλάνα. Ο Στάλιν πίστευε μέχρι το τέλος ότι οι Γερμανοί δεν θα επιτεθούν, δεν έπεσε μέσα. Λοιπόν, εκδηλώθηκε η επίθεση 3 και 4 το πρωί 22 Ιουνίου 1941 σε ένα πλάτος μετόπου σχεδόν 3.000 χιλιόμετρων. Μία επίθεση που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στα μέσα Μαΐου, αλλά αναβλήθηκε, και ένας από τους σημαντικότερους λόγους ήταν ότι οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να ασχοληθούν με την Ελλάδα. Γι' αυτό και μας το κρατούσαν αυτό το πράγμα, ότι καθυστέρησε η επίθεση στη Ρωσία και μετά στο τέλος, εκεί που είχαν φτάσει μέσα σε βάθος και ήταν έτοιμοι να το τελειώσουν, τους έπιασε ο χειμώνας. Ενώ είχαν ξεκινήσει ένα μήνα νωρίτερα, θα είχαν προλάβει. Αυτό μας καταλογίζουν και φυσικά ως Γερμανοί δεν μας το έχουν συγχωρήσει ποτέ. Προφανώς, λες και εμείς φταίγαμε που ήρθαν και μας επιτεθήκανε. Τα λέμε και αυτά.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε τέτοια μέρα η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, με 174.000 νεκρούς είχε στο τέλος, έτσι, και 36.000 αγνοούμενους. Έτσι, η Ρωσία είχε 20

εκατομμύρια θύματα. Έτσι, συγκλονιστικές οι απώλειες, γιατί μέχρι να φτάσουν οι Ρώσοι σε σημείο, οι Σοβιετικοί να αντεπιτεθούν, τα είχαν ισοπαδώσει όλα οι Γερμανοί. Έτσι, τους είχαν διαλύσει τελείως και είχαν κάψει τα πάντα στο πέρασμά τους. Τρομακτικές απώλειες. 1973, η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνιο το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Έτσι, συγκλονιστική παράσταση. Συνδέθηκε πάρα πολύ και με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, λίγες μήνες αργότερα. 2010, ο πρόεδρος τότε της Αλφα Μπανκ, ο Γιάννης Κωστόπουλος, είχε εκτιμήσει ότι η Ελλάδα σύντομα θα εξέλθει από την οικονομική κρίση. Δεν πήγε καλά αυτό πολύ. Στα 1837, ο Ερνέστος Τσίλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτον, είχε έρθει στη ζωή. Περισσότερα από 500 κτίρια σχεδίασε και είναι πραγματικά κοσμήματα στην ελληνική επικράτεια, τα δικά του έργα. 1940 έχει γεννηθεί ο διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης ο Κιαροστάμι. Έχει γενέθλια σήμερα η Μέριλ Στρίπ, σπουδαία αυτή Αμερικανίδα ηθοποιός, με δύο Όσκαρ βραβευμένη. Το 1949 είχε γεννηθεί. Το 1969 έφυγε από τη ζωή η Τζούντι Γκάρλαντ, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 87 πέθανε ο Φρεντ Αστέρ, ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός, συγκλονιστικός. Έτσι, σε εκείνες τις ταινίες του 40, του 50, του 60, πώς χόρευε με τις κλακέτες. Και το 2015 πέθανε η Λάουρα Αντωνέλη, Ιταλίδα ηθοποιός, που έκανε καριέρα τη δεκαετία του 70 σε ταινίες soft ερωτικού περιεχομένου. Πριν πάμε στη μουσική, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και την Ευσεβία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά στον Ευσέβιο και την Ευσεβία. Μπορεί να είναι και καμιά Ευσεβία και καμιά Εύα, έτσι, και να μην το ξέρετε ότι είναι Ευσεβία, ή μπορεί να είναι και Σέβη. Παίζει και το Σέβη στο Ευσεβία. Δεν παίζει. Παίζει και το Σεβαστή. Το Σέβη ως υποκοριστικό παίζει και το Ευσεβία. Το Σέβη. Σεβαστή, Ευσεβία. Λοιπόν, μπορεί να είναι μια μέρα που να γιορτάζει και κάποια φίλη δική σας με αυτό το όνομα, και χρόνια πολλά βέβαια και σε όλους όσοι έχουν σήμερα γενέθλια. Και να πάμε και στη μουσική για να δούμε τι έχει διαλέξει ο Τάσος.

James Horner είναι ο άνθρωπος, ο συνθέτης του Τιτανικού, βραβευμένος με Όσκαρ, ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτή την μουσική. Είχε γεννηθεί το 1953 στο Λος Άντζελες και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα το 2015.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Παύλα Φάιμπερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Παύλος εδώ μας στέλνει πραγματικά μία φωτογραφία, μία δύση πίσω από την ΚΕΑ, από τη Σύρο. Είναι, νομίζεις και το έχει ζωγραφίσει παιδί με μαρκαδόρο, τόσο ζωντανά τα χρώματα. Θα προσπαθήσω να την περιγράψω. Είναι καταπληκτική φωτογραφία, λογικά από τη Σύρο που μας έχει στείλει ο Παύλος. Έτσι, είναι η θάλασσα πια, έχει πέσει ο ήλιος, έτσι. Έχει αυτό το σκοτεινό χρώμα, το μολυβί. Το μολυβί, φαίνεται ο κυματισμός, έτσι είναι σαν να το κάνεις, σαν να είναι ένα σαγρέ πλακάκι, ένα τρομερό πράγμα. Και στο βάθος, στον ορίζοντα, η ΚΕΑ φαίνεται, δύο ήλιος, δεν ξέρω τι έχει βάλει, φίλτρα, είναι πραγματικά, πρέπει να είναι φυσική φωτογραφία. Είναι, ο ορίζοντας είναι κόκκινος, έτσι, είναι πυρακτωμένος, έχει αυτό το βαθύ πορτοκαλί, αυτό το χρώμα που βλέπεις σε κάτι παλιά σπίτια ή σε κάποιες τεχνοτροπίες, ένα βαθύ πορτοκαλί χρώμα και η σφαίρα του ήλιου φωτεινή λευκή. Πραγματικά, Παύλο, νομίζω είναι από τις πιο ωραίες φωτογραφίες που μας έχει στείλει. Ευχαριστούμε όλους εσάς, έτσι, που μας στέλνετε τέτοιες εικόνες και πραγματικά μας γεμίζετε με πάρα πολύ καλή διάθεση. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα τα οποία αναδεικνύουν οι συνάδελφοι στις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2025. Ξεκινάμε την ανάγνωση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων από την Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των νοσοκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε. Εδώ η ιστορία είναι ότι το είχε προαναγγείλει κιόλας ο κύριος Τραμπ, ότι ξέρετε αύριο θα παραιτηθεί ο Βρετανός πρωθυπουργός. Απίστευτα πράγματα. Στην αυτεμπορική, εξόριξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών, τη συνολική αξιολόγηση του πλαισίου των φοροαπαλλαγών που ισχύουν μελετά η κυβέρνηση, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και να κατευθυνθούν κυρίως σε άλλες πολιτικές χρηματοδότησης κοινωνικής πολιτικής. Θρίλερ στη Λουκέρνη, το σενάριο Ντόναλντ Τραμπ, συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, έτσι, διακοπή συνομιλιών ανασυδοξία για τη συνέχεια. Επίσης στην πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής, μεταβάσα κινήτων θετικό πρόσημο το πρώτο τετράμινο. Ελεύθερος Τύπος, 5 νέα μέτρα για αύξηση συντάξεων, μόνιμο επίδομα 400 αντί 300 ευρώ συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2 με 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού. Το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη, Brexit 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έξοδο, ο Πρωθυπουργός Στάρμερ προέτρεπαν ανήλικους να αυτοτραυματιστούν, οι δράσεις των 2-17χρονων και η σαδιστική ομάδα 764. Φοβερό θέμα και αυτό. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές? Ποιος πληρώνει τα λάθη στο κτηματολόγιο, μας έστειλε εδώ και μήνυμα η φίλη μας Μάρια. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκιν Τσχάν. Κιρ Στάρμερ, ένα βήμα πριν από την έξοδο της Downing Street. Εντυπωσιακή πρεσμένα του φεστιβάλ. Πήγαμε και είδαμε στην Επίδαυρο, στην Πνίκα και στο Ηρώδιο. Έτσι, γιατί είχαμε χθες και εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Είχαν και πάρα πολλοί δήμοι στις γειτονιές, τραγούδια και μουσικές. Κόντρα, πρωτοσέλιδο, δραματική πτώση Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νεμούς. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τορμιλίζουν την ειρήνευση. Προβληματισμός και ανησυχία σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Και στην απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Γράφει απογευματινή στην πρώτη τη σελίδα. Και επίσης. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο Μητσοτάκης και Δένδια εγκυριάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίσει ψηφιακές επιθέσεις. Εφημερίδα των συντακτών. 7 είναι ένα σημάδι εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα και δυτική όχθη απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασίδωτο Ισραήλ. Βρετανία, τέλος για τον Στάρμερ, έντονη γεφημολογία για παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού σήμερα. Στη Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να υποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι πέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχτεί τις οφειλές του στη χώρα μας που βίωσε ακόμη μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο. Κάπως έτσι λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Διφύης είναι αυτός που έχει δύο μορφές. Ο δυσυπόστατος.
2: Yo, baby.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, μια καλή εβδομάδα. Ο Τάσος Δασκαλδρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Μπάρις ο Γουάιτ είναι αυτός.
1: Ο Μπάρις ο Γουάιτ.
2: United.
0: Καλημέρα, Δυναμόσχο, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είδες πώς χαίρεται, Τάσο, εδώ. Μπαίνω στο στούντιο, πες μου, ήταν αυτός ο Γκόλιας πριν? Όχι, καμία σχέση. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
0: Μια χαρά.
1: Μου βάλατε Τιτανικό εντωμεταξύ πρωί-πρωί. Λέω τι πάθανε σήμερα τα παιδιά αρχή εβδομάδα.
0: Ναι, ήταν ο.
1: Ήταν ο συνειρμός λίγο, ξέρεις, ναι. Κάπως. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ο δημιουργός της μουσικής.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ήτανε, πώς να σου πω, η πλάκα ποια είναι? Η πλάκα είναι ότι αυτή την ταινία την είχα δει με ένα φίλο μου που πώς είχαμε. Την βλέπαν όλοι, την βλέπαν όλοι.
1: Το Τιτανικό.
0: Ναι, τον Τιτανικό το βλέπω και στο τέλος χειραζόμαστε. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε κάσου like.
1: Τόσο καψερός δεν έκανε λίγο πιο μπέρνα το σώσει και αυτή. Τέτοια αγάπη μιλάμε.
0: Ναι.
1: Τέτοια αγάπη. Για τον Τιτανικό λέμε.
0: Αυτός, ναι, αλλά εκείνη κάτι δεν πρέπει να κάνει.
1: Δεν πρέπει να κάνει λίγο πιο πέρα, να το μαζέψει τον άνθρωπο
0: πάνω. Κάτι λίγο πιο εκείνη, ναι.
1: Τέλος πάντων, έτσι έμεινε, λέει ο έρωτας, στην αιωνιότητα. Πέθανε. Αυτός πέθανε.
0: Κανονικά.
1: Μπάσου ελπτός. Τι κάνατε, πώς είστε σήμερα? Ελπίζω ότι είστε χαρούμενοι. Λοιπόν, πολύ ωραία φωτογραφία. Είστε, λέει, όντως ο φίλος ο Παύλος.
0: Είναι φοβερή.
1: Τη βλέπω και εγώ.
0: Είναι φοβερή.
1: Από τη Σύρο την υπέροχη. Εν τω μεταξύ, εκεί, σαν μια δικιά σας παραλία στη Σύρο, διάβαζα ρεπορτάζ ότι υπάρχει ένας χήνος εκεί, ο οποίος επιτίθεται, λέει, στον κόσμο. Και έχει γίνει ολόκληρη ιστορία τώρα να πάρετε, λέει, το χήνο από εκεί. Και έβγαλε ένα δελτίο ότι πολύ σωστά ο Δήμος Σύρου που λέει συγγνώμη, αλλά αυτό είναι το φυσικό περιβάλλον του χήνου. Επειδή εσείς θέλετε να κάνετε μπάνιο, να πάρουμε το χήνο από εκεί. Εντάξει, είναι ολόκληρη ιστορία τώρα, έτσι. Και η πλάκα ποια είναι, ότι ο χήνος αισθάνεται ότι εισβάλλουν στο περιβάλλον του.
0: Προφανώς.
1: Αλλά δεν επιτίθεται, λέει, από μόνο του καημένο. Του είχαν πετάξει πέτρες και χαλίκια παλιά και νερά, νεροπίστολα τον κυνηγούσαν τα παιδιά. Τι να κάνει και αυτός ο δόλιος. Αμήνεται.
0: Ναι, λίγο να είμαστε, νομίζω, πιο. Ξέρεις, λίγο πιο ψύχρεμα με αυτά τα πραγματάκια. Θεωρώ, λέω.
1: Εμπάσχετος. Εγώ είμαι με το χήνο, να ξέρεις.
0: Εντάξει.
1: Τόσες παραλίες έχει σύρρος.
0: Εμείς είμαστε με τη Σύρο και ας είναι εκεί και ο χήνος.
1: Να σεβόμαστε το φυσικό περιβάλλον. Τι να κάνουμε τώρα. Εκεί μεγάλος ο καημένος. Και βλέπει τον κόσμο, τον υπερτουρισμό. Είναι και τα κάτι καλά παιδάκια που του πετάνε χαλίκια και νερά με τον νεροπίστολο. Έχει αφηνιάσει ο χήνος.
0: Τι να κάνει κι αυτός.
1: Τι να κάνει ο δόλιος. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι είμαι χαρούμενη αφενός, διότι οι τιμές στη βενζίνη έχουν πέσει αρκετά. Είδα επιτέλους 1,8 μπροστά.
0: 1,8, ναι.
1: Συγκλονιστικό. Η διαφορά στα νότια προάστια εξακολουθεί να υπάρχει σχέση με τα βόρεια, να το πούμε αυτό. Διότι έχω τη δυνατότητα Σαββατοκύριακο να έχω εικόνα από κάτω και προς τα
0: είναι
1: πάνω.
0: Είναι του λαού τα νότια.
1: Είναι του λαού, είμαστε λαϊκά παιδιά. Συγγνώμη, εγώ είπα.
0: Είναι.
1: Μένω στα βόρεια τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά η καρδιά κάτω χτυπάει. Είναι πιο φθηνά. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Και επίσης έχω να πω τεράστια προσοχή στους οδηγούς, διότι σήμερα το πρωί ένας νεαρός με πατίνι βρισκόταν στη λεωφόρο Κηφισίας στην αριστερή λωρίδα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πήγαινε όσο πηγαίνουν τα πατίνια, αντιλαμβάνεσαι. Ήταν λίγο πειραγμένο αυτό. Όχι αεριοθούμενο, πήγαινε λίγο πιο γρήγορα σχέση με τα άλλα. Ήταν όμως εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί ξαφνικά τον βλέπεις μπροστά σου. Όλο αυτό το κομμάτι μέχρι την Κηφισιά το πήγε στην αριστερή λωρίδα.
0: Απίστευτο.
1: Να πας κάποια στιγμή αριστερά, γιατί θες να στρίψεις αριστερά, να το καταλάβω. Το να οδηγείς μόνιμα στην αριστερή λωρίδα στην Κηφισίας τέτοια ώρα το πρωί είναι εγκληματικό.
0: Ναι, δεν είναι, είναι παράβαση.
1: Φίλε, αν μας ακούς, που δεν θα μας ακούς, θα έχει φτάσει ήδη στον προορισμό του αυτός, δεν το συζητώ.
0: Μακάρι, αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έτσι, και για τον ίδιο και για τους υπόλοιπους οδηγούς. Πάρα πολύ σοβαροί. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, δεν τηρούνται δυστυχώς για την χρήση αυτών των οχημάτων και έχουμε πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Και πιο σοβαρά από αυτό. Αλλά καλά κάνεις και το λες, γιατί τώρα σε αυτές τις λεωφόρους, τώρα που είναι ταχείας κυκλοφορίας.
1: Κηφισίας αριστερά.
0: Δεν μπορείς να κυκλοφορείς έτσι. Δεν γίνεται. Έτσι, είναι παράβαση κανονικά. Δεν είναι θέμα ότι αν είναι επικίνδυνο, αλλά τι να κάνουμε. Όχι, δεν προβλέπεται.
1: Δεν τους νοιάζει. Δηλαδή, αν δεν σε βρει ο τροχονόμος να σε σταματήσει.
0: Προφανώς.
1: Ούτε πινακίδα έχει. Ψάξε, βρες ποιος ήταν. Και οι κάμερες, δηλαδή, που τον γράφουν, οκ, ένα τύπος με ένα πατίνι. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό, λέμε, καλό θα είναι να αντιμετωπίζονται οχήματα, να μπουν και πινακίδες κυκλοφορίας επάνω. Χωρίς την απαγόρευση που λένε ότι θα γίνει, ακόμα δεν έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει. Τεράστια προσοχή με τα πατίνια. Θα το ξαναπούμε, το λέμε με τον Δημήτρη σε κάθε ευκαιρία. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Θα παρακαλούσα μία έστω μικρή ευαισθητοποίηση από πλευράς Δήμου και Περιφέρειας αναφορικά με τις νησίδες που φιλοξενούν παρτέρια, να γίνεται έλεγχος του αυτόματου ποτίσματος στο Δήμο. Στο Δήμο που κατοικώ, φέρνει ως παράδειγμα, σε μία νησίδα, υπάρχει διαρροή, είναι εδώ και ένα μήνα. Σήμερα το πρωί στη Βάρη Σκοροπίου είχε τρυπήσει σωλήνα και έχει δημιουργηθεί ένα συντριβάνι ύψους 4 μέτρων.
0: Απίστευτο.
1: Βέβαια. Απίστευτο δεν είναι. Οπότε ποτίζουν τα φυτά, δεν έχεις παρατηρήσει ότι γίνονται λίμνες, φεύγει το νερό, αλλά εδώ τώρα πρέπει να έχει τεράστια τρύπα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι,
0: αυτό πίδακας.
1: Και είναι και η ένταση του νερού, έτσι πολύ έντονα. Το έχουν ανοίξει προφανώς στη βάνα και γίνεται ο κακός χαμός εκεί. Όπως επίσης και τα φυτά. Προσέξτε και τα φυτά που είναι στις νησίδες. Πολλές φορές δεν σου έχει τύχει να περνάς ένα μάξι και να κοπανάς το φυτό.
0: Ναι.
1: Κάποιος δεν πρέπει να περνάει από εκεί να τα κλαδεύει, ρε παιδιά.
0: Ναι, προφανώς. Και ειδικά, άμα είναι και δίκυκλο, είναι πολύ επικίνδυνο. Πάντως, το συγκεκριμένο που μας λέει ο Γιώργος, εδώ είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Λογικά θα το δουν, δεν μπορεί να μην το δουν. Φαντάζομαι, τι να πω, το λέμε κι εμείς. Ο Αντώνης μας έστειλε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Έτσι. Λοιπόν. Είναι.
1: Να τη χαίρεστε.
0: Υγεία και τύχη και. Ανευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Στην Κύπρο νομίζω έγινε ο γάμος, κούκλα η κόρη.
0: Βέβαια.
1: Δύον ανθόσπαρτων. Και καλούς απογόνους θα ευχηθούμε.
0: Καλή τύχη. Να είναι μια χαρά στη ζωή του, να είναι ευτυχισμένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη για το μήνυμά του και που μοιράζεται έτσι τόσο δικές του στιγμές μαζί μας. Ο Παύλος μας λέει: ο χήνος του Αχλαδιού είναι το σύμβολο της φύσης που αντιστέκεται. Εμείς καλούμαστε να χαρούμε και να απολαύσουμε τα οικοσυστήματα, τις παραλίες, τα βουνά, τα ποτάμια, τα δάση και όχι να τα μετατρέψουμε αλόγιστα σε προϊόντα, μας λέει ο Παύλος για το θέμα που κουβεντιάζαμε νωρίτερα σχετικά με την Σύρο. Είδες?
1: Ναι, Παύλο μου, είχες είναι με το χήνο, είπαμε. Ο χήνος του Αχλαδιού, σωστά, την παραλία θυμόμουν. Αχλάδι. Εκεί. Ο χήνος του Αχλάδι. Είμαστε με το χήνο, ξεκάθαρα. Λοιπόν, πώς ήταν το Σαββατοκυριακό σας, πώς περάσατε?
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ο ένας εντάξει ο άλλος, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά. Σαββατοκύριακο είναι να το ρίχνεις λίγο έξω, Τάσο.
2: Ναι.
1: Δεν το ρίξεις, Τάσο.
2: Σου πω μετά, off.
1: Off. Είδες μου τι άλλο, τόσο, υποθέτω. Απενοχοποιημένα. Ούτε αυτό έκανες. Εσύ.
0: Είδες πως είναι ο νόμος του Μέρφυ, έκανε. Τέλος πάντων.
1: Το Σαββατοκύριακο συμβαίνουν πράγματα.
0: Εντάξει, πάντα συμβαίνουν.
1: Παιδιά, έχουμε όλα καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία να έχουμε. Παιδιά, υγεία.
2: Υγεία και καλή διάθεση. Όλα είναι ζάχαρη. Αυτό σου λέει ο μόνο και ό,τι κατάλαβες.
1: Ο Βέγκος δεν το έλεγε ατμός.
2: Όλα είναι ζάχαρη.
0: Αυτό.
1: Ζάχαρη.
2: Θα σου πω μετά.
1: Να μου πεις, θέλω πολύ να μάθω.
0: Αυτά. Δουλειές. Προσπάθησες να μαζέψεις δουλειές. Λοιπόν, αυτό κάνεις. Κατά κύριο λόγο. Αυτά. Δόξα τω Θεώ. Καλά να είμαστε.
1: Όσοι είχαν περισσότερο χρόνο έκαναν αυτή τη βόλτα, το tour από το πόσο κάνει.
0: Α, ναι. Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, market,
0: πάμε
1: παιδιά.
0: Πόσο κάνει σήμερα. Τι πόσο κάνει.
1: Ξέρεις, υπάρχει μια πολύ κρίσιμη λεπτομέρεια.
0: Για πες.
1: Άκουσα τον εκπρόσωπο των σούπερ μάρκετς να λέει: εμείς δίνουμε τιμές στις 8.30 ώρα το πρωί. Το λέω γιατί εκπρόσωπος καταναλωτικής οργάνωσης λέει: εγώ πήγα,
0: ναι,
1: αλλά δεν βρήκα την τιμή που είχε περάσει το πόσο κάνει.
0: Γιατί?
1: Γιατί μες τη μέρα αλλάζει τιμή προφανώς. Άρα τι να εμπιστευτείς τώρα. Δηλαδή το ανεβάζει 8.30 και πρέπει να είσαι εκεί 8.30 για να τσεκάρεις.
0: Όχι, μόνο
1: να προλάβεις.
0: Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν γίνονται.
0: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξής. Κοίταξε, στη διάρκεια του χρόνου μπορεί με κάποιο τρόπο να αρχίσει να λειτουργεί. Μπορούμε να κάνουμε όμως το εξής. Για να μην πηγαίνουμε σε δύο σούπερ μάρκετ το καθένα, θα τα μοιράσουμε στα προϊόντα. Δηλαδή τα συγκεκριμένα, την πρώτη κατηγορία θα την αγοράσεις εσύ και τη β' κατηγορία θα την αγοράζω εγώ. Ξέρεις, εκεί που βρίσκονται τα φθηνότερα. Οπότε θα το σπάμε κάπως έτσι.
1: Βρήκα καφέ φτηνό σε τιμή. Αλήθεια, χάρηκα τόσο πολύ που παρότι έχω πήρα και έναν ακόμα. Γιατί
0: ναι,
1: ποτέ δεν ξέρεις. Είναι αυτό που λέμε το αποφυκάκι. Τα λάδια, τα βουτήρατα.
0: Και εγώ είχα βρει, αλλά πρέπει να τελειώνω τώρα. Είχα βρει πριν από 2-3 εβδομάδες. Τέλος πάντων.
1: Σου εύχομαι να ξαναβρει.
0: Να σε καλά,
1: να κάνεις καλά. Άμα δεν βρει, θα σου δώσω εγώ, βρε Δημητρή.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Σε κάθε περίπτωση αλίμονο ένα για τον άλλο. Έτσι. Με τον αχέρι είναι η βιτάλο που λένε. Λοιπόν, έχει εβδομάδα αρκετά ζητήματα. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος λέει: η γυναίκα μου που δουλεύει ταμείο σούπερ μάρκετ, όταν εκδίδει την απόδειξη, όλοι μένουν με ανοιχτό το στόμα, λέγοντας: μα καλά, τι πήρα.
0: Ναι,
1: αυτό μας είπε και ο φίλος μας ο Τάσος την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πάει και πήρε ένα κοτοπουλάκι, μια σαλάτα. Και τι άλλο είχες πάρει, Τάσο μου?
0: Κάτι είχε πάρει, μια μουστάρδα.
1: Κάτι για το φαγητό όμως ήταν.
0: Όχι, παγωτό. Εκείνη το παγωτό πλήρωσε. Είχε πάρει το ακριβώς, είχε πάρει το καλό.
1: Καλοκαίρι, να μου έρθει.
2: Καλό, καλό παγωτό.
0: Δεν είναι παγωτό, δικαιούσε.
1: Το έφαγε, Τάσο μου.
2: Τώρα πήρα κι άλλο.
1: Το απείλαψε, Στάσο μου.
2: Το απείλαψε.
1: Απαντάει. Εντάξει, να κάνουμε. Καλοκαίρι είναι. Άμα δεν φας και ένα παγωτάκι.
0: Σωστά γι' αυτό.
1: Πώς θα γίνει. Εγώ προσπαθώ να μαζευτώ και έχω τα μικρά, τα μίνι παγωτάκια.
0: Ναι.
1: Προς ένα τέτοιο και ξεγελιέσαι λίγο.
0: Εντάξει, εγώ δεν.
1: Κόλλια δεν ξεγελιέται.
0: Καθόλου τίποτα. Μηδέν. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Ναι, μηδέν, μηδέν.
1: Καλά. 22 Ιουνίου έχουμε φτάσει. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να αντιστέκεσαι.
0: Ναι, κάποια στιγμή, άμα σταματήσω να αντιστέκομαι, θα γίνει επιδρομή. Αλλά δεν το συζητάμε. Προφανώς.
1: Όλα με μέτρο, όλα με μέτρο. Καλημέρα λοιπόν και στο φίλο μας τον Πάτροκλο εδώ. Η φίλη μας η Μαρία. Η Μαρία που έλεγε νωρίτερα για το κτηματολόγιο Καλονής, δεν σηκώνει λέει κανείς το τηλέφωνο ποτέ. Κοίταξε να δεις τώρα. Από το να μην υπάρχει υπάλληλος εκεί να απαντήσει, μέχρι να υπάρχει υπάλληλος εκεί και ή να έχει δουλειά ή. Να μην απαντάμε στο τηλέφωνο, το παιδί μου. Είναι η πρώτη φορά που μας συμβαίνει.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι γενικώς όταν σε ένα γραφείο υπάρχουν άνθρωποι, συνήθως κάποια στιγμή το σηκώνουν. Έτσι, ακόμη
1: κάποια
0: και όταν.
1: Κάποια στιγμή, ποια στιγμή.
0: Ναι, κάποια στιγμή. Όταν μπορούν, όταν δεν έχουν συναλλαγή με κόσμο, δεν ξέρω πώς είναι το γραφείο. Αλλά έκανε καλά που μας το είπε να το δούμε λίγο. Μήπως μπορεί να έχει αλλάξει και κανένα τηλέφωνο. Γιατί εκεί τώρα πόσοι θα είναι στην Καλόνη, στο κτηματολόγιο.
1: Καλό μου παιδί.
0: Θα είναι ένας άνθρωπος.
1: Το πρώτο που σκέφτεσαι, αγνά όμως. Το πρώτο που σκέφτηκες είναι ότι έχει αλλάξει.
0: Όχι, μπορεί, γιατί έχω την εικόνα τώρα, ειδικά σε τέτοιες υπηρεσίες, έχω την εικόνα που μπορεί να είναι ένας άνθρωπος σε ένα γραφείο, να λείπει ο δεύτερος, ειδικά τέτοια εποχή, να χτυπάνε τα τηλέφωνα, να είναι συναλλαγή σε μένα. Εγώ να του μιλάω, ξέρω εγώ, και να τον ρωτάω, α, με αυτό το στυλό να υπογράψω. Λοιπόν, εκείνος να κάνει το χταπόδι. Εντάξει, εγώ κάτι τέτοιο. Ναι, το βλέπω λίγο καλοπροαίρετα. Ότι μπορεί να είναι έτσι. Τώρα το να. Ξέρεις γιατί, θα σου πω. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου να είμαι σε ένα χώρο, να χτυπάει το τηλέφωνο διακούπα και να μην το σηκώνω. Με ενοχλεί ο ήχος. Θα το σήκωνα.
1: Εσύ θα το σήκωνες γι' αυτό.
0: Γι' αυτό, ναι, γιατί δεν μπορώ να το αφήσω να χτυπάει.
1: Αλλά υπάρχει και το αθόρυβο στη συσκευή. Κατεβάζει την ένταση.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Το κάνουν αυτό κάποιοι, να ξέρεις.
0: Ωραία ιδέα αυτή. Δεν μου την είχα.
1: Ανακαλύψαμε την πυρίτιδα τόσα χρόνια μετά. Τα τηλέφωνα χαμηλώνουν στην ένταση. Είναι τρομερό αυτό. Λοιπόν, Δημήτρης Κόλλιας εδώ στην παρέα μας. Και σήμερα με καλή διάθεση όπως πάντα και καλοπροαίρετος. Γεια σου Ντίνα, λέει ο Πάτροκλος. Γεια σου Πάτροκλος, σε εσένα και σε όλη την παρέα εκεί την όμορφη. Ήθελα να πω το εξής. Θυμάσαι που λέγαμε νωρίτερα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα στις εκπομπές μας κλπ. Για το MyAD. Ότι η ΑΔΕ έχει δημιουργήσει μια ψηφιακή γραφειοκρατία.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα κεφοδέ που λαμβάνουν τα αιτήματα.
0: Ζωστά.
1: Και δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν κλπ. Από την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν μάθαμε ότι θα δημιουργήσει και σημεία εξυπηρέτησης πολιτών η MyAD, το MyPoint το λεγόμενο. Που εκεί θα μπορείς να πας από κοντά, το πρώτο λοιπόν ανήκει είναι στο Χολαργό.
0: Χρήσιμο είναι αυτό.
1: Ούτε ψήλο στον κόρφο τους έχω να σας πω. Εν πάση περιπτώσει. Αφού όλα ήταν πάρα πολύ ωραία ψηφιοποιημένα και αφού ο πολίτης δεν είχε πρόβλημα και αφού όλα τα κεφοδέ και τα κεβείς μας θα λύνουν όλα, όπως λέγαμε το φίλο μας τον Παναγιώτη το Ράγκο, το φοροτεχνικό, τι χρειάζεται σημείο φυσικής εξυπηρέτησης?
0: Γιατί έγινε πάρα πολύ γρήγορα όλο αυτό και δεν μπορεί να προσαρμοστεί η κοινωνία, ούτε οι ίδιες υπηρεσίες, και ήθελε μια ταυτόχρονη έτσι, λειτουργία φυσικής παρουσίας.
1: Ναι, και λένε ότι και άνθρωποι τώρα που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, που φωνάζαμε εμείς και το λέγαμε, τώρα θα μπορούν να πάνε από εκεί, γιατί λέει θα έχει, μας είπανε, και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ναι, θα έχει. Και εκτυπωτές θα έχει. Πω πω.
0: Φοβερό.
1: Τεχνολογία ρε παιδιά, συγκλονίστηκα.
0: Εγώ πάντως θα σου πω κάτι για το εικαστικό, θα βάζα και ένα φαξ. Να υπάρχει.
1: Ποιος στέλνει φαξ πει.
0: Όχι, μόνο για να το χρησιμοποιείς. Έτσι, ως εικαστική παρέμβαση. Ναι, ναι, να θυμάσαι τις παλιές εφορίες.
1: Στο δημόσιο υπήρχε επίδομα φαξ.
0: Ναι, σωστά. Ναι, βέβαια. Και πρόσεξε να δεις. Εκεί δεν είναι μόνο ότι έχει να κάνει με την εξοικείωση. Έχει να κάνει και στο κεφοδέ που λες, είχε μαζευτεί ένα πλήθος πάρα πολλών υποθέσεων. Έχει μειωθεί, αλλά ακόμα υπάρχουν. Είναι ότι πάρα πολλές υποθέσεις έχουν τόση λεπτομέρεια και εξατομίκευση που είναι δύσκολο να τις σωματοποιήσεις όπως πατούν αυτά τα συστήματα. Mm. Δηλαδή δεν μπορεί να πας στην επιλογή 14 ή στην επιλογή 8. Έτσι. Έχει κάποια ιδιαιτερότητα υπόθεση.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα σε κάθε περίπτωση μέχρι να μπορέσει ο πολίτης να εξυπηρετηθεί. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο σύντομο διάλειμμα,
0: ναι,
1: καταπληκτικό μήνυμα μας στέλνει ο Σπύρος. Όσο για το πόσο κάνει, εδώ έχουν αρχίσει και διοργανώνουν εκδρομές με πούλμαν. Το Σάββατο έφυγαν λέει να πάνε στη στενή Ευβοίας. Γιατί είδαν 18 λεπτά φθηνότερα λογικά εννοεί στη φέτα και 9 λεπτά τη χλωρίνη.
0: Καλό.
1: Πούλμαν στη στενή. Έχει και ωραία παϊδάκια στη στενή.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λεπτό το λεπτό, πραγματικά αλλάζουν τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Είχα μια εικόνα την Παρασκευή, ανετράπη, μετά ξαναγύρισε. Το τι ακριβώς συμβαίνει, τι λένε στις ΗΠΑ για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Κλείνουν τα στενά, ανοίγουν τα στενά.
0: Σωστό.
1: Απειλές να μην κλείσουν τα στενά.
0: Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην άλλη άκρη της γης, στην κυριολεξία.
1: Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
0: Σωστά.
1: Τι άλλο θα πεις.
0: Ο εξαίρετος συνάδελφος και πάρα πολύ καλός φίλος εδώ της πρωινής παρέας, ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: τι κάνεις,
1: Δημήτρη από την Αθήνα.
11: Πολύ, πολύ καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και όταν σπούδαζα Αγγλία, λέγαμε ότι άμα δεν σου αρέσει ο καιρός, περίμενε δύο λεπτά και θα αλλάξει.
1: Έτσι
11: ακριβώς και με τη συμφωνία. Αν δεν μας αρέσει η συμφωνία, περιμένουμε δύο λεπτά και αλλάζουν τα πάντα και ανατρέπονται τα πάντα. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά είναι κάτι το πρωτοφανές αυτό που ζήσαμε και ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε, γιατί ακόμα δεν έχει κλειδώσει τίποτα. Περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον και τις επόμενες κινήσεις σίγουρα.
1: Ήταν ενδεικτικό, θα μου επιτρέψεις να πω, Δημήτρη. Δημήτριδες για την ακρίβεια, γιατί έχω δυο τώρα στην πρωινή επικοινωνία. Ψυχρό το κλίμα και στη συνάντηση εκεί του J.D. Vance με τον Αραγτσί και τον Καλυμπάφ, ούτε χειραψία, ούτε βλέμμα, ούτε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα κληθούν να συμφωνήσουν, έτσι, στην Ελβετία.
11: Ναι, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι εν πρώτης η συνάντηση η οποία πρόκειτο να γίνει την Παρασκευή, ούτως ή άλλως είχε ακυρωθεί. Mm-hmm. Και ακυρώθηκε μετά από τις εξελίξεις τελευταίας εβδομάδας. Τελικά το Σαββατοκύριακο βγήκε κάποια μορφή λευκός καπνός και χθες το βράδυ ξεκίνησαν και οι Ιρανοί να πάνε στη Λουκέρνη, στο Μπρίγκενστοκ της Λουκέρνης, σε ένα μαγευτικό μέρος, και οι Αμερικανοί με τον αντιπρόεδρο τον J.D. Vance. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι σίγουρα το κλίμα δεν θεωρείται ιδανικό. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι δύο χώρες ακόμα ο καπνός βγαίνει από τα συντρίμμια και από τις εκρήξεις και από τον πόλεμο που είχαν. Οπότε εν μέρει είναι λογικό. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι για ακόμα μια φορά το ρόλο του πυροσβέστη, όπως όλο αυτόν τον καιρό, παίξαν οι Πακιστανοί και οι Καταριανοί, οι οποίοι ήταν και αυτοί που είχαν την επίβλεψη και την ευθύνη των συνομιλιών. και μάλιστα όταν ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξει απευθείας συζήτηση των δύο πλευρών, ήταν αυτοί οι οποίοι έπαιζαν το ρόλο του αγγελιοφόρου των διάφορων μηνυμάτων. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι και εκεί ακόμα υπήρξε πολλή ένταση. Μετά από τις εμπριστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά και για το Ιράν, οι Ιρανοί θεώρησαν, με μια θεατράλια μπορώ να πω κίνηση, θεώρησαν ότι πρέπει να κάνουν την κίνηση ότι αποχωρούν. Βγήκε το μήνυμα ότι υπάρχει ναυάγιο. Τελικά ναυάγιο δεν υπήρξε, επέστρεψαν ξανά τη συζήτηση. Για κάποιο διάστημα μάλιστα ο κύριος Αρακτσή και ο κύριος J.D. Vance ήταν στο ίδιο δωμάτιο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην υπόλοιπη διαδικασία ήταν σε δύο διαφορετικά δωμάτια. Πρέπει να πούμε ότι οι συζητήσεις πρόκειται να συνεχιστούν και αύριο. Τελικά όμως οι δύο πλευρές συμφωνήσανε να ολοκληρωθούν οι επαφές των δύο αποστολών. Θα συνεχίσουν όμως μέσα στην εβδομάδα, θα μείνουν στη Λουκέρνη οι επιτροπές, οι τεχνικές επιτροπές των δύο πλευρών για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες.
1: Η κρισιμότερη μέρα είναι η σημερινή, Δημήτρη.
11: Νομίζω ότι η κρισιμότερη ήταν η χθεσινή, γιατί υπήρξε στο τέλος της ημέρας η συμφωνία ότι δημιουργήθηκε ένας οδικός χάρτης. Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση, την κοινή ανακοίνωση, όχι Αμερικανών και Ιρανών, αλλά Καταριανών και Πακιστανών, οι οποίοι αυτοί σήμαναν το τέλος των διεργασιών και είπαν χαρακτηριστικά ότι υπάρχει συμφωνία πρώτον για τα στενά του Ορμούς να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα προστατεύει την ελεύθερη διέλευση των πλοίων το επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, αυτός ο οδικός χάρτης έχει ορίζοντα 60 μέρες για να υπάρξει συζήτηση και συμφωνία σε πολύ βασικά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και είναι αγκάθια. Οπότε, όσο και αν ήταν σημαντική η χθεσινή μέρα, νομίζω ότι οι επόμενες 60 είναι ακόμα πιο σημαντικές για το αν θα φτάσουμε σε συμφωνία. Μην ξεχνάμε ότι συμφωνία δεν υπάρχει. Υπάρχει το MOU,
0: σωστά,
11: το Memorandum of Understanding, και αυτό δεν δεσμεύει καμία πλευρά και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να δούμε πλήρη ανατροπή.
0: Δημήτρη.
11: Βεβαίως, όταν θα υπάρξει συμφωνία, θα πάμε και στα Ηνωμένα Έθνη για να υπάρξει ειδικό ψήφισμα επί τούτου.
0: Δημήτρη, πώς βλέπουν τα αμερικανικά μέσα την θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και την τοποθέτηση του Προέδρου, ο οποίος και χθες μάλιστα, προχθές έκανε και κάποιες δηλώσεις οι οποίες έριξαν και λίγο λάδι στη φωτιά στις διαπραγματεύσεις.
11: Ναι. Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αντιμέτωπος με δύο μέτωπα. Το πρώτο είναι οι πιέσεις που υπάρχουν μέσα στο ίδιο το στρατόπεδο, στους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία είναι εξίσου κακή, αν όχι χειρότερη, με τη συμφωνία του Μπαράκ Ομπάμα με το Ιράν. Και το δεύτερο είναι και τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία βεβαίως μετά από τον πόλεμο και μετά από όλα όσα έγιναν, πλέον να πυροβολούν ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι ναι, με δηλώνει πράγματα, δεν φαίνεται όμως, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα δώσει ένα τέλος στην Ιρανική απειλή. Και πόσο μάλλον όταν υπάρχουν και αναφορές για τα 300 δισεκατομμύρια, τα οποία μέχρι τώρα κανείς δεν έχει αναφέρει ποιος θα τα πληρώσει για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σήμερα έκανε ο Αρακτσή δηλώσεις λέγοντας ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ότι συμφωνήσαμε για το ξεπάγωμα κάποιων οικονομικών κεφαλαίων Ιρανικών από τους Αμερικανούς. Είπε ότι θα γίνει άμεση άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο, το Ιρανικό. Ο J.D. Vance δήλωσε ότι είναι μια ιστορική μέρα, αλλά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες περισσότερες.
0: Αισθάνονται νικητές, αισθάνονται, αν θέλεις, ότι μπήκανε σε μια ιστορία που δεν έπρεπε να μπουν. Ποιο είναι το αίσθημα εκεί στις ΗΠΑ για αυτόν τον πόλεμο?
11: Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι εκ παραδρομής τώρα λένε ότι δεν έπρεπε να μπει η Αμερική σε αυτόν τον πόλεμο, από τη μία. Από την άλλη θεωρούν κάποιοι άλλοι ότι αυτός ο πόλεμος, όπως εξελίχθηκε, θα έπρεπε να τελειώσει με έναν διαφορετικό τρόπο, να συνεχιστούν οι επιθέσεις μέχρι να γονατίσει εντελώς και οικονομικά και στρατιωτικά το καθεστώς της Τεχεράνης. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι ότι υπάρχει διπλό μέτωπο μέσα στην κυβέρνηση. Από τη μία, αν δει κάποιος την γλώσσα του σώματος του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δεν ήταν στην Λουκέρνη όπως θα έπρεπε να είναι, ή του Πιτ Έξετ, του Υπουργού Πολέμου, οι δύο αυτοί ήταν, είναι σφόδρα ενοχλημένοι, καθώς θεωρούν ότι ο J.D. Vance, ο Στίβεν Βίτκοφ, ο ειδικός διαμεσολαβητής του Τραμπ, και ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, έπαιξαν ένα παιχνίδι ούτως ώστε να σταματήσει αυτός ο πόλεμος ακόμα και σε βάρος των αμερικανικών συμφερόντων, ούτως ώστε ο J.D. Vance να μπορέσει να σώσει ό,τι σώζεται για το πολιτικό του μέλλον. Αυτό μάλλον
1: είναι, γιατί υπάρχει πολιτικό μέλλον, έτσι, στο J.D. Vance, ναι, φαίνεται.
0: Σοβαρή διάσταση όμως αυτή που μας περιγράφεις τώρα, με δύο κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης, έτσι. Είναι...
11: Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα.
0: Βέβαια.
11: Λέγαμε μέχρι σήμερα, αν θα είναι ο J.D. Vance και πρόεδρος και ο Ρούμπιο αντιπρόεδρος υποψήφιοι, ή ο Ρούμπιο πρόεδρος και ο J.D. Vance αντιπρόεδρος. Αυτό το σενάριο, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν υφίσταται πλέον. Ή ο ένας θα είναι ή ο άλλος, με δικό του επιτελείο. Αυτό είναι δεδομένο, υπάρχει ρήξη στις σχέσεις τους. Αυτό φαίνεται, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ο πολύ μεγάλος γνώστης της Μέσης Ανατολής, σε αντίθεση με τον J.D. Vance. Ο Μάρκο Ρούμπιο όμως δεν επικράτησε η άποψή του στη δεδομένη χρονική στιγμή, και αυτό είναι σημαντικό. Και αν μου επιτρέπετε να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Mm-hmm. Και το λέω για να χτυπήσουμε καμπανάκια, γιατί είχα κάποιες συζητήσεις με Ουάσιγκτον και υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Ο κύριος Τραμπ έκανε μια δήλωση χθες, η οποία πέρασε στα λεπτά ζητήματα, ότι θα έρθει, θα πάει μάλλον, νομίζω 7 ή 9 Ιουλίου, στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, mm-hmm, και θα έρθει, λέει, παρά τις κακές σχέσεις με τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ, μόνο και μόνο για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας κίνδυνος να γίνει μια ανακοίνωση για τη Χάλκη, η οποία θα φαίνεται ανακοίνωση ότι ουσιαστικά οι Τούρκοι κάνουν πίσω σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την Ελλάδα, και από την άλλη πλευρά να γίνουν κάποιες προσπάθειες να σπάσει το εμπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία μέσω κάποιων νομικών τεχνασμάτων και την παραβίαση του νόμου Κάτσα.
1: Άρα κάτι προετοιμάζεται εκεί, Δημήτρη.
11: Κάτι προετοιμάζεται ακριβώς, επειδή ακριβώς μιλούσα χθες με ανθρώπους στην Ουάσιγκτον, mm-hmm, και χτυπάνε το καμπανάκι. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει μεγάλη ενόχληση σε κάθε περίπτωση, και μάλιστα και από το Ρεπουμπλικανικό και από το Δημοκρατικό Κόμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ας είμαστε προσεκτικοί, γιατί στην Άγκυρα δεν θα είναι τα πράγματα μια τυπικής συνόδου του ΝΑΤΟ. Θα είναι κάτι περισσότερο από αυτό, και εδώ πέρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ακόμα και η όποια ανακοίνωση για τη Χάλκη, που η Χάλκη είναι ίσονος σημασίας μπροστά σε άλλα πολύ σημαντικότερα ζητήματα, να το πούμε αυτό, αλλά ακόμα και η ανακοίνωση για τη Χάλκη δεν θα είναι αυτή που κάποιοι θα θέλανε, απλά θα είναι για να ρίξει τάχτη στα μάτια.
0: Είπε ο Ερντογάν χθες να επανακοινήσουν οι διαβουλεύσεις, αλλά είναι αυτό ακριβώς που περιγράφεις, να δώσει την εικόνα ότι εκείνος κάτι δίνει.
11: Ακριβώς.
1: Κινείται έξυπνα, έτσι, για τη δική του διπλωματική πλευρά.
0: Ναι, κάτι το οποίο δεν το έχουμε ανάγκη, όπως λες.
1: Ο Τούρκος πάντα κάτι θα πάρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να σε ρωτήσω.
0: Το έχουμε, αλλά όχι, ναι. Το θέμα να δεις το αντίβαρο.
1: Ναι. Ναι, Δημήτρη, κάτι πήγες να πεις, μη σε διακόψω.
11: Απλά αυτό που έλεγα είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Η Ουάσιγκτον, η Γερουσία, επιμένει να βάζει βέτο στην Τουρκία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ο Τόμ Μπάρακ, μην ξεχνάμε ποιος είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος κινεί τα νήματα και είναι αυτός ο οποίος τελευταία στιγμή απέτρεψε, όπως λένε οι πληροφορίες μας, το σχέδιο χρήσης των Κούρδων για να ανατρέψουν ουσιαστικά το καθεστώς στο Ιράν, μετά από πίεση του Ερντογάν. Ο Τόμ Μπάρακ ήταν αυτός που έπαιξε το ρόλο του μεσολαβητή.
1: Ο οποίος όχι μόνο παραμένει, αλλά με αναβαθμισμένο ρόλο, Δημήτρη.
11: Με αναβαθμισμένο ρόλο και στην Συρία και στο Ιράκ, και έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις. Ας ξεχάσουμε την Ελλάδα, ας ξεχάσουμε το Ισραήλ. Ο Τόμ Μπάρακ είναι επικίνδυνος για τα αμερικανικά συμφέροντα πρώτα απ' όλα. Αυτή είναι η καμπάνια η οποία υπάρχει στην Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, για τους δικούς του λόγους, φαίνεται ότι είναι αμετακίνητος στο να τον καθαιρέσει όπως θα έπρεπε να έχει κάνει εδώ και καιρό.
1: Δημήτρη μου, και ένα τελευταίο για να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς, γιατί είναι ήδη περασμένα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη. Οι πληροφορίες που έλεγαν ότι ο Τραμπ θα συνδυάσει το ταξίδι στην Τουρκία με έλευση στην Ελλάδα ευσταθούν?
11: Αυτό ακούστηκε αρκετές φορές. λόγω κεκτημένης ταχύτητας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια ενημέρωση. Δεν θα αποκλείσουμε τίποτα. Αυτή τη βδομάδα όμως θα πρέπει να ξέρουμε γιατί πλησιάζουν οι μέρες. Προφανώς δεν θα έρθει ξαφνικά να μας κάνει έκπληξη, αλλά θα ξέρουμε, πιστεύω, αυτή τη βδομάδα. Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν είναι απίθανο να γίνει, όμως θεωρώ πιο πιθανό ίσως προς το τέλος του χρόνου. Ας περιμένουμε λοιπόν. Είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, αλλά επειδή είναι πολλά τα μέτωπα και ανοιχτά τα μέτωπα, νομίζω ότι όλα θα κρυφθούν και όσο πιο κοντά γίνεται, γιατί πολύ απλά ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ εύθερα στις ισορροπίες και κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα τι ξημερώνει η αυριανή μέρα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το εξαιρετικό σου ρεπορτάζ. Παρακολουθείς όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλή ξεκούραση.
11: Ευχαριστώ και είμαι πάντα κοντά σας. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας από την Αθήνα. Ήταν ο Δημήτρης Φιλιππίδης, ανταποκριτής της τηλεόρασης του Α στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4€ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Παύλα Fiber. Come on.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διάλειμμα. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Γκόλιας, Δύναμος, έχω στην παρέα σας μέχρι τις 8.
1: Και ο φίλος μας ο Γιάννης από το Σουλάρι Αλκραδίας μας λέει ότι σήμερα έχει 21 βαθμούς.
0: Παιδιά, πολύ ζέστη θα έχει αυτή την εβδομάδα.
1: Στα υπηρετικά σήμερα σε κάποιες περιοχές, δυτικά υπηρετικά, θα είναι πάνω από 35.
0: Κοίταξε, αυτό το αεράκι που είχαμε τις προηγούμενες μέρες Σαββατοκύριακο, παρότι ήταν τρομερά επικίνδυνο για τις πυρκαγιές, τουλάχιστον είχες μια ανακούφιση, ρε παιδί μου. Φύσαγε λίγο, σου φέρνε και λίγη δροσιά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα βέβαια είχαμε 83 περιστατικά, έτσι.
0: Είχαμε, βέβαια.
1: Μέσα στη νύχτα και σήμερα τελειώνει και η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μέχρι 5.000 ευρώ τα πρόστιμα για ψευδείς
0: δηλώσεις. Μην το ξεχάσετε. Ό,τι οικόπεδο υπάρχει που έχει μέσα ξερά, να πάτε να το καθαρίσετε έστω και τελευταία στιγμή που λένε.
1: Λοιπόν, αρέωση θαμνούντους βλάστησης έχει εδώ πέρα 500 πρόστιμο αν δεν έχει γίνει ούτε καθαρισμός ούτε δήλωση, 100 αν έχει γίνει καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση, 5.000 6 μήνες φυλάξη τουλάχιστον για ψευδή δήλωση, έτσι. Λοιπόν, και 1 ευρώ το τετραγωνικό από το Δήμο αν δεν τηρείται υποχρέωση συντήρησης μετά την αντιπυρική περίοδο. Αυτά είναι τα πρόστιμα, η ουσία είναι να γίνει δουλειά για να μην λαμπαδιάσουμε.
0: Λοιπόν, κάποια σημαντική καταγγελία μας κάνει ένας φίλος, μας στέλνει μήνυμα, δεν έχει το όνομά του βέβαια, δεν έχει σημειώσει εδώ, για την πολεοδομία Νίκιας Ρέντι. Φίλε μου, ρίξε μια ματιά, μας γράφει έτσι σημαντικά.
1: Ναι,
0: και
1: μάλιστα.
0: Σοβαρά πράγματα τα οποία γίνονται εκεί. Αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, το αντιλαμβάνεσαι. Θέλω όμως περισσότερα στοιχεία για να μπορέσουμε να το ψάξουμε κι εμείς.
1: Ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είσαι καλά, Όλγα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
0: Γεια σου, Όλγα.
1: Ο Σπύρος μας λέει. Α, το διαβάσαμε του

0: Το να ρίξω τους φόρους ή να μπει ένα πλαφόν στα σούπερ μάρκετ, αυτό δεν παίζει. Για παράδειγμα, λέει στη Βουλγαρία, ο φόρος τους είναι 10% στα πάντα. Για παράδειγμα, είτε βγάλεις 10.000 το χρόνο, είτε 100.000 το χρόνο, 10% φορολογία θα έχεις.
1: Ναι, εντάξει, και είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που η Βουλγαρία έχει αυτή την ανάκαμψη, γιατί είπαμε είναι πάρα πολύ χαμηλός ο φόρος εκεί. Έτσι, εδώ έχουμε ακόμα πολύ ψηλούς φορολογικούς τελεστές και στα προϊόντα και στο εισόδημα. Καμία σχέση σε σχέση με αυτό το ποσοστό. Αλλά όμως τα δημοσιονομικά δεδομένα των δύο χωρών. Δυστυχώς. Το θέμα που λέει είναι ότι αυτή η πλατφόρμα, προφανώς τώρα ο σκοπός δεν είναι ακριβώς αυτός. Ο σκοπός είναι, υποτίθεται, να πιέσει και λίγο τις εταιρείες, έτσι, και τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή να έχει ο καταναλωτής την εικόνα, ούτως ώστε να επιλέγει το φθινόπωρο και αυτός που το έχει πιο ακριβά να αναγκαστεί να το ρίξει. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Τώρα το κατά πόσο αυτός είναι ο σκοπός του ανταγωνισμού, αυτή είναι η λογική. Αν και σε ποιο βαθμό αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει, θα το δούμε στην πράξη. Δεν ξέρω. Γιατί προφανώς μπορεί και ο άλλος μετά να δείξει κάποια αντανακλαστικά, να προσαρμόσει λίγο τις τιμές. Υπάρχουν όλες αυτές οι ανησυχίες σε κάθε περίπτωση.
0: Εμείς έχουμε πει για το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Έχουμε πει για το φόρο σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία είναι βασικής ανάγκης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για αυτά τα είδη. Το έχουμε πει πολλές φορές. Θεωρούν ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην οικονομία. Λένε ότι άλλες χώρες που το έκαναν δεν τους βγήκε σε καλό. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο να σου πω την αμαρτία μου, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ακόμα και να ισχύει είναι πιο απλό. Είναι ότι
0: εγώ βέβαια δεν έχω τελειώσει το London School of Economics. Οπότε κάνω λίγο πίσω ένα βηματάκι. Λέω, άμα μου το λέτε εσείς, κάτι θα ξέρετε που έχετε σπουδάσει οικονομικά.
1: Το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση προφανώς το ελληνικό δημόσιο έχει πάρα πολλά έσοδα από τους έμεσους φόρους, ακριβώς επειδή έχει πρόβλημα στην άμεση φορολογία. Να υπάρχει δηλαδή μια αναλογία και κρατάει αρκετά ψηλούς συντελεστές. Προφανώς όλοι θα θέλαμε και θετικό είναι να πέφτουν οι φόροι. Και ένα δεύτερο ζήτημα στο ΦΠΑ είναι το πόσο μέρος του φόρου θα περάσει στην τελική τιμή. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, σου λέει το δημόσιο, θα το βάλω τα τρόφιμα, ξέρω εγώ, στο χαμηλό συντελεστή. Θα μειωθούν οι τιμές ή θα τις απορροφήσει η επιχείρηση τη διαφορά. Mm-hmm. Εκεί είναι όλο το ζήτημα. Πόσο θα φτάσει στον καταναλωτή. Αλλά είναι ψηλή οι συντελεστές οπωσδήποτε. Έτσι.
0: Μας στέλνει τώρα ένα βίντεο εδώ. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Φίλος ο Αντώνης με ένα καθάριστο οικόπεδο. Δες εδώ τι γίνεται. Το ακριβώς διπλανό, λέει, το έχει καθαρίσει ο άνθρωπος που το έχει. Αυτό όμως μπροστά, όχι απλά ξερά, παιδιά. Αυτά είναι θηρία, τα χόρτα, τα ξερόχορτα. Και ανήκει στο Δήμο. Δεν ξέρω, Αντώνη, δώσε μας λίγες περισσότερες πληροφορίες, να επικοινωνήσουμε κι εμείς, γιατί αυτό είναι σοβαρό. Και να σου πω και κάτι, λέει ο γείτονας, εγώ καθάρισα το δικό μου. Τι φταίω εγώ αν εσύ δεν έχεις καθαρίσει το δικό σου.
1: Και παίρνει,
0: φτάσει φωτιά μέχρι την πόρτα.
1: Βέβαια, ακριβώς. Και επηρεάζει και το διπλανό του. Και εδώ το συγκεκριμένο που μας στέλνει ο φίλος ακροατής, ο κύριος Αντώνης, είναι και πάνω στον δρόμο, έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, να πεταχθεί κάτι από λάθος εκεί έχει γίνει. Mm-hmm. Είναι ζούγκλα, πραγματικά. Έτσι. Λοιπόν, ο Ανδρέας μας λέει: καλημέρα, παρεάκι μου. Εγώ να κάνω γύρω-γύρω να βρίσκω τιμές, όλα τα σούπερ μάρκετ, τις ουρές στα ταμεία δεν αντέχω. Είναι ένα από τα δύσκολα αυτά.
0: Κοίταξε, θα παίρνεις μέχρι 10 προϊόντα από το κάθε σούπερ μάρκετ για να πηγαίνεις στο ταμείο με το γρήγορο checkout, που είναι ως 10 προϊόντα.
1: Σωστά.
0: 10-10-10 θα τα παίρνεις, Ανδρέα μου. Και μετά αυτού ξανά από την αρχή. 10-10-10. Για να τελειώνεις γρήγορα. Μα τι να σου πω, δηλαδή, πραγματικά. Όποιος έχει το χρόνο να το κάνει αυτό. Εγώ δεν τον έχω, να σας πω την αλήθεια.
1: Λοιπόν, είπαμε, το μυστικό είναι αν έχετε κάποιο, τουλάχιστον για αυτό που λέει ο Ανδρέας, εάν έχετε κάποιο διάστημα μέσα στη βδομάδα να αποφύγετε το Σάββατο το πρωί, ξέρεις, τις ώρες τις δύσκολες εκεί. Όποιος έχει μια ικανότητα, είναι πιο εύκολα λίγο τα πράγματα στο χρόνο που θα σπαταλήσει για να κάνει αυτή τη δουλειά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε το άλλο το μεγάλο θέμα με αυτή τη φοβερή υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη και την Κατερίνα Μασταντονάκη, η οποία θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα

0: πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε λοιπόν στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε την καλή συνάδελφο από το αστυνομικό ρεπορτάζ, την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Καλημέρα, Κατερίνα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροάτες και τους ακροατές.
4: Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει σε αυτή τη φοβερή υπόθεση στην Κρήτη, με αυτή τη δολοφονία. Νομίζω ότι ίσως είναι χρήσιμο να το πιάσουμε λίγο από την άκρη του νήματος.
3: Ναι, γιατί όχι μόνο δολοφονήθηκε αυτή η γυναίκα, ομολόγησε τελικά, πιέστηκε και ομολόγησε ο Σκοπιανός, Βόρειο Μακεδόνας, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος νίκιαζε το σπίτι της.
4: Κατερίνα, λίγο πιο.
3: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Κατερίνα.
5: Μήπως με ακούτε καλύτερα τώρα.
3: Τώρα ναι, καμπάνα, Κατερίνα μου, καμπάνα.
5: Λοιπόν, να σας τα εξηγήσω όλα από την αρχή. Καταρχήν ήταν ξημερώματα, 4-5 τα ξημερώματα της Κυριακής, όπου ο 43χρονος άνδρας είπε στους αστυνομικούς: θέλω να σας ομολογήσω, θέλω να σας πω ότι εγώ το έκανα. Βέβαια αυτό δεν το είδαν από ένα pressing που του είχαν όλες τις ημέρες από τότε που ξεκίνησε η ασφάλεια Χανίων να ασχολείται με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, της γυναίκας που πάνω από 20 μέρες την αναζητούσαν συγγενείς και φίλοι. Ο πρώτος άνθρωπος που είχε μπει στο στόχαστρο της ασφάλειας Χανίων ήταν ο 43χρονος Σκοπιανός. Γιατί? Γιατί ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που είχε δει ζωντανή τη Σταυρούλα. Ήταν ο άνθρωπος που όλοι έλεγαν: μα μπήκε στο σπίτι του και δεν βγήκε ποτέ από αυτό. Οπότε συνέχεια οι αστυνομικοί το έπαιρναν καταθέσεις, του είχαν πάρει 3 απανωτές καταθέσεις, ώσπου την Παρασκευή το βράδυ εξαφανίζεται από προσώπου γης. Είχε αντιληφθεί το pressing από την ασφάλεια Χανίων και προφανώς πήγε σε ένα απομονωμένο μέρος όπου έχει εκείνος, και εκεί βέβαια είχε και 13 δεντρίλια κάναβης όπου τον έπιασαν οι αστυνομικοί, και η πρώτη σύλληψη γι' αυτόν έγινε για την κατοχή των δεντριλίων κάναβης. Και συνεχεία, ενώ βρισκόταν στο τμήμα, ενώ βρισκόταν στην ασφάλεια Χανίων, τους ρωτούσαν συνεχώς για τη Σταυρούλα, και κάποια στιγμή γύρω στις 4 με 5 το πρωί λέει: θα σας πω τι έγινε με τη Σταυρούλα, εγώ τη σκότωσα. Παιδιά, η περιγραφή είναι συγκλονιστική, θέλω να σας πω, και ο τρόπος που τη δολοφόνησε ανατριχιαστικό. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η Σταυρούλα μπήκε λέει στο σπίτι, γιατί πολλές φορές είχαν στο συμβόλαιο γράψει ότι κάθε 6 μήνες θα πηγαίνει η Σταυρούλα και θα ελέγχει το σπίτι, καθώς το σπίτι το οποίο του ενίκιαζε ήταν ένα πολύ καλό σπίτι, και του έλεγε: εγώ δεν θέλω να έχει ζημιές και φθορές μέσα το σπίτι, θέλω να ελέγχω το σπίτι. Έτσι υποστηρίζει ο ίδιος, έτσι.
4: Ναι.
5: Μπήκε μέσα και ενώ βρίσκονται στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού, της βάζει λέει μια τρικλοποδιά, τη ρίχνει κάτω, εν συνεχεία παίρνει ένα μπουκάλι από μπύρα, τη χτυπάει στο κεφάλι, εκείνη αρχίζει να φωνάζει. Τότε, παιδιά, και αυτό είναι το συγκλονιστικό, με μια μονοτική ταινία της κλείνει το στόμα και εν συνεχεία με ένα μαχαίρι τη μαχαιρώνει 2 φορές στο θώρακα. Με tie-wrap της δένει τα πόδια και τα χέρια, τη βάζει σε σακούλες, την τοποθετεί μέσα στο αυτοκίνητό του και την πηγαίνει περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά, είναι ένα χωράφι που είχε αυτός εκεί, και με τα εργαλεία που είχε εκεί στο χωράφι, σκιάρια, ξύνες, σκάβει ένα λάκκο κάτω από μία ελιά και εκεί θάβει τη Σταυρούλα. Και κοντά 21 ολόκληρες ημέρες παίζει θέατρο με τις αρχές, παίζει θέατρο.
3: Τι δηλώσεις έχει κάνει στους δημοσιογράφους, έτσι.
5: Φυσικά, έριχνε τις ευθύνες πολλές φορές, μετατόπιζε τις ευθύνες προς τον αδελφό της.
3: Πήγε να βάλει στο κάδρο την οικογένεια.
5: Ναι, να βάλει στο κάδρο την οικογένεια. Και στους αστυνομικούς έλεγε ότι εγώ ξέρω ότι δεν τα πήγαινε καλά με τον έναν, με τον άλλον. Ξέρετε, για να ρίξει.
3: Να φύγει από πάνω του υποψήφιου.
5: Μπράβο. Καλά. Εγώ από το πρώτο λεπτό ήξερα ότι οι αστυνομικοί τον είχαν καδράρει. Περίμεναν όμως, γιατί αυτή η μεγάλη αγωνία, παιδιά, των αστυνομικών ποια ήταν, να βρουν το πτώμα. Και όταν τους είπε τη λέξη «εγώ το έκανα», θα σας τα ομολογήσω, ξέρετε τι έκαναν η ασφάλεια, από την ασφάλεια Χανίων, γιατί είναι πολύ έμπειρος και επικεφαλής εκεί. Πάμε πρώτα να μας δείξεις που έχεις το πτώμα και μετά θα καθίσουμε να τα πούμε. Δηλαδή, γιατί σου λέει τώρα αυτός, είναι τόσο χωράφια, μπορεί να την έχει πατάξει σε κάτι αυτό. Έπρεπε οπωσδήποτε να βρουν το άψυχο σώμα της άτυχης σταυρούλας. Οπότε τους πήγε πρώτα στο σημείο που είχε θάψει τη σταυρούλα και εν συνεχεία τους περιέγραψε αυτά που σας είπα. Βέβαια,
3: αυτός βέβαια κατάλαβε, Κατερίνα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εγώ, ότι τον είχαν κυκλώσει οι αστυνομικοί. Γιατί είχαν βρει και κάποια ίχνη στο διαμέρισμα.
5: Βεβαίως. Από την Παρασκευή έχει
3: σαν. Δεν είναι ότι από μόνος του δηλαδή αυτοβούλος πιέστηκε, γιατί κατάλαβε ότι δεν έχει διέξοδο.
5: Μα του είπαν, έχουμε τα ίχνη της σταυρούλας στην τηλεόραση. Είναι στο υπνοδωμάτιο ότι είχε μια τηλεόραση, ένα έπιπλο τηλεόραση. Εκεί πέρα βρέθηκαν, δηλαδή όσο σχολαστικά και να καθάρισε, είναι αυτό που λέμε. Το τέλειο έγκλημα όσο και να θες να το κάνεις,
3: δεν υπάρχει.
5: Υπήρξαν πιτσιλιές από τι μικρές πιτσιλιές από το αίμα της σταυρούλας στο έπιπλο. Ναι, συγγνώμη. Υπήρξαν τέλος πάντων σημάδια που άφησε πίσω του ο δολοφόνος και του είχαν πει εμείς. Ξέρουμε ότι η σταυρούλα σκοτώθηκε μέσα στο δωμάτιό σου. Και συγκεκριμένα δηλαδή του έλεγαν. Υπήρχαν ίχνη αίματος και στο αυτοκίνητό του, στη Σουγκαρίστρα.
4: Πάντως εσύ, Κατερίνα, έχουμε δεχθεί εγκλήματα, έτσι. Αυτό είναι το φοβερό.
3: Και το θέμα είναι για ποιο λόγο λέει εκείνος ότι έγινε αυτό. Μάλωσαν, ας πούμε, γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι. Τι ισχυρίζεται ο ίδιος πάντα.
5: Ο ίδιος λοιπόν αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι του έκανε πολλές παρατηρήσεις, λέει, για το σπίτι.
3: Καλά, παρατηρήσεις ιδιοκτητρία μπορεί να κάνει, δεν τη σκοτώνεις.
5: Ναι. Υποστηρίζει βέβαια, αυτά είναι τα λεγόμενα του δράστη, ότι είχαν και μία τέλος πάντων σχέση, η οποία είχε προχωρήσει λίγο παραπέρα. Αλλά αυτά τα λέει ο ίδιος και προφανώς ενώ υπήρξε μία σχέση τέλος πάντων λίγο πιο στενή, εκείνη του έκανε παρατηρήσεις για το σπίτι και έτσι δεν δέχτηκε τις παρατηρήσεις και εκεί που του μιλούσε της έβαλε την τρικλοποδιά και την έριξε κάτω και όλα έγιναν, λέει, πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα βέβαια δεν έγιναν, γιατί κράτησε το θέατρο πάνω από 20 μέρες, όπως σας είπα, και όλο αυτό και ούτε καν φαινόταν, ας πούμε. Εγώ αυτό που ρώτησα είναι, ρε παιδί μου, σου φαίνεται μετανιωμένος, ξέρω εγώ, για αυτά που έκατε. Παιδιά, τίποτα. Δηλαδή τα περιέγραφε, λες και περιέγραφε.
4: Ούτε παρελθόν φαίνεται να είχε.
3: Ούτε παρελθόν φαίνεται να είχε. Παρελθόν. Έτσι, ξέρουμε ότι είχε εμπλοκή με ναρκωτικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι.
5: Ναι, ναρκωτικά ναι είχε. Αλλά δεν είχε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν έχουν ωστό. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν από τη χώρα του αποστείλουν κάτι άλλο, κάποιον άλλο φάκελο και έχουμε κάτι.
4: Γιατί είναι ένα πάρα πολύ άγριο εγκλήμα, έτσι. Δηλαδή και απορρίζει ένα.
3: Νέα γυναίκα, ρε παιδί μου, νέα γυναίκα πραγματικά. Και υπήρχε αγωνία τώρα τόσες μέρες που είναι, που εξαφανίστηκε, πώς εξαφανίστηκε μια κοπέλα που ζούσε μια ήσυχη ζωή. Πήγε, επισκέφθηκε το σπίτι, ας πούμε, που νοικιάζει. Δηλαδή πραγματικά ανησυχητικό όλο αυτό.
5: Είχα μιλήσει και με τον αδελφό της και με συγχωριανούς της. Καταρχήν μου λέγανε όλοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει φύγει μόνη της. Μου λέγανε όλοι ότι ήθελε να μάθει, διψούσε να μάθει πράγματα. Δηλαδή έπαιρνε τους εργάτες γης γιατί τις είχαν αφήσει οι γονείς της κάποια στρέμματα και ήθελε να μάθει να κλαδεύει, να κάνει. Ήταν πάρα πολύ ήσυχη, πολύ χαμηλών τόνων γυναίκα. Δηλαδή δεν προκαλούσε, δεν δημιουργούσε καυγάδες. Και αυτό ήταν η απορία όλων. Τι μπορεί να έχει συμβεί. Και σου είπα, από το πρώτο λεπτό οι αστυνομικοί πίστευαν. Εντάξει, υπήρχε ένα μικρό σενάριο για κάποιο ατύχημα που μπορεί να είχε συμβεί, αλλά αυτό το βγάλανε μέσα από το κάδρο και θεωρούσαν ότι το κλειδί από το πρώτο λεπτό ήταν ο συγκεκριμένος άντρας. Αλλά έπρεπε να βρουν στοιχεία και έπρεπε να βρουν και το άψυχο σώμα της Σταυρούλας, γιατί αυτό ήταν και ένα από καθήκον της αστυνομίας, να παραδώσει το σώμα στους συγγενείς.
3: Κατερίνα, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Θα γίνει παρουσίαση από την
3: Επίσημη Ασφάλεια. Παρουσίαση από την αστυνομία.
5: Ναι. Για όλες τις λεπτομέρειες, αν και οι ακροατές μας τις έχουν μάθει όλες.
3: Βέβαια.
4: Κατερίνα, σας
3: ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Θα σας ακούσουμε και στη συνέχεια του προγράμματος, στο Alpha Radio 989. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία.
5: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλά, Κατερίνα Μαστραντονάκη.

0: Εντάξει, προφανώς αυτά που μας περιέγραψε η Κατερίνα ως σε όλους μας έτσι προκαλούν μια ένταση. Είναι πάρα πολύ άγριο το έγκλημα που έγινε εκεί. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα που έχετε αντιδράσει
1: πάνω σε αυτό. Πολλά μηνύματα, Δημήτρη, επίσης έχουμε για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έτσι, στην επιρροή του χρόνου να το πούμε. Πολύ φίλοι, ο Δημήτρης, ο Ηλίας, ο Γιώργος, ο Κώστας. Εδώ ο Δημήτρης λέει κάτι σημαντικό. Εμάς μας πιέζουν και μας απειλούν με πρόστιμο, λέει, να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας. Με τα κοινοτικά, δημοτικά και τις δημόσιες εκτάσεις, τι γίνεται? Και έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Ναι, προφανώς έχουν ευθύνη η τοπική αυτοδιοίκηση να το κάνει. Και μάλιστα νομίζω ότι θα πρέπει να δίνει λίγο και το παράδειγμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Να έχει φροντίσει δηλαδή τους χώρους που είναι δημοτικοί, που ανήκουν στο Δήμο, που είναι δημόσιοι, να τους έχει καθαρίσει. Και μας στέλνετε και φωτογραφίες και εικόνες από δρόμους.
1: Φωτογραφικό υλικό φοβερό. Τα γαϊδουράγκα θα έχουν φτάσει στο 1,5 μέτρο, παιδιά. Και ο δρόμος είναι στα 100 μέτρα από την κεντρική πλατεία, 20 μέτρα από το Δημαρχείο. Πες μας λίγο την περιοχή, φίλε μου Σπύρο. Πω, δες εδώ τι γίνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ο Τάσος Τασκαλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και Δύναμος στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά σας. Έκπληξη σήμερα στο Δελτία Ειδήσεων. Η Βασιλική Γιούτσου μετά από καιρό στην παρέα μας. Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Χαρά μας που σας βλέπουμε.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν.
2: Εμείς πάντως τα οικόπεδα τα έχουμε καθαρίσει 4 φορές, παιδιά.
1: Εσύ πρέπει να πούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Από το 2006. Από μόνη σου
1: καθαρίζεις.
2: Από το 2006, παιδιά.
1: Γιατί, Βασιλική μου, όμως, γιατί υπήρξε πυρκαγιά στην περιοχή σου.
2: Όχι, δεν υπάρχει πυρκαγιά. Στη Δυτική Αττική και ιδιαίτερα στην περιοχή του Ασπροπύργου, το 70% των πυρκαγιών στην Αττική είναι στο σημείο που μένω εγώ.
1: Το ξέρω.
2: Είναι τρομερό.
1: Επομένως, είναι θέμα ασφάλειας. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Είναι θέμα ασφάλειας.
0: Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθνέης Νέκα. Να έχετε μια καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Κολλημένοι στους δρόμους από νωρίς το πρωί, οδικοί στη λεωφόρο Κηφισού, το μποτιλιάρισμα εκτείνεται στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, και στο ρεύμα προς Πειραιά από την Αττική Οδό μέχρι τη Λένορμαν. Στη λεωφόρο Αθηνών, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τον Σκαραμαγκά, με μεγάλο το πρόβλημα και στη λεωφόρο Σχιστού προς λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα προς Αθήνα, στο κόκκινο είναι κίνηση από το ύψος του Ελαιώνα μέχρι το ύψος της Κηφισού. Στην Αττική Οδό, στο κόκκινο είναι η κυκλοφορία των οχημάτων. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από το ύψος της Φιλής μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Μικρή καθυστέρηση και στην έξοδο προς Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη. Εντός 60 ημερών οριστική συμφωνία που θα λάβει τέλος τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κατέληξαν στη διάρκεια της νύχτας η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία. Η ανακοίνωση έγινε τα ξημερώματα από τις χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ. Έχουν μπει οι βάσεις για την άμεση έναρξη των νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα, σημείωσε το Ισλαμαμπάτ και η Ντόχα. Η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά και πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Για σημαντική πρόοδο μίλησε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό και την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ένα συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας με διάσηση και κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση για το περιστατικό. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφου, στο οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο, με κάταγμα και εκδορές. Σε βάρος της νεαρής γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον τρόπο δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη έδωσε στις αρχές. Ο 43χρονος Σκοπιανός, η γυναίκα βρέθηκε δεμένη χειροπόδαρα και φημωμένη με δύο τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην αριστερά πλευρά του θώρακα και τραύμα στο κεφάλι. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχταρ καταγράφηκε στις 6.30 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή δυτικά των Στροφάδων στο Ιόνιο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους, καθώς από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, ξεκινούν οι έλεγχοι και οι επιβολές προστήμων. Συνολικά, 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα τη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, αύριο τα γαλλικά, την Τετάρτη τα ιταλικά και την Πέμπτη τα ισπανικά. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες θα διεξάγονται μέχρι και την Παρασκευή. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, έκρηξη συγκλώνησε χθες τη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν στο Κατάρ. 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ 18 αγνοούνται, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών του Εμιράτου, που μερικές ώρες νωρίτερα είχε κάνει λόγο για τεχνική βλάβη. Έκλεισαν τα 4 αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα εν μέσω ανακοινώσεων για την καταστροφή σχεδόν 60 ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων μέσα σε περίπου 2 ώρες. Για πολύημερο κύμα καύσων από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Πρόκειται για το δεύτερο καύσωνα που βιώνει η Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Και ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος, με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Καλή εβδομάδα. Ήδη αρχίζει και μικρή ημέρα. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Έτσι είμαστε τα άλλα καλοκαίρι βέβαια, αλλά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ημέρα. Αρχίζει και η αντιστροφή μέτρηση. Αλλά αυτά μακριά από εμάς. Είμαστε καλοκαιρινοί τύποι. Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Βλέπουμε Μουντιάλ. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0. Έτσι γκέλα για τους Βέλγους. Ελπίζουν οι Ιρανοί. Βλέπουμε ωραίο Μουντιάλ. Έτσι να ξεφεύγουμε από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν χρειάζεται να δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έτσι κι αλλιώς στη χώρα μας που δεν μας εκπλήσει τίποτα το τι συμβαίνει στο δημόσιο διάλογο, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, υδρώνουν τη φανέλα, τα πουκάμισα, τρέχουν οι πολιτικοί από εδώ από εκεί, τρέχουμε κι εμείς στις παραλίες, βλέπουμε το Μουντιάλ, βλέπουμε τους Ιάπωνες οι οποίοι μαζεύουν τα σκουπίδια τους από τα γήπεδα. Το κάνανε και στο μπάσκετ και το κάνουν τα τελευταία χρόνια, τους παρακολουθούμε, το βλέπουμε τώρα και στα γήπεδα του Μουντιάλ. Εμείς όμως δεν μαζεύουμε τίποτα από τις παραλίες, μόνο τις βρωμίζουμε. Ας, ρε παιδί μου, μπούμε και εμείς σε μια διαδικασία να φροντίζουμε το περιβάλλον. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πηγαίνει ο καθένας και πετάει από σακούλες, από τσιγάρα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μετά δεν παίρνει ένα σακουλάκι να τα γεμίσει όλα αυτά, να τα πάει στον κάδο και μετά φωνάζουμε. Τέλος πάντων, επειδή είμαι σε αθλητικό mood, παρουσιάστηκε και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, ήταν στο ποδόσφαιρο. Έρχεται και ο Μπράντοβιτς, αυτό είναι η είδηση. Θα δούμε όμως. Ο Μπράντοβιτς είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί βέβαια. Γιατί και τα αποτελέσματα κρίνουν τους προπονητές. Γίνονται οι συμφωνίες. Και επειδή λέω για συμφωνίες, έχουμε συμφωνία για τη Μέση Ανατολή. Πώς συμφωνίες? Έχω καταγράψει γύρω στις 37 συμφωνίες μέχρι τώρα. Οι οποίες στο επόμενο τόνο αρχίζουν πάλι να έχουν προβλήματα αυτά οι ιστορίες. Τέλος πάντων, έγινε αυτός ο περιβόητος γύρος των συνομιλιών στη Ζυρίχη. Δηλώνουν όλοι αισιόδοξοι. Φτιάξαν έναν οδικό χάρτη 60 ημερών. Σημάδια αποκλιμάκωσης. Ο Νετανιάχου δεν τον βλέπω πολύ καλά. Τον Μπίμπι δεν τον βλέπω καλά. Αυτός πάει μονίμως να μπει σφίνα, να χαλάσει συμφωνία εκεί. Και αρχίζει και του ρίξει κατά την πινελίκια ο Τραμπ, που είναι αδελφές ψυχές αυτοί. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να δούμε να βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι το Ισραήλ. Ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή με τον Μπίμπι και τον Τραμπ, ποτέ δεν ξέρεις πού θα προκύψει και τι θα προκύψει. Τέλος πάντων, πάντως το μόνο σίγουρο είναι πίσω από τα χαμόγελα. Παραμένουν οι ίδιες δυσκολίες, εκκρεμότητες, κυρώσεις, πετρέλαιο, πυρηνικό πρόγραμμα, περιφερειακές συγκρούσεις. Ο Τραμπ διαπραγματεύεται με το γνωστό μείγμα πίεσης και απειλών. Μάλιστα λέει, βγαίνει στα κανάλια έτσι πολύ, ρε παιδί μου, άνετος και λέει: «Η κυριαρχία μου δεν έχει όριο, δεν έχει κανένα απολύτως όριο», λέει. «Μπορώ να αποφασίζω ό,τι γουστάρω, γιατί αισθάνομαι πολύ δυνατός», κατάλαβες τώρα. Αυτή είναι η δημοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σήμερα, γιατί είδαμε και τον Ομπάμα από την άλλη, με τους πολύ ματσό χορηγούς που έφτιαξε εκεί το ίδρυμα και αυτά και ιστορίες. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αγορές είναι με το μάτι στα στενά του Ορμούς, αποκλιμακώνονται αργά αλλά σταθερά οι τιμές στα πρατήρια. Ξέρουμε ότι εκτινάσονται όταν γίνεται η κρίση, γιατί είναι συνδεδεμένα με τις αγορές. Όταν πέφτουνε, έχει μια χρονοκαθυστέρηση, παιδιά. Τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε νομίζω. Από την άλλη, η Ευρώπη ζει ακόμα ένα καλοκαίρι πολύ ακραίων θερμοκρασιών. Έχει καύσωνα, δηλαδή από το Παρίσι μέχρι τη Ρώμη, από τη Μαδρίτη έως το Λονδίνο. Οι κυβερνήσεις ενεργοποιούν έκτακτα μέτρα προστασίας. Στο Παρίσι είχαμε και νεκρούς. Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική απειλή, αλλά μια καθημερινή εμπειρία εκατομμυρίων πολιτών. Τώρα το ερώτημα είναι, μάλλον το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν και άλλοι καύσονες ή ακραίες θερμοκρασίες ή τέλος πάντων ακραία φαινόμενα, τα οποία προσέξτε, αυτά τα ακραία είναι σύντομα και προκαλούν πολλά προβλήματα. Το θέμα είναι κατά πόσο όλοι θα προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες για να κάνουμε κάτι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς την γλιτώνουμε, γιατί έχουμε μελτέμια. Αυτοί οι αέριδες που μας ενοχλούν βέβαια, φάγαμε μια αμοβολή το Σαββατοκύριακο στις παραλίες, χαμός. Τέλος πάντων, καλή είναι και η αμοβολή, φτιάχνει δέρμα. Πέτσα. Λοιπόν, και η θερμοκρασία της θάλασσας έπεσε, παιδιά, έχω να σας πω. Δηλαδή, εγώ που τη μετράω, μετά το Αγίου Πνεύματος είχε φτάσει στο πικ, σε σημείο δηλαδή που έλεγα δεν είναι δυνατόν τώρα τέτοια θερμοκρασία θάλασσας, είχε φτάσει 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη θάλασσα. Σαββατοκύριακο ήταν 23-24, λόγω του βοριά βέβαια. Και αυτά τα μελτέμια είναι και το, όπως το λένε, και το κλιματιστικό μας, δηλαδή δροσιζόμαστε. Και θα συνεχίσουν τα μελτέμια από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, αν και σήμερα και αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία, 35-36 βαθμούς, θα έχουμε βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, μέχρι και 7 μποφόρ.
μέχρι τέλος του μήνα μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα έχει άερηδες, έτσι. Και ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε τον καύσον. Άλλοι στην αρχή μας λέγανε ότι τον Ιούνιο θα έχουμε φοβερό καύσον και τα λοιπά. Δεν ήρθε ο καύσον στον Ιούνιο. Φεύγει ο Ιούνιος, τώρα λένε για αρχές Ιουλίου. Τέλος πάντων, σήμερα θα έχουμε μέχρι 35-36. Στην Αττική θα έχουμε βοριάδες 4 μέχρι, αρχίζουν να πέφτουνε, αλλά από Παρασκευή πάλι. Θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς. Στα ανατολικά ως 31 βαθμούς Κελσίου. Χρόνια πολλά στη Ζήνα, στο Ζήνωνα, στο Ζήνο, στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, κατά τα άλλα εδώ πέρα η πολιτική, η επικαιρότητα μοιάζει με τους λαγοκέφαλους. Πού τους επικηρύξαμε, παιδιά? Δεν θα αφήσουμε λαγοκέφαλο. Θα τους δίνουν πόσα, 6 ευρώ το κεφάλι? Πάμε. Πάμε να κάνουμε τίποτα, καμιά δουλίτσα στα μάτια. Να κυνηγάμε λαγοκέφαλους. 6 ευρώ είναι καλή μπάζα. Ακόμα καλύτερο είναι αν τους εκθρέφεις και τους πηγαίνεις. Φαντάζεσαι να φτιάξεις. Το κάνανε κάποιοι έτσι, να φτιάξει ένα εκτροφείο με λαγοκέφαλους και να πηγαίνει μετά να του δίνει το κεφάλι, βέβαια έτσι. Κυνηγή κεφαλών γαλοκεφάλων, παιδιά! Που έχουν κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες, γιατί δεν το κρύψαμε άλλωστε. Κάνουν θόρυβο, προκαλούν αναστάτωση, τραβούν τα βλέμματα και τελικά αφήνουν πίσω τους περισσότερες ζημιές από όσες λύσεις. Λαγοκέφαλος και πολιτική είναι λίγο συνώνυμο σε αυτή τη φάση. Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε και τα νέα επιχειρήματα για το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, που δίνει την εντύπωση ότι αναζητά εν αγωνίως μια μεγάλη ιδέα για το πώς θα απογειώσει τη δυναμική του και θα χτυπήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά καταλήγει να παράγει δηλώσεις για κότερα, πισίνες, μερίσματα, αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Άρχισε με αυτά τα 1500 αφημί. Τώρα λέει θα φορολογήσουν το μεγάλο πλούτο. Πού θα τον βρουν το μεγάλο πλούτο να το φορολογήσουν? Νούμερα δεν μας λένε. Αλλά σου λέει, άμα έχεις πισίνα είσαι πλούσιος. Μπαμ, θα σου τυχώσει το κεφάλι. Λες και αυτός που έχει την πισίνα ή έχει τη βίλα. Αλλά εγώ δεν έχω πισίνα, δεν με νοιάζει, φορολόγησέ τους. Αλλά τα ίδια μας λέγανε και την προηγούμενη φορά και δεν τους βρήκανε και ξέσκησαν τη μεσαία τάξη. Γιατί ξέρετε, όταν ξεκινάς και λες, εγώ θα φορολογήσω τον πλούτο, δηλαδή ψάχνουν να τον βρουν τον πλούτο, όχι τον πλούτο που διαβάζαμε στα κόμιξ, γενικώς τον πλούτο. Ο πλούτος έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να την κομπανάει και να μην έχει, ρε παιδί μου, πατρίδα, να μην έχει ιδιοκτήτη, γιατί ψάχνοντας τον πλούτο πρέπει να βρεις τον ιδιοκτήτη για να το φορολογήσεις. Ψάχνοντας τα αφημί, τέλος πάντων, κάνεις μια τρύπα στο νερό. Και εκεί, όσο η δημοσκοπική βελόνα δείχνει Μητσοτάκη πρώτο, τόσο πληθώνουν και οι φωνές που ζητούν να διαλυθούν όλοι οι άλλοι. Βγήκε ο Σιαγκαντάρης και είπε: τοξικό, λέει, κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, τοξικό κόμμα. Τι να πεις τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα ήταν, δεν ήταν δικός μου. Αλλά λένε τοξικό κόμμα και το ΠΑΣΟΚ είναι τοξικό κόμμα. Έχουν κλείσει τον ιστορικό του κύκλο να διαλυθούν. Ωραία πολιτική, έτσι. Δηλαδή, θέλεις να ανέβεις, ας πούμε, να διεκδικήσεις και να κοντράρεις το Μητσοτάκη ως νέο κόμμα, αλλά πρώτα πρέπει να πείσεις ότι έχεις κάτι καλύτερο να προτείνεις. Αλλά μέχρι στιγμής ο δημόσιος διάλογος γύρω από το νέο κόμμα του Τσίπρα παράγει περισσότερο θόρυβο παρά πιστικές απαντήσεις για πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Τι να κάνουμε, και να διαλύσει όλα τα κόμματα που. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο σχέδιο παίζεται και για το ΠΑΣΟΚ. Μην έχετε καμιά αμφιβολία. Δηλαδή, όπως διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, θέλουν να διαλυθεί και το ΠΑΣΟΚ για να δημιουργηθεί μια αίσθηση, τέλος πάντων, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άρα πάμε όλοι εκεί. Αχ, όταν κάνουν οι άνθρωποι σενάρια και σχέδια, γελάει ο Θεός. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, όλοι και όλες εκεί έξω. Είχαμε όμως και την είδηση αυτή για την ισόβια κάθερξη στον κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου, στο Μενίδη. Μια απόφαση που κλείνει ένα δικαστικό κύκλο, αλλά δεν κλείνει καμία πληγή. Δεν είναι από εκείνες τις ειδήσεις που σε κάνουν να πανηγυρίζεις. Γιατί σήμερα ο Μάριος θα ήταν 20 ετών. Προσέξτε. 20 ετών, 9 χρόνια για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα σπούδαζε, θα δούλευε, θα ερωτευόταν, θα έκανε σχέδια. Η δικαιοσύνη έκανε το καθήκον της, έστω και με καθυστέρηση. Η ζωή όμως δεν επιστρέφεται. Και από την άλλη, διαβάζω τα στοιχεία και εκεί πρέπει όλοι να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Την ίδια ώρα έχουμε περισσότερες από 25.000 αποβολές σε μαθητές για χρήση κινητών στα σχολεία. Ένα νούμερο που προκαλεί λίγο, εμένα μου προκάλεσε λίγο. Γιατί πίσω από αυτόν τον αριθμό κρύβονται χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες, χιλιάδες συγκρούσεις μέσα στις τάξεις, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προσπαθεί να βάλει όρια σε μια γενιά που μεγάλωσε με το κινητό στο χέρι. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσες αποβολές έγιναν ή πόσα μέτρα περιοριστικά κτλ. Θα λάβουμε. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, να δούμε τι δεν πάει καλά, πού έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Να φτιάξουμε ένα άλλο πρότυπο για την κοινωνία. Αλλά μπα, σιγά μην ασχοληθούμε με αυτά. Τα πιο εύκολα είναι να ανακοινώνεις μέτρα, περιορισμούς και όλα αυτά. Για να φτιάξεις την κοινωνία, να φτιάξεις μια κουλτούρα, να φτιάξεις συμπεριφορές, να φτιάξεις
υγιή πρότυπα και όχι αυτό το πράγμα που παρακολουθούμε, είναι δύσκολο πράγμα. Πάντως στην Ελλάδα δεν παράγουμε μόνο πολιτικές προτάσεις, παράγουμε και φεστιβάλ. Τόσα πολλά που αρχίζεις να αναρωτιέσαι αν υπάρχουν περισσότεροι καλλιτέχνες ή περισσότεροι διοργανωτές. Δηλαδή, οι διοργανωτές είναι περισσότεροι καλλιτέχνες, διοργανώνουν φεστιβάλ γαστρονομίας, μουσικής, κρασιού, μπύρας, ακρίδας, δρόμου, παραλίας, βουνού, πεζοδρομίου. Έχουν φτάσει στο σημείο να παράγουμε περισσότερα φεστιβάλ από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε. Ένα τέτοιο πήγε να γίνει στο Ζάπιο. Και ξαφνικά λέει λογικά. Υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο λειτουργίας για ακόμα μια φορά ένα φιάσκο. Τα μαζέψαν άρον-άρον και τελείωσε η ιστορία. Αυτά προς το παρόν. Έτσι. Καφές, υπομονή, καλή εβδομάδα. Γιατί στην Ελλάδα ποτέ δεν πλήττεις. Απλώς αλλάζει θεματολογία της παράνοιας. Και έχω πολλά θέματα για παράνοια. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Απέναντί μου είναι ποιος άλλος, ο Σταμάτης Καρλούτσος εδώ πέρα. Και νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα περιτεύουν, γιατί με τα δάχτυλά του, που είναι τα δάχτυλά του, εντάξει, οκ, okay, είσαι μια χαρά, γιατί έχει μαγικά δάχτυλα ο Σταμάτης. Και από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Νίνα Ζαφυρόπουλου, Αφροδίτη Σιμή της μουσικής επιλογής, Δίνα Μόσχου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 697-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Κάτσε να βρω εγώ εδώ το ποντίκι το οποίο την κοπάνησε. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αθανασία που μου στέλνετε στα προσωπικά social media. Η Όλγα, καλημέρα Όλγα, καλή εβδομάδα από την όμορφη Ζάκυνθο. Ο Νίκος μου λέει, οι Ιαπωνέζες πάντως δηλώνουν στα γήπεδα, καθαρίστε στα σπίτια. Γεια σου ρε Νίκο. Ο Κώστας μου λέει, καλημέρα Νίκο, για να δούμε τώρα που ήρθε ο Ζότς, ο Μπράντοβιτς, αν θα επανέλθουμε όπως πρέπει. Αρκετά μας κοροϊδεύουν κάποιοι φέτος. Καλοκαίρι για πάντα ζέστη. Φουλ τώρα για τα αυτονόητα που λες για τα σκουπίδια. No comments. Αν είναι να συζητάμε ακόμα ποιος πετάει και αν θα έπρεπε να τα μαζεύει. Δίκιο έχεις. Η Αγγελική μου λέει, καλημέρα, good morning. Ο Χάρης μου λέει, Νίκο, καλημέρα. Εγώ προτείνω να διοργανώνετε φεστιβάλ υποκλοπών για νέα ταλέντα. Γεια σου. Και σε αυτό θα είχαμε επιτυχία, μην νομίζεις, Χάρη. Ο Κώστας μου στέλνει ημιτασιόν λαγοκέφαλο. Εντάξει, οκ, okay, the best. Θα βγούμε στο κυνήγι, σαφάρι λαγοκέφαλο. Παιδιά, κάτι θα κερδίσουμε από όλο αυτό. Γιατί έχει βγει αδε στο σαφάρι για τις οικογενειακές μεταφορές χρημάτων. Προσέξτε τώρα. Έχουν δημιουργήσει μια γραφειοκρατία ψηφιακή με στόχο να στείλουν παγίδα για να πληρώνει ο κόσμος λεφτά. Δηλαδή τώρα λέει, μπαίνει στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ παιδιού και γονιών. Δηλαδή όσοι έχουν κοινούς λογαριασμούς, τραπεζικούς λογαριασμούς, ή έχεις το συνδικαιούχο το παιδί σου και του μεταφέρεις κάποια λεφτά ή τραβάει το παιδί λεφτά για να σπουδάσει κτλ. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ. Όχι όμως, η άτεκτη αυτή ανεξάρτητη αρχή σου λέει ότι πρέπει να το δηλώσεις για να είσαι στα 800.000. Δηλαδή, φτιάχνεις εσύ ένα κοινό λογαριασμό με το παιδί σου όπως κάναμε στο παρελθόν. Αυτά που ξέρατε τελειώσανε. Αν το παιδί σου τραβάει από τον κοινό λογαριασμό, λέει, και δεν αποδεικνύεται ότι συμμετέχει σε αυτόν τον λογαριασμό ως προς τα έσοδα, θα φορολογηθεί. Δηλαδή, αν δεν πληρούνται οι προποθέσεις, οι φορολογικές επιβαρύσεις μπορεί να φτάσουν ως και 40%. Ρε παιδιά, υπάρχει κάτι βαθιά παράλογο σε όλη αυτή την ιστορία. Το κράτος δεν γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας, ποια είναι η μητέρα, ποιο είναι το παιδί, ποιος είναι ο σύζυγος και ποιος είναι ο παππούς. Τα στοιχεία βρίσκονται. Ψηφιακά, ηλεκτρονικά μας έχουν φάει τα αυτιά και τις στέρνες, ότι ψηφιακά τα ξέρουμε όλα κτλ. Άρα, ο πολίτης πρέπει να αποδείξει ξανά και ξανά αυτό που το ίδιο το κράτος γνωρίζει. Αντί να κυνηγά την πραγματική φοροδιαφυγή, καταλήγει να στείνει γραφειοκρατικές παγίδες σε οικογένειες που μεταφέρουν χρήματα μεταξύ τους. Δηλαδή, ο πατέρας βοηθά το παιδί για να αγοράσει σπίτι, για να σπουδάσει. Μια μητέρα στηρίζει οικονομικά την κόρη της. Ένας παππούς δίνει χρήματα στο εγγόνι. Και ξαφνικά το βάρος πέφτει στον πολίτη να αποδείξει ότι δεν είναι φοροφυγάς. Έλεος! Δηλαδή, αφού έχει 800.000 αφορολόγητο, δεν ξέρει ο κύριος Πιτσιλής, δεν έχει τα ψηφιακά εργαλεία να τσεκάρει τον πατέρα με το γιο, τη μάνα με την κόρη, τον παππού με το εγγόνι. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι το κράτος δεν αμφισβητεί τη συγγένεια, την αναγνωρίζει. Δεν αμφισβητεί ότι τα χρήματα πέρασαν από τράπεζα, γιατί από τράπεζα περνάνε όλα αυτά. Το γνωρίζει. Παρ' όλα αυτά, διατηρεί μια διαδικασία γεμάτη δηλώσεις, δικαιολογητικά και προθεσμίες. Έτοιμη να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα αν κάποιος ξεχάσει ένα χαρτί και μια τυπική διαδικασία. Η λογική μοιάζει απλή. Πρώτα ταλαιπωρούμε τους πάντες και μετά ψάχνουμε αν υπάρχει παράβαση. Αντί το κράτος να αξιοποιεί τα ψηφιακά δεδομένα που ήδη διαθέτει, να απλοποιήσει τη ζωή των πολιτών, τα χρησιμοποιεί για να επεκτείνει τον έλεγχο και την γραφειοκρατία. Σε μια χώρα λοιπόν που διαφημίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι τουλάχιστον οξύμορο να γνωρίζει η εφορία ποιος είναι συγγενής πρώτου βαθμού και ταυτόχρονα να απειλεί με φόρους και πρόστιμα επειδή ο πολίτης δεν συμπλήρωσε τη σωστή φόρμα. Είναι γραφειοκρατία με ψηφιακό περιτύλιγμα και παγίδα για να παίρνουν περισσότερα έσοδα. Έλεος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ξέρεις τι έκανα, μόλις μπήκα στην εφαρμογή Avin κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με πολύ σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin, κερδίζω χάρη σε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearanda@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου και στο Σάκη, ο οποίος μου λέει επιτέλους ήρθε ο Πένια στην Πανάθα. Να βάλουμε να έχουμε ένα τερματοφύλακα της προκοπής, ρε παιδί μου, για να δούμε. Γιατί με τον προηγούμενο που είχαμε, τέλος πάντων. Μην ανησυχείς, μου λέει ο Κώστας, θα έρθουν οι εξπέρτες της υπερφορολόγησης και θα λυθούν όλα τα προβλήματα που λες. Νομίζω η μόνη σοβαρή είδηση σήμερα έχει να κάνει με το καινούργιο τμήμα που γενιάζει ο Δένδιας στο Υπουργείο Άμυνας. Πολύ χρήσιμα ακούγεται, αρκεί να στελεχωθεί από το κατάλληλο άτομα σοβαρότητα με γνώση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Δημήτρης μου λέει, κύριε Νίκο, εδώ ζητάνε να περνάνε οι αμαία χωρίς πόδια χέρια από επιτροπές ελέγχου. Μπορεί να φυτρώσουν καινούργια μέλη? Όχι. Είναι ο παραλογισμός, ρε παιδιά τώρα. Είναι ο παραλογισμός και η γραφειοκρατία που υπάρχει, αλλά είναι εσκεμμένη γραφειοκρατία για να μπαίνουν πρόστιμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα Ο Team Gas μου λέει: καλή σας ημέρα. Στη Βαρβάκη μας πουλάνε κεφάλια Σολομού Νορβηγίας. Φοβάμαι να μην είναι λαγοκέφαλος. Εντάξει, εσύ λίγο υπερβολικός είσαι. Λοιπόν, από την άλλη, παιδιά, έχουμε μια άλλη συζήτηση που έχει ανοίξει. Γιατί εμείς εδώ μπορούμε να τσακωνόμαστε εύκολα για τα πάντα όλα. Δεν έχει σημασία το τι και το πώς. Μπορούμε όμως να δημιουργούμε θέματα. Έχουμε τη δολοφονία στα Χανιά. Ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής από τη Βόρεια Μακεδονία. Ψάχνουν να βρουν τα κίνητρα, το τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί σκότωσε τη γυναίκα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε 6 γυναικοκτονίες, 6 γυναίκες νεκρές μέσα σε 6 μήνες. Και δεν είναι απλώς ένας αριθμός, είναι μια ηχηρή υπενθύμηση ότι η ενδοοικογενειακή βία, η έμφυλη βία παραμένει μια ανοιχτή κοινωνική πληγή που συχνά εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι να καταλήξει σε τραγωδία. Έχουν μπει νέοι μηχανισμοί προστασίας, εργαλεία εκτίμησης κινδύνου, ξενών φιλοξενίας, panic button, μια γραμμή το 15900 που αποτελούν σημαντικά βήματα. Όμως η πραγματική μάχη κρίνεται νωρίτερα. Τη στιγμή που μια γυναίκα φοβάται να μιλήσει, διστάζει να καταγγείλει ή πιστεύει ότι η βία που βιώνει θα σταματήσει από μόνη της, και γενικώς πρέπει να υπάρχει και ένας διάδρομος διαφυγής. Έρχεται όμως πάνω σε αυτό η συζήτηση για τη γυναικοκτονία που επιστρέφει στο δημόσιο διάλογο και σχεδόν πάντα καταλήγει στο ίδιο σημείο, στη σύγκρουση ανάμεσα στο συμβολισμό και την ουσία. Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν ότι η ανάγνωση του όρου ως ξεχωριστού αδικήματος αναδεικνύει μια ειδική μορφή βίας, δηλαδή να οριστεί και νομικά η γυναικοκτονία με ειδική μορφή βίας που στρέφεται κατά των γυναικών λόγω φύλου. Από την άλλη, όσοι υποστηρίζουν ότι η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, ανεξαρτήτως φύλου, και ότι η ανθρωποκτονία είναι ήδη το βαρύτερο έγκλημα του ποινικού κώδημα. Και ο κώδικα είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Το κρίσιμο ερώτημα όμως παραμένει αναπάντητο. Αν αύριο, για παράδειγμα, προσθεθεί η λέξη γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα, θα αποτραπεί η επόμενη δολοφονία? Θα λειτουργήσουν καλύτερα οι μηχανισμοί προστασίας? Θα υπάρξει ταχύτερη παρέμβαση της αστυνομίας? Περισσότερες δομές φιλοξενίας? Αποτελεσματικότερη πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των καταγγελιών? Οι λέξεις έχουν σημασία και στο δημόσιο διάλογο καλό είναι να λέμε γυναικοκτονία. Και οι νόμοι όμως έχουν. Αλλά η πραγματική δοκιμασία κάθε πολιτείας δεν είναι οι ορισμοί που προσθέτει στα βιβλία της. Είναι οι ζωές που καταφέρει να προστατεύσει στην πράξη. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ζητούμενο δεν είναι πώς θα ονομάσουμε το έγκλημα. Είναι το πώς θα αποτρέψουμε. Γιατί βλέπω και μια πολιτική σύγκρουση πάνω σε αυτό. Δηλαδή προσπαθούν να βαφτιστούν κάποιοι ως προοδευτικοί επειδή θέλουν να μπει ο ορισμός ο νομικός της γυναικοκτονίας. Λες και θα αλλάξει κάτι. Που δεν θα αλλάξει κατά την προσωπική μου και ταπεινή μου άποψη, γιατί η ανθρωποκτονία είναι το βαρύτερο ποινικό αδίκημα, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Στην συζήτηση όμως στο δημόσιο διάλογο έχει καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία υπό την έννοια της περαιτέρω τέλος πάντων απαξίας. Αλλά να μου πείτε τώρα, όταν σκοτώνεις έναν άνθρωπο, έχει σημασία αν είναι γυναίκα ή άντρας? Απλώς το προσδιορίζεις σε σχέση και με την ενδοοικογενειακή βία. Αυτό έχει σημασία, δηλαδή το πώς θα αποτρέψεις την ενδοοικογενειακή βία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση. Θα είναι κοντά μας ο κύριος Θόδωρος Τσιμπίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, για να δούμε τι γίνεται με αυτό το ψάρι που έχει δημιουργήσει θέματα με το λαγοκέφαλο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ, και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας ο neara@alpharadio989.gr. Επικήρυξη λοιπόν στο Λαγοκέφαλο. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτό. Και αν όντως όλη αυτή η ένταση στη δημοσιότητα και τα μέτρα και λέμε, δικαιολογούν το πρόβλημα που δημιουργεί. Ο κύριος Θεόδωρος Τσιμπίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, είναι κοντά μας. Κύριε Τσιμπίδη, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Για πείτε μας τώρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Λαγοκέφαλος, τι είναι, γιατί ήρθε στις ελληνικές θάλασσες και τι προβλήματα προκαλεί?
9: Λαγοκέφαλος είναι ένα ακόμα, ένα από τα χιλιάδες είδη τα οποία έχουν μπει στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Γιατί ξέρουμε ότι η βασική αιτία είναι το Σουέζ, δεν είναι βέβαια μόνο το Σουέζ, είναι και τα έρματα των πλοίων, τα οποία μεταφέρουν επίσης πάρα πολλά είδη από τροπικές θάλασσες. Τώρα, το αν θα επιμειώσει...
0: Αυτό παίζει ρόλο και η αύξηση θερμοκρασίας της δικής μας θάλασσας της Μεσογείου και έρχονται από εκεί, ή είναι μόνο η διέλευση που βρίσκουν και έρχονται?
9: Αρχικά είναι η διέλευση, να είμαστε ξεκάθαροι. Mm-hmm. Είναι η διέλευση, οι θερμοκρασίες βοηθάνε. Βοηθάνε βέβαια και τους ανθρώπους τελικά. Βοηθάει, εννοώ, το να κάνουμε επίκληση στην κλιματική αλλαγή και να επικαλούμαστε την κλιματική αλλαγή και την αύξηση των θερμοκρασιών. Συνέχεια, έτσι, σε οτιδήποτε κακοδιακριθούμε.
0: Δεν είναι διαπάσα νόσο αυτό, έτσι. Είναι και μια... Άρα να ρωτήσω κάτι, επειδή σας διακόπτω τώρα θα συνεχίσετε. Άρα στη διέλευση θα μπορούσαμε εκεί να πάρουμε κάποια μέτρα στη διέλευση, δηλαδή έχουν χαλαρώσει τα μέτρα, γιατί αυτό είναι μεγαλύτερη ένταση? Τι ακριβώς γίνεται στη διέλευση? Δεν προσέχουμε εκεί κάτι?
9: Ξεκάθαρα θα έπρεπε να είχαν πάρθει μέτρα. Φανταστείτε ότι σε όλους τους πορμούς, τους μικρούς πορμούς ανά τον κόσμο υπάρχουν μέτρα, ακόμα και στον Περσικό κόλπο αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα κάτω από αυτές τις συνθήκες ένα πλοίο δεν μπορεί να μπει στον Περσικό με γεμάτο το έρμα, παραδείγματος χάρη.
0: Μάλιστα.
9: Πρέπει να διάσει το έρμα έξω από τον Περσικό, θα περάσει τα στενά και θα ξαναπάρει το έρμα του. Ακριβώς γι' αυτό, για να εξασφαλιστεί ότι δεν μεταφέρουμε ακούσια ήδη από
0: άλλες περιοχές. Και αυτό δεν συμβαίνει?
9: Όχι, δεν συμβαίνει.
0: Δεν τους ελέγχουν εκεί?
9: Όχι, στην αρχική διάνοιξη, να το πούμε έτσι, ήταν πάρα πολύ στενό το πέρασμα. Δηλαδή τα νερά, επειδή στα πλοία συνέχεια, να το πω έτσι, βρίσκανε κάτω, δημιουργούσαν δίνες και γενικά το νερό ήταν πολύ θολό, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
9: Όλη αυτή τη διάρκεια. Μετά το διαπλάτηση που έγινε, που τελείωσε πριν 10 χρόνια, περίπου 14 χρόνια. Μετά τη διαπλάτηση, λοιπόν, αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε. Η διόρυγα είναι αρκετά φαρδιά, έχει καθαρά και διαυγή σημεία στο νερό, άρα διευκόλυνε και τη μετακίνηση. Βέβαια, να πούμε κάτι εδώ. Η μετακίνηση των ειδών. Πολλοί άνθρωποι, ακούγοντας για τους λαγοκέφαλους, νομίζω ότι κολυμπήσανε από το Σουέζ.
0: Από το Σουέζ και φτάσανε εδώ, όχι.
9: Βέβαια, και από την Κρήτη κολυμπάνε και φτάνουν στην Αττική. Δεν είναι έτσι. Δεν μετακινούνται τα ψάρια. Ελάχιστα ψάρια αλλάζουν υφαλοκρήτη.
0: Άρα μεταφέρονται μέσα από τα πλοία, έτσι, μέσα από το...
9: Και μέσα από τα ρεύματα, δηλαδή μεταφέρονται σαν αυγό ή σαν, πώς το λένε, καταρχήν μπαίνει μέσα με τη διαδικασία του πλαυτών, να το πω έτσι. Φανταστείτε ότι ένας λαγοκέφαλος γεννάει πάνω από ένα εκατομμύριο αυγά.
0: Ένα εκατομμύριο αυγά,
9: Μπορεί να φτάσει και 1,5, αν ένα όριμο.
0: Και πόσα επιβιώνουν από αυτά, γιατί εντάξει, προφανώς είναι και ειδικές συνθήκες.
9: Μπράβο, καλή ερώτηση. Στη φύση, όταν τα πράγματα λειτουργούν κανονικά και όταν η θάλασσα αυτορυθμίζεται, όπως το έκανε για εκατομμύρια χρόνια, μέχρι και τις μέρες μας που την απορριθμίσαμε.
0: Mm-hmm.
9: Λοιπόν, όταν φτάσουν τα αυγά, παραδείγματος χάρη, φεύγουν από την Κρήτη και καταλήγουν στις αυτές της Αττικής, σε ένα υγιές περιβάλλον, ελάχιστα, πολύ ελάχιστα επιβιώνουν. Αυτό συμβαίνει για όλα τα είδη. Όταν όμως φτάσουν στις αυτές της Αττικής, φτάσουν στις Εύβοιας και έχουν υπεραλλιεύσει τα πάντα.
0: Δεν υπάρχουν τα άλλα. Δηλαδή είναι η αλυσίδα η τροφική, όπου έχει σπάσει και δεν υπάρχουν τα άλλα ψάρια τα οποία θα αντιμετώπιζαν τα αυγά αυτά.
9: Ακριβώς.
0: Οι χελώνες, λένε, για παράδειγμα, είναι ο καταστροφέας τους, για παράδειγμα, ας πούμε. Αλλά
9: και εμείς... Ναι, οι χελώνες. Είναι δεκάδες. Δείξαμε και μια φωτογραφία με τον κυνηγό. Το κυνηγός είναι ένα ψάρι, το οποίο μόνο κυνηγός δεν είναι πια, έχει γίνει κυνηγημένος από τον άνθρωπο, ο οποίος είχε πάνω από 100 μικρά λαγοκέφαλα στο στομάχι του. Αλλά αυτό γίνεται όταν είναι νεαρά. Άρα η περίπτωση να ισορροπήσει αυτή την κατάσταση είναι όταν είναι σε μικρά, σε νύφεν, σε αυγά. Αυτό σημαίνει ένα υγιές οικοσύστημα με αρκετά ψάρια και όχι να έχουμε φάει τα ψάρια.
0: Και να μην υπάρχουν αυτά. Και να κυριαρχεί ένα το οποίο δεν το τρώμε και είναι και κακό. Έτσι.
9: Φυσικό είναι. Εντάξει, έτυχε να είναι κακό.
0: Έτυχε.
9: Ένα ψάρια έχουν κυριαρχήσει. Σωστή. Έχουν κυριαρχήσει ο Γερμανός που είναι εισβολικό είδος. Και πάρα πολλά άλλα είδη, τα οποία απλώς από ένα σημείο και μετά άρχισαμε να τα τρώμε. Άρα λέμε δεν τρέχει τίποτα. Φυσικά και τρέχει γιατί ο Γερμανός επί χρόνια αποριθμούσε το περιβάλλον.
0: Κύριε Τσιμπίδη, το... ναι, για πείτε.
9: Η λύση είναι μία, δηλαδή, γιατί ακούμε διάφορα πέτρα, θα κάνουμε σαφάρι.
0: Ναι, σαφάρι. Τώρα δίνουν 6 ευρώ στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
9: Μπράβο,
0: τους επικηρύξανε.
9: Έτσι. Οι Κύπροι το κάνουν επί 3 χρόνια τώρα. Έχουν πληρώσει πάρα πολλά, πάλι πολύ μεγάλα ποσά. Και έχουν πιάσει όντως αρκετούς τόνους, αλλά δεν λύθηκε ούτε κατά διάρκεια.
0: Μας λέτε
9: ούτε
0: ότι ένας λαγοκέφαλος κάνει πόσα εκατομμύρια αυγά, προφανώς.
9: Ακριβώς. Άρα, λοιπόν,
0: άρα να ενισχύσουμε την τροφική αλυσίδα, δηλαδή ουσιαστικά αυτή η υπεραλίευση.
9: Αυτό. Η υπεραλίευση. Φανταστείτε ότι όλοι αυτοί τώρα που κάπνονται και στεναχωριούνται για το λαγοκέφαλο, όλη την άνοιξη αλλιεύανε. Όλη την άνοιξη αλλιεύανε ψάρια τα οποία ήταν γεμάτα αυγά, να το πω έτσι. Αντίστοιχες ποσότητες, γιατί η κλίμακα στα ψάρια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή και 200.000 και 500.000.
0: Που υποτίθεται ότι δεν πρέπει κάποιες περιόδους να ψαρεύουν με ειδικούς τρόπους και τα λοιπά απαγορεύσεις, οι οποίες δεν τηρούνται.
9: Ούτε ένα ψάρι το οποίο φέρει την αναπαραγωγή. Ούτε ένα ψάρι. Τα ψαρέψαμε όλα, όλη την άνοιξη. Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν σαφάρι, λέει, να πιάσουν και τους λαγοκέφαλους. Μεγαλώνουμε το πρόβλημα και το χειρότερο ότι πανικοβάλλουμε και τον κόσμο τους.

0: Κοιτάξτε, ως προς την επαφή με το ψάρι, μια σκοτίνα γνωστή σε όλους μας είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνη. Θα την πιάσεις και αν έχεις και αλλεργία, μπορεί να έχεις και. Να μην είναι καλά τα πράγματα, δηλαδή. Είναι πολύ επικίνδυνο. Όχι, δεν έχει, εξωτερικά δεν έχει τίποτα. Έχει μέσα στα εσωτερικά του όργανα, εκεί γύρω στο οστικό του και στα γεννητικά του και τα αυγά τα ίδια ακόμα έχουν κάποια τοξίνη. Αλλά όλα αυτά τα έχουν για να προστατεύουν την αναπαραγωγή τους, δεν τους έχουν για να δηλητηριάζουν κάποιο τρίτο.
1: Άρα μόνο αν φας ένα τέτοιο ψάρι κινδυνεύεις, έτσι.
0: Αν το φας φυσικά, ναι, ναι. Mm-hmm. Αν το φας κινδυνεύεις.
1: Και στο δάγκωμα που ακούμε διάφορα ότι άμα σε δαγκώσει μπορεί να πάθεις και κάτι και αυτά και να σου μεταφέρει το δηλητήριο και διάφορα τέτοια.
0: Αστεία πράγματα. Πουθενά. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν ψάρια αυτή τη στιγμή σε ελληνικές θάλασσες που είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνα.
1: Απλώς από το δάγκωμα, επειδή έχουν αυτά τα ισχυρά δόντια, ας πούμε, θα σου δημιουργήσει το πρόβλημα του δαγκώματος μόνο. Δηλαδή το κομμάτι που θα σου κόψει, ας πούμε, αν σε.
0: Αυτό. Το δάγκωμα έχουν ένα ζώο και το κακοποιούν, να το πω έτσι, έξω και μετά φυσικά. Και ένα απλό ψάρι ακόμα μπορεί, όταν κακοποιείται και όταν πονάει, γιατί όλα τα ζώα πονάνε, αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε, έστω μετά από τόσα. Από τόσα χρόνια. Πονάει φυσικά, θα έχει και πάρα πολύ σκληρό δάγκωμα. Αυτές οι σκηνές που περιγράφουν δεν είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Mm-hmm. Περιγράφουν ένα κακοποιημένο ζώο που πονάει και φυσικά δαγκώνει.
1: Και αμήνεται προφανώς. Νιώθηκε μια επίθεση, έτσι.
0: Βέβαια. Αλλά δεν έχει καμία δουλειά από το ψάρι. Δεν είναι ούτε ο άνθρωπος ούτε τα πόδια των ανθρώπων. Καταλέγονται στο μενού τους, λοιπόν.
1: Δηλαδή δεν έχετε το ψάρι για να σε δαγκώσει, ας πούμε. Πρέπει να φοβηθεί κάτι αυτό. Βέβαια. Δεν σε κυνηγάει σαν τον Καρχαρία. Ούτε ο Καρχαρίας βέβαια το κάνει αυτό.
0: Ούτε ο Καρχαρίας.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Έτσι το παγιά.
0: Ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ναι. Δεν έχει κυνηγήσει κανέναν ο Καρχαρίας πέρα από τις ταινίες του Χόλιγουντ. Ενώ πάρα πολλά άλλα.
1: Προφανώς αυτό το ψάρι βρίσκεται σε άμυνα, βγαίνει στα ρηχά, βλέπει τους ανθρώπους, φοβάται και προσπαθεί να αμυνθεί. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος.
0: Όχι, όχι, βλέπουμε. Όλη αυτή η ιστορία της παραλίας δημιουργείται από τις τροφές. Από το να ρίχνουμε τροφές στη θάλασσα ή πολύ απλά να το πούμε να ταΐζουν τα ψαράκια. Αυτό θα το δείτε σε κάθε παραλία που θα πάτε. Θεωρείται κάτι αστείο. Πιθανόν.
1: Τα ψωμάκια που ρίχνουμε στο λιμάνι και σε αυτά, έτσι.
0: Δεν είναι αυτό ακριβώς. Διότι έρκει τα ψάρια αρχίζουν και αναζητούν τροφή ανταγωνιστικά μεταξύ τους και καταλαβαίνετε ότι ό,τι δει περίεργο πιθανόν και να το δαγκώσει. Αλλά δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να πάθει κάποιος κάτι πέρα από ένα δάγκωμα.
1: Ναι, πόσο μεγάλο είναι το ψάρι και πόσο αυτό θα σε δαγκώσει και όλα αυτά. Λέτε. Αλλά δεν σου μεταφέρει.
0: Δεν θα
1: σου μεταφέρει κάτι τοξικό δηλητήριο κτλ.
0: Καμία περίπτωση.
1: Γιατί είδα και κάτι ειδικές οδηγίες για. Τέλος πάντων.
0: Είδα και αυτό το Ερυθρό Σταυρό, πραγματικά παντελώς απαράδεκτο και ανεύθυνο. Δηλαδή δεν μπορεί ο Ερυθρός Σταυρός να κάνει τέτοια λάθη και να πέφτει στην παγίδα της. Όλες αυτές τις φασαρίες, να πούμε.
1: Άρα, εσείς κύριε Τσιμπίδη, λέτε με φυσικό τρόπο πρέπει να σταματήσουμε την υπεραλίευση, να ενισχύσουμε αυτή την τροφική αλυσίδα με ψάρια τα οποία ο κύκλος της φύσης είναι, όπου φέρνει μια ισορροπία από μόνη της. Έτσι. Ακόμα και κυνηγοί τώρα να βγουν με τόσα εκατομμύρια αυγά που βγάζουν αυτά τα ψάρια.
0: Αστεία πράγματα.
1: Δεν μπορείς να κυνηγείς.
0: 16.000, ναι. Βέβαια, 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Όχι, δεν είναι μόνο φεύδρα, αλλά ακούγονται και φεύδρακες στους τρίτους, ξέρετε. Έρχονται και επισκέπτες αυτή τη χώρα, μας παρακολουθάνε και άλλοι άνθρωποι. Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο τελευταίο, κύριε Τσιμπίδη.
0: Είμαστε από 32 χώρες εδώ πέρα.
1: Ο χάρτης που έχετε βγάλει τώρα, οι λαγοκέφαλοι υπάρχουν σε όλες τις περιοχές, έχουν φτάσει σε όλες τις ακτές της χώρας μας.
0: Όχι, κοιτάξτε να είτε.
1: Μέχρι πού είναι δηλαδή χοντρικά, να πούμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, πού υπάρχουν οι περισσότεροι πληθυσμοί τους και πού τέλος πάντων μπορείς να τους συναντήσεις κιόλας αραιότερα.
0: Καταρχήν να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια. Να πούμε ότι πέρσι ήταν πολύ περισσότεροι και πέρσι πολύ ήταν αναλογικά. Και φέτος τα ίδια νούμερα είναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι καταρχήν.
1: Ναι,
0: να
1: δεν έχει αυξηθεί δηλαδή.
0: Το βλέπουμε να κάνει διακυμάνσεις, γιατί είναι ακριβώς αυτό που σας είπα. Δεν κολυμπάνε λαγοκέφαλοι από την Κρήτη για να πάνε στη Ρόδο και από τη Ρόδο στις Κυκλάδες. Κυκλοφοράνε τα αυγά τους λοιπόν. Και κυκλοφοράνε στο φάσμα του πλανκτών, δηλαδή. Ελευθερώνονται χιλιάδες, εκατομμύρια αυγά, κολυμπάνε κτλ. Άρα, φτάνει σε μια περιοχή, μπορεί τη μία φορά να είναι, τη μία χρονιά να είναι έτσι, την άλλη να είναι διαφορετικά. Γι' αυτό βλέπουμε και αυξομοιώσεις. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε στην Κρήτη. Γιατί στην Κρήτη έχουμε τη μεγαλύτερη υπεραλίευση. Νότια έχουμε καταστροφική αλίευση πλέον. Δεν υπάρχει υπεραλίευση. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Άρα κάθε είδος που περνάει αυτή την περιοχή εγκαθίσταται πιο γρήγορα.
1: Και κυριαρχεί την περιοχή. Άρα εκεί νότια της Κρήτης και μετά σποροδικά.

0: Αυτά μπορεί να φτάσουν στις Κυκλάδες.
1: Αν στις Κυκλάδες, η οποία έχει κάνει μεγάλες αυξομοιώσεις, κάποια στιγμή το είδαμε πραγματικά να αυξάνεται σε κάποιες περιοχές, ακριβώς γιατί υπήρχε μεγάλη έλλειψη από τα αυγά του συγκεκριμένου ψαριού. Μετά βλέπαμε να μειώνεται. Πάλι στα Δωδεκάνησα είδαμε τις προηγούμενες μέρες, μήνες μάλλον, ότι και εκεί αυξομοιώνεται. Δεν υπάρχει κάποια έξαρση. Οι περιοχές της Εύβοιας, οι οποίες είναι και κοντά στην Αθήνα και όχι υπεραλλιεύονται, πραγματικά αδειάζονται καθημερινά, είτε από επαγγελματίες, είτε από ερασιτέχνες, μέρα και νύχτα. Γι' αυτό βλέπουμε και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι περιοχές της Αττικής, επίσης, ειδικά η ερασιτεχνική αλληλεία, να το τονίσουμε, κάνει τεράστια καταστροφή, ειδικά σε είδη τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στην ισορρόπηση και του συγκεκριμένου είδους.
0: Κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κρίσιμες πληροφορίες και που μας δώσατε.
1: Όχι πανικός. Όχι πανικός. Να απολαύσουμε τις διακοπές του κόσμου, να μένει κοντά στις παραλίες, πάντα κοντά στις παραλίες. Δεν χρειάζεται να πάει στο άγριο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό και νομίζω ότι καλά θα περάσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιμπίδη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έτσι για να έχουμε μια διάσταση, να ξέρουμε τι συμβαίνει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Μουσική.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Ναβίν που στηρίζει το έργο του Make Wish Ελλάδος και με απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα, προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται κοντά μας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκου, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα, τι κάνετε?
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Τσουκαλά, ο κύριος Χιακαντάρης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι τοξικά κόμματα, έχουν κλείσει τον κύκλο τους και ότι πρέπει να αυτοδιαλυθούν.
7: Νομίζω ότι είναι ανιστόρετες αυτές οι δηλώσεις. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Δείχνουν την επιθετικότητα που έχει το νέο κόμμα σε σχέση με τα άλλα κόμματα, τα προοδευτικά, και ότι στην ουσία δεν επιλέγει τόσο πολύ τον αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά τη νοιάζει μόνο και μόνο το ζήτημα τη δεύτερη θέση, στοχοποιώντα άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση. Σε σχέση μάλιστα με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και το μεγαλύτερο μέρο των στελεχών που έχουν ήδη πάει στο κόμμα Ελλάς. Το να έχουν πάει κάποια στελέχη υποψηφία σε ένα νέο κόμμα και να εκτείνουν το προηγούμενο κόμμα του.
0: Πάντω, παρακολουθούμε αυτή την επιθετικότητα που λέτε ουσιαστικά. Δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο διάλυση των κομμάτων για να έχει χώρο το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα?
7: Κοιτάξτε, Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν, αλλά είναι ένα κόμμα προσωποπαγές, όπως αντιλαμβάνεστε, που δεν έχει κάποια όρια δημοκρατικού ελέγχου εντός του κόμματος. Προφανώς η λογική αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα μπορέσω μέσα από τη στοχοποίηση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης να τα αντικαταστήσω.
0: Άρα...
7: και να περιμένω όποτε δεήσει ο κύριος Μητσοτάκης να φύγει.
0: Ναι,
7: εμείς έχουμε ένα άλλο σχέδιο, εμείς θέλουμε να φύγει αύριο.
0: Εντάξει,
7: ο Μητσοτάκης, αλλά... είμαστε ένα κόμμα και με στελέχη και με πρόγραμμα και με σχέδιο.
0: Εδώ όμως το ερώτημα που τίθεται είναι, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συνομιλεί με το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα όταν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι εκπρόσωποι του λένε ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί το ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, υπάρχει μια βάση συνεννόησης, μπορείτε να συνεργαστείτε εσείς με αυτό το κόμμα?
7: Εγώ δεν πιστεύω ότι, γιατί υπάρχουν κάποια ενέργεια συνεργασία. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα. Έχουμε στόχο να είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Όχι, εννοώ μετά, και μετά τις εκλογές. Εντάξει, μέχρι τις εκλογές.
7: Δεν ξέρουμε ακόμα το πρόγραμμά τους.
0: Ναι, αλλά επί της αρχής, ένα κόμμα που θέλει να σε εξοντώσει και στο παρελθόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κοφορέας.
7: Λέει και ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να συνεργαστεί ούτε με τεκλογικά.
0: Άρα γιατί τσακώνετε τα στελέχη σας για το αμάτιο του Τσίπρα?
7: Μα γι' αυτό το θέμα του Πασόκ είναι ξεκάθαρο. Δεν μιλάμε τώρα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κι εσείς τώρα τα περιστατικά με την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Δούκα, τις απόψεις και όλα αυτά. Και τροφοδοτούν όλη αυτή την κουβέντα.
7: Εγώ νομίζω ότι είχε κάνει ο Δούκας μια δήλωση στο παρελθόν. Νομίζω ότι την είχε μεταβάλει. Εκτιμώ ότι δεσμεύονται όλοι και έτσι πρέπει. Από σε φάση του συνεδρίου, οι οποίες είναι ξεκάθαρες. Αυτό είναι με εκλογική πορεία. Αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Με το πολιτικό μας σχέδιο και αμφίβολη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση.
0: Ναι, αλλά μέχρι πότε θα μπορούν τα στελέχη να συζητάνε με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν πρέπει να μπει ένα τέλος?
7: Δεν πρέπει να υπάρχει στη δημοσιότητα η δημοσιοποίηση των διαφορετικών οπτικών, αν υπάρχουν τα όργανα γι' αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε ομόφωνες πια αποφάσεις συνεδρίου πρόσφατες. Έχουμε ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου πρόσφατη.
0: Ναι, άμα όμως δεν τη
7: σέβονται.
0: Κύριε Τσουκαλά, άμα δεν τη σέβονται όμως και ανοίγει συνέχεια η κουβέντα, τι θα γίνει δηλαδή? Θα γίνεται αυτό το
7: δεν
0: συνέχεια?
7: Πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Προφανώς.
0: Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, κάτι τελευταίο σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Γιατί διάβασα την πρόταση του κόμματος κ. Τσίπρα για μια οριστική λύση για τα κόκκινα δάνεια με δημιουργία ενός φορέα και να μπουν κάποια κριτήρια. Πώς την είδατε αυτή την πρόταση?
7: Πράγματι, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Κυρίως γιατί στο δημοσίευμα αναφέρεται και παραπέμπει.
0: Η εφημερίδα των συντακτών το είχε.
7: Ναι, του Προέδρου του κόμματος. Ότι θέλουν να βρουν μια win-win διαδικασία δανειοληπτών και fans. Πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει και γιατί θεωρούν ότι το βασικό στοιχείο είναι να καλύψουμε την κερδοφορία των επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν τα fans. Όποιος γνωρίζει, έχουν βάλει τεράστια υπερκέρδη στους ισολογισμούς για να κερδίσουν, τα οποία προϋπολογίζουν να τα πάρουν από πληστηριασμούς. Άρα, όποιος νομίζει ότι μπορεί να βρει λύση που να συμφέρει και δανειοληπτές και fans το ίδιο, κάνει λάθος. Δεν μπορείς να είσαι και με τον χωροφύλακα και τον αυτοφύλακα. Εδώ υπάρχει κατά τη γνώμη μου μία συγκεκριμένη λύση. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν έχουμε ως κεντρικό πυλώνα το πώς θα διατηρήσουμε τα κέρδη των φανς. Αυτό είναι που έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν περίμενα από ένα κόμμα της αριστεράς να έχει παρόμοια θέση. Δεύτερον, όπως το διάβασα το πρόγραμμα, τι λέει, θα αφορά, λέει, 12.000 οικοκυριά.
0: Τα ευάλωτα αυτά.
7: Ναι, με κριτήρια ισοδηματικά και περιουσιακά. Ποια θα είναι αυτά. Και τρίτον, λέει, θα περάσουν τα ακίνητα που είναι δεσμευμένα από τα φανς. Θα περάσουν στο νέο φορέα μετά από συμφωνία με τα φανς.
0: Θα τα αγοράσει δηλαδή ο φορέας.
7: Ναι, τα
0: ναι.
7: Τα φανς, για ποιο λόγο να πάνε να δώσουν το ακίνητο, αν είναι να μην πάρουν τα κέρδη που έχουν προϋπολογίσει. Σήμερα τα φανς μπορούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμό, να ορίσουν εκείνα την τιμή πρώτης προσφοράς, να το χτυπήσουν οι ίδιοι, άρα να κερδίσουν και από αυτό. Αυτό, όπως αναφέρεται, γιατί λέει ξεκάθαρα, το δημοσίευμα ξαναλέω, ότι η διαδικασία της αγοραπολισίας του χαρτοφυλακίου θα γίνει σε μη υποχρεωτική βάση. Μα αυτά κάνει και η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση, επειδή τα κάνει μη υποχρεωτικά, γι' αυτό αποτυγχάνουν. Εμείς λέμε κάτι απλό και περιμέναμε να συμφωνεί ένα κόμμα της αριστεράς. Επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869. Δικαίωμα προαίρεσης των δανειοληπτών πριν ένα δάνειο πουληθεί, να είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν, όχι προαιρετικά, τον δανειολήπτη πώς θα το πουλάνε για να το αγοράσει σε παρόμοια τιμή. Περιορισμός ευθύνης του εγγυητή, υποχρεωτικός εξοδικαστικός μηχανισμός για όλους τους επιστωτές, οι νέες στα fans και τους servicers, ακόμα και με απώλεια τόκων υπερημερίας ή ακυρότητα αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν ενώ υπάρχουν διαπραγματεύσεις, προχωρούν σε έκδοση διαταγών πληρωμής και μέτρα τέτοια τα οποία θα έχουν καθαρό πρόσημο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον Πόντιο Πιλάτο. Δεν μπορούμε να έχουμε πολιτικές σαν αυτή την οποία είπε ο κ. Τερακάκης προχθές. Χρυσή τομή. Χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίασης δεν υπάρχει. Όπως έτσι, διαβάζοντας και το θέμα του πρόγραμμα του κόμματος Ελλάς, δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ των ακραίων και κερδοσκοπικών συμφερόντων των φανς.
0: Μάλιστα.
7: Και των δίκαιων συμφερόντων των δανειοληπτών.
0: Κύριε Τσουκαλά.
7: Εμείς παίρνουμε καθαρή θέση.
0: Κύριε Τσουκαλά,
7: μου έκανε εντύπωση για κόμμα της αριστεράς μια τέτοια θέση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο Πιντή μου λέει: ο πρόεδρος των προτεραιούχων είπε ότι η αγορά καυσίμων θα ομαλοποιηθεί μετά τα Χριστούγεννα. Ο κ. Παπαγιωρίου είπε χθες για το Σεπτέμβρη. Ποιο να πιστέψουμε, την αγορά και την τιμή. Φωτόνιο μου λέει: θα μπορούσε να είναι επιβαρυντικός παράγοντας όπως τα ρατσιστικά κίνητρα στις γενοκτονίες. Πρόκειται για σεξιστικά κίνητρα. Η Τίνα μου λέει: καλημέρα. Πάνω σε αυτό που λέτε, εύκα ταλαιπωρία κτλ. Μου έγραψε γιατρός ενδοκρινολόγος του Ευαγγελισμού τρία παραμυπτικά με εξετάσεις. Το ένα υπάρχει μία εξέταση που έχει επαναληφθεί φέτος. Άρα τώρα πρέπει να ξαναπάω στο νοσοκομείο να ζητήσω να εκδοθεί πάλι παραπεμπτικό. Η Κάλλη μου λέει: η ζωή σιγά σιγά γίνεται αόρατη εδώ και 16 χρόνια για την πλειονότητα των ανθρώπων. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όχι, αυτό πάει για την επόμενη εκπομπή. Η Βασιλική Γιούτσου είναι κοντά μας για δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθήνα είδα. Ναι, να είστε πάντα καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή υπομονή εκεί έξω στους δρόμους.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Μποτιλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα η λεωφόρο Σκηφισσού, στο ρεύμα προς Πειραιά από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το ύψος του Εγάλεω και στο ρεύμα προς Λαμία από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από το ύψος της Φυλής μέχρι και την Κηφισία σαν ανατμήματα και στην έξοδο Πορός Περιφερειακή Μητού. Πρόβλημα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας και στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας. Στη λεωφόρο Αθηνών, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τον Σκαραμαγκά, με μεγάλο το πρόβλημα και στη λεωφόρο Σχιστού προς λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα προς Αθήνα, στο κόκκινο είναι κίνηση από το ύψος του Ελαιώνα μέχρι και το ύψος της Κηφισσού. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών. Οριστική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν στη διάρκεια της νύχτας οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στην Ελβετία. Η ανακοίνωση έγινε τα ξημερώματα από τις χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ. Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Για σημαντική πρόοδο μίλησε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε πλοιάριο εντός του ναυπηγείου στη Σαλαμίνα, επί τόπου επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 43χρονος Σκοπιανός, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αντιμετωπίζει πολύ βάρη κατηγορητήριο που φέρει ποινή μέχρι και ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Τραγωδία το πρωί στην Ημαθία. Άντρας ανασύρθηκε νεκρός μέσα από γιο ταχύ αυτοκίνητο που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ένα συνομήλικο του έπεσε χθες ένας 16χρονος κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως τον είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών Βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Σε βάρος της νεαρής γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους. Από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, ξεκινούν οι έλεγχοι. Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα τη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, αύριο τα γαλλικά, την Τετάρτη τα ιταλικά και την Πέμπτη τα ισπανικά. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες θα διεξάγονται μέχρι και την Παρασκευή. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένοπλη επίθεση το πρωί σε Λύκειο στις Φιλιππίνες. Τρεις μαθητές έχασαν τη ζωή τους, ακόμη 5 τραυματίστηκαν. Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε Οδυσσό και Ζαπορίζια σκότωσαν 2 ανθρώπους σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από επίθεση ρωσικού με επανδρωμένο αεροσκάφους, που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης. Το πλοίο είχε 9 μέλη πληρώματος, υπήκο η Αιγύπτου, Τουρκία και Ινδίας, νεκρός είναι ο Αιγύπτιος μάγειρας. Για πολυήμερο κύμα καύσωνα από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Πρόκειται για το δεύτερο καύσωνα που βιώνει η Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ανακοίνωσε άμεσα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία της κυβέρνησης, εκτιμούν στενοί συνεργάτες του Κιρ Στάρμερ. Η εφημερίδα Guardian μετέδωσε χθες βράδυ ότι ο Στάρμερ θα παρουσιάσει τις προθέσεις του με δήλωση έξω από την Downing Street σήμερα το πρωί. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Ακούτε Α989. Εδώ θα είναι η Αθηναής Νέγκα μέχρι τις 11, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορεί για να σας φτιάξει τη διάθεση. Και αν σας ενημερώσουμε, καλό θα είναι και αυτό. Να πω ότι ο Τάκης Χατζής έχει μία υποχρέωση σήμερα. Μπορεί και να προλάβει να είναι μαζί μας στη συνέχεια. Όλα αυτά είναι, ξέρετε, εξαρτώνται από την κίνηση και όχι μόνο. Μιλώντας για κίνηση, δεν έχω καταλάβει καθόλου τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε, δεν έχουμε πόλεμο, θα συνεχίσουμε να έχουμε? Οπότε, επειδή δεν καταλαβαίνω εγώ, πήραμε τηλέφωνο τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον πάρα πολύ γνωστό, εξαιρετικά γνωστό καθηγητή διεθνολόγο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Φταίμε εμείς που δεν καταλαβαίνουμε, και βάζω το πληθυντικό, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι η μόνη.
1: Εδώ δεν καταλαβαίνουμε εμείς χωρίς καμία έπαρση, μην με παρεξηγείτε, δεν θεωρώ τον εαυτό μου πιο σπουδαίο από εσάς, αλλά εν διάφορη περιπτώσει οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε χρόνια με τα διεθνή προσπαθούμε να καταλάβουμε τελικά που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε καταλάβει? Έχουμε καταλάβει ότι έγινε μια συμφωνία η οποία μάλλον είναι κακή για το Ισραήλ και μη αποδεχτεί εύκολα στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Στην πορεία μάλλον το συνειδητοποίησε ο κύριος Τραμπ και τώρα προσπαθεί να αντιστρέψει κάπως τα πράγματα, όταν οι Ιρανοί φυσικά προσπαθούν να κατοχυρώσουν αυτά που συζητούν.
0: Επειδή ξεκινήσατε από εκεί, να σας ρωτήσω. Αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς είναι ότι αυτό δεν αρέσει τον Νετανιάχου.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Οπότε θα προσπαθήσει να τον ξανασύρει τον Τραμπ εκεί που ήτανε.
1: Το Ισραήλ έχει απολύτως ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να φύγει από το Λίβανο εάν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει να αποτελεί κίνδυνο κατά τη δική της αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό σημαίνει ότι μία βασική προϋπόθεση εφαρμογής της συμφωνίας για τους Ιρανούς δεν ισχύει. Και γι' αυτό από χθες οι Ιρανοί απειλούν, έχουν ανακοινώσει ότι ξανακλίνουν τα στενά, τα οποία μάλλον παραμένουν ανοιχτά. Όμως επικρέμεται σαν δαμόκλειο σπάθη αυτός ο κίνδυνος.
0: Ναι.
1: Με τους Αμερικανούς να λένε θα βάλουμε εμείς πρώτη διόδια. Είναι λοιπόν
0: αυτό
1: εμφανές...
0: Πώς γίνεται, πώς μπορεί να επιβάλλεις διόδια σε μια περιοχή με την οποία δεν έχεις καμία σχέση?
1: Ναυτικό αποκλεισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Η λογική των Αμερικανών είναι ότι όσο είναι κλειστά τα στενά υποφέρουμε εμείς, αλλά υποφέρει και η Ιρανική οικονομία. Η πραγματικότητα είναι ότι θα έχουμε χρόνο μπροστά μας. Είναι εμφανές ότι χρειάζεται πολύς χρόνος. Και επίσης θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να δούμε την τιμή του πετρελαίου να έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα.
0: Αυτό
1: ενώ
0: για το ότι...
1: μια εφορία την Παρασκευή ότι κάπως τελειώσαμε με αυτή την περιπέτεια τουλάχιστον στη τιμή του πετρελαίου, μάλλον έχουμε δρόμο και εκεί μπροστά μας.
0: Ωραία, σκαμπανεβάσματα είπατε, δεν είπατε άνοδο, οπότε εγώ μένω με τα σκαμπανεβάσματα. Ωραία, υπάρχει αυτό το που ακούσαμε για τις 60 ημέρες, 60 ημέρες εφαρμογής του σχεδίου. Εσείς το εμπιστεύεστε αυτό, ότι τα πράγματα είναι κάπως ασταθεί τώρα, γιατί θα διανύσουμε 2 μήνες ολόκληρους, όπου σιγά σιγά η ένταση θα μειώνεται?
1: Αρχικά να πούμε ότι δεν έχουμε μία συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα πλαίσιο συζήτησης 60 ημερών. Μακάρι να μπορέσουν οι δύο πλευρές να συμβιβάσουν τις δυσκολίες. Εγώ βλέπω πολλά προβλήματα, κυρίως το τι θα γίνει με τον πλουτισμένο ουράνιο. Είναι εμφανές ότι αν το πλουτισμένο ουράνιο δεν φύγει από το Ιράν, το Ισραήλ πολύ δύσκολα θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία. Με έναν Νετανιάχου που οδεύει μέχρι τον Οκτώβριο σε εκλογές. Είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρος. Εάν χρειαστεί πιθανά να δοθεί παράταση, ας κρατήσουμε μόνο 2 πράγματα. Το ένα που μας ανησυχεί πολύ είναι ότι οι Ιρανοί στη συμφωνία έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα έχουν τέλη διέλευση ασθενά τορμούς για τις 60 αυτές μέρες.
0: Okay.
1: Το δεύτερο, έχουμε προηγούμενα στην περιοχή, να θυμηθούμε το περίφημο σχέδιο Τραμπ 20 σημείων για τη λωρίδα της Γάζας. Στον αφοπλισμό της Χαμάς, που είναι μόλις το 2ο ή 3ο στάδιο, αν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει πόσοι μήνες και δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Που η Χαμάς στην πραγματικότητα έχει δεχτεί πολύ ισχυρό πλήγμα από το Ισραήλ, ή το Ιράν παραμένει πολύ πιο ισχυρό από τη Χαμάς αυτή τη στιγμή, άρα και πιο ισχυρό σε διαπραγμάτευση. Έτσι. Θα έχουμε μπροστά μας μέρες, εβδομάδες μπορώ να πω, με αρκετές δυσκολίες.
0: Άρα αυτό που υπέγραψε ο Τραμπ και το είδαμε όλοι και είδαμε την εικόνα στις Βερσαλλίες, είπατε ότι είναι το πλαίσιο της συζήτησης.
1: Ναι, δεν έχουμε κάποια συμφωνία αυτή τη στιγμή. Και επίσης έχουμε και μια άλλη παράμετρο. Ας πούμε ότι φτάνουμε σε μια συμφωνία σε 60 μέρες ή σε 54 μέρες, 56 από σήμερα. Εάν πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία, θα πρέπει να περάσει από τον Κογκρέσο.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και αν την παρουσιάσει σαν MOU ο κύριος Τραμπ και πει δεν χρειάζομαι το Κογκρέσο, όταν πάμε για την εφαρμογή της, ειδικά προς το σχέλος της χρηματοδότησης, θα πρέπει να περάσει του Ιράν, θα πρέπει να περάσει από τον προϋπολογισμό τον Αμερικανικό. Αυτό σημαίνει Κογκρέσο, θες δεν θες. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο υπάρχει πλειοψηφία
0: και έχει
1: για εφαρμογή τέτοιων πραγμάτων.
0: Ναι, έχει διαρροές ο Τραμπ. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε αυτή η ιστορία με το ουράνιο, έτσι. Τώρα εμείς που το παρακολουθούμε απ' έξω, το ζήτημα συνεχώς, ένα από τα ζητήματα μάλλον, είναι να σταματήσει να έχει πυρηνική δύναμη το Ιράν, έτσι. Τους βομβαρδίσανε στην αρχή, μας διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα γιατί είχαν πληγεί όλοι οι στόχοι αυτοί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Τώρα έχουμε φτάσει στο ουράνιο, ακούμε διάφορα τα οποία δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει αυτό το ουράνιο να διαλυθεί. Κάτι τέτοιο άκουσα, δεν ξέρω να το έχετε ακούσει κι εσείς. Υπάρχει τρόπος ώστε να φτάσει κάποια στιγμή το Ιράν σε αυτή την κατάσταση και το πράγμα τουλάχιστον σε αυτό το τομέα να λήξει?
1: Τι μας ανησυχεί με το Ιράν? Εάν έχεις πυρηνική, αν έχεις εμπλουτισμένο ουράνιο και έχεις το οποίο θα πρέπει να έχει εμπλουτιστεί στο 90% για να μπορείς να φτιάξεις πυρηνικά όπλα, και έχεις και βαλιστικούς πυράβλους. Δηλαδή, μπορείς το ουράνιο αυτό να το βάλεις σε ένα πύραυλο, μπορείς να στείλεις πυρηνικό όπλο μακριά. Να το πούμε λίγο απλά, μην με παρεξηγείτε, για να γίνουμε.
0: Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε.
1: Αυτή τη στιγμή το Ιράν θεωρούμε ότι έχει εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 60%.
0: Ναι.
1: Άλλοι λένε 80%, ότι είναι δηλαδή κοντά. Τι είπαν οι Αμερικανοί? Δεν θα έχεις ουράνιο, σε αφήνω όμως να έχεις βαλιστικούς πυράβλους.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ πέρα υπάρχει το εξής θέμα. Είχαμε μία αντίστοιχη συμφωνία το 2015, από την οποία αποχώρησαν οι Αμερικανοί το 2018, διότι θεωρούσαν ότι δεν τηρούσαν τις δεσμεύσεις τους οι Ιρανοί.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, ερώτημα πρώτο, μπορεί το 60% ή 80% να ξαναγίνει 40% ή 30% ή 20% και να το χρησιμοποιεί το Ιράν για ενέργεια και όχι για όπλα?
0: Μπορούν οι Αμερικανοί να το ξέρουν όμως αυτό και να είναι σίγουροι.
1: Εδώ είναι το θέμα. Ναι. Εδώ είναι το θέμα. Ότι στην προηγούμενη συμφωνία είχαμε βάλει το Διεθνή Οργανισμό της Πυρηνικής Ενέργειας να τους παρακολουθεί, και από ένα σημείο και μετά είπε ότι οι Ιρανοί δεν συνεργάζονται, μας κοροϊδεύουν, έχουν φτάσει στο 60-80%, άρα οδεύουν ολοταχώς μπρος πυρηνικά όπλα. Άρα τι λέει το Ισραήλ, και γι' αυτό σας είπα εισαγωγικά ότι αυτό περιμένει το Ισραήλ, αν δεν φύγει το ουράνιο από τα χέρια των Ιρανών, εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι το Ιράν μετά από λίγα χρόνια δεν θα ξαναμπεί σε μια ίδια διαδικασία και δεν θα βρεθεί με πυρηνικά όπλα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και έχει σημασία επίσης και από πού έχει πάει το ουράνιο.
0: Ναι.
1: Το 90% παράγεται σε 5 μόλις χώρες.
0: Ναι.
1: Καναδά, Καζακστάν, Αυστραλία, Ουσμπεκιστάν και Ναμίμπια, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, οπότε πώς έχει φτάσει εκεί γεωγραφικά από όλα αυτά που είπατε, Ουσμπεκιστάν?
1: Πιθανολογούμε μέσω Ρωσίας
0: ναι,
1: να έχει φτάσει στο Ιράν, πιθανά Ουσμπεκιστάν. Από το Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι.
1: Δεν έχει και μεγάλη σημασία η πηγή τόσο. Σημασία έχει ότι και πράγματι, αν το Ιράν το ήθελε μόνο για παραγωγή ενέργειας, ο εμπλουτισμός χρειάζεται να είναι στο 5%.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα πραγματικά δεν χρειάζεται να φτάσει στο 60, στο 80. Παρακολούθησα και μάλιστα μια συνέντευξη ενός καθηγητή του MIT, του Ted Postol, ο οποίος είπε, γιατί είναι ειδικό, εμείς δεν τα γνωρίζουμε τόσο αυτά, ότι κοιτάξτε, το 5-6-3% είναι μια χαρά για να κάνεις πυρηνική ενέργεια. Δεν χρειάζεται να φτάσει σε εμπλουτισμό 60% και 70% που είναι αυτή τη στιγμή. Το Ιράνιο 80% πόσο είναι.
0: Ναι.
1: Είναι προφανώς μια δράση για πυρηνικά όπλα.
0: Είστε αισιόδοξος, επειδή ακούμε πάρα πολλά ότι με το Ιράν και να κάνει συμφωνία υπάρχει μια οργάνωση όπου ο καθένας έχει ένα κομμάτι και εκεί είναι απόλυτος κυρίαρχος και τέλος πάντων δεν μπορείς να κάνεις μια συμφωνία με τις, πώς να το πω, με τους επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί υπάρχουν ανεξάρτητοι σε όλη τη χώρα. Εσείς είστε αισιόδοξος στο αν μπορεί να βρεθεί λύση και αν μπορεί να βρεθεί άκρη?
1: Παραμένω επιφυλακτικός, διότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι στο Ιράν υπάρχει μια κουλτούρα η οποία δεν την έχουμε τόσο στη Δύση.
0: Mm.
1: Σκεφτείτε δηλαδή ότι οι άνθρωποι εκεί είναι πρόθυμοι να ζωστούν με εκρηκτικά και να κοιμήξουν σε μια πλατεία ή να αιματοκυλήσουν τον εχθρό.
0: Για να πάνε στον παράδεισο.
1: Χωρίς, Ναι, για να πάνε στον παράδεισο. Άρα η αξία της ανθρώπινης ζωής δεν έχει την ίδια αίσθηση που έχει στη Δύση, την ίδια αντίληψη. Και αυτό μας τρομάζει.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι το υπάρχει θρησκεία, αλλά όχι μόνο ως πίστη, αλλά υπάρχει και ως εργαλείο, εργαλειοποιεί τη θρησκεία εκεί. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως υπάρχει μια αντίληψη τέτοια, η οποία μας τρομάζει. Δηλαδή όταν έχεις και μια τέτοια παράμετρο και δεν είναι καθαρά σφαιροντολογική η αντίληψη σε ένα κράτος, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις.
0: Ναι. Είναι άλλες οι προτεραιότητες και οι αρχές, έτσι.
1: Και επίσης υπάρχει μια λογική στο Ιράν ότι δεν πρέπει να υπάρχει κράτος του Ισραήλ. Είναι ένας στόχος ζωής πια για τους Ιρανούς.
0: Δεν είναι φοβερό αυτό ότι τους έχει βάλει τους Ιρανούς σε πάρα πολλά προβλήματα αυτή η αιμονή με το Ισραήλ?
1: Ναι, βέβαια. Απ' την άλλη όμως τους τροφοδοτεί τη δυνατότητα να ασκούνε περιφερειακή πολιτική, σωστά, να είναι δηλαδή ένας ισχυρός πόλος στην περιοχή, διότι με τον τρόπο αυτό, με την αντιπαλότητα του Ισραήλ, μπορεί να έχει κοντά τη Χαμάς, να έχει κοντά του δηλαδή τη Λόριδα της Γάζας, να έχει κοντά του το Ιράν του Χούθη και να εκεί να δημιουργεί προβλήματα στο εμπόριο, να μπορεί να έχει παρέμβαση με την Χεσμπολάχ. Γενικώς μπορεί να έχει μια περιφερειακή επιρροή, η οποία βασίζεται ακριβώς στην αντιπαλότητα αυτή με το Ισραήλ.
0: Ναι. Τελευταία ερώτηση που σας την κάνουν πάντα οι δημοσιογράφοι είναι: εμάς όλο αυτό, πέρα από τις τιμές του πετρελαίου, μας επηρεάζει γεωπολιτικά?
1: Μας επηρεάζει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ότι μας βοηθάει στο να εξηγήσουμε στην Ευρώπη ότι πρέπει επιτέλους να αποκλείσουμε κοινή άμυνα.
0: Ναι.
1: Είδαμε δηλαδή πυράβλους να οδεύουν προς την Κύπρο.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι αστείο, δεν είναι λίγο πράγμα. Το δεύτερο που μας ανησυχεί είναι ότι έτσι και το Ιράν βάλει τέλη διέλευσης υψηλά στα σενά τορμούς, στη λογική ότι υπέστη ζημίες και πρέπει να τις αποκαταστήσει. Ποιος θα την πληρώσει πρώτος? Ο ελληνόκτετος στόλος.
0: Ναι.
1: Και επίσης αυτό θα είναι μια παλινδρόμηση στη λογική της ελευθερίας των θαλασσών, κάτι το οποίο έχει διεκδικήσει και έχει επιβάλει η ανθρωπότητα εδώ και 4 αιώνες, δεν είναι λίγο?
0: Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι έχει αυτά τα αντανακλαστικά η Ευρώπη? Να βλέπει δηλαδή ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι τα πράγματα σοβαρεύουν, ότι πρέπει να σκεφτώ ότι η άμυνα πρέπει να είναι κοινή? Πιστεύετε ότι έχουν αυτά τα αντανακλαστικά? Γιατί ήδη θα το είχαμε δει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, βεβαίως. Η Ευρώπη δυστυχώς κοιτάει πολύ μειοσκοπικά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει υποχωρήσει η ανταγωνιστικότητά της σχεδόν σε κάθε κρίσιμο τομέα.
0: Ναι.
1: Δεν παράγουμε όπλα, δεν παράγουμε τεχνολογία. Αν δείτε στα σπίτια μας τα κινητά που έχουμε, κανένα δεν παράγεται στην Ευρώπη.
0: Mm.
1: Δεν παράγεται τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σωστά.
1: Κάνουμε μόνο νομοθετήματα.
0: Ναι,
1: πραγματικά. Η Ευρώπη έχει σταματήσει να παράγει υψηλή τεχνολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Κάνει κάποιες προσπάθειες η Γαλλία. Η Γερμανία έχει μείνει απελπιστικά πίσω. Έχει πια μείνει σε μια βιομηχανία, θα με επιτρέψετε, παλιά σκοπής. Με αποτέλεσμα να βλέπει πια μεγάλες δυσκολίες από την Κίνα και από την
0: Αμερική. Μεγάλη κρίση, έτσι. Μεγάλη κρίση η Γερμανία. Ναι.
1: Έχουμε ρεκόρ στα λουκέτα.
0: Mm.
1: Έχουμε ρεκόρ σε στοχεύσεις. Ρεκόρ ετών, όχι 2-3 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε επίσης μια δυσκολία στο να υπάρξουν ισχυρές ηγεσίες. Βλέπουμε τι γίνεται, ας πούμε, και στη Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, που περιμένουμε σήμερα την παρέτηση του κ. Στάρμερ. Βλέπουμε τι γίνεται ακόμα και στη Γαλλία με τις απανοτές εκλογές. Η Ευρώπη δεν έχει και σταθερότητα αυτή τη στιγμή, ακριβώς μπικός βρίσκεται σε έναν κυκαιώνα πτώσης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μπορεί να μας ξυπνήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά για την ώρα μάλλον κοιμόμαστε.
0: Ανοίγετε θέματα και μπορώ να μιλάω μαζί σας μέχρι αύριο το πρωί. Τελευταία των τελευταίων ερωτήσεων, είπατε για το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει εμφανιστεί μέχρι και ακροδεξιό κόμμα νέο στη Βρετανία, έτσι. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν φανταζόταν ποτέ, με ρατσιστικό λόγο, δεν φανταζόταν ποτέ κανείς ότι μπορεί να συμβεί. Εκεί τι να περιμένουμε?
1: Όλα αυτά είναι συμπτώματα που τα έχουμε ξαναδεί και παλιότερα και στις κρίσεις δεκαετίας του 30 και τα λοιπά. Όταν υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες, όταν υπάρχουν οικονομικά αδιέξοδα, όταν υπάρχει μια απελπισία σε μεγάλο στρώμα του πληθυσμού, τότε αυτό θα στραφεί σε τέτοιες λύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Οι ΔΕΗ ακραίοι έχουν το εξής φοβερό, είναι τρομεροί λαϊκιστές. Συσαγηνεύουν περιγράφοντας τα προβλήματα, σου περιγράφουν λύσεις μαγικές, όταν όμως έρχονται να τα εφαρμόσουν, να κάνουν μανταρά. Μεγαλύτερη απόδειξη για τη Βρετανία είναι το Brexit.
0: Σωστά.
1: Όπου είχαν τάξει όλοι αυτοί οι σπουδαίοι τύποι τι τρομερή που θα είναι η Βρετανία και η οικονομία την επόμενη μέρα και πώς θα δεις, αντί να πηγαίνουν στις Βρυξέλλες, θα πηγαίνουν στο περίφημο NHS, το σύστημα υγείας της Βρετανίας, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται πιθανά στη χειρότερη κατάσταση από ιδρύσεώς της, εδώ και δεκαετίες αιώνες, μην πω δηλαδή. Ο λαϊκισμός πληρώνεται, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Φοβάμαι λοιπόν ότι η Βρετανία έχει μπει σε έναν τέτοιο κυκαιώνα, γι' αυτό και βλέπουμε διαρκής αλλαγή ηγεσιών και έλλειψη ελπίδας και φυσικά τρομερά προβλήματα στην οικονομία και στην κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ αναμένουμε και τον κύριο Χατζή, μας λείπει, παρά που τον πειράζω καμιά φορά. Μας λείπει πραγματικά, γιατί σας έχουμε συνηθίσει και τους δυο μαζί.
0: Θα έρθει, δεν λείπει αυτός ποτέ από την εκπομπή. Σήμερα είχε μια υποχρέωση, μπορεί και να προλάβει να έρθει. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αν αισθάνεστε μία ζέστη, αυτή θα γίνει πιο έντονη, πιο αισθητή. Να κάνετε πάλι το σταυρό σας, το κάνουμε όλοι το σταυρό μας, γιατί στην Ευρώπη, εκεί που έχουμε συνηθίσει να λέμε, εκεί έχετε δροσιά. Έτσι δεν λένε οι κυρίες ηλικιωμένες. Δεν έχουν καμία δροσιά, ζουν ένα καύσωνα από τους πιο δυνατούς, μέχρι και 44 βαθμοί. Είχαν και νεκρούς στη Γαλλία. Μακριά από εμάς, προς το παρόν έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Να πω ότι μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 212-212-4800 για να μας λέτε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber πάντα, 6947-989-989. Να καλημερίσω την Όλγα Βλάχου, τον Βαρκάρη και τον Κωνσταντίνο Σταματάκη, που έχει στείλει εδώ πέρα διάφορα για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αυτά πρέπει να έρθει το έξι αρμόδιος για να το συζητήσετε το θέμα. Καλημέρα μας γράφει εδώ ένας φίλος. Η μαμά μου λέει είχε πάει στη Βαρβάκιο να πάρει κρέας 6 κιλά και κλέψαν ακριβώς 2, επειδή κατάλαβε πήγε και την απειλήσανε από πάνω. Εντάξει, αυτά θέλουν αστυνομία. Δεν τα αφήνετε έτσι αυτά τα θέματα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η μαμά σου πήγε να ζητήσει το λόγο και να καταλάβει τι έχει συμβεί, αλλά είναι περίεργες καταστάσεις. Η Κατερίνα Μαστρατενάκη είναι στη γραμμή για να μας πει ακόμα πιο περίεργες καταστάσεις, δυστυχώς. Καλημέρα, Κατερίνα.
8: Καλημέρα.
0: Έχει γεμίσει η επικαιρότητα με εγκλήματα πρωτοφανή. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω.
8: Είναι αυτό που λες, φανώ τα λόγια μου με αυτά που έχουν συμβεί και με τον τρόπο που συμβαίνουν. Πραγματικά είναι, ξεπερνούν ρε παιδί μου και την πιο τολμηρή φαντασία.
0: Ναι.
8: Ενός συγγραφέα που γράφει ας πούμε αστυνομικά θρίλερ. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε στην Αίδα μου με ένα έγκλημα όπου όσο περνούν οι ώρες, όσο ο δράστης ομολογεί το τι έχει συμβεί, τόσο περισσότερο ανατριχιάζουμε από τις λεπτομέρειες και από όλα όσα έρχονται στο φως.
0: Να πούμε τι έχει γίνει. Έχουμε πολλά τέτοια εγκλήματα που έχουν κάποιες ομοιότητες στις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Εσύ το παρακολουθείς το ρεπορτάζ.
8: Και στενά το παρακολουθώ το ρεπορτάζ, ναι. Από πού να πάμε, από την Κρήτη.
0: Μεταξύ συντρόφων.
8: Μεταξύ συντρόφων στο Αίγιο με το διπλό έγκλημα, σίγουρα θα αναφέρεσαι στον Ιταλό, όπου δεν έχει ομολογήσει ακόμη. Οι αστυνομικοί θεωρούν βέβαιο ότι αυτός κρύβεται πίσω από τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της. Και να καταλήξουμε στην Κρήτη, όπου την Παρασκευή εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Σκοπιανός ενοικιαστής του διαμερίσματος.
0: Εδώ τι έγινε, γιατί έχει μεσολαβήσει Σαββατοκύριακο, πολλοί δεν έχουν παρακολουθήσει τι έχει συμβεί ακριβώς.
8: Λοιπόν, επί 20 μέρες, πάνω από 20 μέρες, αναζητούσαν στα Χανιά τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, μια 45χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί. Οι αστυνομικοί από το πρώτο λεπτό είχαν βάλει στο κάδρο των υπόπτων τον ενοικιαστή του σπιτιού της, καθώς η γυναίκα ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που θεωρητικά την είδε ζωντανή, καθώς είχαν στοιχεία οι αστυνομικοί ότι μπήκε στο σπίτι του συγκεκριμένου άνδρα, αλλά από αυτό το σπίτι δεν βγήκε ποτέ. Αν και εκείνος προσπαθούσε να πει ότι δεν είστε στις 30 Μαΐου, είστε στις 29, για να δει γιατί υποτίθεται ότι ήταν στο συμβόλαιο του σπιτιού να ελέγχει κάθε 6 μήνες το σπίτι το οποίο του είχε νοικιάσει τα τελευταία 4-5 χρόνια, να το ελέγχει για αποζημιές, από διάφορα τέλος πάντων πράγματα. Εκείνος λοιπόν έλεγε ότι εγώ δεν είδα, μάλιστα έριχνε και τις ευθύνες σε συγγενείς της, έλεγε ότι δεν τα πήγαινε καλά με τον, προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Αλλά από το πρώτο λεπτό είχαν κάνει φόκους στο συγκεκριμένο άντρα. Εν τέλει, την Παρασκευή που τον γιατί είχαν βρει μέσα στο σπίτι του εντωμεταξύ, πήραν άδεια, έκαναν έρευνα παρουσία εισαγγελέα και εντόπισαν κάποια ίχνη αίματος. Διαπιστώσανε με την Παρασκευή το βράδυ ότι αυτά τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν ανήκουν στην 45χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί πάνω από 20 ημέρες. Τον αναζητούν, εκείνος έχει εξαφανιστεί, τον εντοπίζουν σε μια ερημική τοποθεσία όπου εκεί είχε καλλιεργήσει και 13 δεντρίλια ειδικής κάναβης, οπότε τον συλλαμβάνουν μέσα στη φυτεία, τον οδηγούν στην αστυνομική, στην ασφάλεια Χανίων και εκεί μετά από δυνατό pressing, ξαφνικά, τα ξημερώματα της Κυριακής, ομολογεί, να είδαμε το εξής, ότι εγώ σκότωσα τη Σταυρούλα, θα σας πω τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό γίνεται στις 5 τα ξημερώματα. Οι αστυνομικοί όμως ήθελαν πρώτα να βρουν το πτώμα της άτυπης γυναίκας. Του λένε, πάμε να μας δείξεις πού έχεις βάλει το πτώμα, πού έχεις το πτώμα της γυναίκας και μετά θα μας πεις ό,τι έχεις να μας πεις. Γιατί αυτή ήταν η αγωνία τους, να εντοπίσουν τη Σταυρούλα. Ναι. Πραγματικά τους πάει σε ένα χωράφι εκεί στον Βατόλακο που ανήκει στον ίδιο και εκεί εντοπίζεται η γυναίκα. Τώρα λοιπόν θα σου πω τα όσα υποστηρίζει αυτός, τι έγινε, αλλά πάντα από την πλευρά του κατηγορούμενου, γιατί δεν ήταν κανείς άλλος στο σπίτι να μας τα διασταυρώσει αυτά. Λοιπόν, ο ενοικιαστής λέει λοιπόν, υποστηρίζει ότι είχε πάει Σταυρούλα γύρω στις 4:30 το μεσημέρι στο σπίτι του και ξεκινούσε λοιπόν να της λέει 4:30 το απόγευμα ότι εδώ έχει σκουριές, εδώ υπάρχει πρόβλημα, άρχισε να του κάνει παρατηρήσεις για το πώς συντηρούσε το σπίτι. Αλλά Αυτές οι παρατηρήσεις, λέει,
0: ναι,
8: ήταν γιατί είχε απορρίψει τον έρωτά του.
0: Αυτά τα λέει ο Δράστης.
8: Ναι. Βέβαια. Τα λέει ο Δράστης. Λέει ότι η Σταυρούλα ήθελε να έχει μαζί του ερωτική σχέση, αλλά εκείνος την απέριψε και επειδή την απέριψε, άρχισε αυτή να του κάνει παρατηρήσεις για το πώς συντηρεί το σπίτι. Mm-hmm. Και μάλιστα του είπε ότι πήρε, ότι του επιτέθηκε πρώτη Σταυρούλα με ένα μπουκάλι που βρήκε εκεί. Mm-hmm. Και μετά αυτός, λέει, πήρε το μπουκάλι από τα χέρια της Σταυρούλα, την έριξε κάτω. Τη χτύπησε με αυτό το μπουκάλι στο κεφάλι. Εκείνη άρχισε να ουρλιάζει. Της βάζει μια μονοτική ταινία στο στόμα. Μετά παίρνει ένα μαχαίρι, τη μαχαιρώνει δύο φορές στο στήθος. Η κοπέλα δεν είχε πεθάνει, όπως υποστηρίζει. Και συνέχιζε να φωνάζει. Οπότε πήρε και ένα κούτσουρο και τη χτύπησε στο κεφάλι. Φαντάζεσαι το κορίτσι τι μαρτυρικό φάλαγγο είχε στα χέρια του.
0: Ναι. Ξέρουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε στην Ελλάδα, τι έκανε, πώς το έκανε, αν υπάρχει κάποιο προηγούμενο, αν είχε απασχολήσει στις αρχές στο παρελθόν.
8: Μέχρι στιγμή δεν έχει προκύψει κάτι συγκεκριμένο. Στην Ελλάδα ήρθε με τη γυναίκα του, καθώς είναι παντρεμένος με μια κοπέλα η οποία εργαζόταν στη Δάβδο και μάλιστα την Κυριακή οι αστυνομικοί την κάλεσαν στα Χανιά. Και πήγε μάλιστα μέσα στο κρατητήριο που βρισκόταν εκείνος και του είπε: «Σε παρακαλώ, ομολόγησε ότι είναι να ομολογήσεις. Αν το έχει κάνει, εσύ πες το». Δηλαδή και η γυναίκα του ήταν ένα pressing που του.
0: Ναι. Ποιος ξέρει τώρα,
8: κατά τη διάρκεια που ήταν μέσα στο αστυνομικό τμήμα και αναγκάστηκε να ομολογήσει. Βέβαια τα ομολόγησε αυτά μετά από δυνατό pressing. Όχι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει, αν έχει κάτι, κάποιο παρελθόν στην πατρίδα του, αλλά εδώ στη χώρα μας μόνο κατηγορείται για το χασίς, για τα ναρκωτικά. Ναι. Επίσης θέλω να σου πω ότι ήταν τόσο σκηνοθετημένο το έγκλημα που έκανε, όπου τι έκανε μετά, αφού σκότωσε το κορίτσι, πήρε τις κάρτες της, πήγε στις Βουργές, λίγο έξω από τα Χανιά είναι αυτό, και έβγαλε, έχει περίπου 1,000 ευρώ από τη μία κάρτα, έτσι ώστε τι να γίνει, να φανεί μέρα, ότι ήταν το έγκλημα, είχε στόχο τη ληστεία, ότι και καλά κάποιος την χτύπησε, τη σκότωσε και τη πήρε τις κάρτες να πάει να βγάλει χρήματα.
0: Και δηλαδή, πολύ ψύχρεμος για να τα κάνει όλα αυτά τώρα, δηλαδή. Τέλο πάντων, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ άγριο το.
8: Πολύ άγριο το
0: έγκλημα. Το έγκλημα μεταξύ ανθρώπων που δεν είχαν προηγούμενα, δηλαδή τώρα αυτό είναι ο χειρότερος εφιάλτης. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο από το ρεπορτάζ και για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα που διαβάζουμε.
8: Κοίταξε, για το συγκεκριμένο θέμα, το μόνο που έχω να σας πω ότι είναι γύρω στις 10.30 θα γίνει παρουσίαση από την ασφάλεια Χανίων. Ο συγκεκριμένος την Τρίτη θα πάει στον ανακριβή για την υπόθεση των Πεντρυλίων. Μετά θα βγει φυσικά και ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία της Σταυρούλας. Δηλαδή αυτά θα γίνουν σχεδόν παράλληλα. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα πάρει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης και τέλος πάντων οι δικαστές θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για την τιμωρία του. Τώρα, όσο αναφορά την υπόθεση του Αιγείου με τον Ιταλό, όπου εκείνος αρνείται ότι δολοφόνησε τη μητέρα και το γιο της πριν από μερικές ημέρες. Τα στοιχεία φαίνονται ότι είχε καθαρίσει πάρα πολύ καλά το σπίτι, όπως οι αστυνομικοί και σε αυτή την περίπτωση θεωρούν απόλυτα ότι ο Ιταλός είναι ο άνθρωπος που δολοφόνησε μητέρα και γιο με φρικτό τρόπο, 4 μαχαιριές στο γιο, πάνω από 20 στη μητέρα. Και τώρα πιστεύουν ότι με οποιοδήποτε άλλο, δηλαδή υπάρχουν και άλλα εργαστηριακά που πρόκειται να βγουν, αναζητούν και άλλα στοιχεία έτσι ώστε να δέσουν την υπόθεση και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και για αυτή την
0: Είναι άγρια εγκλήματα πάντως στα καλά καθούμενα, έτσι, με πολύ άγριο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχει συνηθίσει, δεν έχουμε τη δράση συμμοριών ή εγκληματιών. Είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο, δεν ξέρω αν είναι συχνό αυτό. Επίσης έχουμε διαβάσει ένα κόμμα για 12 γιατρούς και νοσηλευτές, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό το θέμα ή αν εξελίσσεται.
8: Ναι, για 12 γιατρούς και νοσηλευτές.
0: Που κατηγορούνται για το θάνατο ενός στρατιώτη. Είναι στο στρατοδικείο όμως μάλλον αυτό.
8: Ναι. Αυτό αφορά το
0: δικαστικό.
8: Το στρατιωτικό ρεπορτάζ. Ναι, δεν αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία εξελίσσονται και είναι άλλες οι αρχές οι οποίες τα διερευνούν όταν πρόκειται για. Είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
0: μάλιστα.
8: Το Άμυνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Καλή σου ημέρα.
8: Καλημέρα.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Για ψέματα λέει το τραγούδι. Τώρα αυτό μπορείς να το χρησιμοποιείς και να το βάλεις έτσι πριν να πάμε σε διάλειμμα. Μικρά ψέματα, little lies. Ναι, αυτά που λένε οι πολιτικοί που τα τοποθετεί σε μέγεθος. Σε μέγεθος λαγοκέφαλου εγώ θα έλεγα. Αλλά λαγοκέφαλου όπως έχει καταντήσει τώρα. Ναι, εντάξει. Έχουμε αποκτήσει πάντως και μια φοβία, γιατί λένε οι επιστήμονες ότι πριν κάνει την ταινία ο Spielberg στα 70's, τα σαλόνια του Καρχαρία, δεν ήταν διαδεδομένος ο φόβος για τους καρχαρίες στην ανθρωπότητα. Μετά από αυτό αρχίσαμε και φοβόμαστε. Ήταν πολύ πετυχημένο βιβλίο αυτό. Και μετά από την ταινία αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι θα πάμε να το κολυμπήσουμε στη Λούτσα και θα έρθει ο Μεγάλος Λευκός. Τώρα με το λαγοκέφαλο, όλο αυτό έχει γίνει πολύ ελληνικό και πολύ κοντά μας. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα σηκωθεί να φύγει. Τα πλοία, άκουγα στον Νίκο Παναγιωτόπουλο προηγουμένως, ότι τα πλοία λέει μεταφέρουν. Δεν έρχεται το ψάρι κολυμπώντας.
1: Ναι.
0: Έρχεται σιγά σιγά.
1: Εντάξει, είναι, έχει αρχίσει από τότε που ανοίχτηκε ο ιδιόρυγο του Σουέζ.
0: Ναι, δεν μπορεί να πάρει.
1: Μεγαλώνουν σιγά σιγά αυτά.
0: Τρώνε. Μεγαλώνουν, τρώνε, γίνονται επιθετικά. Η μόνη ελπίδα λέει είναι να η χελώνα. Δηλαδή να βάλει να παλέψει χελώνα.
1: Καρέτα.
0: Ναι, εναντίον λαγοκέφαλου που δεν υπάρχει χελώνα. Επομένως δεν καταλήγει κάπου. Σε ρυθμού χελώνα και με μεγάλα ψέματα. Πηγαίνει η πολιτική ως συνήθως και η Εύφη Μπαρμπάτση είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Εύφη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι. Πώς τα συνδύασεις όλα.
0: Τι να κάνω, προσπαθώ.
2: Εγώ και το λαγοκέφαλο.
0: Όλα, όλα τα βάζω μέσα. Τι βάζει μέσα.
2: Δεν θα πειράζει ένα πράγμα απέναντι στο άλλο, στα άλλα ψάρια.
0: Ωραία. με τέτοιους συσχετισμούς, ναι. Πού θα έλεγες ότι βρισκόμαστε και τι σου έκανε εντύπωση. Ναι.
2: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι αυτό που το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό και τόσες οι εξελίξεις που περιμένουμε να έρθουν και οι οποίες κανείς δεν γνωρίζει, ακόμη και οι πρωταγωνιστές, που πραγματικά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λες για τους πρωταγωνιστές.

0: έρχεται μαζί με το τελεσίγραφο που έχει δοθεί. Μάλιστα. Δηλαδή έχει δοθεί ένα τελεσίγραφο στο Κάτι Πάμελο που του έχουν πει ότι πρέπει να έρθεις να μας πεις τι αν έχεις επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και τι έχει συζητηθεί. Όμως αυτή η κίνηση δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα καταλήξει κάπου. Τι θέλω να πω. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν αλλάξει ισορροπία στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα και η μειοψηφία θα σκεφτεί να δει εάν θέλει ξανά να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή με τις ίδιους συσχετισμούς. Διότι πάλι θα φανεί ότι υπάρχει μια ήττα της μειοψηφίας. Έχουμε λοιπόν αυτές τις εξελίξεις με το ΣΥΡΙΖΑ, που δείχνει ότι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μένουν εκεί για να μην αλλάξουν συσχετισμοί, οπότε το κόμμα να μην περάσει, να μην αλλάξει χέρια, να το πούμε πολύ απλά, και περάσει τη μειοψηφία. Ναι. Και από την άλλη έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει δείξει ότι κρατά κλειστά τα χαρτιά του, τουλάχιστον μέχρι και το Σεπτέμβρη, για το τι θα κάνει και μεμονωμένα με βουλευτές και στελέχη.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έχει σχέδιο, γιατί το λέω αυτό, που να αφορά τους, τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήταν τόσο ξεκάθαρο, το λέμε πάρα πολύ συχνά εδώ και με τον Τάκη Χατζή όταν είναι και κάνουμε εκπομπή, λέμε ότι έχει γράψει 700 σελίδες βιβλίο για να διαγράψει τη σχέση του με τους συντρόφους του. Έχει πει ότι δεν ήταν καλή, τους έχει ρίξει πολύ φταίξιμο, έχει διαχωρίσει τη θέση του με κάθε τρόπο. Και ιδεολογικά, εκεί καλά, εκεί υπάρχει να προσπίσω, δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, γιατί εσύ παρακολουθείς το ρεπορτάζ.
0: Όχι, κατάλαβα ακριβώς αυτό που λέει.
1: Έχει πει λοιπόν, ακριβώς, τραβάει γραμμές με κάθε τρόπο.
0: Κάθε τρόπο και θέλει να δείξει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί στο κόμμα του ό,τι τον βασάνιζε, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλες αυτές τις παθογένειες και όλη αυτή την εσωστρέφεια. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν στελέχη, όπως έχουμε πει από
1: Ωραία.
0: Το κόμμα.
1: Υπάρχει και περίπτωση, αυτό που πήθα να λογούν πολύ, τις επόμενες κινήσεις του σε σχέση με πολύ γνωστά πρόσωπα που τον έχουν πλαισιώσει στο παρελθόν, να έχει και σχέση με το τι θα γίνει δημοσκοπικά, δηλαδή αν δει τα σκούρα. Ή αντιθέτως, αν δει ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά, να σκεφτεί τι θα κάνει από εκεί και πέρα με κάποια πρόσωπα.
0: Εγώ λοιπόν αυτό που εκτιμώ βάσει το πληροφοριών που έχουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει δώσει χρόνο και στα νέα στελέχη που βλέπουμε, και την κυρία Κουφό Νικολάκου και τους αναπληρωτές, και στα νέα στελέχη που έχει η Ελλάδα, να δει πώς θα πάει όλο αυτό μέχρι και τη ΔΕ, τι αντίκτυπο θα έχει και δημοσκοπικό, ώστε να δει και, και με ποια πρόσωπα θα μπορούσε να κινηθεί μετά από το παρελθόν, από τους παλιούς τους συντρόφους. Αυτό που υποτίθεται γίνεται αντιληπτό από πολλά στελέχη στην Κουμουνδούρου είναι ότι ο Σωκράτης Φάμελος, το να περιμένει κάτι και να επιμένει σε αυτό, ενώ από τον Αλέξη Τσίπρα δεν βλέπει κανένα πράσινο φως, σημαίνει ότι κάτι ξέρει. Πιστεύουν. Το θέμα είναι αν θα φανεί αυτό. Όχι κάποια μυστική συμφωνία.
1: Αυτό είναι που σου έλεγα. Που λέει...
0: Δεν είναι μυστική συμφωνία. Ένα σήμα όμως, πριν ή μετά τη ΔΕΘ, το οποίο θα λέει ότι υπάρχει ένα κάλεσμα, το περιμένει. Όμως,
1: αυτό εισπράττει ο κόσμος και λέει ότι κάποια συμφωνία υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει συμφωνία.
1: Δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Γιατί έχω επιμείνει πολύ σε αυτή την ερώτηση και στο είστε πολύ στενούς συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελου και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και από τις δύο πλευρές είναι κατηγορηματική ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία και δεν υπάρχει τίποτα. Ωστόσο, εκτιμώ ότι επειδή ακριβώς ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και ως ένας πολιτικός που έχει δείξει στην πορεία του πώς κινείται, εκτιμώ ότι κάτι περιμένει, κάποιο σήμα, και ίσως μέσα από κάποιους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, περιμένει να δει αν θα υπάρξει αυτό το σήμα. Γιατί το θέμα μας είναι, γι' αυτό είπα ότι οι πρωταγωνιστές, ακόμη και οι πρωταγωνιστές, δεν γνωρίζουν τι θα γίνει στο τέλος. Διότι είναι όλα ρευστά, αναλόγως πώς θα κινηθούν και τα νέα στελέχη που έχει το κόμμα Ελλάς, και τα παλιά στελέχη, το πώς θα μπουν στη διαδικασία να συζητήσουν. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο πιθανό το σενάριο που βλέπουμε, ότι μεμονωμένες προσωπικότητες, μεμονωμένες βουλευτές να κινηθούν προς το κόμμα Ελλάς, διότι όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, έγραψε ένα βιβλίο, έδειξε ακριβώς ότι έχει κλείσει ο κύκλος με τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τι πιο ξεκάθαρο, αν ήταν θα κατέβαινε και πάλι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εάν ήθελε να συνεχίσει να βρίσκεται με όλο το ΣΥΡΙΖΑ και με όλα τα στελέχη.
1: Κάποια σχέση βέβαια διαφαίνεται, δεν ξέρω αν είναι στενή ή πώς θα την χαρακτηρίζεις εσύ, με τα στελέχη του εξώστη.
0: Ναι, βεβαίως. Εννοείται. Μα δεν θα μπορούσε κανείς να βγάλει από την εξίσωση ούτε

0: την Όλγα Γεροβασίλη, ούτε τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, ούτε τον Μίλτο Ζαμπάρα, ούτε δηλαδή βουλευτές οι οποίοι είτε ήταν, πρόσεξε, έχει να κάνει εκτός από την Όλγα Γεροβασίλη, όλα τα υπόλοιπα στελέχη που ακούμε και βουλευτές οι οποίοι σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν και να κινηθούν προς τον Αλέξη Τσίπρα, είναι στελέχη τα οποία δεν χρειάζονται το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ότι αν κάτσουμε και δούμε λίγο την ανθρωπογεωγραφία, είναι και στελέχη τα οποία είναι πιο νέα και βουλευτές οι οποίοι κινούνται τα τελευταία χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και επιλογή του Αλέξη.
1: Άρα δεν ήξεραν, δεν έφταιγαν συγκεκριμένοι, είναι αυτό που λένε, εγώ δεν ήξερα, ήμουν ακόμα
0: μικρός. Αν έφταιγαν ή δεν έφταιγαν, το θέμα είναι ότι ήταν του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Ενώ ότι ήταν και από τις κινήσεις του ανοίγματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα στελέχη, αν τα σκεφτούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσαν να κινηθούν και σε άλλα κόμματα. Ότι ναι, μεν έχουν τα αριστερά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν πιο έντονο το προοδευτικό στίγμα και κινούνται πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι, τον προοδευτικό χώρο. Άρα νομίζω ότι αυτά τα στελέχη έχει σημασία να δούμε ποια ονόματα ακούγονται.
1: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Ναι.
0: Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι παραδείγματος χάρη μέχρι στιγμής παρέτηση έχουμε μόνο από την κυρία Χτσιόγλου. Η οποία υπήρχε αυτή η σχέση που υπήρχε στο παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι μια σχέση που έχει περάσει όντως από χίλια κύματα. Δεν είναι μια σχέση η οποία θα λέγαμε ότι ήταν ένα σταθερό συνομιλητή του πρώην Πρωθυπουργού Ιέθια Χτσιόγλου. Γίνανε πράγματα. Μην ξεχνάμε και τις εσωκομματικές εκλογές με τον Στέφανο Κασελάκη, το κύριο Τσίπρας. Δεν είχε πάρει θέση. Μην ξεχνάμε πάρα πολλά πράγματα που ακούστηκαν μετά όταν ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως και η παρέτηση της Εύης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα προφανώς είναι μια κίνηση την οποία έκανε με πολύ συγκεκριμένο στόχο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η πρώτη που παρετήθηκε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύη.
0: Να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε, Αθηνά, αν έχεις λίγο χρόνο, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με τα στελέχη του κόμματος Ελλάς.
1: Α, μισό λεπτό.
0: Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, ναι.
1: Περίμενε λίγο. Λίγο στη γραμμή να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Βέβαια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
5: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η Εύη Μπαρμπάτση είναι στην γραμμή μας και μας έταξε ρεπορτάζ Ελλάς, όχι η ελληνική αστυνομία, την άλλη Ελλάς.
0: Πραγματικά είναι, λείπει ο τέχνης, δεν χάνεις το...
1: Όχι, όχι. Μα, νομίζω όλοι, όλοι πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε εκεί για εξήγησέ μου τι γίνεται.
0: Λοιπόν, με δεδομένο ότι είναι οικονομικά πιεσμένη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Βέβαια. Από την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλοι τα ζούμε. Είναι προφανές ότι η κυριότερη μάχη με την κυβέρνηση θα δοθεί στο παιδί αυτό. Γι' αυτό και η συμπαραταξή από τώρα αρχίζει και προετοιμάζει το οικονομικό πρόγραμμά της για να το θέσει υπόψη και των πολιτών. Λογικά με το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τώρα, το κομμάτι της αύξησης της φορολογίας για τον πολύ υψηλό πλούτο έρχεται και βλέπουμε πολλά στελέχη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να βγαίνουν με διάφορες δηλώσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές τις δηλώσεις προκαλούν έτσι κάποια ερωτήματα για το πώς στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας να φορολογήσει τον υψηλό πλούτο. Διότι είχαμε ακούσει την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είχε πει ήταν η πρώτη που είχε πει ότι η πατριωτική εισφορά θα είναι ένα προσωρινό μέτρο το οποίο θα γίνει, ώστε να εξασφαλιστεί ένα μερίδιο συνεισφοράς από εταιρείες, από ομίλους, επιχειρήσεις.
1: Το θέμα είναι τι ορίζεται. Ναι, γιατί κάτι άκουσα για τα ταχυπλοά.
0: Ναι, υπάρχει τώρα λοιπόν μία συζήτηση και το τελευταίο 48ωρο, διότι ακούσαμε ότι θα υπάρξει ένας φόρος στα κότερα που πηγαίνουν με πολύ γρήγορη ταχύτητα.
1: Να κάνω μια ερώτηση, την ερώτηση του Βλάκα. Ποια από αυτά έχουν ελληνική σημαία, γιατί εγώ δεν έχω δει τώρα τελευταία κανένα με ελληνική σημαία. Εκεί πάω και κολυμπώ στις λαϊκές παραλίες των νησιών, που καμιά φορά έχει το άλλος κατά πάνω σου και που είναι Έλληνες και τους βλέπεις, γιατί τους ακούς και μιλάνε και κατεβαίνουν από την Κοτεράρα, τη Σκαφάρα. Άλλη είναι η σημαία, άλλη είναι η εθνικότητα των επιβατών και των ιδιοκτητών.
0: Σωστό και αυτό. Ναι. Επομένως είναι πολλά τα ερωτήματα που τίθενται για το πώς θα μπορούσε να γίνει. Ακούμε ότι θα υπάρξει φορολογία του υπερπλούτου με διαμερίσματα, με πισίνες, κότερα που τρέχουν γρήγορα. Για το υπερπολιτελή, δηλαδή θα υπάρξει, σκέφτονται, ο κύριος Αθανασιάδης έλεγε ότι το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ετησίως από τη φορολόγηση της υπερπολιτελούς διαβίωσης. Η κυρία Αντωνοπούλου είπε ότι μια πισίνα είναι υπερπλούτος και τα κότερα, όπως είπαμε, που πηγαίνουν πολύ γρήγορα είναι υπερπλούτος.
1: Το κότερο, ναι, η πισίνα σε μια χώρα που έχει 40 βαθμούς, που εντάξει, βέβαια δεν λέω να πας να κάνεις πισίνα στη Σαντορίνη, εντάξει, είναι δηλαδή. Είναι και τραγικό για το περιβάλλον.
0: Συγκεκριμένα ότι σε υπερπολιτελή διαμερίσματα σε καινούργιο ξενοδοχείο στην Αθήνα, για το αν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να φορολογηθούν με περισσότερο ή όχι. Σε ερωτήσεις λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει και η πρόταση που έχουμε ακούσει για την αύξηση των μερισμάτων από το 5 στο 15% σταδιακά, όπως αναφέρουν. Αυτό όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα για το ποιος θα είναι έτσι. Ποιον θεωρούν υπερπλούτο και με ποιον τρόπο θα μπορούσε όντως να φορολογηθεί αυτός ο υπερπλούτος, βάζοντας πλάτη για την μεσαία, βεβαίως για τα μεσαία στρώματα και για τους μισθωτούς, όπως επιμένουν.
1: Πρέπει να οριστεί αυτό. Πρέπει να οριστεί. Πάντως, αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε, που θεωρούμε υπερπλούτο, δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η λέξη υπερπλούτος, δηλαδή τώρα καινούργια πρέπει να είναι. Φορολογικά έχει βρει χιλιάδες τρόπους για να μην αφορά τον υπερπλούτο καμία αλλαγή στη φορολογία στην Ελλάδα. Οπότε Νομίζω δωρεάν είναι.
0: Είναι πώς θα υπάρξει, εμείς επειδή και όλοι οι δημοσιογράφοι επικοινωνήσαμε και με το γραφείο, στα γραφεία της Αμαλίας και με τους συνεργάτες του κ. Τσίπρα, για το πώς θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η αύξηση της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης, που έχει έρθει έτσι πολύ έντονα στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Παραπέμπουν στο γεγονός ότι θα δούμε τις ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες θα γίνουν και θα εξειδικεύονται σιγά σιγά όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά κυρίως στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα ακούσουμε ποιο είναι το πρόγραμμα και με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτή η φορολόγηση και πώς θα μπορούσε όντως να στηριχθούν, να στηριχθεί η μεσαία τάξη και οι μισθωτοί και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να φορολογηθούν και να υπάρξει αυτή η φορολόγηση του πολυτελούς διαβίωσης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύφη. Καλή σου ημέρα. Επειδή το πράγμα έχει πολύ τηλέφωνο, πάρα πολύ τηλέφωνο, βρήκαμε τραγούδια που έχουν σχέση με τα τηλεφωνήματα. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έτσι λίγο να ακούσουμε για το ποιος τηλεφωνεί σε ποιον. Αν περιμένετε τηλεφώνημα, να σας το αφιερώσουμε.

0: Δελτία ειδήσεων, εντάξει, για να έρθουμε στα κανονικά μας επίπεδα, έτσι.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Στο ρεύμα προς Λαμία παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη λεωφόρο Κηφισού, ανατμήματα από λεωφόρο Αθηνών μέχρι και Νέα Χαλκιδόνα εξαιτίας και τροχιών ατυχημάτων. Στο ρεύμα προς Πειραιά πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, ανατμήματα το ποτηλιάρισμα και στη λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά, με μεγάλο πρόβλημα και στη λεωφόρο Χριστού προς λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Περιστέρι μέχρι το ύψος της Κηφισού. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ωραία σχηματίζουν τα οχήματα από το ύψος της Φυλής μέχρι τη Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος της Δουκίζης Πλακεντίας και στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Προβλήματα ανατμήματα στην Κηφισία, στο κόκκινο κίνηση, στην άνοδο της Συγκρού από Καλλιρόης και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς Αρδυτού. Σε πτώση βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τον θετικό πρωτογύρο των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία. Το αργό τύπου Brent υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι και κινείται προς τα 75 δολάρια το αργό. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών. Οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Για σημαντική πρόοδο μίλησε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί. Φωτιά ξέσπασε σε πλοιάριο εντός του ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων αναμένεται να οδηγηθεί ο 43χρονος Σκοπιανός, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Σοκ προκαλούν τα ευρήματα του ιατροδικαστή για τον τραγικό θάνατο της 45χρονης. Τραγωδία το πρωί στην Ημαθία. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος ύστερα από πτώση με γιο ταχύ αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στην επαρχιακή οδό Νεοχοροπούλου Αλεξάνδρεια στην πόλη, στην περιοχή Νησέλη. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ένα συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως τον είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές σε βάρος της νεαρής γυναίκας. Σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο οδηγούσε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Βουδανιών ένας 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Το όχημά του καταγράφηκε να κινείται με 195 χιλιόμετρα την ώρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους, καθώς από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, ξεκινούν οι έλεγχοι και οι επιβολές προστήμων. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα τη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, αύριο τα γαλλικά, την Τετάρτη τα ιταλικά και την Πέμπτη τα ισπανικά. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένοπλη επίθεση το πρωί σε λύκειο στις Φιλιππίνες. Τρεις μαθητές έχασαν τη ζωή τους, ακόμα 5 τραυματίστηκαν. Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε Οδυσσό και Ζαπορίζια στήχησαν τη ζωή σε 2 ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από επίθεση ρωσικού με επανδρωμένο αεροσκάφους που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης. Το πλοίο είχε 9 μέλη πληρώματος, υπήκοο η Αιγύπτου, Τουρκίας και Ινδίας, νεκρός είναι ο Αιγύπτιος μάγειρας. Για πολυήμερο κύμα καύσων από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, 3 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία της κυβέρνησης, εκτιμούν στενοί συνεργάτες του Κιρ Στάρμερ. Η εφημερίδα Guardian μετέδωσε ότι ο Στάρμερ θα παρουσιάσει σήμερα το πρωί τις προθέσεις του.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος με βορτιάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10. Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχεις κότερο?
0: Όχι. Δεν έχω κότερο. Δηλαδή ήμουν στο τσάκ να αγοράσω, αλλά ναι, δεν βρήκα αυτό που ήθελα.
1: Σούπερ καρ, τίποτα?
0: Όχι, δεν έχω κάτι τέτοιο.
1: Σούπερ λαξ?
0: Σούπερ λαξ, ναι, για πες.
1: Έπαυλοι, ξέρεις, ιστορίες.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι,
0: εγώ μέσα ποτέ δεν κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια, γιατί. Εντάξει, αν δεν βρίσκεσαι σε νησί, δεν είσαι στις Πέτσες, δεν είσαι στην Ίδρα, δεν είσαι στη Σαντορίνη, γιατί εδώ να υπάρχει μια πισίνα, δεν πρέπει να έχουν όλες οι πολυκατοικίες στην Ελλάδα.
1: Πισίνα.
0: Ναι, γιατί.
1: Και εσωτερική και εξωτερική.
0: Εσωτερική και εξωτερική δεν ξέρω, αλλά ή τουλάχιστον να υπάρχουν πισίνες στις γειτονιές, να το πάω πιο λαϊκά.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Για να πηγαίνει ο κόσμος, γιατί είμαστε σε μια χώρα που έχει 40 βαθμούς. Θα μου πεις, έχουμε και παραλίες.
1: Ναι.
0: Σύμφωνοι.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, η πισίνα χρειάζεται τώρα.
1: Εγώ ζω το μύθο μου, να ξέρεις, το οραματίζομαι κάθε με παίρνει τηλέφωνο φίλοι μου, λένε πού είσαι, Αντών, λέω στην πισίνα. Στην εσωτερική ή στην εξωτερική?
0: Έχω δει,
1: έχει
0: πάντως και ανθρώπους που δεν είναι τόσο, που μπορεί να έχουν ένα σπίτι το οποίο και να έχουν βάλει πισίνα. Αυτό που θεωρώ βεβαίως.
1: Είναι παρεξηγημένη βέβαια.
0: Υπερπλούτο.
1: Αλλά, ναι.
0: Υπάρχουν και αυτές τις πισίνες που είναι εκτός εδάφους, που είναι πιο φθηνές. Που είναι ένα τετράγωνο, δεν ξέρω πώς λέγεται, που είναι πάνω από το έδαφος.
1: Ναι, ναι. Εγώ είχα πάντως μια παιδική όταν ήταν τα παιδιά.
0: Αυτές με αυτές έχουμε βγάλει πολλά καλοκαίρια,
1: ναι,
0: όλοι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή δεν φορολογείται κιόλας.
0: Όχι, αυτή μπορεί με την πισίνα τη Φουσκωτή, σας το λέμε εμείς, είναι η οικονομική οδηγία που δίνουμε
1: σούπερ,
0: εδώ
1: σούπερ
0: από την εκπομπή.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι
0: κινδυνεύεται. Πάντως, επειδή.
1: Δεν θα φορολογηθεί, γιατί έρχεται. Δηλαδή,
0: ναι, εκτός αν μας ακούν τώρα και φορολογήσουν και την.
1: Δίνουμε ιδέες.
0: Όλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας τα λέει.
1: Δεν τα λέει, τα λένε τα στελέχη.
0: Τα λένε
1: του.
0: Τα στελέχη του. Ξέρεις τι θυμήθηκα με όλη αυτή την ιστορία που λένε τα κότερα. Εν τω μεταξύ τα κότερα όλα έχουν ξένες σημαίες.
1: Τέλος πάντων. Τα κότερα έχουν κάψει κόσμο, να ξέρεις.
0: Τα κότερα, ναι.
1: Συμπολιτική ιστορία.
0: Α, τώρα τι θυμήθηκες.
1: Συμπολιτική ιστορία.
0: Εγώ θυμήθηκα, θυμάσαι τι έλεγαν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ για το από πού θα μαζέψουν λεφτά. Γιατί πάλι τώρα αυτό είναι το θέμα, έτσι.
1: Μα αυτό είναι.
0: Από πού θα μαζέψουν λεφτά. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο ένα. Θα πάμε λίγο πίσω στο χρόνο και θα ακούσουμε τι έγινε, τι έλεγε ο κύριος Μιχελογιαννάκης. Τον θυμάσαι? Τι συμπαθής άνθρωπος.
1: Ο κύριος Μιχελογιαννάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα ιδιαίτερο στυλ στο κοινοβούλιο.
0: Είναι ο απεργός πείνας με το σάντουιτς, αν
1: ναι,
0: θυμάστε το
1: ναι,
0: βίντεο.
1: Ναι, βέβαια, το ξεχνιέται αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ καλός γιατρός.
0: Ω, είμαι σίγουρη.
1: Ναι,
0: είμαι σίγουρη.
1: Αυτός ήταν που με έπεισε εμένα να πάρω χάπι για τη χοληστερίνη.
0: Τότε είναι πολύ καλός γιατρός.
1: Ναι, ρε, αφού με έπεισε εμένα, δηλαδή τώρα.
0: Πάντως και τότε είχαμε ακούσει διάφορες ιδέες για τη συλλογή πλούτου από τον πλούτο. Πάμε να ακούσουμε αυτό.
2: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
0: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
2: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 οφισιορεταιρίες, πήραμε κόσμο. Έχουμε τσιμπήσει καμιά 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
0: Να πούμε ότι είναι πειραγμένο το βίντεο του. Αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν, το είχε πει 1-2 φορές. Αλλά είχε απίστευτη πλάκα.
1: Εμά τώρα. Ναι, αλλά σκέψω ότι αυτό ήταν μια λογική.
0: Ότι θα τα βρούμε, θα τα τσιμπήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ το επανέφερα. Γιατί πρώτον έχει πάρα πολύ πλάκα. Αλλά δεύτερον, είναι οι υποσχέσεις που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από όλα τα κόμματα. Δεν είναι μόνο.
1: Όχι. Αυτό που λέει ο Μιχελογιαννάκης εδώ είναι αυτό που λένε με άλλα λόγια και άλλο ύφος. Τα στελέχη του.
0: Γι' αυτό το θυμήθηκα. Αλλά να σου πω κάτι. Μπορεί τώρα αυτά τα χρηματάκια, έλεγε, τι έλεγε, τα κίνητα του Λονδίνου.
1: Τα λίστα Λαγκάρντ.
0: Ναι, αυτά τα χρηματάκια θέλω να πω ότι δεν μπήκανε ποτέ. Αλλά ποτέ όμως.
1: Με τη λίστα Λαγκάρντ, να σου πω τώρα. Λίχενστάιν, Three Birds. Λοιπόν, τώρα με τη Λαγκάρντ. Καταρχάς όταν είχε έρθει εδώ.
0: Καλά, στη λίστα ήταν κάτι άνθρωποι που είχαν βάλει, ξέρω εγώ, λεφτά στο τράπεζα γιατί θα κάνανε μια ξέρω τέτοια περίπτωση.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχαν βάλει λεφτά σε λογαριασμό γιατί επρόκειτο να πάνε στο εξωτερικό να χειρουργηθούν. Πραγματικά τώρα, σου λέω, πραγματικό περιστατικό. Στη λίστα Λαγκάρντ.
1: Εκτός από αυτό, ναι. Η λίστα Λαγκάρντ ήταν μια λίστα η οποία ήταν προϊόν κλοπής, υποκλοπής καταρχάς. Ναι. Ασχέτως τώρα τι υπήρχε μέσα και πώς τη χρησιμοποιούσε το κάθε κράτος. Ναι. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, πες εντάξει, φτάσαμε στο σημείο που είχε γίνει στην Επιτροπή, το Συμβουλή, την είχα παρακολουθήσει, έτσι, ναι. Το είχα καλύψει. Δεν μπορούσαν να την ανοίξουν, το ξέρεις αυτό.
0: Δεν μπορούσαν.
1: Όχι, δεν είχαν το λογισμικό ναι. για να μπορέσουν να ανοίξουν. Γιατί άνοιγε ένα αρχείο και σε έβγαζε σε ένα πολυδέδαλο αρχείο, το οποίο ήθελε άλλου τύπου λογισμικό για να τα ανοίξει και να φτάσει τι εννοούσε ο καθένα. Γιατί ήταν από άλλη χώρα.
0: Σωστά.
1: Άλλο σύστημα. Ναι. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα να φύγουν κάποια στελέχη, μια ομάδα στελεχών, δεν θυμάμαι τώρα πιανού υπουργείου, προφανώς του οικονομικών θα ήταν ΣΔΟΕ τότε κτλ. Ναι. Για να πάνε να εκπαιδευτούν. Σε τέτοιου τύπου λογισμικά. Δεν τα ναι. ξέραμε.
0: Ναι. Αυτά τα χρηματάκια μπήκαν στην άκρη.
1: Όχι,
0: ποτέ φορολογήθηκαν τα κινητά του Λονδίνου. Είναι χρηματάκια που μπαίνουν στην άκρη. Δεν φορολογήθηκαν. Ναι. Εγώ πραγματικά με τα κότερα ήταν το πρώτο. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Το ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας, ο πιο αφελής που δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε σύμβουλος επενδύσεων ούτε τίποτα. Όλα έχουν ξένη σημαία.
1: Ναι,
0: πώς μιλάς λοιπόν για τα κότερα που
1: μπορεί
0: έχουν ξένη σημαία.
1: Μπορεί να λέει τα κότερα Playmobil, ξέρω εγώ. Μα τώρα δηλαδή. Λες, λοιπόν,
0: εντάξει,
1: όμως...
0: μαζί τους, ναι, πραγματικά ναι. είναι να φορολογήσουν αυτούς που αντέχουν να φορολογηθούν, γιατί κάπου ξυστεί και η μεσαία τάξη. Αυτό τράβηξε. Η μεσαία τάξη είναι αυτή που δεν μπορεί να κρύψει.
1: Αυτό όμως, ναι, εγώ θα συμφωνήσω.
0: Δεν μπορεί να κρύψει. Λοιπόν. Οπότε το πλήρωσα με αίμα. Γιατί όλοι οι άλλοι μπορούν να έχουν offshore, το κότερο να είναι με σημαία, τι σημαία έχουν συνήθως.
1: Δεν αυτά. Ξέρω, από Παναμά έως, ξέρω εγώ τι έχουν, δεν
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Οτιδήποτε.
1: Εγώ έχω Playmobil, γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω.
0: Το Playmobil τι έχεις βάλει.
1: Δεν έχει, είναι δικό μας, πάει παντού.
0: Ναι. Και υπερπολυτελής διαβίωση, τι θεωρείτε, υπερπολυτελής διαβίωση.
1: Υπερπολυτελής, εμένα μου άρεσε και το ύφος.
0: Πολυτελής, εντάξει, περνάει.
1: Έχεις κότερο, κάνει παύση. Ναι. Ρωτάει τους συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Έχεις κότερο. Που τρέχει γρήγορα, πάει γρήγορα.
0: Ναι. Το αργό δεν είναι, άμα είναι.
1: Όχι, δεν είναι το γρήγορο.
0: Ναι, το γρήγορο είναι το πρόβλημά μας.
1: Εσύ τώρα μιλάμε, εντάξει.
0: Ναι. Μακάρι να βρισκόταν ένας.
1: Αυτό είναι
0: τρόπος.
1: Λιγάκι λαϊκισμός, θα έλεγα.
0: Είναι λαϊκισμός και προκαλεί και αγανάκτηση να τα ακούει αυτό ο μικρομεσαίος και ο μεσαίος και όλοι αυτοί. Γιατί σου λέει, εγώ δεν μπορώ να τα κρύψω, δεν μπορώ να βάλω σημαία Παναμά.
1: Μα δεν είναι, δημιουργεί κοινωνικές αντιθέσεις.
0: Που βγάζω. Και εντάξει, πάλι θα την πληρώσω εγώ.
1: Δημιουργεί κοινωνικές αντιθέσεις. Δηλαδή, θα βλέπεις, θα πάει ο άλλος τώρα. Έτσι, θα πάει σε μια μαρίνα, θα κοιτάει, θα τον εσεχτηρίζει τον άλλον.
0: Ναι.
1: Θα βλέπει, κοίτα τον έτσι, τον πήξε τον αλλιώς και τα
0: λοιπά. Εμένα μου αρέσει, το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί. Ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα να κάνω το καλοκαίρι είναι που πάω, βλέπω τεράστιο κότερο. Τεράστιο. Αυτά που είναι σαν βαπούρια τη γραμμή.
1: Και αυτό δυστυχία.
0: Και βλέπεις, κοιτάς μέσα στο σαλόνι. Και είναι ένας τύπος που κάθεται μόνος του και βλέπει τηλεόραση.
1: Δυστυχία, δεν
0: είναι. Πάρα πολύ ωραίο, γιατί λες ότι έχει αυτό όλο και τελικά πού καταλήγει ο άνθρωπος μόνος του να βλέπει κάπου Netflix. Είτε έχει παλάτι, είτε έχει.
1: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Να μην είναι και ο ιδιοκτήτης, να είναι κανένας από το πλήρωμα.
0: Α, ναι, γιατί αυτοί τα χαίρονται. Αυτοί τα χαίρονται, γιατί δύο εβδομάδες έρχεται ο ιδιοκτήτης και είναι χαμός.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό θέλει δουλειά. Δηλαδή, μην φανταστείτε εδώ ένα βαρκάκι να έχει για ψάρεμα, ένα πλαστικό. Ξέρεις τι δουλειά θέλει.
0: Πλήνε, ξεπλήνε.
1: Κάνε, δείξε, ξανακάνε.
0: Ελπίζω να έχεις σημαία Παναμά στο δικό σου.
1: Το σκέφτεσαι να πάρει βαρκάτι με σημαία Παναμά.
0: Μα ξέρεις τι θα γίνει. Αν αυτό το πράγμα προχωρήσει, κάτι τέτοιοι θα την πληρώσουν. Θα την πληρώσουν κάποιος ο οποίος έχει πάρει ένα.
1: Φουσκωτό, το έχει εκεί, ναι.
0: Ναι, όχι ότι και αυτό δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι. Πολυτέλεια είναι, δεν μπορεί να το διανοηθεί.
1: Πολυτέλεια είναι, δηλαδή, άμα δουλεύει σαν το σκύλο. Τώρα σου λέω εγώ.
0: Κοίτα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, επειδή εγώ είμαι υπέρ του καπιταλισμού, πληρώνεις και έχεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δουλεύεις, πληρώνεις.
0: Δουλεύεις, πληρώνεις, πραγματοποιείς τα όνειρά σου, ξαναπληρώνεις, γιατί όλος που δεν τα έχει πραγματοποιήσει δεν μπορεί. Δεν
1: γιατί δουλεύεις.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ένα αυτό. Δηλαδή, εγώ σου λέω τώρα και εγώ μαζί σου είμαι. Ναι. Σου λέω, δουλεύεις, ρε παιδί μου, έχεις μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και για σένα, για τα παιδιά σου, για την οικογένειά σου.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει. Λοιπόν, άλλες εποχές, διαφορετικές. Παλιότερα ήταν. Πάμε μπροστά. Δεν είναι το θέμα να
0: πάμε μπροστά,
1: πίσω.
0: Αλλά ξέρεις κάτι. Αυτός που έχει πραγματοποιήσει το όνειρό του να πληρώσει. Μην πληρώσει αυτός που δεν το έχει πραγματοποιήσει.
1: Όχι,
0: ο φουγκαράς.
1: Ναι, να μην πληρώνω εγώ το όνειρο του άλλου. Είναι άλλο
0: ακόμα,
1: αυτό.
0: Και ακόμα προσπαθεί και πάλι και αυτόν που έχει καταφέρει το όνειρο. Μην τον φτάσει σε ένα σημείο να τον διώξει από την Ελλάδα, να επιχειρεί αλλού, να τον κάνει να καταφεύγει σε 150 διαφορετικές παρανομίες. Γιατί και αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, αν εξαπολύσει επίθεση και λες αυτούς, εγώ βάλω στο μάτι. Δεν πρόκειται.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί πού θα πας μετά και διακοπές, άμα.
1: Εδώ σου λέω εγώ τώρα.
0: Αν ο άλλος δεν έχει το σκάφος, πού θα πας διακοπές. Καπνίσεις το πουρο. Δεν θα βρεις. Άστο τώρα.
1: Το σκέφτεσαι, σου σκάει ο έλεγχος. Να σου σκάει ο έλεγχος τώρα, να είσαι στην πλατεία, να καπνίσεις το πουρο και να σου λέει τι μάρκα είναι το πουρο, φίλε. Ξέρεις. Δηλαδή, άμα σου βγει κανένα κοχύμπα τρίμετρο, δηλαδή εκεί πέρα. Οπ. Πόθεν.
0: Πόθεν, σωστά. Καλημέρα. Γνωρίζετε, λέει, γιατί σε πάρα πολλούς δεν έχει καταβληθεί η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτά είναι τα προβλήματα του κόσμου. Αφορά, λέει, αυτούς που δήλωσαν ως καύσιμο το πετρέλαιο. Από 1η-1η-26 καταργήθηκε ο ύφεστος, όπου οι πρατηριούχοι καταχωρούσαν τα παραστατικά τα οποία υποτίθεται ότι θα αντλούνται αυτόματα. Τώρα η ΑΔΕ ζητεί από τους καταναλωτές να κάνουν ενστάσεις ανεβάζοντας και τα παραστατικά. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, λέει ο φίλος. Πρέπει να πάμε σε break. Επιστρέφουμε. Τι, όχι, μουσικούλα. Ναι. Πάμε, μουσικούλα. Σήμερα είναι αφιερωμένο στα τηλεφωνήματα το πρόγραμμά μας.
1: Okay.

0: Πολιτισμός. Ελίνα. Λέγαμε προηγουμένως ότι δεν τα ξέρουμε τώρα όλα αυτά, γιατί δεν έχουμε βρεθεί να έχουμε κότερο ποτέ. Οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Ότι υπάρχει τρόπος να φορολογηθούν και αυτοί που έχουν ξένη σημαία. Φορολογούνται. Είχε περάσει σχετικός νόμος.
1: Τσιμπάνε κάτι από εκεί. Βάζουν κάτι λεφτούδες.
0: Βάζουν κάτι λεφτούδες. Το θέμα είναι να μπουν κι άλλα όμως.
1: Ναι, αλλά να μπουν. Ναι, όχι με τσίμπημα. Δηλαδή, άμα δεν υπάρξει σχέδιο, ξέρεις, αν το σχέδιο για να μαζέψει λεφτά είναι πάνω στο λαϊκισμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, τι είχαμε, κόντρα πολιτική, αντιπαράθεση, για το πόσο κάνει, πόσο χάνει. Δηλαδή, τι είναι, με την πλατφόρμα, πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να μπαίνει ο κάθε πολίτης μέσα και να κάνει συγκρίσεις τιμών για το σούπερ μάρκετ.
0: Έχω μπει ήδη.
1: Έχεις μπει ήδη. Να το. Εγώ δεν έχω μπει.
0: Αλλά ξέρεις τι με δυσκολεύει. Θα ήθελα. Στην αρχή εγώ νόμιζα, δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη λειτουργία, ότι μπορώ συνολικά να βάλω τα ψώνια της εβδομάδας. Και βεβαίως σε άλλο μαγαζί είναι φθηνό το απορριπαντικό, σε άλλο μαγαζί είναι φθηνό το λάδι. Αλλά να κάνει μια σούμα και να μου πει: κοίταξε να δεις, με αυτά που θες να ψωνίσεις, σε συμφέρει να πας στο σούπερ μάρκετ του Αντωνόπουλου.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί είναι πιο φθηνά τα περισσότερα από αυτά που θέλεις. Δεν
1: σωστό.
0: Το κάνει αυτό.
1: Δεν το κάνει. Αυτό είναι μια ιδέα, γιατί αυτή είναι ανοιχτή σε ιδέες, να ξέρεις.
0: Έτσι, το κάνεις πάρα πολύ ανταγωνιστικό όλο το πράγμα, γιατί σου λέει: αν βρει ο καταναλωτής πολλά πράγματα στο δικό μου σούπερ μάρκετ, έρχεται σε μένα.
1: Σωστό.
0: Κάτσε να κατεβάσω τις τιμές. Δεν πρόκειται ποτέ να το πει κανείς. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θάνο, κοίτα πώς σου έρχομαι σήμερα.
6: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
7: Τι είναι αυτό, ρε?
8: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
7: 3.600.
9: 4.000 από μένα.
10: 4.300.
11: Ούτε 5 που σου δίνω.
12: Ούτε 6.
13: Castle Trust.
14: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
15: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
16: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
17: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
17: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
16: Radio Player.
17: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πασόκ δεν μας έχεις πει τι γίνεται.
1: Κοίτα, Πασόκ είχε μια έτσι. Α, Πασόκ ετοιμάζονται τώρα για Ανδρέα Παπανδρέου, Καλέτζη. Επέτειος 30 χρόνων. Θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση που έχουμε 23.
0: Ναι.
1: Πόσο έχουμε σήμερα, 22-23 είναι αύριο, 30 χρόνια συμπληρώνονται. Τετάρτη θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση με ομιλία Γιώργου Παπανδρέου, ναι. Όλο το Ορθόδοξο Πασόκ θα είναι στο Καλέντζι. Το Καλέντζι να πούμε ότι είναι η γενέτειρα των mm-hmm. Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Και είναι Κωνσταντοπλάκης. Και εκεί επιδιώκουν, ναι. Λέω εγώ τώρα, να δώσουν ένα σύνθημα επανεκκίνησης. Αυτό το θυμάσαι του Γιώργου που είχε πει: πάμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι τέτοιο.
0: Ξανά.
1: Πάμε.
0: Ξαναπάμε.
1: Πάμε ξανά.
0: Mm.
1: Θα δούμε τώρα πώς θα πετύχει. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δίνουν το βάρος που έχει πέσει αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες μέρες, είναι στην οικονομία.
0: Ναι.
1: Είναι μια αντιπαράθεση που έτσι φουντώνει. Είναι γύρω αυτό. Εστιάστηκε χθες γύρω από την πλατφόρμα το πόσο κάνει αυτό που λέγαμε. Γι' αυτό είπα πόσο κάνει, πόσο χάνει. Γιατί αυτό σου λέει, αυτό είναι το που προσπαθούν να δείξουν. Mm-hmm. Ότι είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα και όχι η ουσία.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά. Θα πάει ανάλογα με το πεδίο. Θα κάνουν μια άλλη εκδήλωση στοχευμένη για τους συνταξιούχους. Θα είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είχε γίνει στην Τραπετσόνα με τους νέους.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν θα παρουσιάσει μια σειρά προτάσεων, ενδεχομένως να βάλει στο τραπέζι και ένα πλαίσιο της 13ης σύνταξης σε σταδιακά όμως, όχι.
0: Ναι.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: Οπότε να έχει και την αίσθηση αυτός που το ακούει ότι δεν κάτι γίνεται και δεν θα γίνει με μαγικό, ναι. τρόπο, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα.
1: Το βασικό αυτό, η διαφορά που θα γίνει ποια είναι, ότι όπως βασίστηκε στους νέους που είχε ένα διάλογο μαζί τους,
0: ναι.
1: άκουγε, ρωτούσε, απαντούσε, mm-hmm. και έχουν ένα σχέδιο, ναι. όπως παρουσιάστηκε με τους νέους αυτό. Δηλαδή σου είπε 5-10 προτάσεις, πάμε εκεί, δωρεάν μεταφορά. Έγινε μια συζήτηση, το προκαλέσαμε.
0: Βεβαίως.
1: Φτιάξαν ατζέντα. Έτσι, παρέσυρε τον Τσίπρα να σου πει, να μπει σε μια λογική.
0: Εγώ πιο δωρεάν μεταγίνεις.
1: Μπράβο. Δηλαδή εσύ δίνεις 34-35, εγώ δίνω 250. Δηλαδή τώρα, ναι. άμα σου πει, εγώ προτείνω.
0: Μήπως
1: ένα πρόγραμμα.
0: Μήπως το 250 έχει και το κότερο που θα φορολογηθεί, σε μεταφέρει.
1: Στο Πασόκ, λες.
0: Όχι, στο άλλο.
1: Ναι, βέβαια, ναι, γιατί σου λέει
0: γιατί
1: το έχουν
0: κοστολογήσει. Δεν μας έβγαινε, θυμάσαι που προσπαθούσαμε να το υπολογίσουμε.
1: Το έχουν κοστολογήσει με το κότερο.
0: Το 250 εκατομμύρια.
1: Όχι τα 250, σου λέει ότι από τα, ναι. κότερα και την
0: υπερπολιτελή.
1: Που είναι 600 εκατομμυριάκια. Σου λέει, θα
0: που
1: πάρουν
0: μπαίνε, από αυτά. Τα τσιμπά και μπαίνουν και
1: από κότερα και πολυτελή ζωή.
0: Χρηματάκια που μπαίνουν. Υπερπολυτελή.
1: Ναι, μπαίνουν χρηματάκια. Τσιμπά από εδώ, τσιμπά από εκεί. Λεφτουδάκια.
0: Θα σε παρακολουθώ και θα ξεχωρίζω. Θα σου λέω, αυτό που κάνεις τώρα είναι υπερπολυτελές.
1: Άμπα, εμένα μου αρέσει.
0: Το υπερπολυτελές. Υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει. Πες μου δηλαδή. Συγγνώμη. Και η παρατήρηση δείχνει ότι ειδικά όταν κάποιος είναι πολέμιος και καθόλου και δεν θέλει και τα λοιπά.
1: Δεν μου αρέσει όμως. Δηλαδή πρόσεξε, γιατί θα με κουράζει. Δηλαδή τώρα βλέπεις τώρα να έχεις ένα τώρα θαλαμικό, αυτό που βλέπεις τώρα πιάνει μισό λιμάνι. Ναι. Λες τώρα που να πάω πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Άστο ρε παιδί μου τώρα. Κουράζεσαι. Άσε που μπορείς να χαθείς κιόλας, εγώ ξεχνιέμαι.
0: Πιθανολογώ ότι από ένα σημείο πλούτου και μετά δεν έχεις τι να κάνεις τα λεφτά. Και αρχίζεις και κάνεις τέτοιο.
1: Δηλαδή αυτό τώρα ποιο είναι, ένα του Bill Gates που λέει εκεί πέρα. Δηλαδή εγώ βάζω στοίχημα, δηλαδή τώρα τι να σου πω τώρα. Έτσι μεγάλο, ότι δεν το έχει γυρίσει όλο. Δεν το ξέρει όλο.
0: Καλά, εννοείται, ναι. Αλλά ξέρεις τι, είναι σε δικά μας λεφτά, είναι να πάρεις ένα καφέ. Είναι πάρα πολύ λίγα από τα λεφτά του.
1: Εντάξει.
0: Οπότε, ναι, γιατί όχι. Παιδί,
1: ναι, δεν το ξέρεις.
0: Δίνει δουλειά τουλάχιστον.
1: Εντάξει.
0: Σε τόσο, ναι, ανθρώπου που χρειάζεται για να το καθαρίζουν και να το φροντίζουν.
1: Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ένας φίλος, λέει, ναι. Πούντος, λέει, που είπα πριν, δουλεύει σαν σκύλος. Και μου λέει, έχεις δει σκυλιά να δουλεύουν.
0: Όχι. Δουλεύουν όμως μερικά, όχι. Μιας και λείπει η γάτα σήμερα, μας λέει ο Γιάννης. Σας άρεσε η τρομερή μαύρη κομμωδία, ο τελευταίος Βίκινγκ παίζει στα Θερινά. Δεν το έχω δει. Είδα στα Θερινά. Είδα αυτό που κάνει τους φόνους για να δολοφονήσει τους συγγενείς του και να πάρει την κληρονομιά. Killings κάτι. Πώς, θανάσιμα.
9: Πλούσι.
0: Θανάσιμα πλούσιος ή πλούσι.
9: Πλούσι.
0: Αυτό να πάτε να το δείτε, έχει ενδιαφέρον. Είδα το ψυχό εχθές. Το παλιό.
1: Το παλιό.
0: Με Άντωνι Πέρκινς.
1: Έχρωμα. Όχι πόσο. Όχι
0: έχρωμα. Όπως είναι. Όπως ήταν κανονικά. Και λες, τι υποχωρημένη ταινία τώρα, τι είχε εσύ, κάνει ο Χίτσκοκ.
1: Ταινιάρα τώρα, τι λες, η έκφραση και μόνο, δηλαδή θυμάσαι.
0: Τελευταία σκηνή, παιδιά, είναι. Εντάξει, όλα τα λεφτά. Η τελευταία σκηνή είναι, δηλαδή, κάποια πράγματα.
1: Φίλος.
0: Φίλος ο Άντωνι Πέρκινς.
1: Φίλος,
0: μάλιστα.
1: Θέλω αυτό το βλέμμα.
0: Είπα, Άντωνις Αντωνόπουλος, φίλος ο ψυχό. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμούλη και επιστρέφουμε σε λίγο.
9: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου με την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στα 78 δολάρια η τιμή του Brent και στα 75 του Αμερικανικού αργού. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών συμφώνησαν οι ΗΠΑ και η Ιράν με σαφείς προτεραιότητες την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Υπό έλεγχο η φωτιά σε σκάφος εντός ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. 24χρονος ανασύρθηκε νεκρός από γιοταχή που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ιμαθία. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στο μυρό. Τελευταία μέρα σήμερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και οι επιβολές προστήμων. Ένοπλη επίθεση το πρωί σε λύκειο στις Φιλιππίνες. Τρεις μαθητές έχασαν τη ζωή τους, ακόμη 5 τραυματίστηκαν. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, έθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή μας. Διαβάζω ένα... Καλημέρα, Ανδρέα.
11: Καλημέρα.
0: Διαβάζω ένα μήνυμα, γιατί έχει όλο τον προβληματισμό σχετικά με το πόσο κάνει. Για να καταλάβω, λέει, θα πάω στο Αντωνόπουλο το σούπερ μάρκετ να πάρω ταχύ προϊόντα που είναι φθηνότερα από τις ΝΕΚ. Και από τις ΝΕΚΑ τα άλλα. Μετά λέει θα φορτωθώ και θα πάω στις ΝΕΚΑ το σούπερ μάρκετ που απέχει ένα 2 χιλιόμετρα από το Αντωνόπουλο να πάρω εκεί τα χι φθηνότερα προϊόντα. Είμαι ηλικιωμένη, θα πληρώσω και ένα 20 εισιτήριο για το λεωφορείο που θα με μεταφέρει κτλ. Δουλευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Αυτός είναι τρόπος να πέσουν οι τιμές ή τρόπος γύμνασης μας. Γιατί το κράτος φροντίζει για την υγεία μας. Εντάξει, ναι, κοίτα, δεν υπάρχει καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Οπότε τι να κάνεις. Δεν θα μπορούσε να κάνεις περισσότερα, πολύ περισσότερα θα μπορούσε να κάνεις, αλλά είναι ένα εργαλείο το να μπαίνεις και να βλέπεις.
1: Τώρα σε αυτό που είπες, σκέψου τι κενό υπάρχει στο καταναλωτικό κίνημα που έρχεται το κράτος,
0: και
1: σου κάνει... φτιάχνει πλατφόρμα κινήματα, κινηματική πλατφόρμα.
0: Και πάλι
1: τύπου.
0: Αυτό σου λέει τις τιμές, αλλά από εκεί πέρα έχει σχέση και με το πώς εσύ λειτουργείς. Θυμάστε είχε γίνει με τα λάδια που πηγαίνανε και τα παίρνανε 5-5.
1: Ναι.
0: Και να μέναν οι τιμές και είχε γίνει χαμός. Εντάξει. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Πάντως να ξέρεις ότι στο Αντωνόπουλο το σούπερ μάρκετ είναι τίποτα. Σου λέω τώρα τζάμπα όλα έτσι. Στο Αντωνόπουλο.
0: Ναι, χαλάει την πιάτσα.
1: Ναι.
0: Ανδρέα, στο δικό σου σούπερ μάρκετ πες μας. Τι γίνεται, έχεις κανένα βαρκάκι, τίποτα τέτοιο.
1: Έχει σκότερο. Τρέχει γρήγορα.
11: Τώρα, μου φαίνεται λίγο μετάθεση ευθύνης αυτό. Ωραία, σου παρουσιάζει 10 τιμές, λες θα πάω στον Πετρόπουλο να ψωνίσω, εντάξει.
1: Έχεις και εσύ σούπερ μάρκετ,
11: Ναι, εννοεί, θα ανοίξω έτσι όπως πάει.
1: Όλοι στα μπακάλικα το ρίξαμε. Ανωτά την μπακαλική που λέγανε, θυμάσαι.
11: Να πάρω έτσι, να μπας και πάρω ένα αγροτικό και πηγαίνω κάπου, ξέρεις, και πουλάω κι εγώ κάποια πράγματα, δεν ξέρεις.
1: Με φημέ τζάμι, αν το πάρετε με φημέ θα είναι υπερπολυτελή ζωή, να ξέρεις.
11: Όχι, όχι, θα πάρω παλιό ντάτσουν μετακινησμένο.
1: Με δαντέλα και τέτοια, ξέρεις.
11: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν,
11: εμένα πάντως με εντυπωσιάσατε προηγουμένως, περάσατε από τη 13η σύνταξη στα Λαμιγούς σε 10 δεύτερα.
1: Εκεί ένα τσιγάρο δρόμος είναι τότε,
11: ναι,
1: που καπνίζανε.
11: Κάτι έκανε και δεν άκουγα και λέω, μα δεν λέγανε για την 13η σύνταξη. Πώς περάσουμε στο Λαμιγούς.
1: Άμα η Θαλαμιγός τρέχει γρήγορα, πέρασε κατευθείαν. Yeah. Μπαμ, μπαμ, κατευθείαν. Yeah. Γιατί πρόσεξε πώς γίνεται η σύνδεση. Άμα πάρεις 13η σύνταξη, θα πάρεις και Θαλαμιγό ύστερα.
11: Ένα μην πάρει.
1: Έμα τώρα, είναι δυνατόν.
0: Μαζί
11: θα τα πάρει, τι θα κάνει.
0: Ο ακροατής που υπογράφει ο Βαρκάρης, πες μου, λέει τώρα, ότι θα πληρώνω και τεκμήριο για το βαρκάκι μου.
1: Α, το σκέφτεσαι να πει και αυτό. Το βαρκάκι, μιλάμε τώρα, είναι ένα.
0: Γι' αυτό και είπανε τα γρήγορα.
1: Ναι, τα μεγάλα.
11: Τα ταχύπλοα.
1: Τα λάξ.
0: Τα χύπλοα, ναι, είναι.
1: Τα γρήγορα, πολύ γρήγορα.
0: Αν έχει κανένα ωραίο ισιοπλοϊκό.
1: Μεγάλο όμως.
0: Εντάξει, αν.
1: Δεν είναι,
0: γι' αυτό λέω ότι αν είσαι το ιστιοπλοϊκό, τι γλίτωσες. Γιατί λες, εγώ δεν κινούμαι με τον άλλο.
1: Πάρε μια τριήρια εκεί να είσαι στην γαλέρα, κουπίξε.
0: Ναι. Πιστεύεις, Ανδρέα, ότι αυτό μπορεί να είναι εφικτό? Γιατί βάλαμε πριν, θυμηθήκαμε τον φοβερό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι αυτά είναι λεφτάκια, το Μιχελογιαννάκη που μπαίνουν στην άκρη. Πιστεύεις ότι αυτά που λέγονται και που κάθε κόμμα συνήθως τονίζει ιδιαίτερα πριν τις εκλογές, ότι εμείς θα πιάσουμε τον πλούτο, εμείς θα πιάσουμε τους έχοντες, πιστεύεις ότι είναι εφικτά και μπορούν να γίνουν όταν έρθει η ώρα?
11: Μπορεί να γίνουν κάποιες διορθώσεις.
0: Ναι, σωστά.
11: Δηλαδή να πάρουν κάποια χρήματα ίσως από τα πιο υψηλά εισοδήματα. Mm. Αλλά όχι τίποτα. Δηλαδή να αποκτήσεις μια ευχέρεια 2-3 δις. Αυτό βλέπω. Εκεί υπάρχει. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει λίγο τη δοσολογία.
0: Το θέμα είναι η δοσολογία. Τη δοσολογία να μην πληρώνει το μεγάλο ποσοστό η μεσαία τάξη, η οποία στην Ελλάδα δεν είναι και κανένα upper middle class, έτσι. Η μεσαία τάξη είναι.
11: Νομίζω δεν μπορεί να πληρώσει η μεσαία τάξη, αυτή που λέμε τέλος πάντων μέχρι ένα εισόδημα, δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα πια.
0: Έχει γονατίσει. Και πια.
11: Τους ήρθε και το φορολογικό του Χατζηδάκη, που έχει μια λογική βέβαια.
0: Ναι.
11: Αλλά από την άλλη μεριά. Δυσκολεύει πολύ έναν κόσμο.
0: Και ποια η μεσαία τάξη, που είναι πολύ σχετικό το πώς κανείς την ορίζει, έχει πάψει τα τελευταία χρόνια με τις απανωτές κρίσεις να έχει γνωρίσματα μεσαίας τάξης.
11: Εννοείται.
0: Αλλά,
11: εννοείται.
0: Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, okay. Ωραία. Υπάρχει το θέμα ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο ξέρω πώς μπορείς εσύ να το περιγράψεις με λίγα λόγια και πώς. Τι παρατηρείς και πώς σου φαίνεται αυτό που συμβαίνει, που εξακολουθεί να συμβαίνει?
11: Μέχρι τις 7-8 Ιουλίου ενδεχομένως να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Μαθαίνω ότι μαζεύονται καμιά 70 υπογραφές οι οποίες θα αναγκάσουν, σε εισαγωγικά το λέω, το Φάμελο να κάνει πάλι πολιτικές γραμματείες, κεντρικές επιτροπές ξανά από την αρχή. Mm-hmm. Ο Φάμελος λέει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Αυτοί αποφασίσαμε και τα λοιπά. Αν μαζευτούν ως υπογραφές, μπορεί να εξαναγκαστεί να επαναλάβει τη διαδικασία.
0: Mm-hmm.
11: Υπάρχει ένα θέμα που μπορεί να επιταχύνει τα πράγματα. Βλέπω ότι προχωράει ο Αλέξης Τσίπρας σε ένωση του Εθνικού Συμβουλίου, που θα έχει μια προσωρινότητα, αλλά θα είναι ένα κεντρικό θεσμικό όργανο του κόμματος και του νέου κόμματος. Και δεύτερον, θα αρχίσουν να διαμορφώνονται ακόμα και ψηφοδέλτια. Όχι απλώς θέσεις, θα κάνει θέσεις ελέγχου τομέων. Δηλαδή θα βάλει τομεάρχης κι αυτός.
0: Ναι.
11: Και κάποια στιγμή, πολύ γρήγορα, θα αρχίσουν να πέφτουν και τα πρώτα ονόματα σε ψηφοδέλτια. Αυτό μπορεί να επιταχύνει πάρα πολύ τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο πρόβλημας είναι μικρός, κάποιος που θέλει να πάει, λέω εγώ, έχει τη δυνατότητα από ό,τι φαίνεται είτε να παραιτηθεί και να ανεξαρτοποιηθεί. Δεν παίζει κανένα ρόλο σοβαρό, αλλά πες ότι ανεξαρτοποιείται.
1: Βουλευτές δεν παίρνει, άρα ανεξάρτητος δεν παίζει.
11: Το ξέρω. Τροφοδοτεί φυγόκερδες δυνάμεις, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή τροφοδοτεί ανθρώπους να... μπορεί να τροφοδοτήσει την κίνηση προς τα έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό.
0: Μάλιστα.
11: Τώρα, ναι. Τι να σας πω, είναι τόσο ρευστή η κατάσταση και τόσο δύσκολο το πράγμα αυτό. Δύσκολο στην επίλυσή του, ενώ φαίνεται φαινομενικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Και παρατήσε, φεύγεις, κάνεις, δράνεις, πας στο Τζίπρα, δεν πας στο Τζίπρα, κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Είναι ένα κουβάρι. Και είναι ένα κουβάρι, από τη διαφορά. Mm-hmm. Κανένας δεν υπολόγιζε, μάλλον μόνο πλην κάποιων φανατικών ενδεχομένως, Δεν υπολογίζαν αυτή τη δυναμική που είχε αναπτύξει ο Τσίπρας. Δεν έχει κλείσει μήνας από το, από το θυσίο. Και έχει αναπτύξει μια δυναμική στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, γιατί δεν έχουμε άλλο μέτρο σύγκρισης. Πολύ μεγαλύτερο, έως και double score από αυτό που περιμέναν κάποιοι. Δηλαδή, περιμέναν τον Τσίπρα μεταξύ του 7, 8, 10, 11.
0: Όχι, υπήρχαν και πιο γενναίες και πιο γενναίες προβλέψεις. Γιατί είναι ένα πρόσωπο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια δυναμική, έτσι, είναι ένας ηγέτης που είναι κάπως, βέβαια. Εντάξει, καταλαβαίνω ο κόσμος να θέλει να πάει προς τα εκεί, να περιμένει τον Τσίπρα, ειδικά ένα κομμάτι του κόσμου της αριστεράς που έχει απογοητευτεί να βλέπει στο πρόσωπό του κάτι καινούριο. Όμως τώρα ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρεις που πάει, δεν ξέρεις τι γίνεται ακόμη, έτσι. Δηλαδή ξέρουμε ότι είναι του Τσίπρα. Σε όποιον αρέσει ο Τσίπρας, φαίνεται ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση να πάει να ψηφίσει. Αλλά τώρα όταν είσαι πολιτικός άνθρωπος και έχεις υπηρετήσει έναν χώρο για πάρα πολλά χρόνια, πώς θες να πας αυτό που δεν ξέρεις τι είναι?
1: Γιατί σε παρασύρει
0: πάλι
1: το οστικό
0: ο
1: κύμα. Ναι. Γιατί εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα.
0: Είναι προσωποκεντρικό. Δεν ξέρεις όμως, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας και με το βιβλίο του και κατά καιρούς με δηλώσεις, κάποια πράγματα δεν τα έχει απαρνηθεί, να το πω έτσι.
1: Ναι, στο τέλος θα δούμε.
0: Είναι ο καινούριος Τσίπρας αυτός.
1: Ναι. Εντάξει.
11: Είπε, έχω αλλάξει.
0: Βέβαια, θα ξαναέκλεινα τις τράπεζες. Αλλά θέλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση πώς μπορεί κάποιος να θέλει διακαώς να πάει στο χώρο αυτόν που δεν ξέρουμε τι είναι. Εντάξει, ο ψηφοφόρος.
11: Τα στελέχη ξέρουν τι. Τα στελέχη ξέρουν.
0: Ποια στελέχη, τη Ελλάς ή τον άλλο?
11: Και τη Ελλάς και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα σοβαρά. Αν ήξερε η ίδια η Ελλάς που πηγαίνει, δεν θα το ξέραμε κι εμείς? Αν δηλαδή ήταν διαμορφωμένο απόλυτα το πρόγραμμα, απόλυτα
11: το
0: η θέση.
11: Τι θέλει να κάνει και τα λοιπά.
0: Ναι.
11: Μισό λεπτάκι τώρα. Εντάξει.
0: Έχεις βάλει τα λάρμψα, τα ακούω.
11: Δεν υπάρχουν

0: από κλασικές πατριωτικές που είναι αρκετά δεξιά. Το έχει ξεκινήσει αυτό.
1: Εντάξει, αυτά, αυτά είναι λίγο περίεργα όμως, γιατί ξέρεις, έχει να κάνει με το ότι στα εθνικά θέματα και ειδικά σε κείμενα και δηλώσεις, ακόμα και ο Αστερίσκος.
2: Και η λεπτομέρεια μετράει. Αυτό λέω. Γιατί ξέρεις, εντάξει, πολλές φορές λέμε και εμείς ότι δεν έχει υπάρξει πρωθυπουργός ο οποίος δεν ήταν πατριώτης. Δεν το αμφισβητούμε αυτό σε καμία περίπτωση. Αλλά οι χειρισμοί έχουν και έχουν στοιχήσει. Έτσι, και διαφοροποιούν.
1: Δηλαδή, επειδή είμαστε στο μικροσκόπιο συνεχώς, δεν έχουμε βγει ποτέ. Ξέρεις, παρακολουθούνται με την έννοια της αντιπαράθεσης της διπλωματικής. Παρακολουθούνται όλα και από την πλευρά μας και από την πλευρά τους.
0: Ναι.
2: Μπήκε ο Τάκης Χατζής τώρα, μισό λεπτό, γιατί έχουμε.
1: Ναι, έχουμε άλλου τύπου αντιπαράθεση.
2: Ανακατανομή εδρών. Κατάλαβες.
1: Καλημέρα.
2: Έγινε χαμός. Τάκης Χατζής ήρθε, είπαμε ότι έλειπε γιατί είχε μια υποχρέωση. Από ό,τι φαίνεται, κατάφερε και την υποχρέωση και τώρα.
3: Στις κεντρικές επιτροπές του Πασόκ παλιά, όταν άφηνες καρέκλα,
4: κάτσε και το
3: τραπέζι μαζί.
4: Εντάξει, το Πασόκ να αφυπνιστεί, γράφω σήμερα, και να κάνουμε κανένα στραβή δουλειά, να πούμε, γιατί το έχουν. Ακούγα τον Αντρέα που του λέγατε για το πόσο κάνει, και λέει μεταθέση ευθυνών. Άμα δεν καταλαβαίνεις, άστο να πάει στο διάλο. Τι μετάφεση ευθυνών. Του είπε η Αθήνα, είπε δεν υπάρχει κίνημα στην Ελλάδα καταναλωτικό. Τελεία. Τι μετάφεση ευθυνών. Δεν είναι καταρχάς και αυτό που ο κύριος το μήνυμα έχει εδώ τόσο να πάρω το λεωφορείο. Δεν είναι γι' αυτό το λόγο αυτό. Αυτό λες, μπαίνω, θέλω να αγοράσω αυτά τα πράγματα. Κάνεις μια σούμα σε ποιο σούπερ μάρκετ σου έχουν δευτερότερα και τα αγοράζεις.
2: Και λες, του Χατζή είναι το πιο φθηνό.
4: Δεν έχω σούπερ μάρκετ.
2: Και πας εκεί, κακός. Ναι, είδες τώρα τι λάθη έχεις κάνει στη ζωή.
4: Κατάλαβες. Λοιπόν, και μετά ας πούμε, αυτό κυρίως έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό των σούπερ μάρκετ.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Σε ετικέτες οι οποίες.
4: Δεν είμαι μπακάλι εγώ τώρα, δεν ξέρω από ετικέτες.
0: Πολυεθνικών. Ετικέτες πολυεθνικών. Και το ίδιο στο Μητσοτάκη το είπε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν θα ανεχτούμε, λέει, πρακτικές οι οποίες στην Ελλάδα είναι 30% πάνω.
4: Κάτι δέχτηκε καμία κυβέρνηση τέτοιου είδους πρακτικές σαν τις πολυεθνικές? Όλες τις δεχτήκαν και προσκυνήσαν στις πολυεθνικές. Κουμπέντα θα ανοίξουμε τώρα.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέει.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Η απάντηση στο πόσο κάνει είναι ότι σου λέει πόσο κάνει και στο εξωτερικό. Για να θυμώσεις εσύ, να θυμώσεις, να βράζει μέσα σου η καταναλωτική αγανάκτηση και να πει στη Γερμανία είναι τόσο.
4: Αυτό
2: άρα είναι κακή πολυεθνική αυτή και εγώ τώρα θα την τιμωρήσω.
4: Αυτή είναι πρακτικές που εγώ τουλάχιστον δεν συμφωνώ. Δηλαδή του τύπου βλέπουμε ότι στην Αγγλία ας πούμε είναι φθηνότερο και όχι στην Αγγλία γιατί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια χώρα όπως ας πούμε για παράδειγμα, επειδή αναφέρουν πολλές φορές έχουν πάθει Ισπανίαση και Πορτογαλίας οι Έλληνες, επειδή είναι χρόνο σοσιαλιστές ηγέτες αυτοί.
2: Καλά είδες τι έγινε στην Ισπανία με τη γυναίκα του.
4: Περίμενα, ας τη γυναίκα, δεν μπαίνω σε αυτό το κανάλι.
2: Όχι, δεν είναι η γυναίκα, είναι όλο το.
4: Δεν μπαίνω. Εγώ θα μπω στην οικονομία.
2: Μάλιστα.
4: Και ρωτάω τον κύριο Αντρέα και τους άλλους σοσιαλιστάδες. Είναι η ισπανική. Εσένα, ναι, εσένα ρωτάω. Είναι η ισπανική οικονομία ίδια με την ελληνική? Οι Ισπανοί έχουν παραγωγή, μέχρι και αυτοκίνητα βγάζουν. Έχουν τεράστιες παραγωγές βιομηχανικές. Δεύτερον, οι Ισπανοί ήταν κατακτητές. Αφού έχουν πιει το αίμα χιλιάδων λαρών και ανθρώπων στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική,
3: πολιτική.
4: Έχουν οργανώσει τα κόλπα τους όπως θέλουν. Λοιπόν, και έρχεται τώρα να μου τη συγκρίνουν εμένα την Ισπανία με την Ελλάδα. Γίνεται μια πρώην αυτοκρατορία που ακόμα έχει επιρροές. Έτσι, για να καταλάβετε αυτά τα νησιά, τα green, το πράσινο ακροτήρι, από εκεί φύγανε το 75 οι Πορτογάλοι νομίζω.
2: Να.
4: Το 75 φύγανε. Εδώ τους έχουν αφομάξει, όλους δεν έχουν αφήσει λαό για λαό. Τους έχουν πιει το αίμα εκατομμύρια χρόνια. Και έρχεσαι εσύ, οι Ισπανοί λέει το κάνουν έτσι. Βέβαια το κάνουν έτσι. Αφού έχουν βιομηχανία. Αφού έχουν καβάτσα χρυσό από τις αποικίες. Έλα τώρα, εντάξει, γίνει ξεφτύλα δηλαδή. Μια και έχει αρχίσει. Τι θες και εσύ, ρε. Κάνε μας τη χάρη που θα σου
2: να πω τη νοικοκυρά πάντως στην συμβουλή. Ότι επειδή λέμε για τις πολυεθνικές και για όλα αυτά, απορρυπαντικά, α πούμε, γιατί συνήθω οι πολυεθνικέ έχουν τα απορρυπαντικά, έτσι είναι κάτι που αγοράζουμε όλοι. Υπάρχουν ελληνικέ εταιρείε που έχουν. Και είναι και μια χαρά και καθαρίζουν.
4: Δεν υπάρχουν, μόνο.
2: Λοιπόν,

0: Ας πούμε τώρα εμένα μου την έχει δώσει και παίρνω μια ελληνική εταιρεία στο απορριπαντικό.
1: Καλά, είναι ξεγνωστή, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι, μπορεί, υπάρχουν τέτοια πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε, αν σας τη δίνουν οι πολυεθνικές.
2: Είναι καλή η τιμή.
0: Ναι, είναι καλή.
1: Περίμενα να βάλουμε διαφημίσεις, λέει εδώ.
0: Θα σου στείλω τώρα ποιο είναι για να πέρα.
1: Να δεις, Ισπανί, λέει, κάνει. Ε, βέβαια κάναν οι Ισπανοί. Αφού έχουν ρουφήξει το αίμα όλη τη Λατινική Αμερική και τη Αφρική, κάνουν οι Ισπανοί.
3: Ναι, αλλά πού στηρίζονται και το λένε. Στο ότι δεν ξέρουν τι κάνανε οι Ισπανοί.
1: Το πού στηρίζεται δεν το ξέρω.
0: Πε ναι, που ναι, σκότωσαν ναι. Και του Ινδιάνου και του Ιθαγενεί, πε τα και αυτά.
1: Ναι, δεν τα λέω. Δεν τα λέω.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή. Συνεχίστε, κυρία Μαντάμ. Έλεγατε για τα.
0: Τα απορριπαντικά.
1: Όχι.
11: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
12: Κυρία Ράμου, γλουμί το ξαναπεί το κότερο, γιατί θα το βουλιάσω. Πρόσεξε.
11: Καλά, καλά. Δεν πρέπει να το ξαναπώ. Τέλος πάντων, πάμε μια βόλτα με το κότερο.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό έγινε. Πάει κότερο. Θες και παρέα να πας βόλτα διαφορετικά.
1: Ναι, θα φορολογήσουν τα κότερα. Πιο αστείο πράγμα δεν έχω ακούσει. Μακάρι να μπορούσαν. Δεν ξέρω σε αυτό που είχε πάει ο Τσίπρας διακοπές του Παλαγοπούλου, αν μπορεί να το φορολογήσει.
3: Κάτι πρέπει
1: δεν
3: να
1: τη ρωτάει καλύτερα. Δεν τη ρωτάει καλύτερα σε ποια χώρα είναι το κότερο ανήκει.
3: Ναι, τη σημαίουλα έχει.
13: Ξυπνάμε το πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με ένα πρώτο πράγμα στο μυαλό μας.
11: Τι έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.
13: Γιατί εμάς δεν μας στηρίζουν ούτε οι ολιγάρχες, ούτε οι μητιάρχες. Ούτε...
11: Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.
13: Εμείς δεν λογοδοτούμε ούτε στα μεγάλα τζάκια, ούτε στους τραπεζίτες, ούτε σε εκπρόσωπους των ελίτ.
11: Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.
12: Το ξαναπείς το κότερο γιατί θα τον βουλιάσω.
1: Λοιπόν,
0: αυτό άραγε ήταν ατάκα του Βουτσά, υπήρχε στο σενάριο.
1: Βουτσά, του Βουτσά.
0: Ήταν δικιά του.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, ήταν στο σενάριο.
0: Πάρα πολύ αστείο.
1: Ήταν στο σενάριο, ήταν στο κείμενο.
3: Κορυφαίο, έχω και κόντρα.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω, σας άκουγα στον δρόμο που ερχόμουν, είναι ότι αυτά τα σκάφη που έλεγε και η Αθηναίδα είναι τεράστια, είναι καράβια της γραμμής. Και τα, πολύ, και τα μικρότερα δεν τα έχουν στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από αυτούς οι εφοπλιστές που τα έχουν είναι στο
0: στόλο. Το κοιτάξαμε πάντως, λέει, πληρώνει ένα είδος φορολογίας όταν βρίσκεται εδώ στο ελληνικό λιμάνι. Στην ουσία όμως αυτός δεν το έχει αγοράσει. Ναι, δεν το, αν έχει ξένη γίνει σε offshore.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι σε offshore. Να, στη Λιβερία. Η Λιβερία λοιπόν, είναι πολλά τα σκάφη που είναι εκεί. Έχει πάρα πολύ μικρό φόρο. Και δεύτερον, αυτοί κάνουν εταιρείες ενοικιάσεως σκαφών.
3: Α, ναι.
0: Ενοικιά, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, σωστό. Δεν είναι διοκτησία του με την έννοια ότι ανήκει σε μια εταιρεία και το νοικιάζει αυτή η εταιρεία σε διαφόρους.
3: Ναι, έχω δουλειά. Είναι
1: και το νοικιάζουν και 10 μέρες το καλοκαίρι κάπου και, και στον εαυτό τους επίσης.
3: Ναι.
0: Α, και στον εαυτό τους.
1: Νοικιάρικο. Αφαιρούν και έξοδα από τον εαυτό
3: τους. Νοικιάρικο είναι.
0: Βρες άκρη. Βρες άκρη.
3: Νοικιάρικο.
1: Λοιπόν, νοικιάρικο, ναι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι μην. Ακούμε κουβέντες τώρα, δεν είναι πράγματα αυτά.
3: Το έχουν κοστολογήσει όμως, Τάκη, σε παρακαλώ.
0: Αν είστε, αν ακούτε. Και έχετε κότερο με ελληνική σημαία πάντως, να μας στείλετε φωτογραφία πώς είναι. Και τη σημεούλα, ξέρουμε ότι το έχετε με ελληνική σημαία, σας πούμε συγχαρητήρια. Πώς είναι αν είναι τέτοιοι.
3: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Δεν έχω πολλούς. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
3: Τώρα εδώ που ψάχνω να βρω, τώρα φίλο να βρω με. Γιατί το καλύτερο σκάφος να ξέρεις είναι του φίλου σου.
0: Εννοείται, ναι.
3: Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Εγώ δεν έχω ταξιδέψει ποτέ με σκάφος, ούτε έχω μπει. Αλλά όμως, γιατί ένα φίλος μου που έχει, μου έχει πει κάποιες φορές, αλλά του έχω πει ότι με πειράζει και δεν θέλω τα αδέρια τέτοια. Γιατί πολλές φορές στις αναστροφές αυτές με αυτούς που έχουν σκάφη και πηγές, νομίζω ότι είναι δικό σου το τέλος. Και παθαίνεις κάτι, ας πούμε. Και
0: ναι, και μετά έγινε να σπίσεις και δεν σ' αρέσει.
1: Και λέω, θέλεις να γίνεις και τέτοιος, κατάλαβες.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
3: Παλιοπαρέες.
1: Ναι, κατάλαβες κύριε Ανδρέα μου. Δεν είναι εύκολα αυτά. Είναι εύκολο να τα λες, αλλά δύσκολο να τα κάνεις.
2: Δεν ξέρω. Αυτό είναι πρόβλημα του Τσίπρα. Εγώ θυμάμαι όμως πρόσφατα που είδαμε αυτό το επεισόδιο που του είχε ο Γιούνκερ γιατί δεν προλογίζει σε εφοπλιστές. Εδώ δεν μπορώ, με βάση τη λογική τώρα, αυτή που λέμε δηλαδή, δεν μπορώ να απολογήσω ένα φουσκωτό, ένα ταχύπλο, ας πούμε, ξέρω εγώ τι είναι αυτά. Πόσο μάλλον να φορολογήσεις εφόλης της ύλης των κερδών, να το πω έτσι, τους εφοπλιστές. Οπότε, δεν ξέρω.
3: Παιδί μου, εκεί τώρα είναι λίγο too risky, δηλαδή πώς να σου πω τώρα, το να μπεις μέσα σε μια διαδικασία, εγώ δεν σου λέω... Οι εφοπλιστές είναι μια κατηγορία που έχει άλλου τύπου, δηλαδή έχει να κάνει και με εθνικό συμφέρον, έτσι. Δηλαδή η χώρα ως ναυτική δύναμη έχει άλλο αντίκρισμα έξω. Δεν είναι εξής, είναι πολύ εύκολο το να λες να πάω να φορολογήσω τους εφοπλιστές, να πάω να φορολογήσω τον ένα, να πάω να του πιω το αίμα κτλ. Υπάρχουν πάντα
0: τρόποι. Εντάξει, μιλάμε για μια πολύ ακραία κατάσταση βέβαια.
3: Αίμα
0: τότε,
3: τώρα, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι πολύ λαϊκίστικο. Ακραία,
0: είναι λαϊκίστικο, αλλά εντάξει, απ' την άλλη σου λέει...
1: Επειδή κάποιο φίλος μου γράφει εδώ ότι η Ισπανία... Δεν είχε στην Αφρική απικίες, να τον ενημερώσω ότι είχε το κοντό, τα έχω βρει αυτά. Η σημερινή Γουινέα, η Ισπανική Ζαχάρα, σημερινή Δυτική Ζαχάρα, Ισπανικό Μαρόκο, μικρά εδάφη στις βόρειες ακτές του Μαρόκου, όπως η πόλη Στέουτα, Μελίγια και παραμένουν Ισπανικές μέχρι σήμερα. Έτσι, μήπως θέλετε να ακούσετε, επειδή μου λέτε, λέμε για την Αμερική, ας πούμε, και τα λοιπά, για την Ισπανία, για τις κατακτήσεις. Μεξικό, Γουατεμάλα, Ορδούρα, Ελσαλβαντόρ, Νικαράγουα, Κωνσταρίκα, Παναμάς, Κούβα, Δομινιακή Δημοκρατία, Κολομβία, Βενεζουέλα, Σημερινός, Περού, Βολιβία, Χιλία, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουγουάη. 15ος και 19ος αιώνα.
3: Εκεί ξεσκίσαν όλο τον κόσμο. Τι λέμε τώρα.
1: Και πάμε εμείς τώρα να συγκρίνουμε τώρα. Έλα μου. Τέλος πάντων.
3: Εδώ ακόμα υπάρχουν αρμάδες με χρυσό που έχουν βυθιστεί και τις ψάχνουν. Δηλαδή οι κυνηγοί θησαυρών που είναι όλοι αυτοί οι τύποι. Με τα ισπανικά, πώς τα λέγανε, ντουβλόνια, πώς είναι, τα πιτζά.
0: Ποια λες?
3: Με τις αρμάδες που είχαν βυθιστεί με το χρυσό. Που είχαν πάρει από τους ανθρώπους κάτω, τους είχαν φάει τους Ιθαγενείς. Τι λες τώρα. Και καλά, με το σταυρό στο χέρι πήγανε και δολοφόνησαν τόσο κόσμο. Έλα τώρα, εντάξει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρετε εσείς που είσαστε γάτι. Εγώ άλλα ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Για το τεκμαρτό, λέει ένας φίλος. Το τεκμαρτό είναι μια αδικία.
0: Τεράστια.
1: Είναι αδικία.
0: Το
1: γιατί δεν μπορούν να πολεμήσουν τη φοροδιαφυγή.
0: Και παίρνει οριζόντια τώρα
1: και μια οριζόντια όλο τον κόσμο.
0: Μια κατηγορία που μπορεί να είναι κάποιο ο οποίο. Ειδικά τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα επαγγέλματα με τους ελεύθερους επαγγελματίες, μπορεί κάποιο να είναι προγραμματιστής. Να κάνει μια δουλειά φέτος.
1: Ναι.
0: Να βγάλει λεφτά.
1: Ναι.
0: Και την επόμενη χρονιά να μην.
1: Να μην βγάλει.
0: Τι θα κάνει.
1: Όπως είναι το ταξί. Σου λέει τεκμαρτό, κάτσε ρε μπας τώρα. Εγώ φέτος πήρα 50 κούρσες, του χρόνου πήρα 25. Γιατί ο κόσμος δεν έχει πολλά λεφτά. Θα γίνει δηλαδή. Και δεύτερον, κάτι που μου λέει ένας φίλος εδώ, όλοι αυτοί που λένε θα φορολογήσουν τους εφοπλιστές, δεν άκουσα τίποτα για την αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί υπάρχει άρθρο στο Σύνταγμα.
3: Μα γι' αυτό είπα πριν ότι είναι και εθνικό, έχει εθνική διάσταση το θέμα. Είναι δυνατόν.
1: Κύριε Ανδρέα, εσύ θα του φορολογήσει όλου, έτσι, αυτού με τα πολλά λεφτά, ε.
2: Εννοείται. Τι λε τώρα, τι δουλειά κάνουμε.
1: Ανδρέα, φτιάξε κόμμα. Φτιάξε κόμμα για να μας βλέπουμε. Θα έρθουμε κι εγώ και ο Ανδρέας και η Αθηναίδα.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, φτιάξε. Θα μπούμε κι εμείς υποψήφοι.
0: Θα γραφτούμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Εσκούδω λέγοντα το λόγο.
3: Εγώ, παιδιά, το γραφείο τύπου. Απλά πράγματα. Δεν θέλω ούτε να κατέβω υποψήφιο τίποτα.
1: Όχι, εγώ θέλω.
3: Δεν θέλω υποψήφιο.
1: Θέλω η Αθηναίδα στην Αλφα Αθήνας. Στην Αλφα Αθήνας και εγώ στα απικίες.
3: Απικίες.
0: Εγώ
3: γραφείο τύπου ταπεινά. Εκεί, εκεί.
1: Αυτή κολομάδα.
3: Μα τώρα. Μήπως βγάλουμε τι.
1: Τέλος πάντων, είπα και εγώ τα δικά μου, γιατί τα βγάζω στον δρόμο που τα λέγατε. Λιβεριανή σημαία. Γιατί περισσότεροι εφοπλιστές τα έχουν στο στόλους.
3: Και Παναμά.
1: Είναι, δηλαδή, εφοπλιστές τα έχουν. Αυτοί που έχουν τα πολύ μεγάλα εφοπλιστές είναι.
3: Στα δύο κότερα παίρνει το ροκαπέλο.
0: Αυτό είναι. Ότι μεταπερδεύεται το πράγμα. Θα είναι ο άλλος με την κοτεράρα την τεράστια, με τη σημαία του
1: Παναμά.
0: Δεν θα πληρώνει. Και θα είναι ο άλλος ο οποίος μπορεί να έχει πάρει ένα Chris Craft. Δεν ξέρω.
1: Μέτρα,
0: το οποίο τέλος πάντων δεν θα στοιχίζει μια περιουσία. Θα είναι ένας τύπος ο οποίος θα είναι με άνεση σχετική, αλλά όχι υπερπλούσιος.
1: Εάν μπεις μέσα στα
0: και site θα τον διαλύσουν.
1: Που πουλάνε, στα site που πουλάνε σκάφη και τα χαζεύεις. Μπαίνω κανένα φορά και τα χαζεύω. Έχουν καταντήσει στην Ευρώπη και τα πουλάνε πάρα πολύ φτηνά πλέον.
0: Λόγω φορολογίας.
1: Δεν ξέρω.
3: Ναι. Άρα συμφέρει να πάρεις απ' έξω, ε.
0: Μα δεν είναι, παιδιά. Είναι τα έξοδα.
1: Δεν πάρω ούτε από μέσα.
0: Τα έξοδα, τα μηνιαία είναι αδιανόητα.
3: Τι λες τώρα.
0: Εντάξει, όποιος.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Να κοπιάσει
1: και
0: να πάρει, ναι,
1: φτάσαν τα παιδιά στο τέλος, ήρθα και εγώ τάχα.
0: Έτσι, κατάλαβες, έρχεται και σου λέει μετά να σας βάλω σε τάξη.
1: Ποια τάξη, δεν
14: φούρνω.
1: Έβαλα
0: την ελιά της.
3: Εν τάξη.
1: Έβαλα, ναι. Τώρα να δεις από εδώ και πέρα θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εντάξει, αύριο το πρωί.
0: Αύριο 9.
3: Αύριο
1: η ώρα 9.
3: 23 ο μήνας. 30 χρόνια.
1: Τι.
3: Από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Τι έκανε.
3: Έφυγε.
1: Δεν έφυγε ποτέ ο Ανδρέας.
0: Είναι ακόμα εδώ.
1: Επί Ανδρέα, φίλε, όταν σε δάγκωνε ένα λαγοκέφαλο, σε έπαιρνε σύνταξη.
3: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι. Πέστε να τα θυμούνται όλοι.
15: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σε πτώση βρίσκονται διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και το θετικό πρώτο γύρο των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Το αργό τύπου Brent υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Υποτονικό το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Για σημαντική πρόοδο μίλησε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί. Υπό έλεγχο έθεσαν νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε σε πλοιάριο εντός του ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Δεν υπήρχε κίνδυνος επέκτασης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Έχει εξομαλυνθεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε λεωφόρο Αθηνών και λεωφόρο Κηφισού στην Αττική Οδό. Μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται έως αυτή την ώρα στις εισόδους και εξόδους στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Τραγωδία το πρωί στην Ημαθία, τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος ύστερα από πτώση με γιόταχη αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ένα συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισης του, αφού προηγουμένως τον είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο, οδηγούσε τα ξημερώματα στην Εθνική Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών. 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη, το όχημά του καταγράφηκε να κινείται με 195 χιλιόμετρα την ώρα. Έκπνεε σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους, καθώς από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, ξεκινούν οι έλεγχοι και οι επιβολές προστήμων. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα ειδικά μαθήματα. Την Παρασκευή ολοκληρώνονται και οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 60 ουκρανικά ντρόν πάνω από τη Μόσχα, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι ρωσικά ντρόουν έπληξαν εμπορικά πλοία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Αιγύπτιος, μέλος του πληρώματος ενός εξ αυτών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους τα 3 μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επιθέσεις στην Ουκρανία. Για πολυήμερο κύμα καύσωνα από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, 3 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία της κυβέρνησης, εκτιμούν στενοί συνεργάτες του Κιρ Στάρμερ. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική αίθριος με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας, επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Γιώργος Ευγενίδης.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας αυτή την Δευτέρα, 22 Ιουνίου κυρίες και κύριοι. Είναι η τελευταία πλήρης εβδομάδα του Ιουνίου. Την επόμενη μπαίνουμε κανονικά και στον Ιούλιο και σιγά σιγά αρχίζουν τα πλάνα για μέρες πιο μεγάλες στην παραλία, για κανένα κοκτέιλάκι, για πιο χαλαρούς ρυθμούς, τέλος πάντων μακριά από την εκλογολογία και την παπαρολογία, διότι έφνησε, ενέσκυψε και αυτή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αρχίσαμε τις μπούρδες, για να είμαι ειλικρινής, με αφορμή αυτές τις κουβέντες για φορολόγηση σε κότερα, σε ακριβά ξενοδοχεία κλπ. Εντάξει, τώρα λέμε και καμιά κουβέντα να περνάει η ώρα, είναι κατά το κοινό λεγόμενο. Τώρα, η πολιτικολογία συνεχίζεται ακάθεκτη. Νομίζω ότι όλοι έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται ότι εκλογές το φθινόπωρο λογικά δεν θα γίνουν, όμως το πράγμα ζεσταίνεται, όλα τα κόμματα κινούνται κανονικότατα, κανονικά και με τον νόμο, και τα καινούργια και τα παλιά. Τα παλιά τρέχουν να συσπυρώσουν τον κόσμο τους, τα καινούργια τρέχουν να τον συγκροτήσουν στην πραγματικότητα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Τι μας απασχολεί το Μουντιάλ, το οποίο εξελίσσεται με ωραία παιχνίδια κατά βάση. Δηλαδή και η Ισπανία εχθές με τη Σαουδική Αραβία, ωραίο παιχνίδι ήταν, το Βέλγιο με την... το Βέλγιο με το Ιράν που έπαιζε δεν έδρεψε και δάφνες τέλος πάντων, αλλά είχε ένα suspense στο παιχνίδι. Τώρα μετά ήταν πολύ αργά το βράδυ. Σήμερα 8 η ώρα το βράδυ περιμένουμε να δούμε την Αργεντινή του Μέση, η οποία στο πρώτο παιχνίδι ήταν εντυπωσιακή. Για να δούμε αν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 2022 έχουν και κάτι άλλο να μας επιφυλάξουν. Έχει ωραία ενσταντανέ το Μουντιάλ μέχρι ώρας. Έχει το Κουρασάο, αυτό το νησιωτικό κράτος που ανήκει, είναι μέρος του βασιλείου της Ολλανδίας, όπου πήρε τον πρώτο του βαθμό με ήρωα έναν τερματοφύλακα που έχει, και πήγανε στα αποδυτήρια ο βασιλιάς της Ολλανδίας, ο Βίλελ, με την Μαξίμα, την βασίλισσα, και χόρευαν με τους παίκτες του Κουρασάο. Τώρα σκέψου να μην είχε κερδίσει και 5-1 η Ολλανδία που κέρδισε το δικό της το παιχνίδι. Αυτοί πήγαν και πανηγύριζαν για το Κουρασάο. Στη Μεγάλη Βρετανία τους φεύγει ο Κιρ Στάρμερ. Πολύ μεγάλη επιτυχία ο Σερ Κιρ. Ούτε 2,5 χρόνια δεν έβγαλε στην Πρωθυπουργία ο Σερ Κιρ. Αυτοί εκεί πέρα αλλάζουν τους πρωθυπουργούς αντά που κάμισα. Δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός τα τελευταία πολλά χρόνια που να έχει καταφέρει να κάνει μια πλήρη κοινοβουλευτική θητεία χωρίς να ανατραπεί από το κόμμα του, από τους εσωτερικούς συσχετισμούς του κόμματος του, ή να ιτηθεί στις εκλογές, όπως ιτήθηκε ο προηγούμενος από τον Κιρ Στάρμερ, ο Ρίση Σούνακ. Ο Στάρμερ απέτυχε παταγωδό στη διαχείριση της οικονομίας. Οι Βρετανοί κατά το μείζον θέλουν να επιστρέψουν, ή τέλος πάντων θέλουν μια στενότερη σχέση με την Ευρώπη, κρίνοντας ότι το Brexit ήταν μια φλόμπα, μια αποτυχία, και έχει ξεφύγει το μεταναστευτικό από κάθε έλεγχο. Οπότε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι έχει ξεφύγει αυτό το ακροδεξιό, θα λέγαμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν διάδοχο σχήμα των Βρετανών συντηρητικών, το Reform UK. Θα μου πείτε, αυτά είναι προβλήματα τα οποία απασχολούν τους Βρετανούς και τους Ολλανδούς και το ένα και το άλλο. Εμάς εδώ μας απασχολούν διάφορα, οφείλω να πω. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ακούστηκαν διάφορες ωραίες ιδέες, δημιουργικές θα έλεγα εγώ. Θα τις ακούσουμε αμέσως μετά τις συστάσεις. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Ο Τάσος Τασχαλή Ρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάν είναι στην αρχή συντάξη της εκπομπής. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Και εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-89. Πλησιάζει η ημερομηνία που θα κάνουμε την κλήρωση για το ωραίο ταξίδι που δίνει ο Alpha Radio 989 στην Αλσατία μαζί με το Versus Travel. Η κλήρωση γίνεται την άλλη Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή για τη Αθήνα είδος Νέγκα. Ένας τυχερός κερδίζει ένα ταξίδι για δύο. Θα πάτε στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα χωριά της Αλσατίας. Θα κάνετε μια πολύ όμορφη κρουαζιέρα στον Ρήνο. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Το διεκδικείτε στέλνοντας SMS στο 54301. Γράφετε 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, γνωρίσαμε τα καινούργια κόμματα, γνωρίσαμε καινούργια πρόσωπα, κάναμε καινούριους φίλους που θα μας συνοδεύουν για τα επόμενα αρκετά χρόνια κατά τα φαινόμενα στην πολιτική μας ζωή. Πάμε να ακούσουμε και τι λένε οι άνθρωποι αυτοί, γιατί σιγά σιγά πρέπει να φύγουμε από τα πρόσωπα, από το αν είναι ωραίος ο Τσίπρας και συμπαθητικός, αν είναι ωραίος ο Μητσοτάκης συμπαθητικός, αν είναι ωραίος ο Ανδρουλάκης ή συμπαθητικός. Πάμε στις θέσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Αθανασιάδη, Χάρης Αθανασιάδης, είναι καθηγητής, στέλεχος της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Βγαίνει το Σαββατοκύριακο σε μια εκπομπή στον Sky, αν δεν κάνω σοβαρό. Στο Μέγκα είναι ο κύριος Αθανασιάδης, στην Στέλλα Γκαντώνα και στον Τίνο Σιωμόπουλο. Και ερωτάται αυτό το οποίο ρωτούν πολλοί συνάδελφοι, δεν διεκδικεί Πούλιτζερ η ερώτηση, είναι: ωραία όλα αυτά που μας λέτε, πού θα βρείτε τα λεφτά? Για αρχίζει ο κύριος Αθανασιάδης, για δώσε.
1: Ως προς το δεύτερο που με ρωτήσατε, ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση.
1: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
2: Εγώ δεν έχω.
3: Έστω ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολιτική διαβίωση.
3: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
1: Αυτό είναι υπερπολιτική διαβίωση.
3: Μέχρι το...
1: Όχι, βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
2: Έχετε κότερα που θα πάρετε 4 δις.
1: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
2: Γιατί τα κότερα τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
3: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει κότερο, πισίνα στο σπίτι, φορολογούν.
1: Εάν πάρουμε...
3: Δεν φορολογούνται τώρα.
1: Σας είπα πριν για τα μερίσματα.
3: Μάλιστα.
1: Τα μερίσματα δεν αφορούν το μισθό, το δικό σας και το δικό μας.
2: Ναι. Ο μισθός φορολογείται. Κύριε Αθανασιάδη, για να κλείσουμε, θα την αλλάξετε?
1: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Ναι. Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Λοιπόν. Και θα φορολογήσουμε έναντι
3: τα
1: μερίσματα και την ακίνητη περιοχή.
0: Μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές σε μισθωτούς, είπε. Όσο πάει ο λογαριασμός ανεβαίνει. Ενδιαφέρον είναι και αυτό. Αυτό το οποίο είπε είναι... Καλά, αυτό που λέει είναι ότι τα μερίσματα, λέει, δεν αφορούν το μισθό το δικό σας και το δικό μου. Καλά, τώρα το πέσε δύο παρουσιαστές τηλεόρασης. Σας πω ότι πάω στοίχημα ότι πληρώνονται με εταιρεία και έχουν μερίσματα. Προσέξτε. Αυτό είναι μια απολύτως νόμιμη διαδικασία, γιατί σου λέει ο άλλος: εγώ δεν θέλω να πληρώσω 45% φόρο. Έχεις απολύτως το δικαίωμα να συμβληθείς με μια εταιρεία την οποία έχεις, να πληρώσεις 22% τον εταιρικό φόρο και μετά να πληρώσεις το φόρο που σου αναλογεί στο μέρισμα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Αθανασιάδης. Αυτά γίνονται το Σάββατο στο Μέγκα. Αρχίζει μια κουβεντούλα. Εχθές Κυριακή βγαίνει η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, πρώην ΠΑΣΟΚ, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, νυν ΕΛΑΣ, όλα αυτά μέσα σε ένα χρόνο, στην τηλεόραση του Sky, στη ΦΕΗ Μαυραγάνη. Για πάμε.
4: Βλέπω αυτές τις ημέρες κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει: ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000, με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
5: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά. Προφανώς. Είμαστε πάνω στο δηλώσμα, έκαμε ένα λάψος.
4: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους?
5: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν
6: πισίνες
5: των 50 τετραγωνικών μέτρων
4: διαμέρισμα. Για να προλάβουμε λίγο.
5: Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
4: Προφανώς.
6: Αυτή είναι γεμάτη.
5: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς δεν ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
4: Άρα τι
5: δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
4: Πόσο?
5: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς που ακόμα και αυτούς επειδή παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
4: Πόσο γιατί θα πληρώσουν?
5: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν. Πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων. Οι οποίοι βγάζουν.
6: Πάνω από 900.000.
5: Πάνω από 900.000.
4: Πόσο
5: χρόνο. Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά. Θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά,
4: ναι.
5: Κατευθείαν το 15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο η φορολογία των μερισμάτων από το 15, ξαναλέω προοδευτικά. Μάλιστα.

0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αν κατάλαβα καλά από αυτό την κυρία Αντωνοπούλου, η οποία βέβαια δεν το πολύ ήξερε το πράγμα, λίγο το τράβλιζε. Αν κατάλαβα καλά, το κριτήριο φορολόγησης για το κότερο είναι η ταχύτητα. Δηλαδή, αν το κότερο πάει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, άμα πηγαίνει, ξέρω εγώ, με 30 κόμβους το κότερο, φορολογείται περισσότερο από το κότερο που πηγαίνει με 20 κόμβους. Δεν είναι κριτήριο, ξέρω εγώ, το μήκος. Θυμάμαι κάποτε ότι λέγανε ότι το κριτήριο είναι το. Βάζανε την κόκκινη γραμμή στα 12 μέτρα. 12 μέτρα και πάνω ήταν φόρος πολυτελείας, τεκμήριο κλπ. Κάτω από 12 μέτρα ήταν βάρκα. Τώρα το άλλο που είπε ήταν, λέει, ότι αυτός ο οποίος μένει. Να τα αποκωδικοποιήσουμε κιόλας. Αυτός ο οποίος μένει, λέει, σε πολυτελές διαμέρισμα καινούριου ξενοδοχείου. Στο Conrad, στο Elysian, αυτά είναι που έχει διαμερίσματα. Το παλιό Hilton του ομίλου Κωνσταντακόπουλου, που πουλάει διαμερίσματα και αυτός λέει να φορολογείται περισσότερο. Μα δεν κατάλαβα, δεν φορολογείται αυτός όταν αγοράζει το διαμέρισμα. Το αγοράζει, δεν φορολογείται. Πώς το εννοεί θα φορολογείται, φορολογείται κι άλλο. Λέει δε για... αυτό για τα μερίσματα είναι καταπληκτικό. Ξέρουνε τι απέδωσαν τα μερίσματα. Ξέρουν τι απέδωσαν η μείωση των μερισμάτων. Και επίσης στο τέλος ημέρας, το πρόβλημα της Ελλάδας είναι η παραγωγικότητα. Δεν είναι οι φορολογικοί συντελεστές. Είναι αν είναι παραγωγική οικονομία. Έρχομαι λοιπόν και θέτω ένα ερώτημα στους κυρίους, κυρίους της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Γιατί και της κυβέρνησης είναι φωστήρες διάφοροι εκεί πέρα. Για πείτε μου κάτι. Ποια οικονομία είναι παραγωγική ή έχει την προοπτική να αποκτήσει επενδύσεις που την κάνουν παραγωγική προοδευτικά και δημιουργούν υπεραξία. Μια οικονομία η οποία στραγγαλίζει τις επενδύσεις και την αγορά σε φόρους ή μια οικονομία η οποία έρει φορολογικά βάρη, επιτρέπει την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, δημιουργεί δηλαδή μια υπεραξία. Ή τι νομίζουν, ότι θα αποκτήσει παραγωγικότητα η ελληνική οικονομία αν χαμηλώσουν δύο μονάδες ακόμα την φορολογική κλίμακα του μισθωτού. Δουλειές πρέπει να δημιουργηθούν με υψηλούς μισθούς. Όχι να ενισχυθεί 50 ευρώ μόνο το διαθέσιμο εισόδημα ενός εκάστου. Αλλά άμα δεν το καταλαβαίνουμε τώρα, τι να συζητήσουμε. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει πολύ δυνατά την προεκλογική εκστρατεία. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψω σε λίγο. Είναι σήμερα τελευταία ημέρα για τα ακαθάριστα οικόπεδα προθεσμίας για την ανάρτηση των δηλώσεων καθαρισμού. Θα είναι μαζί μας σε δύο λεπτά από τώρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Θα συζητήσουμε γι' αυτό και όχι μόνο, σε πολύ πολύ λίγο.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. 11 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Με ρωτάει η Βασιλική, λέει, αν είναι δίκαιο, λέει, να φορολογούμε εγώ με 35% και τα μερίσματα με 5%. Μα τι λέτε, μαντά. Δεν φορολογούνται. Μη λέτε πράγματα τα οποία είναι παλαβά. Αυτός ο οποίος έχει εταιρεία δεν φορολογείται με 5%, φορολογείται με 22% που είναι ο συντελεστής ο εταιρικός και πρόσθετο 5% στο μέρισμα. Μα τι λέτε τώρα, δεν μπορώ τώρα, αρχίζει, γι' αυτό θα πάρει 15% ο Τσίπρας, γι' αυτό. Αυτό είναι η απάντηση. Λοιπόν, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Καλημέρα κύριε Τουρνά.
9: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροατήριές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο αυτό το οποίο πέρασε από άποψης πρόκλησης για τον μηχανισμό, για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Υπάρχει όμως το μείζον ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της προθεσμίας που υπάρχει για να δηλωθούν τα καθάριστα. Έβλεπα λίγο πριν πω τα στοιχεία. Οι φετινές δηλώσεις υπολείπονται ελαφρώς των περσινών. Δεν ξέρω αν μέσα στην ημέρα θα κλείσει αυτό το χάσμα. Θέλω να μου πείτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, από αύριο στην πραγματικότητα.
9: Κύριε Ευγενίδη, πράγματι με τα πρωινά στοιχεία που έχουμε φτάσει περίπου τις 700.000 καθαρισμών. Υπολείπονται περίπου 30.000, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι είναι αρκετά τα οικόπεδα, οι οικοπεδικοί χώροι οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί και θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια να ολοκληρωθεί δηλαδή σήμερα, αλλά και να συνεχιστεί για τις επόμενες ημέρες. Η πρόληψη δεν είναι κάτι που σταματάει σήμερα, η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και έχουμε βάλει ως πρωταρχικό στόχο, είναι βασική για μας προϋπόθεση, οι καθαρισμοί για να μειώσουμε τον κίνδυνο να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα. Γι' αυτό προχωρήσαμε και σε όλες αυτές τις δράσεις όλο αυτό το διάστημα με τις δράσεις του Αντινέρο. Yeah. Ολοκληρώνονται και αυτές τέλος του μήνα. Είναι 660 εκατομμύρια που έχουν διατεθεί τα 5 τελευταία έτη. 82 ήταν μόνο φέτος. Mm-hmm. Και βέβαια προχωρήσαμε και με τους Δήμους, ενισχύσαμε τους Δήμους έτσι ώστε και αυτοί να μπορέσουν να κάνουν τις προληπτικές δράσεις πυροπροστασίας της αρμοδιότητάς τους στην περιοχή ευθύνης τους. Τώρα, σήμερα λίγη πράγματι προθεσμία. Από αύριο θα αρχίσουν οι έλεγχοι.
0: Ποιος θα κάνει
9: θα αρχίσουν οι έλεγχοι από. Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη να κάνουν τους ελέγχους.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
9: Και να εγώ να σας πω το εξής: όχι, έχουμε μια καλή συνεργασία. Έχουμε συνεννοηθεί και με την ΚΕΔΕ αλλά και με τους αντιδημιούργους πολιτικής προστασίας. Σε αυτό θα βοηθηθούν και από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Το Σάββατο είχαμε μια σύσκεψη με όλους τους διοικητές μας για το τι πρέπει να κάνουν και εκείνοι. Από την πλευρά μας, λέει, τι πρέπει να κάνουμε. Να δούμε δηλαδή τους οικοπαιδικούς χώρους που είναι επικίνδυνοι για εμάς, διότι θα μας δώσουν φωτιά. Αν δεν καθαριστούν, θα δυσκολέψουν το έργο της πυροσβεστικής αργότερα. Άρα λοιπόν, θα δουν αυτές τις περιοχές που είναι υψηλού κινδύνου μέσα στον αστικό ιστό αλλά και 100 μέτρα εκτός, όλες αυτές τις περιοχές που πρέπει να καθαριστούν ακόμα και μετά τη λήξη της προθεσμίας, mm-hmm. να γίνει μια προσπάθεια για να καθαριστούν από τους Δήμους. Να σας πω ότι αρκετοί Δήμοι ήδη το κάνουν. Έχουν συνεννοηθεί δηλαδή με τους δημότες τους, με τους πολίτες που δεν μπορούν να καθαρίσουν, μπαίνουν ναι. μέσα και καθαρίζουν.
0: Πάντως, να σας πω, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Πολλοί Δήμοι τώρα καθίστανται αρμόδιοι για την εφαρμογή του νόμου, την επιβολή προστήμων και τη διενέργεια ελέγχων και είναι οι ίδιοι Δήμοι ενδεχομένως οι οποίοι έχουν αφήσει δημοτικά ακίνητα ακαθάριστα. Και οι ιδιώτες μπορεί να έχουν καθαρίσει τα δικά τους, όμως οι Δήμοι δεν έχουν κάνει τα δέοντα. Δηλαδή, τον Δήμο ποιος τον ελέγχει?
9: Πράγματι, κύριε Ευγενίδη, έχετε δίκιο. Συμβαίνει και αυτό. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν καθαρίσει και τα δικά τους και βοηθούν και τους δημότες τους. Και είναι και κάποιοι οι οποίοι δυστυχώς καθυστερούν διότι δεν έχουν κάνει ακόμα. Έχουν πάρει, υπάρχει Δήμος ο οποίος έχει πάρει 400 χιλιάρικα από το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτές τις δράσεις ναι. και δεν έχει κάνει ανάθεση έργου.
0: Ποιος Δήμος είναι αυτό? Ποιος Δήμος είναι αυτό?
9: Γενικά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις.
0: Καθίστε, κύριε Τουρνά.
9: Προσπαθούμε...
0: Επιτρέψτε μου τώρα. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός ναι. και να λέει υπάρχει Δήμος που πήρε 400 χιλιάρικα και δεν έχει κάνει τίποτα και να μην λέμε ποιος είναι ο Δήμος. Πρέπει και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας όμως. Πρέπει και εμείς να πάρουμε μετά τον Δήμαρχο και να του πούμε αδερφέ, γιατί δεν έχει κάνει ανάθεση έργου ενώ πήρε 400 χιλιάρικα.
9: Θα σας πω λοιπόν ότι είμαστε σε συνεννόηση, έχουν προχωρήσει, τους βοηθάμε κιόλας και δεν βοηθάμε μόνο σε αυτή την κατεύθυνση. Θα σας πω το εξής, ότι αρκετοί Δήμοι έχουν τα περιοριστικά τους, για τα οποία υπάρχει διένεξη το ποιο, ποιανού είναι και ποιος θα κάνει τη δουλειά. Οι Δήμοι λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσουν και το επόμενο διάστημα τα χρήματα που έχουν με τις αναθέσεις έργου ή με τους υπαλλήλους τους οποίους προσλαμβάνουν εποχικά να φτιάξουν τα συνεργεία τους και να καθαρίσουν. Έχουν κάποιο περιθώριο να κάνουν και αυτή τη δουλειά. Εμείς θα το επιβλέψουμε δήμο-δήμο, θα έλεγα. Ο ίδιος προσωπικά έχω κάνει αρκετές αυτοψίες και έχω μιλήσει προσωπικά με αρκετούς δημάρχους όπως και με τις ενώσεις κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα περιαστικά στα οποία προσπαθούμε να βοηθήσουμε, όπως σας είπαμε, το Αντινέρο, αλλά και με την διεύθυνση φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Άμυνας, η οποία διαθέτει έργα και έχουμε πάει και κάνουμε τέτοιες δουλειές.
0: Δηλαδή, αλήθεια αυτή τη στιγμή,
9: αυτή η διεύθυνση δουλεύει και στον Ημιτό, σε αρκετές περιοχές, δουλεύει και στην Πεντέλη. Είναι τρεις εβδομάδες εκεί πέρα που κάνουν δουλειά αυτά τα συνεργεία. Και βέβαια θα προχωρήσουμε και στις παρυφές της Πάρνηθας, σε αρκετές περιοχές, για να βοηθήσουμε. Αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί, επαναλαμβάνω, όλο το καλοκαίρι. Ναι. Η πρόληψη δεν σταματάει με τη λήξη, εν πάση περιπτώσει, της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα.
0: Προφανώς και ένα καθαρισμένο ακίνητο μπορεί να υπάρξουν ξανά κλαδιά, χόρτα τα οποία θα μεγαλώσουν, θα πέσουν στον ένα μήνα από τώρα. Δεν είναι απιθανό.
9: Η υποχρέωση καθαρισμών και διατήρησης αυτής της εικόνας καθ' όλη τη διάρκεια του είναι σε όλο το καλοκαίρι. Δεν μπορεί δηλαδή να αφήσουμε να ξαναφυτρώσουν, να ανέβουν τα χορτάρια, αλλά η εκτίμηση είναι, επειδή ήδη η γη ξεραίνεται, τα χορτάρια έχουν ξεραθεί, η εκτίμηση είναι ότι αν τώρα ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά, ενδεχομένως θα χρειαστεί ένα φρεσκάρισμα αργότερα, αλλά πιστεύω ότι εξαλείφεται ο κίνδυνος. Το θέμα είναι σε αυτή τη φάση να καθαρίσουν όλοι, να γίνει η κουλτούρα όλων, ότι οι καθαρισμοί είναι υποχρέωση όλων μας. Είναι της πολιτείας μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κάνει όλες αυτές τις δράσεις. Είναι οι δημοτικές αρχές που πρέπει να καθαρίσουν τους δημόσιους χώρους και είναι και ο καθένας που πρέπει να προστατεύσει, να καθαρίσει για να προστατεύσει την περιουσία του και τη ζωή του, αλλά και την περιουσία και τη ζωή των γειτόνων του.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο για το σκέλος αυτό των προστήμων και των καθαρισμών. Το πρόστιμο πόσο είναι, άμα με βρουν εμένα να μην έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου σύμφωνα με την υποχρέωση που είχα?
9: Κοιτάξτε, είναι 1 ευρώ για κάθε μέτρο στον οικοπαιδικό χώρο, με ελάχιστη τα 200 ευρώ και μέγιστη τα 2.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, ένα οικόπεδο το οποίο θα καθαριστεί αλλά δεν θα δηλωθεί, θα χρεωθεί επιπλέον 100 ευρώ, και ένα οικόπεδο το οποίο δεν θα καθαριστεί και δεν θα δηλωθεί είναι 500 ευρώ. Άρα λοιπόν μαζεύονται αρκετά, συν την χρέωση του καθαρισμού που θα του κάνει ο δήμαρχος, ο οποίος θα μπει και θα καθαρίσει. Είναι αρκετά τα χρήματα.
0: Άρα σας συμφέρει
9: λοιπόν,
0: να το κάνεις.
9: Να προσαρμοστούμε. Συμφέρει να το κάνεις γιατί, επαναλαμβάνω, για την
0: ασφάλειά μας. Και για κοινωνικούς λόγους πέρα από οικονομικούς, προφανώς.
9: Σωστόν, σωστόν.
0: Θα μου δώσετε παρακαλώ ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, για τους τίτλους των ειδήσεων, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για την ετοιμότητα του μηχανισμού, γιατί τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα της αντιπυρικής περίοδου. Ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο πήραμε μια πρώτη γεύση για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Και επιστρέφω αμέσως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου με την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Στα 79 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent και στα 75 του αμερικανικού αργού. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με σαφείς προτεραιότητες στην ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Ένοχοι κρίθηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και προσωπικά δεδομένα. 24χρονος ανασύρθηκε νεκρός από γιοταχή που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ημαθία. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονο από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κατάγμα στο Μυρό. Τελευταία ημέρα σήμερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και οι επιβολές προστήμων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία της κυβέρνησης, εκτιμούν στενείς συνεργάτες του Κιρ Στάρμερ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, έθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέφουμε εδώ, ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Αυτή την ώρα σε πολύ λίγο ανακοινώνεται και η... αυτή την ώρα μιλάει ο Σερ Κιρ Στάρμερ, ανακοινώνει την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα τα ακούσουμε και αναλυτικότερα στην πορεία της ημέρας και στο Δελτίο Ειδήσεων στις 12. Επιστρέφω στη συζήτηση με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ για την αναμονή, κύριε Υπουργέ. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την ετοιμότητα του μηχανισμού. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με την, την χθεσινή ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Θέλω να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι η ανταπόκριση ήταν επαρκής και αν είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την υψηλή ένταση για μακρά διάρκεια.
9: Ναι, πράγματι αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά ήταν και αυτό και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το ίδια κατάσταση περίπου. Το θέμα είναι ότι οι συνθήκες δυσκολεύουν όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, δηλαδή είχαμε οι θερμοκρασίες έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν, αλλά είχαμε και ισχυρούς ανέμους. Μπήκε δηλαδή το πρώιμο μελτέμι, το οποίο δυσκολεύει την κατάσταση. Μαζί με την ξερή καύση μήλη είναι τα τρία στοιχεία τα οποία βοηθούν στη συνάρξη αλλά και στην ταχεία εξάπλωση. Άρα λοιπόν πράγματι ο μηχανισμός δοκιμάστηκε, αλλά ήταν σε ετοιμότητα και ανταπόκριθηκε, θα έλεγα, σε πρώτο χρόνο. Mm-hmm. Εφαρμόστηκε πλήρως το δόγμα που θέλει την μέγιστη κινητοποίηση σε πρώτο χρόνο σε κάθε φωτιά, σε κάθε συμβάν. Κατευθείαν κινητοποιούνται οι επίγειες δυνάμεις, δίδεται εντολή σε ένα αέρια μέσα να απογειωθούν, ανεξάρτητα από το σε τι κατάσταση είναι, με την αναγγελία του συμβάντος, δίνεται εντολή και σε αεροπλάνο το οποίο, ή ελικόπτερο, το οποίο θέλει περίπου 15 λεπτά για να απογειωθεί. Κινητοποιούνται η αστυνομία, οι δασικές υπηρεσίες, οι εθελοντές. Όρος ο μηχανισμός μπαίνει σε ετοιμότητα για το κάθε συμβάν, για κάθε ένα από αυτά τα 83 συμβάντα τα οποία είχαμε και τα οποία αναφέρατε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την εξέλιξη και τις πρώτες αφίξεις, αρχίζουν να ενισχύονται οι δυνάμεις αν χρειάζεται, όπως συνέβη σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τον Αλμυροπόταμο, ας πούμε, στην Νότια Εύβοια, ή να ακυρώνονται δυνάμεις. Ναι, είχαμε κάποιες φωτιές οι οποίες δυσκόλεψαν περισσότερο τον μηχανισμό. Παρ' όλα αυτά, πήγε, θα έλεγα, καλά. Αυτό το Σαββατοκύριακο όλα τα συμβάντα αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Γι' αυτό το συμβάν στον Αλμυροπόταμο, ας πούμε, κάηκαν πράγματι 300 στρέμματα γης, αλλά παρόλα αυτά και τα εναέρια μέσα που έπεσαν ήταν ένας μεγάλος αριθμός. Μπορέσαμε δηλαδή να μπόρεσε ο αρχηγός να στείλει αρκετά εναέρια μέσα. Ήταν 8 αεροσκάφη, ήταν 6 ελικόπτερα, σύν το συντονιστικό, ήταν και οι επίγειες δυνάμεις. Άρα λοιπόν περιορίστηκε η φωτιά έγκαιρα και δεν κινδύνευσαν τα δύο χωριά.
0: Ναι, τώρα πόσους ανθρώπους έχουμε? Σας έβλεπα, λέγατε ότι είναι περίπου 18.000 το προσωπικό που είναι επιποδό. Σε επίπεδο τεχνικών μέσων επίσης, πού είμαστε εν αναμονή και των νέων Καναντέρ που τα περιμένουμε να τα βγάλει και η γραμμή παραγωγής?
9: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός που ενισχύει αυτό το μηχανισμό τον οποίο φτιάξαμε πριν από 5 χρόνια. Πράγματι ενισχύεται με το πρόγραμμα υγιής με όλα τα μέσα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ναι, τα Καναντέρ θα καθυστερήσουν να έρθουν, όπως εντούτοις έχουμε παραλάβει ήδη 3 ελικόπτερα τα οποία κάνουν εκπαιδεύσεις για διάφορες αποστολές. Έχουμε παραλάβει 3 αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται για εναέρια επιτήρηση και συντονισμό επιχειρήσεων, και αυτά είμαστε στο στάδιο της ένταξης και της εκπαίδευσης. Σύντομα θα παραλάβουμε τα 2 πρώτα Super Puma που θα είναι αποκλειστικά δασοπυροσβεστικά. Αυτά θα παραλυφθούν το φθινόπωρο. Συνολικά 8 τέτοια ελικόπτερα θα παραλυφθούν. Έτσι λοιπόν σταδιακά θα αποκτηθεί ο εθνικός στόλος προς αντικατάσταση των παλιών Καναντέρ τα οποία διαθέταμε. Μέχρι τότε όμως να σας πω ότι έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα μισθωμένων εναερίων μέσων, δηλαδή θα έχουμε φέτος 51 μισθωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα τα οποία έχουν μια καλή διασπορά και καλύπτουν όλη τη χώρα. Μαζί με τα εθνικά θα έχουμε 80 εναέρια μέσα. Θα έλεγα ότι είναι ο μεγαλύτερος εναέριος στόλος που υπάρχει στην Ευρώπη όσον αφορά τη δασοπυρόσβεση. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Βιεννίδη, να λάβουμε υπόψη ότι όταν έχουμε ένα μεγάλο αριθμό συμβάντων σε μια περιοχή, αν φτάσουμε δηλαδή με δύσκολες συνθήκες που θα μπούμε σύντομα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να έχουμε.
0: Οι 50 μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο και θερμό καλοκαίρι. Αν κρίνουμε από αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα στην Ευρώπη, προειδοποιούν για πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα είναι εξαιρετικά δυσμενείς.
9: Πράγματι, και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι όταν έχουμε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, τότε ο μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις φωτιές το ίδιο αποτελεσματικά, σε όλα τα συμβάντα. Αν έχουμε δηλαδή 60 φωτιές, 70 φωτιές, από τα 80 εναέρια μέσα που έχουμε μπορούν να πετάνε τα μισά, τα 40. Τα άλλα επανεξυπηρετούνται για να χρησιμοποιηθούν σε δεύτερο κύκλο. Άρα λοιπόν, αν έχεις 60 φωτιές, τι θα κάνεις με τα 40? Γι' αυτό ακριβώς λέμε, η προσπάθειά μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών για να αντέξει ο μηχανισμός. Είναι καλός, είναι ισχυρός, αλλά κάτω από κάποιες συνθήκες δεν μπορεί να ανταποκριθεί το ίδιο αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να μειώσουμε τον αριθμό των ενάρξεων. Και γι' αυτό κάνουμε μια τεράστια εκστρατεία και σε αυτή την κατεύθυνση, όπως και στην πρόληψη σας είπα προηγουμένως, το ίδιο και σε αυτό το κομμάτι. Τι κάνουμε λοιπόν? Φτιάξαμε, ενισχύσαμε, δημιουργήσαμε την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με πραγματικά πολύ ικανά στελέχη, και βέβαια φτιάξαμε και 37 περιφερειακά ανεξάρτητα ανακριτικά με τα οποία προσπαθούμε να ελέγξουμε τις ενάρξεις, να ελέγξουμε τον εμπριστή. Και αυτό έχουμε κάνει σε σημαντικό βαθμό. Να σας πω ότι μέχρι σήμερα είχαμε 979 φωτιές είχαμε μέχρι χθες το βράδυ από την έναρξη της αντιπυρικής. Ο αριθμός είναι τεράστιος, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
9: Δηλαδή σε μια χώρα που βρίσκεται στη διακεκαυμένη ζώνη, 979-980 φωτιές μέσα σε αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Από αυτές τις πυρκαγιές έχουμε βρει την αιτία, ποιοι έβαλαν τη φωτιά, 449 άτομα, και έχουν πάρει υποστεί τα διοικητικά πρόστιμα. Και βέβαια έχουμε και 111 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία. Ήδη για τις χθεσινές και προχθεσινές φωτιές, 83, έγιναν 8 συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτοφόρου που σήμερα θα οδηγηθούν στο ακροατήριο. Άρα λοιπόν η προσπάθειά μας είναι να βρούμε τον εμπριστή με τα μέσα που διαθέτουμε, με ένα εκτενές δίκτυο επιτήρησης που περιλαμβάνει τις επίγειες περιπολίες, περιλαμβάνει τα πυροφυλάκια, αλλά και 83 drones στην επικράτεια, που προσπαθούμε να πιάσουμε τις φωτιές σε πρώτο χρόνο, αλλά και παράλληλα να βρούμε και την αιτία. Γιατί μόνο μειώνοντας πραγματικά τον αριθμό των πυρκαγιών θα μπορούμε να πούμε ότι διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο και την αποτελεσματικότητά μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να σας πω ότι όση ώρα συζητάμε έχουν έρθει πολλά μηνύματα με διάφορες καταγγελίες για πολλά σημεία και πάρκα και δημοτικές εκτάσεις, οι οποίες δεν τις λες και πολύ καθαρισμένες, ας πούμε. Ας ελπίσουμε ότι το καμπανάκι το οποίο ηχείται θα πιάσει τόπο και θα κάνουν και οι αρμόδιοι τα δέοντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τουρνά. Να είστε καλά.
9: Με τη συνεργασία τη δική μας, εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Θα συνεχίσουμε τις αυτοψίες και τους ελέγχους, έτσι ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς να πραγματικά να καθαριστούν και να συνεχίσουν αυτή η προσπάθεια της πρόληψης των καθαρισμών να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Ευχαριστώ, κύριε Τουρνά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πριν πάμε σε τραγούδι, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ, κυρίες και κύριοι, με το 5G Wi-Fi, για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του παραβεβμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Περισσότερα μαθαίνετε στο cosmote.gr.

0: Δεν θυμάμαι καν αν υπήρχε κρούσμα. Υπήρχε κρούσμα στην Ελλάδα. Αλλά η βασική εστία ήταν στη Μεγάλη Βρετανία και τότε είχαν κολλήσει κάποιοι Έλληνες που είχαν πάει να δουν το παιχνίδι Arsenal Ολυμπιακός. Και είχαν κολλήσει και είχαν μείνει σε καραντίνα. Δεν θυμάμαι αν είχαν γυρίσει και μείναν σε καραντίνα στην Ελλάδα. Νομίζω μείναν σε καραντίνα στην Αγγλία. Και είχε πέσει πανικός και με βάλανε σε καραντίνα. Ιστορίες τώρα. Φαντάζει τόσο μακρινός ο κορονοϊός, για να είμαι ειλικρινής, που. Τι να πω. Με ρωτάει η Ρενάτα, λέει, τα μισθωμένα Καναντέρ που λέει ποιος τα έχει, από πού τα πήρε και πόσο τα μισθώνει το κράτος. Γιατί λέει τα μισθωμένα που λέει τα πούλησαν σε Ισραηλινό ιδιώτη, τα οποία είναι αραγμένα στη Γαλλία και τα οποία τα μισθώνει όντως με πολύ μεγάλο ημερήσιο ενίκιο η ελληνική κυβέρνηση, και αυτό γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν ξέρω τι λέτε ότι πουλήθηκαν τα Καναντέρ. Δεν πουλήθηκαν τα Καναντέρ που είχαμε. Κάποιος προφανώς έχει Καναντέρ και τα μισθώνουμε. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Και άλλες χώρες μισθώνουν Καναντέρ. Διότι δεν υπάρχει γραμμή παραγωγής τα τελευταία πολλά χρόνια από την εταιρεία που έβγαζε τα Καναντέρ. Τώρα και βάσει παραγγελιών έβαλε καινούργια γραμμή παραγωγής. Εμείς θα πάρουμε τα καινούργια, αλλά από το 27-28 και μετά. Τώρα υπάρχουν διάφορες ενστάσεις για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Τώρα εδώ η Σοφία λέει: είναι δύσκολο και πολυδάπανο να καθαρίσει κανείς ένα οικόπεδο στην επαρχία όταν υπάρχει, λέει, σχροκέρδια. Τι το θέλετε το οικόπεδο όμως τότε? Να τα καθαρίζει, λέει, ο Δήμος έναντι λογικής αμοιβής. Με ποιον θα τα καθαρίσει ο Δήμος? Λοιπόν, τώρα και μου έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τουρνάς νωρίτερα, και έχω διάφορες παρατηρήσεις από πολλούς τώρα, η κυρία Γεωργία, η κυρία Ζωή, ο Γιάννης, ο άλλος ο φίλος εδώ, 877, μου στέλνουν μηνύματα για τους Δήμους, και ο Δημήτρης μου στέλνει μηνύματα για Δήμους, που οι άνθρωποι είναι πολύ σαφές ότι έχουν περιπτώσεις Δήμων που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Το είπε ο κύριος Τουρνάς ότι υπάρχει, μου έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό. Δήμος που έχει πάρει 400 χιλιάρικα από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για να κάνει καθαρισμούς στα δικά του τα οικόπεδα και δεν έχει κάνει αυτή την ώρα ούτε την ανάθεση. Να δώσει την ανάθεση στην εταιρεία Τάσος στα Σκαλιρανιάν ΑΕ που κάνει καθαρισμούς οικοπαίδων για να πάει να κάνει τη δουλειά. Δηλαδή, συγχαρητήρια στον Δήμαρχο. Μπράβο, Δημαρχάρα. Πριν πάω σε διάλειμμα, μαζί μας είναι η Cosmote Telecom με το Magenta One Business. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό, το έχετε σίγουρα. Εταιρικά κινητά επίσης. Και με τα δύο αυτά, η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα της Magenta One Business, να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet, και επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω με φοβερό θέμα, λαγοκέφαλος. Πλήρη ιστερία στις ελληνικές θάλασσες και στους λουόμενους. Σε πολύ πολύ λίγο να τα δούμε με μια ψυχραιμία και με μια νυφαλιότητα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια.

0: εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 παρά 8. Πάμε τώρα, θα δούμε για το τέλος εκπομπής ένα θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ, σε βαθμό ιστερίας θα έλεγα, ιδίως αν δεις τα social. Είναι η εμφάνιση του λαγοκέφαλου σε ελληνικές θάλασσες. Άκουσα σήμερα το πρωί από άνθρωπο να λέει: εγώ δεν πάω για μπάνιο στη θάλασσα γιατί θα έχει λαγοκέφαλους. Της είπα να σοβαρευτεί και να ηρεμήσουμε, γιατί πραγματικά δεν θα τη βγάλουμε έτσι καλοκαίρι. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μπατζάκας, αναπληρωτής καθηγητής ιχθυολογίας στο τμήμα Οκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί τέτοια δραματοποίηση της εμφάνισης λαγοκεφάλων, γιατί τέτοια κατάσταση?
1: Τι να σου πω, δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω, όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ δραματικά και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι λαγοκέφαλοι είναι στις ελληνικές θάλασσες εδώ και αρκετές χρόνια. Είναι βέβαια ένα εισβολικό είδος, αλλά βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες από το 2005-2006 περίπου. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει με αυτά τα ψάρια είναι κυρίως προς τους επαγγελματίες αλίες, γιατί τους κάνει ζημιά στο αλίευμά τους, καταστρέφει τα δίχτυα κτλ. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες επιθέσεις και απλώς στο ίντερνετ ανεβάζω καμιά φορά κάποια βιντεάκια με κάποιο περιστατικό που είναι το 2004 νομίζω ή 2. Okay. Και το κατά το οποίο εντάξει το ήταν κάποιοι λαγοκέφαλοι οι οποίοι...
0: Έχει δυνατός αγώνι ο λαγοκέφαλος.
1: Δυνατό έχει, αλλά όπως όλα τα αγρία ζώα δεν πλησιάζει τον άνθρωπο. Τώρα αν τα ταΐζουμε και συνηθίζει την παρουσία και πλησιάσει και παίζουμε μαζί τους και τα πειράζουμε και προσπαθούμε να τα χαϊδέψουμε, μπορεί να μας δαγώσει. Εντάξει, αυτό είναι όπως...
0: Όλα τα ψάρια δαγκώνουν. Άμα βάλεις το χέρι σου στο στόμα του ψαριού, ακριβώς, σε δαγκώνει το ψάρι. Απλό προφανώς έχει πιο δυνατός αγώνι.
1: Κοινή λογική, ακριβώς. Έχει πολύ ισχυρό σαγόνι και 4 δόντια πολύ μεγάλα,
0: ναι.
1: Σαράμπος, τα οποία μπορούν να κόψουν κομμάτι ακόμα και κομμάτι δυχτιού. Αλλά δεν επιτίθενται στον άνθρωπο και δεν, δηλαδή είναι παράλογη όλη αυτή η φασαρία που γίνεται για αυτό το συγκεκριμένο ψάρι. Σίγουρα δεν πρέπει να το φάμε γιατί έχει τοξίνες που μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλητηρίαση μέχρι και στο θάνατο. Ίσως παρόλο που δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα κανένα θάνατο από.
0: Ναι, από λαγοκέφαλο.
1: Με το λαγοκέφαλο, με το
0: φάνη. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, ναι. Όποτε έχουμε πάει στη θάλασσα, το έχουμε δει. Όταν βάζεις τα. Ξέρεις, όσο είσαι και μπαίνεις στη θάλασσα, μπορεί να έρθει ένα ψαράκι να σε τσιμπήσει λίγο. Αυτά τα ψηλά τα ψάρια που βγαίνουν εκεί πέρα στα ρηχά. Υπάρχει ποτέ σενάριο να έρθει ο λαγοκέφαλος να σου τσιμπήσει το πόδι?
1: Όχι. Όχι. Δεν είναι πολύ. Δεν πιστεύω. Δηλαδή, τι να σου πω, είναι απίθανο. Πιο πιθανό να έχει δει κάποιο τον Τζόκερ παρά να έρθει ένα λαγοκέφαλο να του τσιμπήσει το πόδι. Εγώ προσωπικά και 10 χρόνια που υπάρχουν οι περισσότερες θάλασσες, όσες φορές που κάνω και μπάνιο και μάσκα, δεν έχω δει κανέναν. Είναι πιο συχνή κάτω στην Νότια Ελλάδα. Εντάξει, αλλά
0: θυμάμαι διαχρονικά ότι υπήρχαν προς την Κρήτη και προς τη Ρόδο, προς τα εκεί. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Το 2005 που μπήκαν στη Μεσόγειο, ναι, δεν υπήρχαν πιο πριν. Το 2005 είχαμε, γιατί είναι ψάρι που είναι ερυθρά θάλασσα, ειδικό και ειρηνικό. Αυτά ήρθαν από τη διόρυγα του Σουέζ και εμφανίστηκαν πρώτη φορά στα 2005, μου φαίνεται, στη Μεσόγειο και 2006 στα ελληνικά νερά, κάπου εκεί αυτή την εποχή.
0: Mm-hmm.
1: Το είδος που μιλάμε, το σκελερά του. Γιατί υπάρχουν διαφορετικά είδη.
0: Ναι, να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει επικήρυξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην πραγματικότητα για το λαγοκέφαλο?
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που μου φαίνεται στην Κύπρο ξεκίνησε.
0: Μήπως είναι για τα δίχτυα, για την καταστροφή
1: ακριβώς,
0: του αλιευτικού εξοπλισμού?
1: Για βοήθεια στους ψαράδες και να προσπαθούν να δουν πειραματικό ενώ μπορεί να ελεγχθεί λίγο ο πληθυσμός τους, γιατί σε περιοχές όπως σας είπα, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, δεν μπορεί ο ψαράς να ψαρέψει, βάζει το παραγάδι και το ανεβάζει άδειο από ψάρια και κομμένα τα γύρισε, γιατί ο λαγοκέφαλος με περισχυρά του αγώνια κόβει και την πετονιά. Mm-hmm. Και στα δίχτυα επίσης πηγαίνει και αφαιρεί ψάρια, αλλά κόβει ταυτόχρονα και το δίχτυ. Δηλαδή εγώ
0: γιατί τρώει ψάρια ο λαγοκέφαλος?
1: Κυρίως με ψάρια τα οποία είναι πιασμένα στα δίχτυα, αλλά και άλλα ψάρια που είναι πιο, δεν είναι και πολύ εξαιρετικά γρήγορος, αλλά επίσης και κυρίως κεφαλόποδα. Και τα χταπόδια, σουπιές.
0: Ναι, τα χταπόδια. Κάνει... Αυτό διάβαζα, ότι κάνει ζημιά στα χταπόδια. Δηλαδή, ότι...
1: Ναι, κυρίως κεφαλόποδα και τέτοια είναι πιο. Αλλά τρώει και ψάρια. Και εγώ σας είχα πει ότι στο μάχη λαγοκέφαλο είχαμε βρει ένα κομμάτι από φαγκρί μαζί με το δίχτυο. Ουσιαστικά, ό,τι είναι πιο
0: δυνατό. Ναι, το είχε πιάσει ο ψαρά στο φαγκρί και του φάγε το φαγκρί και λίγο από το δίχτυο.
1: Το έκοψε και το δίχτυο.
0: Μάλιστα. Άρα στην πραγματικότητα ο λαγοκέφαλος είναι ένας κίνδυνος για την τοπική οικονομία εκεί όπου έχει αλλιευτική οικονομία.
1: Ακριβώς, γιατί δεν μπορούν οι ψαράδες ούτε να ψαρέψουν και τους τρώει και αλλιεύματα τα οποία έχουν οικονομική αξία.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουν εμφανιστεί περισσότεροι λαγοκέφαλοι στις ελληνικές θάλασσες το τελευταίο διάστημα και πού οφείλεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρουμε, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν, δηλαδή καταγραφές, οπότε να δείχνουν χρόνο με το χρόνο την αύξησή τους. Πιθανόν, σας λέω, δεν ξέρω.
0: Έχει κάτι να κάνει με το ότι αυξάνεται η θερμοκρασία, ότι
1: σίγουρα,
0: το...
1: σίγουρα. Μην ξεχνάτε, ένα ψάρι που έχει συνηθίσει σε πιο ζεστά νερά και η αύξηση θερμοκρασίας το ευνοεί. Στην εξάπλωσή του και το ευνοεί και στην, ίσως στην απαραγωγή.
0: Πάντως θέλω να σας πω ότι μπορεί να λέμε εμείς, μπορεί να λέμε εγώ και εσείς κύριε Μπατζάκα, ότι μπορεί να υπάρχει ένας βαθμός ιστερίας. Υπάρχει σήμερα γερμανικό δημοσίευμα της εφημερίδας Augsburger Allgemeine που συνιστά σε γερμανούς τουρίστες που πρόκειται να βρεθούν στην Ελλάδα να μην υποτιμήσουν τον κίνδυνο, διότι το ψάρι αυτό εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε ρηχά νερά δημοφιλών προορισμών. Οπότε, όπως έχετε καταλάβει, αυτό το κύμα φόβου ή ανησυχία έχει περάσει τα στενά μας σύνορα.
1: Και δυσμενείς επιπτώσεις και για τουριστικές περιοχές. Γιατί όταν σου λέει ο άλλος μην πηγαίνεις ή φρόντισε να μην πηγαίνεις στη θάλασσα, είναι πρόβλημα χωρίς να υπάρχει πραγματικά. Και τα ψάρια αυτά δεν πλησιάζουν. Αν δεν... Κάποιος θα ταΐσει κάτι, δηλαδή δεν έρχονται κοντά, δηλαδή δεν πλησιάζουν κοντά σε ανθρώπους σε κανονικές συνθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τα περισσότερα αγρία ζώα.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει κάποια στιγμή η ψυχραιμία, γιατί μέχρι στιγμής δεν συμβαίνει αυτό.
1: Ακριβώς, γιατί έχει τραβήξει, ναι, δυστυχώς, και αυτό όπως βλέπετε έχει και δυσμενείς επιπτώσεις γενικά για πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, με ψυχραιμία θα πορευτούμε σε ένα καλοκαίρι με την ελπίδα, δεν θα συναντηθούμε κάποιο λαγοκέφαλο.
1: Είναι πολύ απιθανός, πιο πιθανό βλέπω κάποιος να κερδίσει τον τζόκι να συναντήσει λαγοκέφαλο.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, ο κύριος Γιάννης Μπατζάκας, κύριε και κύριοι, ήταν μαζί μας αναπληρωτής καθηγητής ιχθυολογίας στο τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μου λέει η Ρενάτα, λέει ότι επικήρυξη έχουν κάνει χρόνια τώρα για τους λαγοκέφαλους η Ιταλία και η Ισπανία. Γιατί τότε λέει που έγινε η βύθιση της γέφυρας στο Σουέζ δεν μπήκαν δίχτυα προστασίας. Ναι, δεν είμαι εξπέρ ούτε στο λαγοκέφαλο, ούτε στο ψάρεμα, ούτε στην επικήρυξη. Αλλά καταλαβαίνω ότι η επικήρυξη συνδέεται κυρίως με τη ζημιά στους αλλοίς για να μπορεί και να τους αποζημιώνει κιόλας προφανώς. Να υπάρχει και ένα πλαίσιο για αυτό το θέμα. Λοιπόν, Βασιλική Γιούτσου με το δελτίο των ειδήσεων. Έχεις κάτι για λαγοκέφαλο?
2: Καλά, άκουσα 400.000.
0: Ο Δήμος.
2: Ναι.
0: Γαμάτος ο Δήμος.
2: Τόσο είπε.
0: Να, δεν είπε το Δήμο.
2: Εκεί είναι το θέμα. Απλά δεν ήμουν σίγουρη ότι άκουσα καλά.
0: Δεν είπε το Δήμο. Πρέπει να μάθω τώρα ποιος Δήμος είναι που έχει πάρει
2: 400.000 και δεν έχει κάνει.
0: Είναι λογικό να παίρνει. Άμα είναι μεγάλος ο Δήμος, το ποσό δεν είναι ακραίο. Τα 400.000 από το Υπουργείο Εσωτερικών. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τα προγράμματα επιδότηση των Δήμων για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Δηλαδή τώρα, άμα είναι ένας δασικός Δήμος, προφανώς θέλει πολλά λεφτά για να το κάνει. Αλλά άμα δεν έχει κάνει τόσους μήνες, μας τα έχουν κάνει τα ούλια με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τόσους μήνες δεν έχει κάνει η Δημαρχάρα ανάθεση. Λοιπόν, υγιένετε, τα λέμε αύριο στις 11. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρισκόταν υπό πίεση στο κόμμα του μετά και την πρόσφατη εκλογή του ισοκομματικού αντιπάλου του Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο Στάρμερ ανέφερε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου με μια διακοπή στη Βρετανική Βουλή για το καλοκαίρι και θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πως μέχρι τότε θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης για το πέρασμα της εξουσίας. Ο Άντι Μπέρναμ, δημοφιλής δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ και μεγάλο φαβερί για τη διαδοχή του κ. Στάρμερ, πρόκειται να ορκιστεί επισήμως βουλευτής το μεσημέρι. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός είπε μάλιστα περίπτωση Δήμου που ενώ είχε πάρει 400.000 ευρώ δεν έχει ακόμη κάνει ανάθεση έργου για τον καθαρισμό των οικοπέδων. Ο κ. Τουρνάς σημείωσε πάντως πως σε συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοίκησεις και την πυροσβεστική υπηρεσία θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι με προτεραιότητα τους χώρους υψηλού κινδύνου. Εξήγησε πως η πρόληψη με καθαρισμό των οικοπαίδων δεν σταματά σήμερα, αλλά θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους, αναφέροντας πως από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί 979 φωτιές, έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε 449 άτομα και έχουν συλληφθεί με την αυτόφορη διαδικασία 111 άτομα. Υπομερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Ρόδο, σε περιοχή ανάμεσα στα αμπέλια της ΚΑΕΡ και στον συνοικισμό Πολυτέκνων Ιθεοτόκος. Θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν με τη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ μετά το χθεσινό θετικό πρώτο γύρο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος η εχθροπραξία στον Λίβανο. Σε πτώση βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μήνες η τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από έναν συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το έχει οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφου, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 60 ουκρανικά ντρόν πάνω από τη Μόσχα, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι ρωσικά ντρόουν έπληξαν εμπορικά πλοία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Αιγύπτιος, μέλος του πληρώματος ενός εξ αυτών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επιθέσεις στην Ουκρανία. Για πολύήμερο κύμα καύσων από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. 3 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος, με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Γιάννης Τριάντης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάνης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία, αλλά η εβδομάδα δεν ξεκίνησε καλά. Σε προσωπικό επίπεδο εννοώ. Δηλαδή, ενώ είχα προγραμματίσει να καλέσω τον Κιρ Στάρμερ, φίλος μου από παλιά, στο κότερό μου για να πάμε στα νησιά του Αιγαίου κτλ., αυτός παραιτήθηκε και δεν ήταν μόνο αυτό. Ακούω το Σαββατοκύριακο ότι θα φορολογηθούν τα γρήγορα κότερα, οπότε έδωσα εντολή στους ανθρώπους μου να αλλάξουν τη μηχανή, να βάλουν μια μικρότερη για να μην μας πιάσει η φορολογία του Τσίπρα που έρχεται. Θα μου πεις, εξυπνακίζεις? Όχι. Κάποιοι άλλοι εξυπνακίζουν, κάποιοι άλλοι οι οποίοι με δολώματα και ευκολίες, είτε αφορούν τις τζάμπα μετακινήσεις, ένα θεμητό και αν θέλεις υπηρετικό κάποιων ανθρώπων, πολλών που δεν έχουν την δυνατότητα να ξοδεύουν χρήματα στις μετακινήσεις, ή κάποιον οι οποίοι είναι υπερπλούσιοι, αλλά αυτά τα πράγματα μου δείχνουν, νομίζω, μακάρι να διαψευστώ, δείχνουν έναν ερασιτεχνισμό και τον πληθωρισμό της ευκολίας, της προπαγάνδας δηλαδή, γιατί αυτά στον κόσμο μετράνε. Η ομάδα μας σήμερα είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800 να στέλνετε mail onairpapakialfaradio989.gr και το Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Στις 12.30 θα πάμε στο Λονδίνο, γιατί είναι νοπή. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η παραίτηση του κύριου Στάρμερ. Θα μιλήσουμε με τον Μιχάλη Αράπη, είναι νομικός και ταυτόχρονα είναι ερευνητής κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας. Ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενδιαφέρεται για την πολιτική κατάσταση. Να δούμε τι μπορεί καινούριο να μας πει. Σε λίγο, σε 2-3 λεπτά, θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, να μιλήσουμε για τι άλλο, για το Ιράν και όλα όσα έχουν συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και για πλήστα όσα που ο κύριος Μπαλτζόης και ξέρει και μπορεί να μας δώσει διαφορετιστικές λεπτομέρειες, να δούμε επιτέλους τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Κύριε Μπαλτζόη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τριάντη, για την αποδοχή, για την πρόσκληση.
0: Τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο, γιατί είμαστε όλο και περισσότερο μπερδευόμαστε παρά βλέπουμε ένα φως στην άκρη του τούνελ?
1: Με τον Τραμπ θα συνεχίσουμε να συνεχώς να ευθυνδιαζόμαστε, να μην είμαστε σίγουροι για αυτά που συμβαίνουν κλπ. Πάλι πήγε να χαλάσει τις συνομιλίες με δηλώσεις έτσι πολύ έτσι σκληρές,
0: ναι,
1: και η ιρανική αντιπροσωπεία ετοιμάστηκε να φύγει. Βγήκε μια ανακοίνωση ότι τα φύγουν, αλλά τελικά μείνανε εκεί στο Bunker Stop. Είναι και ωραίο μέρος από το έχω δει εκεί, δεν έχουν πάει βέβαια. Λοιπόν, ο Τραμπ ενώ ξεκινήσανε άρχισε να λέει ότι να μαζέψει τη Χεζμπολάχ, διότι θα χτυπήσουμε ότι είναι υπεύθυνο το Ιράν και λοιπά, και ότι είμαστε έτοιμοι και θα είναι πιο σκληρά αυτή τη φορά. Βέβαια το απάντησε ο Γκαλιμπά, που όπως φαίνεται κατά την άποψή μου είναι ο ισχυρός άνδρας πλέον του Ιράν, ο πρόεδρος της Βουλής. Νομίζω το έχουμε πει, κύριε Τριάντη, ο Γκαλιμπά ήταν υπουργός της Επανάστασης τα πρώτα χρόνια από το 1968, που δημιουργήθηκαν οι πρωί της Επανάστασης, ήταν από τους πρώτους και σαν διοικητής στον πόλεμο με το Ιράν-Ιράκ. Ήταν σκληρός, αλλά πολύ γενναίος, και δηλαδή η μονάδα του είχε επιτυχίες. Ναι. Και γι' αυτό τον σέβονται πριν της Επανάστασης. Λοιπόν, ο Γκαλιμπά είπε ότι να είστε προσεκτικοί, λέει, με τις δηλώσεις που κάνετε. Το καταλαβαίνω, λέει, είστε σε μια κατάσταση απελπισίας. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες που μας απειλείτε, λέει. Και είπε κάτι που για μένα σημαντικό. Εμείς είμαστε αυτοί που ενεργούμε. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν την πρωτοβουλία, κύριε Τριάντη. Εγώ διαβάζοντας το μνημόνιο, το MOU, το μνημόνιο κατανόηση των 14 σημείων, είναι σαν να το γράψανε στην Τεχεράνη.
0: Ακριβώς.
1: Η Ιρανία, ακριβώς. Και έμαθα ποιος το έγραψε με το χέρι του. ήταν ο στρατηγός Μουνίρ του Πακιστάν. Με τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχει και λοιπά με το Ιράν. Για να ξεκινήσουν, είπαν ότι τρία σημεία πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν. Το νούμερο ένα, που μιλάει για τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου και του Λιμπάνου, το αγκάθι για μένα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται και στο μέλλον, αυτό θα είναι το αγκάθι, αν δεν βρεθεί μια λύση, δεν μπορούμε να πούμε τι λύση μπορεί να βρεθεί. Απλώς να αποκλειστεί η Χεζμπολάχ. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Το λέω, έχω ζήσει στην περιοχή, δεν υπάρχει άλλη λύση. Το νούμερο 10 του μνημονίου που λέει να εκδώσει οι ΗΠΑ αυτά τα waivers, δηλαδή εξαιρέσεις για εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, πετροχημικών κλπ. Πολύ σημαντικό γι' αυτό για το Ιράν. Αρχίζουν να μπαίνουν έσοδα στο ταμείο. Και το τρίτο, αποδέσμευση ένα μέρος, νομίζω στα 12 δισεκατομμύρια,
0: άμεσα
1: ναι. των παγωμένων.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και φυσικά θα πάμε, λέει, σε μια διαδικασία να συμμετείσουμε για τα άλλα τα θέματα και ιδιαίτερα για το πυρηνικό πρόγραμμα σε δύο μήνες.
0: Στις 60 μέρες αυτές. Ναι, ναι.
1: Ναι, 60 μέρες.
0: Πάντως, κύριε Μπαλτζόγε, αν μου επιτρέπετε,
1: παρακαλώ, σχεδόν
0: σύμπας ο τύπος, τα μίντια δηλαδή, ακόμα και αμερικάνικα, λένε ότι το Ιράν τελικά έχει κερδίσει από αυτή την ιστορία.
1: Εγώ το έχω πει, κύριε Τριάντη, και παρεξηγήθηκα. Το είπα πολύ νωρίτερα. Γιατί είδα στο πεδίο τι ακριβώς συμβαίνει, είδα ότι το Ιράν δεν μπόρεσε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπόρεσε να καταβάλει το Ιράν, ήταν έτοιμο να πήρε στις απώλειές του εν αντιθέσει με τους Αμερικανούς που δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις απώλειες που είχαν. Για μένα παραμένει νικητής, και δεν το λέω εγώ εξετάζοντας την κατάσταση και τη στρατιωτική κατάσταση, υπάρχουν σημαντικοί Αμερικανοί, γερουσιαστές, άλλοι αναλυτές που μιλάνε υποστήκαμε πανολεθρία.
0: Χρησιμοποίησαν
1: τον όρο πανολεθρία.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είναι, ξέρω εγώ, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος από σφοδρός υποστηρικτής του Τραμπ έχει γίνει σφοδρός.
0: Δεινός επικριτής. Ναι.
1: Ακριβώς. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αυτό πιστεύω και εγώ. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, όπως εξελίσσεται η κατάσταση και έχοντας πάνω στο τραπέζι το MOU αυτό, για μένα η κατάσταση εξελίσσεται όπως θα θέλει το Ιράν.
0: Εξελίσσεται, είπατε, όπως θέλει το Ιράν.
1: Όπως θέλει το Ιράν.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκτιμώ ότι θα χειραγωγήσει τις συνομιλίες με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσει. Γιατί δεν είναι ότι κερδίσανε τον πόλεμο. Εγώ νομίζω ότι και διπλωματικά, εκτιμώ ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς, διπλωματικά κυριαρχήσαν των Αμερικανών. Φανήκανε πολύ λίγοι διπλωματικά οι Αμερικανοί.
0: Έτσι
1: διότι επιβάλλανε τους όρους τους.
0: Έχω δύο πεδία ακόμη. Το ένα αφορά τα δημοσιεύματα για μια εσωτερική σύγκρουση στην ηγεσία του Ιράν. Συγκεκριμένα, αυτά που διάβασα λέω, ένας σκληροπυρηνικός κληρικός, ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν, και βουλευτής, μάλιστα, έκανε σκληρή κριτική. Αυτός συμμετείχε στην ομάδα στον πρώτο γύρο των συνομιλιών με τους Αμερικανούς και το Πακιστάν. Και τώρα ασκεί σκληρή κριτική στις συνομιλίες που έλαβαν χώρα και στο Μπούρκενστοκ και γενικότερα. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει διάρρηξη στους κόλπους της ηγετικής ομάδος του Ιράν?
1: Εγώ από αυτά που αντιλαμβάνομαι, αυτά που διαβάζω και εγώ και προσπαθώ να διαβάζω από τον τύπο της Μέσης Ανατολής περισσότερο, που έχουν πιο καλή επαφή από εμάς, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υφέρπουσα και σε πολλά σημεία πολύ σημαντική διαφωνία. Έχουν δημιουργηθεί δύο ηγετικές κλίκες, να το πω έτσι, μέσα στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Η μία είναι μετριοπαθής, που είναι αυτή η ομάδα διαπραγματεύσεων, και η άλλη που λέει καμία διαπραγμάτευση. Συνεχίζουμε και θα είμαστε τελικοί νικητές. Άρα λοιπόν, ο βουλευτής αυτός, διάβασα και εγώ αυτή την είδηση, δεν είναι ο μοναδικός, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Και άλλοι,
1: μάλιστα είναι αυτοί που είναι, θα λέγαμε, στη μεριά των κληρικών, στη μεριά του Μοσδάμπα κλπ. Που όπως το είδατε δεν παίζει πουθενά. Κάπου είναι κρυμμένος.
0: Πάντως αυτό ήταν ρεπορτάζ του Al Jazeera, που είναι ενημερωμένο, όπως και όλα τα αραβικά.
1: Είναι ενημερωμένος.
0: Και κάτι τελευταίο. Μάλιστα. Το είπατε και είναι σωστό νομίζω και συμφωνούν όλοι σε αυτό, ότι το κλειδί ενδεχομένως να είναι η ιστορία του Λιβάνου και του Ισραήλ, της Χεζμπολάχ δηλαδή, και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι εξελίξεις, αν θα δεχτεί το Ισραήλ ή πώς μπορεί να αντιδράσει.
1: Το Ισραήλ το έχει δηλώσει. Μάλιστα διάβαζα πριν από λίγο τον Ισραηλινό τύπο να δω τι λένε αυτοί. Ο Νετανιάχου έκανε κάποιες δηλώσεις. Εχθές είχαν τα 50 χρόνια από το θάνατο του αδερφού του, το Γιόνι Νετανιάχου, που ήταν επικεφαλής της επιχείρησης Έντεμπε.
0: Στο Έντεμπε, ναι.
1: Ήταν από τις σταματάρχες επικεφαλής, ο οποίος μπήκε μπροστά, ένας σκοτώθηκε εκεί. Και φανταστείτε, κύριε Τριάρτη, το λέω για να τα ακούσουν και οι δικοί μας εδώ. Λοιπόν, όταν μπήκανε μέσα στο, στο αεροδρόμιο κλπ. Ο πρώτος που μπήκε μέσα ήταν ο Γιόνι Νετανιάχου. Αυτός έφεγε τα πρώτα πυρά που είπε από τους, αυτούς που κρατούσαν τους ομήρους. Και σκοτώθηκε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το λέω αυτό, ο αντισυνταγματάρχης μπροστά και από πίσω οι στρατιώτες. Λοιπόν, εκεί ο Νετανιάχου είπε το εξής, ότι όσο είναι εγώ, λέει, στην ηγεσία του Ισραήλ, το Ιράν, δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και αυτό θα το επιτύχω με κάθε τρόπο, που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, και υπάρχει πρόβλημα διότι και οι άλλοι αυτοί στο βορρά επάνω δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Θέλω να πω, διάβαζα μια ενημέρωση της CIA που έλεγε ότι η Χεζμπολάχ που αντιδρά και στέλνει ντρόνς και πυράβλους στο Ισραήλ, το κάνει, λέει, με εντολή του Ιράν. Τα λέει η CIA αυτά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό βγήκε ο Νετανιάχου και στήριξε ο Τραμπ και στήριξε τον Νετανιάχου, που είναι ένας πολεμιστής πρωθυπουργός κλπ. Γιατί φαίνεται, ενημερώθηκε ότι αυτές οι συγκρούσεις που έγιναν Παρασκευή προς Σάββατο, πήγαν να συνομιλήσουν, ήταν με εντολή του Ιράν. Και η ηγεσία τη Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κασίμ, είπε ότι οι συνομιλίες Ισραήλ και κυβέρνησης Λιβάνου που γινόταν στις ΗΠΑ, για μας, λέει, είναι μια προδοσία, είναι μια ταπείνωση, δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ και δεν θα δεχτούμε καμία συμφωνία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για μένα όχι απλώς στο αγκάθι, θα έλεγα ένα στιλέτο στην καρδιά, στα πλευρά της συμμαχίας. Και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το γεγονός. Και βέβαια πάλι ο Νετανιάχου που είπε ότι εγώ δεν συμμετέχω σε αυτή τη συμφωνία.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό είναι μια διελκυστίνδα με σκλήρινση εκατέρωθεν και από Χεζμπολά και από το Ισραήλ, που μπορεί, δεν ξέρω, να τεινάξει στον αέρα και την πιθανή οριστική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
1: Και ξέρετε, κύριε Τριάντη, να πούμε και κάτι εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διαβάζοντας αυτά που ξέρω μέχρι τώρα, το MOU των 14 σημείων κλπ. Ακούσατε πουθενά να μιλάνε για proxy powers, για τους πληροξούσιους, ότι θα σταματήσει, όπως βάλα αρχικά, που ήταν η σκοπή του πολέμου, και Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτον και δεύτερον, για το πυραυλικό του πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι ασήμαντο.
0: Όχι,
1: το Ιράν πολεμά με τους πυράβλους του. Δεν πολεμάει ούτε με πλοία, ούτε με αεροπλάνα, ούτε με στρατιώτες. Πολεμάει με πυράβλους. Και παρόλα αυτά κατορθώνει να κυριαρχεί στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, κατ' εμέ, το Ιράν, πέραν των άλλων τεχνικής που λέγαμε προηγουμένως, το Ιράν είναι η κυρίαρχη ηγεμονική δύναμη πλέον στην περιοχή. Και όλα τα κράτη του κόλπου κάποια στιγμή θα τρέξουν να γονατίσουν μπροστά στο Ιράν. Αυτό πετύχανε με τον πόλεμο Αμερικανοί και Ισραηλινοί. Και θα έλεγα περισσότερο ευθύνη στους Αμερικανούς. Άρα λοιπόν, εδώ με την. Με την κατάσταση που έχουμε, το Ιράν είναι η ηγεμονική δύναμη. Το Ιράν ήδη αναγνωρίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αναγνώριζε αυτή την κυβέρνηση. Έχει αφήγημα νίκης, αποσπά τεράστια ποσά για την οικονομία που ήταν τελείως απαραίτητα, ελέγχει τα στενά του ορμούς, και θα έλεγα εγώ, θα βάλω και τη λέξη, εκβιάζει με τα στενά του ορμούς όποτε θέλει, και διέσπασε για πρώτη φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, που ήταν μαζί. Έχουν διαφορετικές αποκλίνωσες κατευθύνσεις σε πολλά σημεία.
0: Κύριε Μπαλτζόη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την ολιγόλεπτη συνομιλία, και να είστε βέβαιος ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάντη.
0: Να είστε καλά. Διαφημίσεις.
2: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
7: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
8: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
6: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
9: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
6: Τα λόγια είναι φτωχά.
10: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
2: Αλήθειες με τη Ζήνα.
6: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
2: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και σε λίγο θα συνδεθούμε με το Λονδίνο να δούμε τι γίνεται εκεί μετά την νοπή. Πριν από λίγο έγινε την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Και σκεφτήκαμε, δοθεί της ευκαιρίας, να καλέσουμε τους Beatles σε βοήθεια.

0: Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, ειδικότερα στη Λατινική Αμερική, στην Κολομβία, είχαμε το δεύτερο γύρο των εκλογών και επικράτησε ένας όχι απλώς συντηρητικός, λέγεται, χαρακτηρίζεται και ακροδεξιός, ο Αμπελάρδο De La Espriella. Εγώ ήξερα τον Ασπρίγια, τον ποδοσφαιριστή, αλλά τέλος πάντων. Και πήρε τα συγχαρητήρια του Τραμπ, επικράτησε βραχία κεφαλή βέβαια του υποψηφίου της αριστεράς. Μέχρι τώρα η αριστερά, κέντρο αριστερά να πεις, κυβερνούσε στην Κολομβία και εξασφάλισε αμέσως την υποστήριξη του Τραμπ, πήρε τα συγχαρητήριά του και ο ίδιος είπε ότι θα ηγηθεί του αγώνα εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας. Αυτή είναι λέξη του Τραμπ και την υιοθέτησε και ο Ασπριέγια, ο Εσπριέγια, θα το συνηθίσουμε. Λοιπόν, πάντως και οι εκλογές στην Κολομβία δείχνουν ότι η Λατινική Αμερική διολυσθένει, οι περισσότερες χώρες, αρκετές εν πάση περιπτώσει, διολυσθένουν στο ακροδεξιό μονοπάτι. Στα καθημάς, εντάξει, προς Θεού, δεν θα αναφερθώ ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε αυτά που συμβαίνουν για τις εξαγγελίες τις τμηματικές του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα, οι οποίες λογίζονται φιλολαϊκές, έχουν πολλά προβλήματα, έχουν και κάποιες ηλαρές πτυχές, όπως το να φορολογηθούν τα γρήγορα κότερα που είπε η κυρία Αντωνοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε και ένα άλλο ζήτημα, νομίζω το οποίο διέλαθε της προσοχής μας τις προηγούμενες μέρες, μιλώ για την εκπομπή τουλάχιστον, είναι αυτή η ιστορία με την εξέδρα στο Ζάπιο, στο πρόσωπο του Ζαπίου, αυτού του κτηρίου, το οποίο και συμβολικά και ιστορικά είναι από τα πιο σημαντικά μνημεία της νεότερης Ελλάδος. Αλήθεια, ποιος έδωσε το πράσινο φως για να στηθεί αυτό το έκτρωμα? Συγγνώμη δηλαδή. Και ανεβλήθη την τελευταία στιγμή, ανεβλήθη, ματαιώθηκε, θα το ξυλώσουνε, ανεβλήθη όλο το πρόγραμμα, γιατί ήταν για συναυλίες, χίλια άτομα θα χωρούσε. Εν πάση περιπτώσει, ποιοι εισηγήθηκαν και ποιοι έκριναν ότι μια τέτοια επέμβαση, θηριώδης, ότι ήταν συμβατή, επαναλαμβάνω, με το ιστορικό και το συμβολικό βάρος ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της νεότερης Ελλάδος, δηλαδή του Ζαπίου. Το ΠΑΣΟΚ είχε αντανακλαστικά και νομίζω είναι το μόνο κόμμα, δεν ξέρω αν, δεν είδα άλλες αντιδράσεις από κόμματα, εξέδωσε μια ανακοίνωση και διαρωτάται και πολύ σωστά για την ευνίδια αυτή αναβολή του Φεστιβάλ Ολυμπίων στο Ζάπιο, αναβολή ματέως τι είναι μάλλον, θα ψάξουν ένα καινούριο τόπο. Λέει, είναι δυνατόν η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος να διοργανώνει και να ανακοινώνει φεστιβάλ χωρίς να έχει λάβει τελική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων? Πολύ σωστά διαρωτάται το ΠΑΣΟΚ. Πότε έκαναν αίτηση για τη γνωμοδότηση και πώς τους επετράπη η ανέγερση μιας βαριάς μεταλλικής αμφιθεατρικής σκηνής 1000 θέσεων μπροστά από την πρόσωψη ενός εμβληματικού μνημείου? Κάνω μια παρένθεση. Αν δείτε τις φωτογραφίες, δηλαδή είναι ντροπιαστικές για τη σύγχρονη χώρα, Ελλάδα, για τη χώρα μας δηλαδή. Να δείτε, από την πίσω μεριά κρύβει σχεδόν το πρόσωπο του Ζαπίου αυτή η θηριώδης κατασκευή. Γιατί δεν υπήρξε καμία πρόληψη με αποτέλεσμα η ακύρωση της τελευταίας στιγμής να αφήσει εκτεθειμένους δεκάδες καλλιτέχνες και τα λοιπά, διαρωτάται το ΠΑΣΟΚ και μαζί του και εμείς, γιατί η αφαιρεσία έχει όριο και νομίζω ότι όσο το αντιληφθούν οι ηθήνοντες, δεν ξέρω ποιοι τελικά αποφάσισαν και πώς, τόσο το καλύτερο και για τη χώρα και για αυτούς. Ο Βίκτορ Σαμουήλ θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα πεταχτούμε στο Λονδίνο να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον Στάρμερ, ο οποίος έκανε μια ηλαρή δήλωση. Δηλαδή έκανε μια δήλωση που νομίζει ότι έχει πετύχει τα πάντα, ενώ αναγκάστηκε σε παρέτηση λόγω των εξελίξεων μέσα στη χώρα του.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ από πρωθυπουργό στη Βρετανία μετά και την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών συμφώνησαν οι ΗΠΑ και η Ιράν με σαφείς προτεραιότητες την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Ομόφωνα ένοχη και ποινή φυλάκισης 20 μηνών στην Άννα Μισέλα Σωμακοπούλου για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και προσωπικά δεδομένα, ένοχη και τρεις συγκατηγορούμενοι της. 24χρονος ανασύρθηκε νεκρός από γιοταχή που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ημαθία. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στο Μυρό. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη Μία.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και αμέπως αμέργων παραιτήθη ο Στάρμερ και εμείς τα αντανακλαστικά του σταθμού μας φέρνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και τις εντυπώσεις που έχουν προκληθεί και τι μέλη γενέστε. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Αράπη, είναι νομικός και ερευνητής κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Αράπη, ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή.
4: Καλό μεσημέρι κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Διαβάζω τη δήλωση του Στάρμερ, άμα την παρετήσει, και έμεινα ενεός. Δηλαδή λέει πόσο καλά τα κατάφερε και στο κόμμα και στο κράτος και στη διαχείριση και στα οικονομικά και στα εξωτερικά. Δεν ξέρω, σαν να μην έχει συνέστηση της καταστάσεως που τον οδήγησε σε παρέτηση.
4: Κοιτάξτε, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση για εμάς. Όχι τόσο πρωτόγνωρη στο ζήτημα της αλλαγής πρωθυπουργού, γιατί θα είναι ο επόμενος, ο έβδομος τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάτι τέτοιο από το Εργατικό Κόμμα. Όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις ήταν με το Συντηρητικό Κόμμα.
0: Συντηρητικού, σωστά.
4: Είδα και το εξάλεπτο ουσιαστικά διάγγελμα, ήταν και συγκινημένο στο τέλος. Δάκρυσε, είναι και ανθρώπινα όλα αυτά τα συναισθήματα που συντελαμβάνεστε. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δει, δηλαδή, κάθε πρωθυπουργός όταν φεύγει στον απολογισμό του. Ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι τα κατάφερε πολύ καλά. Προφανώς είναι ένα οξύμορο σχήμα. Τη στιγμή που παραιτείται λιγότερο από 2 έτη από τη στιγμή που είχε κερδίσει με τεράστια διαφορά τον Ιούλιο του 2024, είναι μια πρωτοφανής, θα λέγει κανείς, αποτυχία. Έτσι, ύστερα από αυτή την νίκη τότε, φανταζόμασταν όλοι ότι θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι, πρωθυπουργός. Αυτό το ενδεχόμενο δεν το είχαμε φανταστεί. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο το αναμέναμε, η αλήθεια είναι πλέον ότι θα συμβεί σήμερα. Όλες τις τελευταίες ημέρες διαβάζαμε ότι τη Δευτέρα πιθανόν θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις και θα θέσει το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του. Πράγματι αυτό συνέβη. Ενημέρωσε ότι προηγουμένως είχε μιλήσει και με τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο, τον είχε ενημερώσει για τις προθέσεις του και ανακοίνωσε ότι η διαδικασία εκλογής του νέου ηγέτη του κόμματος θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου με την υποβολή υποψηφιωτήτων. Τώρα κύριε Τριάντη, το ενδιαφέρον είναι το εξής σημείο. Υπάρχουν εδώ πέρα δύο ενδεχόμενα. Το πιο πιθανό είναι το πρώτο, δηλαδή ότι ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επανεξελέγει την περασμένη μόλις Πέμπτη βουλευτής για την περιοχή του Μέικερφιλντ, εκεί κοντά στο Μάντσεστερ, θα εκλεγεί χωρίς αντίπαλο, έτσι, και θα μπορεί να είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβάζουμε, πλέον και πρωθυπουργός έως τις 17 Ιουλίου. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Υπάρχει και ένα δεύτερο, ναι, ότι ενδεχομένως κάποιος άλλος υποψήφιος θα προκύψει. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να βρεθούν υπογραφές από 81 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτό δεν είναι απλό, και να υπάρξει κούρσα διαδοχής. Σε κάθε περίπτωση όμως θα υπάρξει αλλαγή και ο νέος πρωθυπουργός θα αναλάβει πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου το Σεπτέμβριο, καθώς και βεβαίως και πριν το ετήσιο συνέδριο του κόμματος που θα γίνει πάλι το Σεπτέμβριο. Είναι η περίοδος που όλα τα κόμματα κάνουν τα ετήσια συνέδριά τους. Επομένως, μέχρι και το πρωί, ξέρετε, και στα πρωτοσέλιδα που βεβαίως μονοπολούσαν το θέμα, και μάλιστα λίγο πριν συνδεθούμε, κιόλας ήταν ραγδαίες αυτές οι εξελίξεις, υπήρχαν ενδεχόμενα συζητήσεων ότι μπορεί να παραμείνει μέχρι το Σεπτέμβριο για να μπορέσει να παρευρεθεί και σε κάποιες κρίσιμες συνδιασκέψεις με το ΝΑΤΟ. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εάν όντως ο Άντι Μπέρναμ εκλεγεί άμεσα, ουσιαστικά θα υπάρξει άμεση αλλαγή. Να πούμε και ορισμένα στοιχεία για αυτόν, γιατί θα μας απασχολήσει σε κάθε περίπτωση. Είναι 56 ετών, διατέλεσε λοιπόν δήμαρχος του Μάντσεστερ από το 2000, ήταν μέχρι το 2017, από το 2017 έως και σήμερα, πριν από λίγες ημέρες. Ήταν βουλευτής από το 2001 στο 2017 και υπουργός πολιτισμού επί των κυβερνήσεων των εργατικών τότε με τον Gordon Brown το 2008-2009 και υπουργός υγείας το 2009 και έως 2010. Τώρα, να πούμε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι, πάλι φημολογείται, ότι ο Wes Streeting, ο άνθρωπος που ουσιαστικά έθεσε τη θριαλίδα των αρνητικών εξελίξεων για το Starmer με την παρέτησή του στα μέσα Μαΐου από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, φημολογείται ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μπέρναμ και θα αναλάβει την πολύ σημαντική θέση του Υπουργού Οικονομικών. Θα έλεγα ότι αν υπήρχε και ένας που ενδεχομένως θα μπορούσε να μαζέψει 81 βουλευτές για να είναι υποψήφιος, θα είναι αυτός.
0: Αλλιώς, κύριε Αράπη, να σας ρωτήσω. Ναι. Ποιοι είναι οι λόγοι που, όχι τυπικά, παρετήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών τον Μάιο, όπως είπατε, που οδήγησαν τον Στάρμερ, δηλαδή είναι οικονομική, είναι η σχέση του με... ναι, είναι οικονομικοί λόγοι, είναι η σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τραμπ, ο οποίος έκανε μια δήλωση εντελώς απαξιωτική για τον Στάρμερ. Είναι το γεγονός ότι ανεβαίνει το Reform UK του Farage. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αγγλία και είναι κλειδονισμοί μέσα στην κοινωνία που οδήγησαν το Starmer στην παρέτηση?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Δεν είναι και σαφές βέβαια ποια θα είναι η μεγάλη αλλαγή, με απλά την αλλαγή στην ηγεσία του κόμματος. Η άνοδος του Reform, του μεταρρυθμιστικού κόμματος με τον Farage, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και να πούμε μάλιστα ότι αύριο συμπληρώνονται και 10 χρόνια, δεν είναι τυχαίο, από την αποφράδα ημέρα του δημοψηφίσματος για το Brexit που έβαλε τη χώρα και στην πολιτική περιδίνηση που βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Δηλαδή είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγματα. Κάθε λίγο καιρό αλλάζουν οι πρωθυπουργοί. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση, μια καταβαράθρωση θα έλεγε κανείς, και του Εργατικού Κόμματος και του Συντηρητικού Κόμματος, και την άνοδο πιο ιδιαίτερων και ακραίων κομμάτων όπως το μεταρρυθμιστικό εκ των δεξιών του Συντηρητικού Κόμματος και των Πρασίνων από τη μεριά του Εργατικού Κόμματος, όπου από τα δύο αυτά τα μέρη χάνουν πάρα πολλές ψήφους. Επομένως υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις. Η πορεία της χώρας λόγω του Brexit γενικότερα βεβαίως δεν είναι και η αναμενόμενη και η καλύτερη δυνατή, αλλά αυτό μάλλον έχει να κάνει, φαντάζομαι, θα έλεγα, θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι γενικότερα η έξοδος αυτή καθεαυτή. Δηλαδή διαβάζαμε, ας πούμε, τα στατιστικά στοιχεία πώς έχουν προκύψει μόνο και μόνο από την έξοδο αυτή καθεαυτή. Παρ' όλα αυτά, έχετε πολύ δίκιο όταν αναφέρετε για την δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χθες, που πριν καν δηλαδή γίνουν οι κινήσεις εδώ, είχε αναφέρει ότι θα παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός, ο Σερ Κιρ Στάρμερ, διότι απέτυχε, σύμφωνα με τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ, σε δύο τομείς. Ανέφερε τη μετανάστευση και την ενέργεια, και συγκεκριμένα δηλαδή την εξόρυξη πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα. Είχαμε δει βεβαίως διάσταση απόψεων και, και σε ζητήματα που αφορούν την Μέση Ανατολή, τα ζητήματα της υποστήριξης της Ουκρανίας. Γενικότερα δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών, ναι, ναι, και των δύο, και των δύο κυβερνήσεων. Κοιτάξτε, όταν είχαμε τις εξελίξεις, ας πούμε, δηλαδή είχαμε αλλαγή και στις τοπικές κυβερνήσεις, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν στη Σκωτία, στην Ουαλία, στη Βόρεια Ιρλανδία, υπάρχουν και τοπικά κοινοβούλια. Είχαμε δηλαδή την πρώτη φορά που έχασε το Εργατικό Κόμμα, αλλά το κόμμα του Στάρμερ, εδώ και ουσιαστικά από την ίδρυση του Ουαλικού Κοινοβουλίου, έτσι το 1999, πριν από λίγες εβδομάδες. Καταβαράθρωση στη Σκωτία. Δηλαδή, γενικότερα ήταν ένα πολύ αρνητικό κλίμα που υπήρχε, και φαντάζομαι στο κόμμα τους πιστεύουν ότι με την αλλαγή ηγεσίας. Γιατί να πούμε ότι οι εκλογές έγιναν τον Ιούλιο του 2024, η θητεία εδώ μπορεί να κρατήσει μέχρι 5 έτη το μέγιστο. Ναι. Επομένως, δηλαδή, μπορεί να έχουμε 3 ολόκληρα χρόνια, ούτως ώστε ένας επόμενος πρωθυπουργός να μπορέσει να ανοίξει και να επανακάμψει και δημοσκοπικά και πρακτικά το κόμμα τους. Και ενδεχομένως να μπορέσουν να βρουν και τις απαραίτητες πολιτικές δυνάμεις και συμμαχίες που πρέπει να χτιστούν, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του reform, το οποίο βέβαια ιτήθηκε στην επανεκλογή του, σε εισαγωγικά σε ένα άτυπο, αν θέλετε, δημοψήφισμα, δηλαδή απέναντι στο reform. Έτσι θεωρήθηκε ότι ήταν η ψήφος προς τον Μπέρναμ. Δηλαδή, πολλοί πήγαν και ψήφισαν Μπέρναμ και από άλλα κόμματα την περασμένη Πέμπτη, μόνο και μόνο για να μην κερδίσει ο υποψήφιος του Φάραντ. Επειδή εδώ πέρα έχουμε μονοεδρικές περιφέρειες, αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Γενικότερα, είναι ένα ευμετάβλητο τοπίο. Δηλαδή, το παραδοσιακό σύστημα των δύο κομμάτων έχει ανατραπεί. Αυτές οι καινούργιες δυνάμεις αναδύονται. Και θα έλεγα ότι είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι σαφές το τι θα
0: προκύψει και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Κύριε Αράπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και τη συμβολή σας στο να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα πέρα από αυτά που διαβάζουμε και ακούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Τριάντη. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ κι εγώ. Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Αράπης από το Ηνωμένο Βασίλειο, και με όλα αυτά είπα να βάλω ένα τραγούδι, το αλωτινές μου εποχές, αλλά θα βάλω ένα παρεμφερές, ωραίες εποχές, με τη Γιάννα Βασιλείου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο για τα λεπτά που μας μένουν και πεταχτήκαμε στα κύθυρα γιατί διαβάσαμε δηλώσεις του Μητροπολίτη Σεραφείμ, Μητροπολίτης Κυθύρων, πάρα πολύ ανθρώπινες και απολύτως συμβατές με το ιερατικό αξιωμά του. Υπάρχουν Μητροπολίτες, όσο και αν μερικοί ή τους εχθρεύονται ή ειρωνεύονται ή τους χλεβάζουν ακόμα, λοιπόν, που είναι γιωμένοι και πραγματικά είναι άξιοι του αξιωματός. Γιατί το λέω, τα λέω αυτά? Έκανε κάποιες δηλώσεις με αφορμή την αύξηση των μισθών στους Μητροπολίτες. Και ακούστε παρακαλώ τι είπε. Μίλησε στα παραπολιτικά και είπε τα εξής. Βρέθηκα μπροστά σε αυτή την απόφαση της κυβερνήσεως, αλλά σκέφτηκα ότι υπάρχουν τόσες άλλες ανάγκες. Έχουμε πολλούς χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, έχουμε νεοδιόριστους καθηγητές, έχουμε τόσα άλλα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ καυτά. Και σκέφτηκα ότι εμένα δεν μου χρειάζεται κάτι άλλο. Αναφέρεται στην αύξηση του μισθού.

0: θα ήθελα με αυτά τα χρήματα, τα επιπλέον, να ικανοποιήσω κάποιες αδύρυτες και βασικές ανάγκες. Και λέει το εξής, επίσης προσθέτει, εδώ και ένα εξάμηνο έχουμε ιδρύσει μια ΜΚΟ, την Φιλοστοργία, και αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσουμε δύο τομείς του νησιού, στα Κύθυρα δηλαδή, την υγεία και την παιδεία. Έχουμε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος, το οποίο έγινε σε μοναστηριακό κτήμα του Αγίου Θεοδόρου. Προσφέραμε εκεί όταν ήρθα πριν από 20 χρόνια και το οποίο έχει 14 θέσεις γιατρών και τώρα είναι 4 και φεύγουν οι 2. Αυτό, συνεχίζει ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί προκυρήσονται κάποιες θέσεις, έρχονται οι άνθρωποι, βλέπουν ότι δεν έχουν τρόπο να μείνουν σε σπίτια φθηνά, να μπορέσουν να επιβιώσουν και δεν προτιμούν τον τόπο. Δεν μένουν δηλαδή. Το ίδιο συμβαίνει και με τους καθηγητές. Ένας νεοδιόριστος καθηγητής να δίνει 500-600 ευρώ για το ενίκιο, πού θα μείνει, τι θα του μείνει του ανθρώπου. Αυτά τα δύο μας απασχόλησαν πολύ εμάς στην τοπική εκκλησία και ιδρύσαμε αυτόν τον σύλλογο, εννοείται η ΜΚΟ. Έρχεται τώρα αυτή η αύξηση και αμέσως σκέφτηκα ότι δεν μου χρειάζεται κάτι παραπάνω. Να τα δώσουμε εκεί. Δεν λύνω έτσι το πρόβλημα, αλλά αυτό είναι ένα προζύμι. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει τις δηλώσεις αυτές, τις πολύ ανθρώπινες και ουσιαστικές. Δεν είναι ούτε ένας κηρυγματικός λόγος, ούτε αλαζονικός. Είναι επί της ουσίας και αξίζουν συγχαρητήρια και στον Μητροπολίτη Σεραφείμ και σε άλλους που αντιμετώπισαν ήπια, αγαπητικά και αποτελεσματικά την αύξηση που προέβλεψε και θα δώσει η κυβέρνηση στους Μητροπολίτες. Όμως υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία αξίζουν έναν καλό λόγο.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό η εκπομπή ψάχνει και βρίσκει. Αν δεν υπήρχαν, δεν θα τα βγάζαμε στον αέρα. Τις πρωτιές Ελλήνων μαθητών ή φοιτητών στο ερευνητικό πεδίο, με τη συμβολή βέβαια, την αρρωγή, τη βοήθεια των καθηγητών τους κτλ. Τώρα τι είχαμε? Μια ιστορική πρωτιά για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η φοιτητική ομάδα ASAT δοκίμασε με επιτυχία τον πρώτο ελληνικό πυραυλοκινητήρα υγρών προωθητικών. Το είδα και λέω, κάτσε, τι κάνουν αυτά τα παιδιά? Κάτσε να διαβάσω τι λένε. Λοιπόν, μια ιδιαίτερα σημαντική και τεχνολογική πρωτιά για τα δεδομένα της αεροδιαστημικής κατέγραψε η φοιτητική ομάδα αεροδιαστημικής ASAT του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου. Η μεγαλύτερη φοιτητική ομάδα του κλάδου στην Ελλάδα ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τις στατικές δοκιμές του πρώτου δημόσια τεκμηριωμένου ελληνικού πυραυλοκινητήρα υγρών προωθητικών, ο οποίος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα μέλη της ASAT. Οι κρίσιμες δοκιμές, διαβάζω εν συνεχεία στο ρεπορτάζ, πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο του 26 μέχρι σήμερα σε κλειστό ελεγχόμενο πεδίο της Βόρειας Ελλάδος. Το πιο απαιτητικό κομμάτι των δοκιμών περιελάμβανε μια σειρά από αλλεπάλληλους κύκλους έναυσης και καύσης. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώθηκε η αρτιότητα και η δυναμική αυτού του άκρος καινοτόμου εγχειρήματος, το οποίο αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Συγγνώμη. Αυτές οι προσπάθειες, οι ερευνητικές προσπάθειες πάρα πολλών ομάδων φοιτητών στα πανεπιστήμια μας δεν αξίζουν τον κόπο περισσότερο από την φιλολογία, την παραφιλολογία, τις μικροπολιτικές καντρίλιες και τα λοιπά. Νομίζω πως αξίζουν. Και υπάρχει και κάτι ακόμη, μια άλλη πρωτιά ή μάλλον ένας θρίαμβος, όπως διάβασα στα site, φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε έναν διαγωνισμό στην Κίνα. Επίσης, ένα τεχνολογικό πεδίο στο οποίο θριάμβευσαν οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Δεν ξέρω, αυτά προσωπικά με κάνουν αισιόδοξο και αντίθετα στο κλίμα αυτό, είναι προεκλογικό, εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει πάντα, έτσι συνέβαιναν στις προεκλογικές περιόδους. Να κατατριβόμαστε όλοι με τις δηλώσεις του Α ή του Δίνα, δεν υποτιμάς τίποτα, αλλά έχει σημασία να βλέπουμε και τι συμβαίνει στα σπλάχνα της ελληνικής κοινωνίας, ποιοι αντιστέκονται και οι συκοφαντημένοι νέοι μας, όπως και η συκοφαντημένη δημόσια εκπαίδευση, κάνουν θαύματα. Υπάρχουν φωλιές νερού που πρέπει να τις κρατάμε στα χέρια, όπως θα έλεγε και ένα στίχος. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι που αφορά την κυρία Καριστιανού. Ο Μιλών, επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο, σφοδρά αντιτίθεται στην εν γέννη παρουσία της, εννοώ ως πολιτικού προσώπου. Θεωρώ ότι είναι αδαής και είναι επικίνδυνη, γιατί λόγω αδαημοσύνης δεν ξέρεις αύριο τι θα σου βγει. Όμως οφείλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, για αυτούς που λένε για το θηριώδες τζιπ με το οποίο κυκλοφορεί η κυρία Καριστιανού και ορίστε με υπαινιγμούς και γελάκια και ηρωνίες, δεν κατάλαβα. Όπως εξήγησε ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα, είναι διατίθεται το αυτοκίνητο αυτό από έναν άνθρωπο του κόμματος Ελπίδα, ο οποίος είναι γιατρός, το έχει και το έδωσε στην κυρία Καριστιανού να κινείται. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, το θηριώδες τζιπ όπως γράφουν και τα λοιπά. Και το δεύτερο, οφείλω επίσης να πω ότι έκανε μια τολμηρή και γενναία δήλωση για τον όρο γυναικοκτονία. Μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί με αυτό, αλλά είχε την τόλμη και να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν συμφωνεί με τον όρο γυναικοκτονία. Προσωπικά δεν με ενοχλεί να υπάρχει αυτός ο όρος, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι ως πολιτικός ηγέτης πια η κυρία Καριστιανού οφείλει και στα υπόλοιπα ζητήματα να παίρνει τόσο καθαρές θέσεις, και είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτά, και θα κλείσουμε με ένα ωραίο τραγουδάκι, ελπίζω να το βρείτε κι εσείς. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, η Βασιλική Γιούτσου θα μας πει τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περίς με την εκπομπή του θα ακολουθήσει. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Για χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία αλλά και την ηγεσία των εργατικών, ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρισκόταν υποπίεση στο κόμμα του μετά την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού αντιπάλου του Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων και φαβορεί για τη διαδοχή στην ηγεσία των εργατικών. Είναι ο 7ος Πρωθυπουργός που παρετείται στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Στάρμερ ανέφερε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, σημειώνοντας πως μέχρι την ολοκλήρωσή της θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης. Βουλευτικές εκλογές ζήτησε να διεξαχθούν ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, το οποίο έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, χαιρέτησε στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ, έναν ηγέτη που, όπως είπε, συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, σημείωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός ανέφερε μάλιστα περίπτωση Δήμου που, ενώ έχει πάρει 400.000 ευρώ, δεν έχει ακόμη κάνει ανάθεση έργου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε πως σε συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και την πυροσβεστική υπηρεσία θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι με προτεραιότητα τους χώρους υψηλού κινδύνου. Εξήγησε πως η πρόληψη με καθαρισμό των οικοπαίδων δεν σταματά σήμερα, αλλά θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους, αναφέροντας πως από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, την 1η Μαΐου, έχουν ήδη εκδηλωθεί 979 φωτιές, έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε 449 άτομα και έχουν συλληφθεί με την αυτόφορη διαδικασία 111. Θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν με τη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ μετά το χθεσινό θετικό πρωτογύρο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του ορμού, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να βάλουν τέλος στις εχθροπραξίες στον Λίβανο. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μήνες η τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από έναν συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το έχει οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνέλήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφου, στο οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 60 ουκρανικά ντρόν πάνω από τη Μόσχα, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι ρωσικά ντρόν έπληξαν εμπορικά πλοία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Αιγύπτιος, μέλος του πληρώματος ενός εξ αυτών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επιθέσεις στην Ουκρανία. Για πολυήμερο κύμα καύσων από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. 3 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Και Ο καιρό σήμερα στην Αττική έθριος με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.
2: Επιτέλους είναι Δευτέρα, η ωραιότερη, δεν το συζητάω, η μέρα της εβδομάδας. Γιατί είναι ωραιότερη, γιατί είναι δική μας και γιατί έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, Παναγίτσα μου. Και είναι 22 του μήνα, πώς περνάει έτσι ο καιρός. Κοντεύουμε να καβατζάρουμε και τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο, να φτάσουμε στον Ιούλιο. Αλλά εμείς είμαστε εδώ, λίγο υδρωμένοι, κάνει ζέστη. Δεν ανάβουν και τα air-condition, γιατί κάποιοι κρυώνουν. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα, δεν θέλω να τα συζητήσουμε. Ο Ρέτσι Παπάς φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου μαζεύει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και θέλω να σου πω λίγο για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και το δάσος που αγαπήσαμε όταν είμαστε μικροί. Το δάσος του Ρομπέν των Δασών. Δεν ξέρω, αυτή η είδηση εμένα με έχει συγκλονίσει, γιατί λέει ότι η βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών, η οποία έζησε 1200 χρόνια, δεν άντεξε την κλιματική αλλαγή και πλέον ξεράθηκε. Ναι, ξεράθηκε η βελανιδιά. Και υπάρχει κάτι σχετικό με δέντρα που λέγανε οι αρχαίοι. Δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται. Αυτό συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και πας ανήρ ξυλεύεται. Όπως ο Βαρουφάκης.
3: Θέλουμε να σταθούμε όμως στο ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Πουλάκης.
4: Ποιος ο λόγος?
3: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
4: Δεν υπάρχει.
3: Όχι, εγώ θέλω. Ναι, δεν υπάρχει.
4: Να μιλάμε για ανύπαρκτα ζητήματα.
3: Ναι, θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί υπήρξατε ένα στέλεχος βασικό του κόμματος αυτού. Για το πώς εξελίσσεται, το τι δημιουργείται, για την νέα διάσπαση που έπεται. Έχουμε πολλά μηνύματα από τηλεθεατές και τηλεθεάτριές μας που με λύπη εκφράζουν το πώς καταντά ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στις μέρες μας τώρα, και πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Εσάς τι σας αφήνει όλο αυτό?
4: Πέρα της θλίψης, η οποία είναι κοινή. Κοιτάξτε, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που, καλός ή κακός, σωστά ή λάθος, δύο μέρες μετά την αποχώρησή μου από το Υπουργείο, είχα πει ότι με αυτή τη μεταστροφή, με τη συνδικολόγηση, με την προσχώρηση στο τραϊκανικό μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Έπεσα έξω στο χρονικό διάστημα που πήρε για να διαλυθεί. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι θα διαλυθεί. Γιατί δεν μπορούσε να σταθεί ένα κόμμα πολυσυλλεκτικό, με πολλές συνιστώσεις, το οποίο είχε κοινό πρόταγμα τι? Την εναντίωση σε μια νέα πιστωτική κάρτα, η οποία την οποία μας τη δίνανε υπό όρους ουσιαστικά παράδοσης όλης της δημόσιας περιουσίας. Υποθήκευσαν για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από εκείνη τη μέρα, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι κράτησε τόσο πολύ καιρό η διαδικασία αποδόμησής του. Οπότε εμείς το ΜΕΡΑ25, Ενωτική Αριστερά, κοιτάμε μπροστά. Δεν κοιτάμε πίσω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Και εμείς μπροστά κοιτάμε, γιατί βλέπουμε το σπίτι που αγαπήσαμε, που μας στέγασε, να έχει γκρεμιστεί. Να έχουν μπει οι νυχτερίδες, αράχνες, οι πόρτες ξυλωμένες.
6: Κρεμισμένα σπίτια.

0: καρβελάκι.
1: Ένα ψηφαλάκι.
0: Από τα ερείπια φτιάχνω ένα κομματάκι.
1: Το έχω προσαρμόσει λίγο στην επικαιρότητα.
0: Φτιάχνω ένα σπιτάκι.
1: Παλιά υπήρχε ένα σπιτάκι που έμειναν όλοι μέσα, και ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης όπως ακούσαμε. Αλλά υπήρχαν και άλλα σπίτια στις γειτονιές που μένανε οι φίλοι. Ο Ουγγαρέας με τον Τσιμιτσέλη. Πόσες φορές το έχουμε πει το ίδιο θέμα. Αλλά εμείς θέμε. Αφού επανέρχεται συνέχεια κάποιος εκ των δύο. Τελευταία ποιος μίλησε. Είχε μιλήσει προτελευταία Τσιμιτσέλη. Τελευταία πρέπει να έχει μιλήσει ο Ουγγαρέζος, σωστά.
2: Είμαι ο νέος Βελόπουλος, παιδιά του πρωινού.
3: Είσαι ο νέος Ζουρβάς στα ρηλίκια και
2: χαλίκια. Τον Γιάννη, όλη τη χρονιά, χρόνια πολλά του στέλνω. Όταν μπήκε στο νοσοκομείο, του στείλα περαστικά. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Γιάννης επιμένει μετά από 8 μήνες να με βρίζει. Επειδή τον συμφέρει προφανώς για να πουλήσει και την παράστασή του στο Γιώργο. Εγώ τελείωσα τώρα με τον Γιάννη. Ό,τι έκανα το έκανα όλη τη χρονιά. Και τι πήρα ως απάντηση? Να βγει να με ξαναβρίσει. Οργισμένο.
4: Δηλαδή, επειδή έκανε την ανάρτηση, μήπως δέχτηκε κάποια απάντηση.
2: Σε καλά, μα του έχω στείλει μηνύματα όταν το είπα. Μετά
4: και δεν σου απάντησε.
2: Κατά τη διάρκεια τη. Της χρονιάς. Μετά του έστειλα, σας λέω, στις γιορτές. Όταν νοσηλεύτηκε, ποτέ δεν είχε απαντήσει ο Γιάννης που το παίζει ότι εγώ άλλαξα. Δεν άλλαξα εγώ. Εγώ μια χαρά φίλος του ήμουνα και ο καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Από τώρα δεν είμαι φυσικά. Εκείνος δεν απαντούσε σε όλα τα μηδέν. Είναι ότι ξαφνικά εγώ κάτι με έμπιασε και τον κριτήκαρα. Ο Γιάννης δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική και την κρατάει 8 μήνες. Και μια κριτική που είχα και δίκιο.
4: Αν τελείωσε, τον δει έξω.
2: Τελείωσε.
4: Δεν θα ανταλλάξει ούτε ένα γεια.
2: Τελείωσε.
5: Ποιος είναι ο πραγματικός ο φίλος? Είναι ο Γιώργος Λιάγκας, τον έσωσε χθες. Γιατί τον έμαθε από σένα ή τον έκραζε ο Τσιμιτσέλης. Οπότε τώρα δεν τους βλέπω να πηγαίνουν για λαγοκέφαλους.
2: Καλά, αυτό τώρα που κανονίσαν να πάνε και για ψάρεμα ενώ τον έβριζε ο άλλος. Αυτό μιλάμε είναι τώρα.
4: Ναι, αλλά είναι, μπορεί να μην είναι... το
2: έρχεται,
4: το
2: σου έρχεται μια ιδέα. Μεταξύ και ο Γιώργος τώρα, επειδή και του μίλησαν μετά, φυσικά και θυμάται. Ο ίδιος το έλεγε και στον αέρα. Μου έλεγε: ο φίλος σου που δεν μου μιλάει, και ο φίλος σου που δεν έρχεται για συνέντευξη, και ο φίλος σου που με βρίζει, τα ήξερε ο Γιώργος. Τα έλεγε στον αέρα. Του λέω: καλά, ρε, δεν θυμάσαι.
6: Αφού χθες είπε ότι πρώτη φορά το ακούει. Ότι τώρα το μαζί.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Γιατί χωρίζουν δύο φίλοι? Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που χώρισε ο Τσιμιτσέλης με τον Ουγγαρέζο. Συνήθως υπάρχει μια γυναίκα στη μέση. Το κορίτσι του φίλου. Τα έχει πει αυτά ο Τζορντανέλη, κανείς δεν τα αφισβητεί.

0: έτσι ψάχνει να βρει και ο Φραγκολιάς. Που να μην ανήκει σε κανέναν ελεύθερο. Και ως τέτοια παρουσιάστηκε η Βιτινάρος, το γνωστό μοντέλο. Και υπήρχε μια επαφή. Είχε γίνει ένα προξενιό. Προχώρησε άραγε. Έμειναν εκεί τα πράγματα στάσιμα.
1: Προς το τέλος, μια έτσι, εντάξει. Θετική θα πω για εμάς σεζόν.
2: Φραϊδεύεις.
1: Με την πάρτι μου όμως.
2: Δηλώνεις αργιανής.
1: Δεν δηλώνω αυτό, δεν δηλώνω. Ό,τι είσαι, εντάξει.
2: Μπορεί να έχει σχέση και να μην το ξέρουμε.
1: Δεν έχω ακόμα, αλλά περιμένω το καλοκαίρι να μου χτυπήσει ο έρωτας το κουδούνι και να μου πει Κώστα.
2: Κώστα, με τη Μέρη τι έγινε τελικά, δεν πέτυχε το προξενιό.
1: Δεν πέτυχε το προξενιό. Υπήρξαν κάποια έτσι μηνύματα, αλλά μέναμε στο διαβάστηκε.
2: Τι, γιατί.
1: Είμαι ένα ρωτά.
2: Σας το διαβάστηκε.
1: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα τα μηνύματα, αν κάτι ας πούμε προχωράει. Δεν μπορώ να σου πω ότι έπεσα κι εγώ και είπα... Μέρι, ήμασταν, δεν ξέρεις, ένα cool, να δούμε τι κοινά έχουμε, τι έτσι, τι αλλιώς. Εγώ έχω και με τώρα κολλήματα, τώρα τι να σου λέω.
2: Δηλαδή...
1: Θα έκανα κάτι με μια γυναίκα η οποία μένει πολύ μακριά από μένα.
2: Και πέσει... από απόσταση δηλαδή.
1: Όχι ρε παιδί μου, απόσταση, είμαι στην Αττική μας, είμαι στην Αθήνα. Και πρέπει να περάσει. Βάρης Κοροπίου, Αττικές, αεροδρόμια, θες δηλαδή μια
2: άλλη φάση. Είναι,
1: δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να σκέφτομαι και ότι κι άλλοι τώρα έρχεται από εκεί, θα μου λέει όλο εγώ γυρνάω, όλο εγώ ταξιδεύω, κάνω κύκλο για να έρθω σε σένα, έλα εσύ σε μένα, βρε αγάπη μου, εγώ ξέρω το πρωί δουλεύω, πώς θα... Καλώνουμε, παραξενεύουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κύριε Φραγκολιά μου, να λες δόξα τω Θεώ. Τα προξενιά συνήθως δεν πετυχαίνουν. Και λόγοι είναι πολλοί. Ίσως ο πιο σημαντικός για τα προξενιά είναι ότι εσύ γνωρίζεις την ύφη, αλλά δεν γνωρίζεις την πεθερά. Μετά έρχεται η γνωριμία και λες την ώρα και τη στιγμή. Βαγγέλης Περπινιάδης τα περιγράφει.

0: γκρινιάζουν μόνο οι πεθερές. Υπάρχει μια γκρίνια γενικότερα και στην τηλεόραση. Μια γκρίνια, μια τσαντίλα θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Λιάγκας. Ο Γιώργος Λιάγκας συνήθως είναι ήρεμος. Αλλά μερικές φορές άνθρωπος είναι και αυτός. Ξεφεύγει, γίνονται πολλά λάθη.
1: Όχι, είναι επικίνδυνο όμως, Γιώργο, γιατί. Είναι για όλους.
2: Λοιπόν, αλλάζω θέμα.
3: Να πω κάτι για το προηγούμενο θέμα, γιατί με ενημέρωσε τώρα η Χρύσα από πάνω. Δεν ήταν ο πατέρας του μηχανοδηγού στο Q. Έκανε λάθος η δημοσιογράφος που ήταν εκεί.
2: Παιδιά,
3: ήταν ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους.
2: Τα λάθη αυτά.
3: Πατέρας του ελεγκτή.
2: Προσέξτε τα λάθη αυτά, γιατί τις τελευταίες μέρες κάνουμε κάθε μέρα και ένα λάθος. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Φαίνομαι εγώ ανακόλουθος αυτά που λέω. Μου λέτε, είναι ο πατέρας του μηχανοδηγού, κάνω ένα σχόλιο γιατί και εγώ έπεσα από τα σύννεφα να είναι εκεί. Και τώρα μου λέτε ότι κάναμε λάθος, ζητούμε συγγνώμη. Ζητάτε συγγνώμη σε μένα, εγώ στους τηλεθεατές. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή, βλέπω στην επόμενη μια χαλαρότητα σε επίπεδο λαθών και συγγνώμη το κάνω δημόσια, αλλά και εγώ βγαίνω τώρα βλάκα στον κόσμο. Σας παρακαλώ να είστε πιο προσεκτικοί. Ειλικρινά δηλαδή. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Κόρινθο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Προσοχή, προσοχή. Δεν θα εκθέτετε τον παρουσιαστή. Το λέω σε όλους τους συνεργάτες, τους ξέρω τους περισσότερους. Και θέλω να μιλήσω στον καθένα ξεχωριστά. Και να τους πω ότι πρέπει να παραδεχτούν το βασικό. Ότι φέτος πέσαν σε λάθη.

0: για τις περισσότερες εκπομπές αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία, μετά κατεβάζουν ρολά. Άλλο που δεν θέλουν οι τηλεθεατές. Δεν είχαν μείνει και πολλοί να βλέπουν τηλεόραση εδώ που τα λέμε. Θα την κλείσουνε. Ευκαιρία να διαβάσει κανένα βιβλίο. Και πρέπει να πούμε μπράβο στην Αταλία Γερμανού, γιατί φιλοξενεί συγγραφείς που ξέρει το έργο τους και μας παρουσιάζουν τα βιβλία τους, ώστε μετά πάμε στα βιβλιοπωλεία και να έχουμε μια συντροφιά, ανάγνωσης, όσο θα είμαστε στις παραλίες.
1: Καλώς ήρθες.
2: Καλώς έβρεκα, Ναταλία μου.
1: Θέλω να σας πω ότι τον Στέφανο τον γνωρίζω σήμερα ουσιαστικά πρώτη φορά. Μέσα από τη συζήτησή μας θα γνωριστούμε. Έχω διαβάσει βέβαια τα δύο βιβλία του, και το Ναι και το Δώρο. Αυτό το λεξικό της ζωής σου είναι το τρίτο σου.
2: Το έβδομο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, τώρα κοντά πέσαμε.
4: La place rouge était vide.
0: Ναταλία, το κοριτσάκι μας. Μέχρι και ο Σιλμπέρ Μπεκό την έχει τραγουδήσει. Ναταλία. La place rouge.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Επικοινωνήσατε μαζί μας στο 212-212-4800 που είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Άλλοι μας στείλατε μήνυμα στο email που είναι το onair@alfaradio989.gr και βεβαίως στο Viber μας ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα 6947-989-989 και μας ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται με την προσφορά του ταξιδιού. Θα σου το πω για να το καταλάβεις ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε Alfaradio 989 που είμαστε εμείς versus Travel, φαντάζομαι το γνωρίζετε, είναι εγγύηση. Μαζί λοιπόν συνεργαζόμαστε για να σου χαρίσουμε ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία. Αλλά και το Ρήνο. Μιλάμε, θα πας στο Στρασβούργο, θα πας στο Κολμάρ. Αλήθεια σου λέω, είναι από τα πιο ατμοσφαιρικά χωριά που έχεις δει ποτέ. Είναι στην Αλσατία. Εικόνες βγαλμένες από κάρτ ποστάλ. Έχουμε και τη μαγευτική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Θα δεις κάστρα, διαδρομές κατά πράσινες, πόλεις ρομαντικές. Θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου. Θα είναι μόνο για σένα καλοκαιρινές εμπειρίες γεμάτες εικόνες. Λοιπόν, ευρωπαϊκή φινέτσα. Το χρειαζόμαστε και αυτό. Ποιότητα και ασφάλεια του Versus Travel. Θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και τη Αθηναίδα Νέγκα στι 3 Ιουλίου. Τι θα πρέπει να κάνεις, άκουσε το σε παρακαλώ, με προσοχή έτσι. Δεν θέλω να λέω συνέχεια τα ίδια. Θα γράψεις 989. Το έχεις, το έχεις. Θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, όλα με γιώτα, με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο δικό σου. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ και είναι σχεδόν τσάμπα, γιατί το ταξίδι αυτό, κάτσε να δω, το έχω δώσει χαρτί. Πόσο κοστίζει? Κοστίζει 2.598 ακριβώς, καταλαβαίνεις. Και είναι τα παλιά τα χαρτονομίσματα. Γιατί αυτά θα αλλάξουν σύντομα. Θα αλλάξουν μόλις γίνει πρωθυπουργός ο Τζίο. Ο Τζίο Ο G, ο οποίος ήταν στο Survivor, έχει σχέδιο για τα χαρτονομίσματα, γιατί έχει εντοπίσει λάθη.
13: Money's not real. Look, let me show you something, bro, for example, right? Αυτό από το 2019 είναι, πριν 7 χρόνια, right? So αυτό που λέει 100 εδώ, δεν πρέπει να λέει τώρα 103, 105, αλλά λέει ακόμα 100. So αυτό είναι ψεύτη, it's not real. Άμα έχω ένα χρυσό bar τώρα, το ίδιο χρυσό bar, 20 χρόνια, το ίδιο κομμάτι, δεν αξίζει πιο πολύ σήμερα από πριν. Τι αυτό μένει 100 και δεν αλλάζει. People chase the money. Όλοι κυνηγάνε τα λεφτά, αλλά μετά δεν καταλαβαίνουν ότι η αξία σου είναι τα λεφτά. So όταν έχεις αξία, είναι τόσα λεφτά θα έχεις.
12: Εντάξει, είναι πυκνός ο λόγος, δεν τον καταλαβαίνετε, αλλά αυτό που λέει είναι ότι το κατοστάρικο θα υπάρχει ένα σύστημα που μετά από ένα χρόνο θα γράφει πάνω 102 και μετά θα περάσουν κάποιοι μήνες, θα γράφει 105, καταλάβατε? Και μετά τι θα τα κάνουν τα λεφτά, θα τα κάψουμε. Θα καίγονται από μόνοι τους, αυτοανάφλεξη. Όταν το 100 γίνει 150, πουφ!

0: Αγαπητέ κύριε τραγουδιστά, μην τα κάνεις τα λεφτά σου, βάλεις στην άκρη 180 χιλιαρικάκια, θα σπάρουμε χρήσιμα. Γιατί όταν θα έρθει ο χειμώνας θα έχεις 180 εσύ στην πάντα χιλιάρικα και θα πας να αγοράσεις ένα ωραίο χαλί.
1: Ποιο ακριβά χαλί που έχεις πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα? Ποιο χαλί είναι?
2: Α, θέλεις να το μάθεις,
0: ναι.
2: Είναι αγαπημένο μου, 180.000 ευρώ.
1: Και ποιος το πήρε?
2: Ένας εφοπλιστής.
1: 180.000. Το έβαλε σε σκάφο ή σε σπίτι?
2: Σε σπίτι.
1: Σε σπίτι.
2: Δεν έβαλε όμως μόνο αυτό.
1: Τι χαλί ήταν αυτό,
2: Δέσποινα? Αυτό ήταν ένα χαλί το οποίο ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία. Ολομέταξο κουμ, που είχε το μεντάλιον, το κούμπα, που είναι το εσωτερικό από το θόλο στο τζαμί,
0: ναι.
2: Το οποίο για να το βρω, δεν ξέρω τι έκανα, το έψαχνε κι αυτός. Και το έψαχνε σε όλο τον κόσμο. Και επειδή εγώ έχω πάρα πολύ καλές διασύνταξεις.
1: Το βρήκες.
2: Είναι πολύ ωραία ιστορία. Μου λέει ο προμηθευτής μου ο Πέρσης, ψάχνει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο χαλί. Υπάρχει ένα και μοναδικό στο κουμ στην Περσία. Λοιπόν, εάν έχεις το connection, να το δώσουμε. Το έφερα, του το δειγμάτισα χωρίς να το πληρώσω,
0: ναι.
2: Γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αξία αυτή, δεν θα το πλήρωνα. Αλλά επειδή είχα πολύ μεγάλη, όχι εμπιστοσύνη σε μένα, έχω πολύ μεγάλο κύρος στις αγορές του κόσμου, εκτός από την Ελλάδα. Εμένα πραγματικά με σέβονται και με εκτιμούνται και η δραστηριότητά μου, η επιχειρηματική στο χειροποίητο χαλί, με σέβονται, με εκτιμούμε. Έχω δηλαδή μια μεγάλη βαρύτητα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τελικά άρχισε να μιλάει για τον εαυτό της, ξέχασε να μας πει την ιστορία με το χαλί. Δεν πειράζει. Πάντως, με το χρήμα αγοράζεις και χαλί που παραπέμπει, άκου να δεις, σε θόλο τζαμιού. Να πεις αυτός γιατί ήθελε να το πάρει στην Ελλάδα και δεν πήγε στην Περσία. Τέλος πάντων, με το χρήμα το θέμα αυτό είναι, τα αγοράζεις τα πάντα. Μέχρι και Don Juan γίνεσαι. Γιατί είσαι αλφαμάρκα δηλαδή, number one. Μαζί μας ο Γιώργος Ζαμπέτας. Έλα Γιώργο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ από πρωθυπουργό στη Βρετανία και από την ηγεσία των εργατικών, ενώ υποψηφιότητα για τη διαδοχή του έθεσε ο ισοκομματικός του αντίπαλος Άντι Μπέρναμ. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, ανέφερε στον Alpha Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με σαφείς προτεραιότητες στην ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Ομόφωνα ένοχη και ποινή φυλάκισης 20 μηνών στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και προσωπικά δεδομένα. Ένοχη και τρεις συγκατηγορούμενοι της. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στο μυρό. Ο καιρός στην Αττική σήμερα αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Έχουμε αλλαγή φρουράς. Ο Σταμάτης Καλούτσος πλέον φροντίζει τον ήχο. Καλώς τον, καλώς και την Αφροδίτη Σιμίτη. Ήταν από πριν εδώ. Έχει φέρει και μουσικές και τραγούδια. Η Χριστίνα Μούγιο έχει φροντίσει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και έχω να σου πω ότι τώρα που τελείωσε ο πόλεμος, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, έχουμε καλές ειδήσεις. Δεν είναι μόνο ότι φτηνένει η βενζίνη όσο μπορεί να φτηνώσει. Έχουμε και στο Ντουμπάι. Μπορούμε πλέον να πάμε, γιατί μας έχει λείψει το Ντουμπάι. Γιατί λέει ότι μετά τον πόλεμο θα είναι πιο φτηνά για να τραβήξουν τον τουρισμό. Επιτέλους θα πάνε όλοι οι influencer να ξαναβγάλουν φωτογραφίες. Οι άνθρωποι μέχρι εδώ δυστυχούσαν, ήταν χάλια. Υπάρχει και μία χορεύτηρα τραγουδίστρια, η κυρία Γιούσεφ, δεν ξέρω αν την ξέρετε, είναι influencer επίσης, η οποία έχει αρχίσει ένα beef, ας πούμε, με μία άλλη influencer, την οποία την αποκαλεί μούμια. Και την λέει συνέχεια μούμια του Φαραώ, μάλιστα. Και έρχεται ο Ατζαράκης, το γνωρίζετε. Ο Ατζαράκης, ο οποίος παίρνει αφορμή από αυτή τη σύγκρουση και υποδύεται. Έχει πλάκα, αλήθεια, ακούστε το. Υποδύεται τη μούμια του Φαραώ.
4: Κακάσχημη μούμια του Φαραώ. Σου είπα να μην κάνεις άλλο βίντεο, να τελειώσει εδώ.
5: Εμένα λέει. Για ηρέμησε λίγο.
4: Συνεχίζεις και τολμάς να τα βάζεις μαζί μου.
5: Όχι, που θα σε φοβηθώ.
4: Σου είπα 5 πράγματα, δεν ακούς.
5: Όντως, έχω χάσει την ακοή μου από τότε που σ' άκουσα να τραγουδά.
4: Συνεχίζεις και με προσβάλλεις. Θα πεις για την τέχνη μου, ρε.
5: Σιγά την τέχνη.
4: Θα πεις για την τέχνη μου. 15 χρόνια στο χώρο. Έχω διαπρέψει.
5: Έχουμε 5.000 χρόνια στο χώρο.
4: Ποιος μιλάει.
5: Εγώ μιλάω. Λοιπόν, πρέπει να φύγω τώρα.
4: Πας ρε άφρυδο τέρας.
5: Μόνο το σμιχτόφρυδο βγάζω λίγο να φωτίσει το βλέμμα. Τουλάχιστον εγώ έχω φυσική τρίχα. Όχι σαν την τρέσα που φοράς εσύ.
4: Θα μου πεις εμένα για την τρέσα μου.
5: Την κάνω εγώ.
4: Πού πας ρε κακομοίρα.
5: Έχω δουλειά. Τρέχω μια εταιρεία πυραμίδα. Τι θες.
4: Πού πας ρε γκρέμλιν.
5: Τώρα έχεις μπερδέψει τα franchise.
4: Πού πας.
5: Πού να σου εξηγώ τώρα. Κάτι αρχαιολόγοι διάβασαν από το βιβλίο των νεκρών και πρέπει να πάω να τα βάλω μαζί.
4: Να τα βάλεις με ποιον. Με ποιον.
5: Με τον Brendan Fraser. Τι ζόρι τραβάσεις τώρα.
4: Σου είπα. Σου είπα και δεν άκουσες.
5: Ναι, δεν ακούω γενικά. Αυτά είναι σάπια και γεμάτα άμμο. Τι θες να κάνω τώρα.
4: Λοιπόν, πρόσεχε καλά γιατί σου έρχεται.
5: Εμετός μου έρχεται που σε βλέπω. Και μην με απειλείς εμένα γιατί θα κατεβάσω παρέα για τσαμπουκά.
4: Έλα ρε, σε περιμένω.
5: Θα φέρω το Scorpion King.
4: Έλα να δεις τι έχει να γίνει.
5: Ρε, μα τον νόσηρη παίρνω καμήλα.
4: Άντε, για τις απολά μας τα πες.
5: Τώρα.
3: Να πάνε να συναντηθούν και ο Ατζαράκης που είναι μούμια του Φαραώ να βαδίζει και εσάς τους Αιγύπτιους. Το έχει πει και το σχετικό ομώνυμο τραγούδι.

0: Φρέσκα τηλεοπτικά νέα. Ετοιμάζεται το Greece Next Top Model. Όλα είναι έτοιμα, έχουν αρχίσει και γυρίσματα από ό,τι ξέρω. Είναι και ο αγαπημένος μας ο Λάκης ο Γαβαλάς. Στο μεταξύ φιλοξενείται σε διάφορες εκπομπές. Το αγαπημένο μας Breakfast το φιλοξένησε η κυρία Χατζίδου. Και τι του είπε τώρα το κορίτσι που έχει και τις προδιαγραφές, έτσι. Τι πρέπει να κάνω ρε Σιλάκη για να με πάρουν και εμένα στο Greece Next Top Model. Καταπέλτης ο Γαβαλάς.
1: Εγώ ναι. Και θέλω να μπω στο GNTM. Τι θα μου λέγατε?
2: Θα σου λέγαμε ότι στο ΚΤΕΛ η τελευταία επιστροφή για Μενίδη είναι σε 7.30 ώρα. Η ώρα είναι 6.
1: Σιλάκη, καθόλου τίποτα okay. Δεν κάνει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, της φέρθηκε πάρα πολύ σκληρά. Στην ουσία της είπε ότι από μόνη της θα πρέπει να πάρει το τηλεφώνιο να γυρίσει στο Μενίδη. Ενώ θα μπορούσε άντα, κατά τη δική μας τη γνώμη, να φιλοξενηθεί οποιοδήποτε στο Greece Next Top Model, αρκεί να το φτιάξουν λιγάκι. Και τον φτιάχνουν και μοδίστρες και κομμότριες. Έλα Δημήτρη Ζάχο, μαζί μας πάμε! Κέφι, κέφι, κέφι, διαβολεμένο.

0: τουαλέτα. Όλοι οι τουαλέτε και να τι θαυμάζαμε. Κάνε κοκέτα και υποδεχόταν του ξένου αρχηγού.
1: Με χώρο και με τραγούδι θα το ξημερώσουμε.
0: Μιλάμε για τη Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου. Σημαντικό πολιτικό παράγοντα. Που έχει πάντα κάτι να πει για την πολιτική. Με τη γνωστή της ευγλωτία.
2: Ξέρω ότι θέλεις να μιλήσεις για κάποια θέματα.
3: Κοίταξε να δεις. Με μία... θα έλεγα... τα... Η... Λοιπόν, τι άλλο, ναι, ακριβώς, γιατί θεωρώ ότι θα έλεγα μία, πρέπει να
2: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: τηλεόραση πρέπει να προσέξει να μην λες συνέχεια τα ίδια πράγματα. Τη ξέφυγε λίγο τη Δήμητρα Γιάννη και έλεγε πολλά κάμπος. Είναι παλιά σχολή, μην ξεχνάμε ότι παλιά έκανε και εκπομπή στην τηλεόραση, έτσι. Για θέματα τρέχοντα, αποφορούσαν κυρίως τις γυναίκες. Οι σύγχρονοι συντελεστές των εκπομπών έχουν μάθει από τους παλιούς, αποφεύγουν τα λάθη. Στο Your Face Sounds Familiar, για παράδειγμα. Α, όλα και όλα. Δεν λένε ποτέ τα ίδια. Δεν επαναλαμβάνονται οι άνθρωποι.
1: Πάμε τώρα σε περιβάλλον Your Face Sounds Familiar και πάμε να δούμε τι δεν είδαμε στο επεισόδιο το προχθεσινό.
2: Ήταν πολύ, πάρα πολύ ωραίο το show που μας προσέφερες. Έμοιαζε πάρα πολύ φωνή.
3: Ήσουν πάρα πολύ καλή.
2: Ήσουν πάρα πολύ καλή.
3: Πάρα πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ ωραία εισέπραξα αυτό που έκανες.
3: Ήσουν πάρα πολύ καλός, Παναγιώτη.
2: Και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχω να πω.
4: Νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγισή σου. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ φαντασμαγορικό.
3: Πάρα πολύ καλή.
2: Πάρα πολύ χαρούμενη.
4: Έχετε πολλά να δείτε ακόμα.
2: Με συγκίνησες πάρα πολύ.
3: Με πάρα πολύ σεβασμό.
2: Με πάρα πολύ σεβασμό και ήταν και πάρα πολύ κοντά.
3: Πάρα πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχω να τους κάνω μια πρόταση. Εντάξει, χτες ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά να μην λένε μόνο πάρα πολύ καλά, να λένε και μπράβο. Ωραίο. Όπως λέει η Λους Κασάλ. Τι τραγουδιστριάρα είναι αυτή, ρε παιδιά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Κυρίες και κύριοι, μόλις 13 λεπτά μας έχουν μείνει και αυτά σκάρτα. Οπότε ακούτε και σημειώνετε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email onair@alfaradio989.gr και αριθμός Viber 6947-989-989. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε ή να τραγουδήσετε. Φαντάζομαι ότι είχατε κι εσείς ξεχωρίσει το φυσικ του πατέρα Σοφρονίου. Ο πατέρας Σοφρονίος έχει μια ενδιαφέρουσα κόμωση. Θα έχετε δει φωτογραφίες, έχουν γίνει και ρεπορτάζ και ένα πολύ περιποιημένο μουσι. Κέρδισε στην αρχή το ενδιαφέρον των καμερών εξαιτίας εμφάνισης, αλλά δεν φτάνει για να κάνεις καριέρα τηλεοπτική, χρειάζεται κάτι άλλο, δηλαδή να τραγουδάς για παράδειγμα. Ο πάτερ Σοφρόνιος λοιπόν τραγούδησε και ένα τραγούδι του Χριστοδουλόπουλου. Το γεγονός δεν άρεσε καθόλου στον Ουγγαρέζο.
7: Κοίταξε, καταρχάς ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Ανδρέας θα το πει, έχει βυζαντινή βάση στη φωνή του
8: και Μανέλη.
7: Ξεκάθαρα.
9: Αλλά όλες αυτές τις αλκάζες είναι.
7: Ναι.
8: Είναι βυζαντινές.
7: Εμένα όμως δεν
9: είναι βυζαντινή.
7: Δηλαδή,
9: και
7: από πριν που τα λέγαμε. Θες να είσαι παπάς, να είσαι παπάς. Θες να είσαι λαϊκός, να είσαι λαϊκός. Τώρα τραγούδι να πούμε σε κλέτια, να πούμε λαϊκά. Αν τραγουδίσεις λαϊκός.
8: Δεν έρχεις όμως στον κόσμο.
7: Πώς?
8: Και δηλαδή και αυτό που λες είναι λίγο επιφανειακό.
7: Την ψυχή μου θέλω να μου πεις, να μου πεις πέντε πράγματα, να μου πεις τι λέει ο λόγος του Θεού.
8: Γιατί
7: θέλω να μου τραγουδάς, θα τραγουδάει ο Χριστοδουλόπουλος. Ο παπάς θα λέει.
8: Άκουσε ρε παιδί, είναι πνευματικό να είναι κοντά σου.
7: Ας βγάλει τα άμφια να πει ότι τραγούδι θέλει. Να σπεί και Σαμπρίνα.
8: Φοράει το σταυρό.
7: Και μπουμ μπουμ. Και με το σταυρό επάνω.
9: Εγώ το μόνο που μπορώ
7: να βγάλει τα ράσα και ας πει και Σαμπρίνα.
8: Μα είπε τραγούδι σε βυζαντινούς, πάπου γάδι και ζωνή. Μην είσαι τόσο σκληρός. Το έργο μετράει ενός
7: άνθρωπος. Αυτό που φοράει. Κάτι εκπροσωπεί.
8: Μην είναι και ψεύδι.
7: Μας είχε πιάσει, σας πω την ιστορία. Η ηλικιάρχης μας είχε πιάσει στο σχολείο τότε να καπνίζουμε.
8: Και
7: έδωσε αποβολές. Έριξε αποβολές. Όχι, εμένα μου φορτώνει τα τσιγάρα στα χέρια. Γιατί για να μην τους πιάσει τα κρατά. Ναι. Και πάω εγώ τότε ως πρόεδρος 15 μελούς να πούμε στην ηλικιάρχη ότι είστε αυστηροί. Γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε είναι κοινό μυστικό ότι κάποια παιδιά καπνίζουν.
8: Ναι.
7: Και λέει, δεν είναι λέει ότι σας έπιασε να καπνίζετε. Η ηλικιάρχη σας έπιασε να καπνίζετε. Έχει σημασία το τι εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν παίρνει το μικρόφωνο να πούμε και να του πετάμε λουλούδια.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Σωστά αυτά που είπε ο Ουγγαρέζος, αλλά το πιο σωστό απ' όλα ήταν αυτό με τη Σαμπρίνα.

0: Ναι.
1: Τότε που ο κόσμος είχε λεφτά και πήγαινε σε λαϊκά κέντρα που δούλευαν κάθε μέρα. Τίποτα. Και μάλιστα δύο φορές ανοίγανε το μαγαζί γιατί είχαν και κάτι χορούς. Έτσι άρχισε το πρόγραμμα με τη Σαμπρίνα και μετά ήταν το βαρύ πυροβολικό. Πανταζής, ας πούμε, Άντζελα. Αυτοί συνεχίζουν ακόμα, Πανταζής, Άντζελα. Και βγήκανε στο στούντιο 4. Ήταν πολύ ωραία. Τα είπανε σχεδόν καλά.
2: Ορίστε.
3: Λοιπόν, διαλέγεις ή παίρνεις.
2: Εγώ θα πάρω αυτό που θα τα σπάσω.
4: Ξέρει, να εδώ.
5: Τι έχει διαλέγει. Έλα, ποντία. Καλύτως.
3: Έλα, εμείς, έλα.
4: Πότε γνωριστήκατε πρώτη φορά?
5: Με το Λευτέρη γνωριστήκαμε στα ξημερώματα. Θα τα ακούσει τώρα. Έρχεται, κάθεται μπροστινό τραπέζι. Είναι ο Κολολάζος, ο Μαργαρίτης.
2: Όχι, ο Κολολάζος δεν ήταν. Η Έλληνα Κόνστα ήταν.
5: Όχι, παιδί.
2: Η Ελένη. Όχι, ο Κόνστα.
5: Μάλιστα, ποιος ήταν?
2: Το Σούκα είχε ο Μαργαρίτης.
5: Α, όχι. Η μόνη γυναίκα που του στάθηκε στο πλευρό του ήμουνα εγώ. Σωστά.
2: Περάσαμε καταπληκτικά, παιδιά.
5: Κατά τα άλλα, περάσαμε.
2: Πολύ ωραία, περάσαμε.
3: Τώρα δεν μου λέτε με ποιο τραγούδι βγαίνετε, πώς είναι το πρόγραμμά σας.
2: Εγώ ανοίγω το πρόγραμμα.
3: Ναι.
2: Μετά έρχεται η Άντζελα, μετά ξαναβγαίνω εγώ. Έρχεται κοντά μου η Άντζελα και μετά.
5: Εγώ. Είναι.
4: Είναι και του καλλιτέχνη
5: εγώ,
4: λίγο.
5: Ναι, όχι, εγώ. Εγώ.
3: Εσύ?
5: Εγώ.
3: Εσύ, όχι εγώ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Εντάξει, δεν θυμούνται τα παλιά, λογικό. Δεν θυμούνται και τα καινούργια από ό,τι μου προκύπτει. Συμβαίνει αυτό στους μεγάλους καλλιτέχνες. Εδώ συμβαίνει και στον Μπάριο. Αυτός βέβαια το έκανε τραγούδι.

0: Πάριος, θυμάται. Έλα όμως που εμείς εδώ θυμόμαστε. Θυμόμαστε τι είχε γίνει το Πάσχα του 95. Σαν χτες ήταν. Είχε βγει ότι εφαρμόζεται από εκείνο το Πάσχα του 95, παραλαμβάνουμε, ένας νόμος που είχε ψηφιστεί νωρίτερα που αφορούσε στην υποχρεωτικότητα της ζώνης στο αυτοκίνητο. Και βγαίνουν οι ρεπόρτερ, ο Δημήτρης Μάρκος συγκεκριμένα αυτός που έχει βγει, και ρωτάει τους οδηγούς τι γίνεται με αυτό το μέτρο. Έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε.
1: Καλημέρα, στα νέα μέτρα τα ακούσατε, έτσι δεν είναι? Τώρα θα πρέπει να πληρώνετε επί τόπου τα πρόστιμα. Δεν φοράτε και ζώνη, βλέπω.
2: Δεν πρόκειται να
1: φοράτε. Και δεν πρόκειται να φορέσετε. Θα τα δίνετε δηλαδή τα χρήματα, ε?
2: Ούτε τα χρήματα θα δίνουμε, ούτε ζώνη θα φορέσουμε.
1: Θα σα παίρνουν άδειες, διπλώματα.
2: Πηγαίνουμε φυλακή.
3: Πιο καλό είναι. Πάμε να περιμένεις εκεί στην εφορία, μην πηγαίνεις από εδώ και από εκεί.
1: Δεν φοράτε ζώνη όμως. Θα πρέπει να πληρώσετε επί τόπου.
3: Στην Αθήνα μέσα δεν φοράμε ζώνη εμείς. Όταν πηγαίνουμε έξω, τι φοράμε?
1: Με τα νέα μέτρα, τι πρόκειται να κάνεις? Θα πληρώνεις δηλαδή? Τώρα βλέπουμε δεν φοράς κράνος.
4: Δεν πληρώνω εγώ, όχι.
1: Δεν θα πληρώνεις?
4: Τι, πάνω μου θα έχω κάθε φορά λεφτά, δεν γίνεται.
1: Ζώνη βλέπω δεν φοράτε όμως. Θα πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο.
5: Έχω πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχετε?
5: Έχω κάποιο έγκαυμα πάθει και δεν μπορώ.
1: Αυτό δηλαδή θα πείτε στον τροχονόμο? Δεν νομίζω να το πιστέψει.
5: Θα σου το αποδείξω.
6: Άμα θα τύχει, θα το παρατήσω επί τόπο το φορτηγό.
1: Δεν θα πληρώσω πρόστιμο δηλαδή?
6: Εγώ δεν θα πληρώσω. Άμα είναι να βγάζουμε ένα μέρο κάμα για να το πληρώνουμε στο πρόστιμο, δεν γίνεται.
7: Εγώ δεν πληρώνω τίποτα.
1: Γιατί?
7: Γιατί δεν θέλω.
1: Δεν θέλετε?
7: Όχι, δεν πληρώνω.
1: Θα σας παίρνουν άδεια?
7: Θα παίρνω όλα, σκοτώ να φύγω να πάω στην Αυστραλία. Δεν πρόκειται να πληρώσω τίποτα.
1: Δεν χρησιμοποιείς ποτέ τη ζώνη σου?
8: Πάντα, πάντα.
1: Αυτή τη φορά όμως?
8: Αυτή τη φορά μόλις έβαλα βενζίνη και είχα βγει έξω το μάξι, αυτό την έβαλα.
1: Δεν πρέπει να φοράμε τη ζώνη μας?
9: Στο φορτηγό δεν μας έχουν υποχρεώσει.
1: Δεν έχει σημασία όταν το αυτοκίνητο δεν είναι πάντα επικίνδυνο να μην φοράμε τη ζώνη?
9: Βεβαίως.
1: Θα τη φορέσετε τώρα, έτσι δεν είναι?
9: Βέβαια, λίγο.
1: Γιατί δεν φοράτε τη ζώνη σας?
10: Πίσω δεν έχουμε ζώνες.
1: Εδώ όμως που έχετε μπροστά, γιατί δεν τη χρησιμοποιείτε?
10: Μετά τα διόδια πάντα.
1: Μετά τα... Δεν πρέπει.
10: Μπα, είναι τότε.
1: Το ξέρετε ότι το παιδάκι δεν πρέπει να είναι μπροστά?
10: Το ξέρω, φίλε μου, αλλά...
1: Δεν είναι επικίνδυνο?
10: Πολύ επικίνδυνο.
1: Δεν μπορείτε να το βάλετε στο πίσω κάθισμα?
10: Δεν κάθεται.
1: Δεν κάθεται? Δεν είναι προτιμότερο να μην ταξιδεύετε με το παιδάκι μπροστά?
10: Προτιμότερο είναι, αλλά...
1: Και ο οδηγός δεν πρέπει να φοράει τη ζώνη?
6: Σταμάζα για βενζίνα και την έβγαλα και τώρα θα την ξαναφορέσουμε.
0: Όχι στα κράτη, όχι στις ζώνες. Αδούλωτος Έλληνας. Δεν προσκυνάμε, ρε. Δεν προσκυνάμε τα μέτρα που έρχονται απ' έξω και θέλουν να μας αλλάξουν το DNA της φυλής μας. Δεν προσκυνάμε. Στρατιά ολόκληρη έχει σχηματιστεί από τύπους που δεν φοράνε κράτος. Έτσι, αγαλώ, δεν προσκυνάμε.
11: Κρατάω από τον ομοιρό εγώ.
0: Ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά λες για τον όμηρο, και από μέσα ακούγονται μπουζούκια. Είναι τέλειο.

0: Ένας άνθρωπος που δεν έχει προσκυνήσει ποτέ είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Γέροντα την ευχή σου, από ό,τι θυμάστε. Ο οποίος έχει σηκώσει βέβαια μερικές σημαίες κομμάτων. Τώρα με την Καριστιανού. Παλιά το θυμόμαστε και με το ΣΥΡΙΖΑ μια εποχή. Με τον Καμένο, με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά και ένα δικό του κόμμα. Τέλος πάντων είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Και παλιά ήταν στο Φουρτιώτη, να μην το ξεχνάμε. Ήταν βασικός συντελεστής των εκπομπών του Φουρτιώτη. Τώρα βγαίνει στο Χαριτάτο.
1: Γι' αυτό είπε ο Σαμαράς ότι ντρέπονται οι νεοδημοκράτες σήμερα. Το είπε από το Βήμα της Βουλής.
2: Κύριε Νικολόπουλε, συγγνώμη.
1: Είναι
2: αυτό που βάλαμε στον τίτλο. Η σχολή Μητσοτάκη είναι σχολή συγκάλυψης, το είπατε εσείς.
1: Εγώ το είπα.
2: Όπου, όπου, μην παίρνει στο στόμα. Διώξτε τον. Κύριε Νικολόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό ήταν αποχαιρετισμός. Γέροντα η ευχή. Αφιερωμένο στο κύριο Νικολόπουλο και όχι μόνο. Σε πολλούς συναδέλφους του. Έχει σχέση με τον άνεμο. Ο άνεμος της επικαιρότητας. Έχουμε σαρώσει τα πάντα προκειμένου να είμαστε εδώ για να σας τον μεταδώσουμε.
4: Κουράστηκα μόρια.
0: Την ακλή του είναι έτοιμη να σου δώσει το στίγμα της σημερινής ημέρας. Ετοιμαστείτε, τι έγινε στη Βουλή. Τι γίνεται στον κόσμο. Τι θα γίνει. Με σημερινό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 99. Εμείς θα τα πούμε αύριο.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσος. Στην αρχισυνταξία, η Ντίνα Μόσχου. Στην διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Στη σύνταξη των ειδήσεων, η Βασιλική Γιούτσου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης και ο Βίκτορας Σαμουήλ. Και στα μικρόφωνα, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρισκόταν υποπίεση στο κόμμα του μετά την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού αντιπάλου του Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων και φαβορεί για τη διαδοχή στην ηγεσία του εργατικού κόμματος. Είναι ο 7ος Πρωθυπουργός που παραιτείται στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια. Όπως ανέφερε ο Κιρ Στάρμερ, η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, σημειώνοντας πως μέχρι την ολοκλήρωσή της θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν χαιρέτησε στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ έναν ηγέτη ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Συνεχίζονται στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ μετά το χθεσινό θετικό πρωτογύρο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύνταψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείριση συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμα δηλωθεί για τον καθαρισμό τους παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, σημείωσε μιλώντας στον Alpha Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισαέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ένα συνομιλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του αφού προηγουμένως τον είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7μηνων βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 60 ουκρανικά drones πάνω από τη Μόσχα, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι ρωσικά drones έπληξαν εμπορικά πλοία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Αιγύπτιος μέλος του πληρώματος ενός εξ αυτών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επιθέσεις στην Ουκρανία. Για πολυήμερο κύμα καύσωνα από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν ήδη τη ζωή τους στη Γαλλία. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας αλλά και από το κόμμα των εργατικών ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρισκόταν υποπίεση μετά την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο οποίος είναι και φαβορή για τη διαδοχή στην ηγεσία του εργατικού κόμματος. Είναι ο 7ος Πρωθυπουργός που παραιτείται στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια. Όπως ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και μέχρι την ολοκλήρωσή της θα είναι στο τιμόνι της κυβέρνησης. Βουλευτικές εκλογές ζήτησε να διεξαχθούν ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, χαιρέτησε στο πρόσωπο του κ. Στάρμερ έναν ηγέτη, ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς ανακοίνωσε την παραίτησή του από το πρωθυπουργικό θόκο ο κ. Στάρμερ.
2: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού μεγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί.
1: Θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη Μεσολάβηση, Πακιστάν και Κατάρ μετά τον χθεσινό θετικό πρώτο γύρο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο ανακοινώσεων τα ξημερώματα. Οι μεσολαβήτριες χώρες ανακοίνωσαν, τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή μια επικοινωνίας, η οποία θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του ορμούς, αλλά θα αποτελούν και ένα πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες και στο Λίβανο. Δημιουργήθηκε ένας οδικός χάρτης για να υπάρξει συμφωνία, αλλά οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες, μετέδωσε στον Αλφα Radio 989 ο ανταποκριτής του Αλφα, της τηλεόρασης του Αλφα στη Νέα Υόρκη, Δημήτρης Φιλιππίδης, μιλώντας στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσκου. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει ένα διπλό μέτωπο, καθώς πολλοί ρεπουμπλικανοί θεωρούν ότι η συμφωνία του είναι χειρότερη από αυτή του Ομπάμα, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχολιάζουν ότι δεν φαίνεται να μπαίνει τέλος στην ιρανική απειλή. Τέλος, ο Δημήτρης Φιλιππίδης ανέφερε πως υπάρχει ρήξη στις σχέσεις ανάμεσα στον αντιπρόεδρο Βάνς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
3: Δημιουργήθηκε ένας οδικός χάρτης. Αυτός ο οδικός χάρτης έχει ορίζοντα 60 μέρες για να υπάρξει συζήτηση και συμφωνία σε πολύ βασικά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και είναι αγκάθια. Οπότε, όσο και αν ήταν σημαντική η χθεσινή ημέρα, νομίζω ότι οι επόμενες 60 είναι ακόμα πιο σημαντικές για το αν θα φτάσουμε σε συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αντιμέτωπος με δύο μέτωπα. Το πρώτο είναι οι πιέσεις που υπάρχουν μέσα στο ίδιο το στρατόπεδο, στους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία είναι εξίσου κακή, αν όχι χειρότερη, με τη συμφωνία του Μπαράκ Ομπάμα με το Ιράν. Και το δεύτερο είναι και τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία βεβαίως μετά από τον πόλεμο και μετά από όλα όσα έγιναν, πλέον να πυροβολούν ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι ναι, μεν δηλώνει πράγματα, δεν φαίνεται όμως, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα δώσει ένα τέλος στην ιρανική απειλή. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι ότι υπάρχει διπλό μέτωπο μέσα στην κυβέρνηση. Από τη μία, αν δει κάποιος την γλώσσα του σώματος του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δεν ήταν στην Λουκέρνη όπως θα έπρεπε να είναι, ή του Πιτ Έξετ, του Υπουργού Πολέμου, οι δύο αυτοί είναι σφόδρα ενοχλημένοι, καθώς θεωρούν ότι ο Ντίβερ Βουίτκοφ, ο ειδικός διαμεσολαβητής του Τραμπ, και ο Ούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, έπαιξαν ένα παιχνίδι ούτως ώστε να σταματήσει αυτός ο πόλεμος ακόμα και σε βάρος των αμερικανικών συμφερόντων, ούτως ώστε ο J.D. Vance να μπορέσει να σώσει ό,τι σώζεται για το πολιτικό του μέλλον.
1: Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις ευρωεκλογές του 2024. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Σταυριανουδάκης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και η κυρία Σιμακοπούλου, πρώην Ευρωβουλευτής, είχαν την μεγαλύτερη ποινή και κρίθηκαν ένοχοι για δύο αδικήματα, της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. 20 μήνες με τριετή αναστολή στην κυρία Σιμακοπούλου και 18 μήνες με τριετή πάλι αναστολή στον κύριο Σταυριανουδάκη. Θα πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση αφορούσε στην διαρροή των 25.000 μέλης από Δήμων Ελλήνων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Είχε προηγηθεί μια εισαγγελική πρόταση που ουσιαστικά έλεγε για την κυρία Σιμακοπούλου και για τον κύριο Σταυριανουδάκη ότι ήξεραν πάρα πολύ καλά τι έκαναν. Στους άλλους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές, όπως είπες, μόνο για ένα δίκημα αυτό της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, αθωώθηκαν για την παραβίαση του υπηρεσιακού απορρίτου. Είναι κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο κύριος Κορομιλάς και ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Σε 8 μήνες ο κύριος Θεοδωρόπουλος, σε 12 μήνες ο κύριος Κορομιλάς. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος έκανε και δηλώσεις μετά στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι όσοι προσπάθησαν να πλήξουν εμένα προσωπικά, έκαναν λάθος. Έχω αθωωθεί για το υπηρεσιακό απόρριτο, για την παραβίαση. Στο εφετείο θα ξεδιαλύνει και η υπόθεση για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Παρόντες στο δικαστήριο, θέλω να σας πω ότι ήταν και κάποιοι απόδημοι Έλληνες που στράφηκαν εναντίον των τεσσάρων κατηγορουμένων και έτσι φτάσαμε σήμερα στη δικαστική απόφαση. Αυτό που μας είπε ο δικηγόρος ορισμένων εξ αυτών είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι έχουμε το εφετείο μπροστά μας, έχουμε και τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς εκατοντάδες απόδημοι έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, λέγοντας ότι έχουν υποστεί ηθική βλάβη από την διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Κλείνω έτσι το πρωτόδικο δικαστήριο. Θα δούμε την υπόθεση αυτή και πάλι στο εφετείο. Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα, και πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την υπόθεση της Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου και τη διαρροή του email. Ο κύριος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας και έκανε λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email και ξεκαθάρισε βέβαια ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές διαδικασίες, επισημένοντας πως ισχύει το τεκμήριο αθωότητος μέχρι την τελεσίδη και κρίση της δικαιοσύνης.
5: Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα mail. Γιατί διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Και μάλιστα είναι απορίας άξιων το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά και η κυρία Σιμακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα αν σκεφτεί κανείς ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Το τι προβλέπει ο νόμος. Το πώς αυτό το αξιολόγησε η δικαιοσύνη δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω, ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ αυτό από τη στιγμή που εκπροσωπώ μια άλλη εξουσία, την εκτελεστική εξουσία και είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Όπως και να έχει. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Φαντάζομαι ότι οι τέσσερις θα ασκήσουν έφεση. Οπότε μέχρι να κριθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα υπόθεση είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Όλα αυτά όμως θα τα βρει η δικαιοσύνη. Αλλά το ξαναλέω και επειδή είδα ότι αυτό το οποίο είπα την προηγούμενη φορά ενόχλησε κάποιους, θα το επαναλάβω, μπας και το καταλάβουν. Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης.
1: Τριάντα χιλιάδες οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκμενέει σήμερα η προθεσμία, σημείωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, υπάρχει μάλιστα περίπτωση Δήμου που ενώ έχει πάρει 400.000 ευρώ, δεν έχει ακόμα κάνει ανάθεση έργου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε πως η συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και την πυροσβεστική υπηρεσία θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι με προτεραιότητα τους χώρους υψηλού κινδύνου. Εξήγησε πως η πρόληψη με καθαρισμό των οικοπαίδων δεν σταματά σήμερα, αλλά θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους, αναφέροντας πως από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, την 1η Μαΐου, έχουν εκδηλωθεί 979 φωτιές, έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε 449 άτομα και συνελήφθησαν με την αυτόφορη διαδικασία 111 άτομα. Πάμε να ακούσουμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Τουρνά.
6: Υπολείπονται περίπου 30.000, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι είναι αρκετά τα οικόπεδα, οι οικοπαιδικοί χώροι, οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί και θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια, να ολοκληρωθεί δηλαδή σήμερα, αλλά και να συνεχιστεί για τις επόμενες μέρες. Υπάρχει Δήμος ο οποίος έχει πάρει 400 χιλιάρικα από το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτές τις δράσεις και δεν έχει κάνει ανάθεση έργου. Ο ίδιος προσωπικά έχω κάνει αρκετές αυτοψίες και έχω μιλήσει προσωπικά με αρκετούς δημάρχους, όπως και με τις ενώσεις κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα περιαστικά στα οποία προσπαθούμε να βοηθήσουμε, όπως σας είπαμε, το αντινέρο, αλλά και με την Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Άμυνας, η οποία διαθέτει έργα και έχουμε πάει και κάνουμε τέτοιες δουλειές. Αυτή η διεύθυνση δουλεύει και στον Ιμητό, σε αρκετές περιοχές, δουλεύει και στην Πεντέλη. Είναι τρεις εβδομάδες εκεί πέρα που κάνουν δουλειά αυτά τα συνεργεία. Και βέβαια θα προχωρήσουμε και στις παρυφές της Πάρνηθας, σε αρκετές περιοχές, για να βοηθήσουμε. Αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί, επαναλαμβάνω, όλο το καλοκαίρι. Μέχρι σήμερα είχαμε 979 φωτιές, είχαμε μέχρι χθες το βράδυ, από την έναρξη της αντιπυρικής. Από αυτές τις πυρκαγιές έχουμε βρει την αιτία, ποιοι έβαλαν τη φωτιά, 449 άτομα και έχουν πάρει υποστεί τα διοικητικά πρόστιμα. Και βέβαια έχουμε και 111 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κύριος Λαβράνος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.
7: Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο οικόπεδα τα οποία θα έπρεπε να καθαριστούν. Αν πρόπερσι είχαμε πλησιάσει ή είχαμε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο καθαρισμού οικοπέδων, φέτος δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα είμαστε εκεί γύρω στις 670.000.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική. ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Ελίνα Κλήτου και πάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από την ομολογία του Σκοπιανού ενοικιαστή για τη στιγερή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Μέσα από τα στοιχεία του ρεπορτάζ αποκαλύπτει την κοινικότητα του δράστη, ο οποίος επιχειρεί στην κατάθεσή του να προβάλλει μια σειρά από δικούς του ισχυρισμούς για τις σχέσεις τους σε μια εμφανή προσπάθεια να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Το θέμα παρακολουθεί η Κατερίνα Μαστραντονάκη και θα μας δώσει τώρα όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
13: Καλό μεσημέρι. Είναι την ευτυχή μια κατάσταση λοιπόν γεμάτη αντιφάσει κινησμό έδωσε στους αστυνομικούς της ασφάλειας Χανίου. Ο κατομολογία πλέον η δολοφόνηση της Αττικής Σταυρούλας. Όσο ενδιαφέρον δράστη στην προσπάθειά του να μυθεί, περιγράφει τη σχέση του από τη δική του βέβαια οπτική δουλειά, στηριζόμενος πως το θύμα είχε τυφλά έκρηξη με αφορμή στις παρατηρήσεις για τη συντήρηση του σπιτιού. Μάλιστα, του έλεγε ότι οι μεντεσέδες έχουν σπουδές και κάτι τέτοιο έλεγε στους αστυνομικούς. Προχωρά και σε ευαίσθητους συστηρινούς, αναφερόμενος ότι το 2025 η Σταυρούλα φαίνεται να το εκτέπρασε ερωτικό ενδιαφέρον, όπου ο ίδιος όμως προσπάθησε, λέει, να αποφύγει. Σύμφωνα λοιπόν με όσα υποστήριξε το μεσημέρι της 30 Μαΐου, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού του ζήτησε να πραγματοποιήσει έλεγχο στο ακίνητο, όπως προέβλεπε το συμβόλαιό του, κάθε 6 μήνες να ελέγχει το ακίνητό τη. Έφτασε εκεί γύρω στις 4.30 το απόγευμα. Από εκείνη το σημείο και μετά, η εκδοχή του δράση περιγράφει ένα κοινικό ένταση, το οποίο στηρίχθηκε Ελλήνα στην βραβατοκάμαρα του σπιτιού. Ισχυρίζεται ότι η γυναίκα αντέδρασε έντονα, δηλώντας τον ότι θα τον καταγγείλει και χρησιμοποιώντας ένα διακοσμητικό μπουκάλι κρασί, κινήθηκε εναντίον του. Υποστηρίζει ότι στην προσπάθειά του να κατατάξει το μπουκάλι, εκείνη λέει έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της στο πάτωμα.
1: Κατερίνα, δεν ξέρω, έχεις hands free, ίσως πρέπει να καθαρίσουμε λίγο τον ήχο.
13: Ναι, μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν δεν με ακούς πολύ καλά.
1: Δεν ακούγεσαι πολύ καθαρά.
13: Πολύ καθαρά. Τώρα μήπως με ακούς καλύτερα.
1: Ναι.
13: Λοιπόν, στη θέα λοιπόν του αίματος, όπως λέει, θόλωσε. Φτιάχνει το στόμα με μονητική ταινία, τυλίγοντάς τη τρεις φορές μέχρι που η κοπέλα έθεσε τις αισθήσεις της. Όταν συνήλθε και κάλεσε και πάλι σε βοήθεια η κοπέλα, ο δράστης επέστρεψε με ένα κουζινομάχαιρο και τη μαχαίρεσε δύο φορές το στήθος. Επειδή αυτή τη γυναίκα συνέχιζε να καλεί σε βοήθεια, ο 43χρονος τη χτύπησε επανειλημμένο στο κεφάλι με ένα σφίγγο, με αποτέλεσμα να αποφέρει τον θάνατό της. Αμέσως μετά ο δράστης προσπάθησε να στήσει και ένα παραπλανητικό σκηνικό, ένα σενάριο.
1: Ναι, καταρχήν ενοχοποίησε τον αδερφό της Σταυρούλας με τις δηλώσεις του.
13: Έδειχνε τις ευθύνες αλλού, αλλά τι έκανε, άκου να δεις και τι έκανε. Πήρε και τις κάρτες, πήγε στο S1 ATM της Μουργκιός, δηλαδή μια ώρα αφού τη δολοφόνησε, και έκανε ανάληψη περίπου 1.000 ευρώ. Χρησιμοποιώντας το πιν που ήταν γραμμένο πάνω, με σκοπό τι είναι, να φανεί ο θάνατός της ως αποτέλεσμα ληστείας, ότι και καλά μπορεί κάποιος να τη σκότωσε για να τη σκέψει τις κάρτες. Το ίδιο βράδυ καθάρισε επιμελώς το χώρο, ενώ τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας μετέφερε τη σωρό της Άττικης Σταυρούλας στο χωράφι του, είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου έγινε το έγκλημα, εκεί έσκαψε ένα λάκκο και την έθαψε. Το κλείσιμο της απολογίας του Λίνα ισχυρίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι δεν είχε πρόθεση να τη κάνει κακό και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Τώρα να δούμε τι έχει να πει και στις δικαστικές αρχές. Την Τρίτη να πούμε στους ακροατές μας ότι θα πάει στην εισαγγελία καθώς είχε συλληφθεί και για τα 13 δεντρίλια που είχαν βρεθεί στην κατοχή τους. Δηλαδή εκτός από τη δολοφονία έχουμε και την κατηγορία για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του 43.
1: Μάλιστα. Μένεις μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις, μερικές ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας. Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, της Ελλάδας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Και επιστρέφουμε για τις υπόλοιπες ειδήσεις σε σένα.
14: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
15: Εις ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Σημασία έχει ότι επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψης της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
1: Τώρα, στην εξάρθρωση μιας επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης που ξάφριζε ηλικιωμένους, προχώρησε η αστυνομία της Καρπάθου. Οι δράστες, παριστάνοντας τους λογιστές, κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες να αρπάξουν μια περιουσία ολόκληρη σε μετρητά και χρυσό. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το κρυσφύγετο των δραστών ήταν σε γνωστό ξενοδοχείο. Κατερίνα, είναι πολύ εφάνταστη τελευταία η κακοποίηση.
16: Επίστευτο είναι και τώρα είδες ότι πάνε και στα νησιά λίγο και εκείνοι και πρέπει να είναι παντού προσεκτικοί γιατί επιλέγουν θύματα που τους ανυπεράσπιση στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Να πούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Φαίνεται ότι είχαν κάνει μια καλοκουρδισμένη εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε απάτες όπως είπαμε σε βάρος των ηλικιωμένων. Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν το στοίχημα που τελικώθηκε ουσιαστικά η δράση του το διήμερο 17 και 18 Ιουνίου. Τι έκαναν, το απλό κόλπο Λίνα μου. Τηλεφωνούσαν σε ανυποψία σε ηλικιωμένα άτομα στα σταθερά του τηλέφωνα. Προσποιούνταν τους λογιστές ή συνεργάτες αυτών, χρησιμοποιώντας μάλιστα υπαρκτικά νούμερα του νησιού για να γίνουν πιστευτοί. Όπως βλέπεις, δηλαδή, έβλεπαν ποιοι είναι στο νησί, ο δήμαρχος. Κατάλαβες, έβρισκαν πιστευτά ονόματα και τα χρησιμοποιούσαν. Με το πρόσχημα ότι δίθεν έρχονται έλεγχοι από την εφορία και την ΑΔΕ που θα κατάσχουν τα πάντα. Υπό την υπόσχεση κρατικών επιδοτήσεων έπειθαν τα θύματα να μαζέψουν τα χρήματα χρυσαφικά σε μια σακούλα για να καταγραφούν. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν τον γνωστό κόλπο με το μαϊμού τροχαίο σε συγγενικό πρόσωπο. Με αυτή τη μέθοδο την περασμένη Πέμπτη κατάφεραν να εξαπατήσουν δύο ηλικιωμένους Λίνα και κατάφεραν να αρπάξουν σχεδόν μια περιουσία από την 77χρονη γυναίκα για την οποία νωρίτερα την είχαν στείλει ακόμη και στην τράπεζα για ανάληψη λέγοντάς της ότι θα περάσει ένα συνεργάτη ονόματι Παναγιώτης για να πάρει τα λεφτά. Λίγη ώρα μετά, στην Κάρπαθο, στο Αφέρι συγκεκριμένα, μια άλλη γυναίκα 94 ετών δέχτηκε κλήση από γυναικεία φωνή που δήλωνε και αυτή υπάλληλο στην λογιστή της και της απέσπασε Ελίνα όλα τα θυμαντή με το ίδιο ακριβώς πρόσχημα της κρατικής επιδότησης αυτή τη φορά. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να αξιοποιήσουν πληροφορίες και να συλλάβουν τον έναν εκ των δραστών, ο οποίος είχε πάει σε ένα ξενοδοχείο. Και από τις κάμερες ασφαλείας κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.
1: Ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα και χθες στο Περιστέρι, όπου η άμεση δράση προχώρησε στη σύλληψη 7 ανηλίκων, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους από σιδερογροθιές μέχρι κουζινομάχαιρα και από κροτίδες με καρφιά μέχρι ό,τι βάλει ο νους σου.
16: Ακριβώς, Λίνα, και δεν θέλω ούτε να σκεφτώ τι θα γινόταν αν δεν είχαν επέμβει οι αστυνομικές δυνάμεις, γιατί είχε φυσεί ένα σκηνικό τρόμο με πρωταγωνιστές ανήλικους. Γύρω στις 8:30 το βράδυ ήταν στη διασταύρωση του Πτολεμαϊδούς και Παγασσών στο Περιστέρι. Κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν το 100, καθώς ανέφεραν ότι στο σημείο βρίσκονται σε εκτέλεση ένα σοβαρό αμπισόμπιο μεταξύ νεαρών. Όταν έφτασαν λοιπόν οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης, ακινητοποίησε τους 7 ανήλικους και στον έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκε από να δει λίγο στον ένα μια σιδηρογροθιά. Όμως η μεγάλη έκπληξη κρυβόταν κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Εκεί οι νεαροί είχαν πετάξει μια σακούλα και είχαν μέσα κουζινομάχαιρο, σουλιά, γάντια μηχανής, άκρος επικίνδυνα, αυτοσχέδια κροτίδα γεμάτη με καρφιά λίγα. Αν την πετούσαν αυτή την κροτίδα, ο Θεός ξέρει τι θα γινόταν. Οι 7 ανήλικοι συνελήφθησαν βέβαια για την κατοχή των όπλων που βρέθηκαν στην κατοχή τους.
1: Και ολοκληρώνοντας μία απόπειρα διαφυγής για γέλια και για κλάματα, όταν οδηγός χωρίς δίπλωμα προκάλεσε καραμπόλα τριών οχημάτων στη λεωφόρο Μεσογείων και στην προσπάθεια του να εξαφανιστεί παράτησε το αυτοκίνητο και ανέβηκε σε λεωφορείο.
16: Έκανε τον ανήκερο. Λοιπόν, το ρολόι έδειχνε, ήταν γύρω στις 12 παρατέταρτο το βράδυ, όταν στη λεωφόρο Μεσογείων, λοιπόν, 2:58 στο ύψος του Φολαργού, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Ένας 55χρονος λοιπόν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, καθώς και πάνω σε δύο άλλα διεπόμενα οχήματα, προκαλούνται σοβαρές υλικές ζημίες. Ευτυχώς όχι τραυματισμό. Αντί όμως ο οδηγός να σταματήσει να καταγραφεί το τροχαίο, αποφάσισε να γίνει καπνός. Βγήκε από το όχημα, εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση των υπολείπων οδηγών, έτριξε στην κοντινότερη στάση και επιβιβάστηκε σε ένα αστικό λεωφορείο που περνούσε εκείνη την ώρα, πιστεύοντας ότι έτσι θα διέφευγε τη στήλη του. Όμως αποδείχθηκε εντελώς λάθος ο ισχυρισμός του, καθώς οι κινήσεις που έκανε, καθώς οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο που αυτόπτες μάρτυρες έδειξαν την κατεύθυνση του οδηγού, τέλος πάντων τον έπιασαν, τον συνέλαβαν και αποδείχθηκε, Λίνα, ότι ο άνδρας δεν είχε σαν άδεια, δεν είχε άδεια οδήγηση, δεν είχε δίπλωμα λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο ήθελε να ξεφύγει από το τροχαίο, να επιβιβαστεί σε ένα λεωφορείο της γραμμής και να εξαφανιστεί. Όμως συνελήφθη και τώρα θα λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
18: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
17: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εξ αφορμής των όσων δήλωσαν διάφορα στελέχη του κόμματος το Σαββατοκύριακο για την υπερφορολόγηση του πλούτου. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πράγματι, οι δηλώσεις στελεχών της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με το πώς θα γίνει η φορολόγηση ακινήτων, σκαφών και διάφορων περιουσιακών στοιχείων που υποδηλώνουν πλούτο ή ακραίο πλούτο, επαναφέρει την συζήτηση για την φορολογία και επαναφέρουν παράλληλα και την κόντρα της κυβέρνησης με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι το θέμα αυτό ετέθη στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι πέραν της θυμηδίας που προκαλεί με τις προτάσεις στο πόδι και λέγονται πράγματα χωρίς κοστολόγηση, από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν δύο μεγάλα καλά, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αναδεικνύεται η υποκρισία του κυρίου Τσίπρα και εμφανίζεται ο ίδιος και η πολιτική του συνοδοιπόροι στην Ελλάς να είναι οι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι ο κύριος Τσίπρας, όταν είχε τη δυνατότητα, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία ή στα χαμηλά εισοδήματα, ούτε με τους καφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, και υπογράμμισε ότι το μόνο το οποίο νοιάζει το νέο σύστατο κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι να επιβάλλουν φόρους προκειμένου να βρουν χρήματα και να εφαρμόσουν τις εξαγγελίες τους. Με άλλα λόγια, να τιμωρήσουν τους πολίτες φορολογώντας, όπως είπε, αντιπαραβάλλοντας την πρακτική της κυβέρνησης, η οποία δεν είναι να επιβάλλει φόρους. Ο κύριος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι έχουν μειωθεί ή καταργηθεί 83 έμεση ή άμεση φόροι. Είναι χάος αυτό που μας χωρίζει, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θέλει να μεγαλώνει η πίτα. Προφανώς αυτή η σύγκρουση θα ενταθεί όσο πηγαίνουμε και προς τις εκλογές οι οποίες ακόμα απέχουν. Όμως η συζήτηση περί φόρων, η οποία στο παρελθόν είχε τσουρουφλήσει τον κύριο Τσίπρα, μένει να φανεί πως θα ακουστεί και αν φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία θα επενδύσει στην ανάδειξη αυτών των θέσεων προκειμένου να συσπυρώσει το δικό της ακροατήριο, προκειμένου να συσπυρώσει πολίτες και ευρύτερα της μεσαίας τάξης που προβληματίζονται ιδιαιτέρως από αυτές τις θέσεις που μπορεί να εκφράζει το κόμμα του κύριου Τσίπρα ή μπορεί να εκφράζουν κορυφαία στελέχη του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Αυτά τα ανέφεραν μέσα στο Σαββατοκύριακο και ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στελέχη της Ελλάς, σε τηλεοπτικές τους εμφανίσεις, και είδαμε την αντίδραση της κυβέρνησης. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξαπολύει πειρά και εναντίον του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταθέτει μία σειρά προτάσεων και για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η αντιπολίτευση λαϊκίζει απίστευτα επειδή δεν προτείνει κάποια κοστολογημένη λύση. Γι' αυτό και έχει τις τύχες που βλέπουμε στη μία δημοσκόπηση μετά την άλλη. Βεβαίως και για την κυβέρνηση οι δημοσκοπήσεις δεν είναι φαντασμαγορικές, γι' αυτό και έχει επιδοθεί σε μια άσκηση συσπήρωσης δυνάμεων. Αυτή την εβδομάδα σειρά έχει η Πελοπόννησος με περιοδίες κορυφαίων υπουργών και την πολιτική ακαδημία του κυβερνώντος κόμματος που θα γίνει την Πέμπτη στην Τρίπολη. Προς τούτο παίρνουν φύλλο πορείας μια σειρά κορυφαίων κομματικών και κυβερνητικών στελεχών. Ο κύριος Κυρανάκης και η κυρία Κεραμέως πηγαίνουν στην Μεσσηνία. Ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, πηγαίνει στην Αρκαδία. Ο κύριος Βορύδης πηγαίνει στη Λακωνία. Ο κύριος Χινάς πηγαίνει στην Κορινθία. Γενικώς θα υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση. Μην ξεχάσω τον κύριο Πλεύρη και την κυρία Κεφαλογιάννη που πηγαίνουν στην Αργολίδα. Γενικώς μια μεγάλη κινητοποίηση σε πολλούς νομούς, προκειμένου ακόμα και σε αυτή την περίοδο φαινομενικής θερινής ραστόνης να κινητοποιηθούν.
1: Όπως το λες, φαινομενικής, ακριβώς
19: φαινομενικής,
1: αυτό.
19: Φαινομενικής, η αλήθεια είναι το καλοκαίρι.
1: Σιγοβράζει η προεκλογική περίοδος.
19: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, γι' αυτό και είναι και ένα ερώτημα πόσο θα μπορεί να διαρκέσει αυτό το πολύ έντονο προεκλογικό κλίμα.
1: Άρα εδώ βαίνουν πολλοί αστερίσκοι και ερωτηματικά για το αν θα φτάσουμε το Μάρτιο του 27 τελικά.
19: Υπάρχει και ένας προβληματισμός και σε πολλά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος κατά πόσο όλο αυτό θα επισκιάσει και το κυβερνητικό έργο, όλο αυτό το προεκλογικό αίσθημα. Τέλος πάντων, η Νέα Δημοκρατία είναι σε τροχιά περιοδιών, διότι αμέσως μετά την Πελοπόννησο που μόλις περιέγραψα τη μέλη γενέσθε, σειρά έχει την επόμενη εβδομάδα με παρόμοια ένταση και η Θεσσαλία, επιστράτευση και άλλων κορυφαίων στελεχών, όπως του Νίκου Δένδια, του Άδωνη Γεωργιάδη, του Παύλου Μαρινάκη και της Σοφίας Ζαχαράκη-Λίνα.
1: Μάλιστα. Πάντως, ένας κίνδυνος που υπάρχει για το κυβερνητικό στρατόπεδο εξαιτίας αυτού του κλίματος το οποίο περιγράφεις είναι μήπως σταματήσουν να κουμπίσουν τα μολύβια κάτω οι υπουργοί. Και νομίζω ότι αυτό απασχολεί και το Μέγαρο Μαξίμου.
19: Πιθανό και φαντάζομαι ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα γίνει την άλλη εβδομάδα ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει σχετικές διρεκτίβες για ένταση των ρυθμών. Άλλωστε, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ακόμα 2 μήνες για να ολοκληρωθεί. Συνεπώς, δεν νοείται να κατέβουν οι ρυθμοί, υπ' αυτή την έννοια.
1: Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι.
1: Τις προτάσεις που γίνονται από στελέχη της Ελλάς για φορολόγηση του πλούτου και όσων διάγουν πολυτελή βίο, σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι αυτά που ακούγονται προκαλούν θυμηδία και είναι προτάσεις στο πόδι.
5: Πέραν της θυμηδίας που προκαλεί όλο αυτό με τις προτάσεις στο πόδι των στελεχών του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, γιατί ούτε βγαίνει ο λογαριασμός, ούτε εξηγούν ακριβώς πώς θα το κάνουν. Λένε το ένα μετά το άλλο χωρίς ιρμό και κάποια έτσι στοιχειώδη κοστολόγηση. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν 2 μεγάλα καλά. Το ένα είναι πως αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει. Το δεύτερο το οποίο αναδεικνύεται είναι ότι και εκείνος και οι νέοι του, οι παλιοί τέλος πάντων συνοδοιπόροι, θα δούμε τι θα γίνει με εκείνους, είναι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Το μόνο που τους νοιάζει είναι από πού θα πάρουν τα λεφτά βάζοντας φόρους. Προφανώς δεν εννοούν αυτά που λένε, θέλουν να τα πάρουν από όλους, γιατί όταν ακούς για φόρους αρχίζεις λίγο να ψάχνεις τις τσέπες σου, αλλά το μόνο που τους νοιάζει είναι να τιμωρήσουν φορολογώντας. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά. Εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε φόρους σε κανέναν. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους, πολύ παραπάνω για τη μεσαία τάξη, για τα χαμηλά εισοδήματα. Έχουμε μειώσει, καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Και παράλληλα, μειώνοντας φόρους, θέλουμε να συνεχίσουμε να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα.
1: Πολυμέτωπη η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με κυβέρνηση και υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για την οικονομία, κυρίως όμως με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το στέλεχος το οποίο ο κύριος Χιακαντάρης και πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να αυτοδιαλυθούν. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
20: Καλό μεσημέρι, Γλίνα. Λοιπόν, τις τελευταίες ώρες η έμφαση στην προεκλογική, θα λέγαμε, αντιπαράθεση έχει να κάνει με την οικονομία. Τα πρόσωπα που θα σηκώσουν το βάρος από το Πασόκ, η ομάδα Κρούσης τα λέγαμε, είναι η Παύλο Γερουλάνο, η Μιλένα Ποσολάτη, Πάρης Κουβλόπουλος και Φίλιππος Σακινίδης. Θα δοθεί έμφαση στην οικονομία με θετική και προσελογημένη ατζέντα, όπως λένε, ενώ η στόχευση θα είναι σε ιδιωτικό χρέος, τράπεζες και επενδύσεις.
1: Να υποθέσω, Αντώνη, να υποθέσω ότι αυτό θα είναι σε αντιδιαστολή με διάφορα κουφά εντός εισαγωγικών που ακούσαμε από τα στελέχη του κόμματος Ελλάς το Σαββατοκύριακο.
20: Ναι, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε αυτές τις παρεμβάσεις για τη φορολόγηση, μάλλον της υπερπολιτελούς ζωής. Δεν μπαίνουν στο Πατσόκ σε αυτό το πεδίο αντιπαράθεσης. Εκείνο όμως το οποίο τονίζουν, όπως είπε και ο κύριος Τσουκαλάς στο σταθμό μας το πρωί, είναι ότι δεν μπορεί να είσαι και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα.
1: Προφανώς.
20: Ναι, και εστιάζει στο θέμα στην προστασία των συμφερόντων των δανειοδητών, ότι αυτά δεν μπορεί να είναι ίδια με εκείνα των ΦΑΤΣ. Υπογράμμισε ότι η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου του 3869 του 10 με υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους πιστωτές. Απάντησε στις αιχμές των στελεχών της Ελλάς περί τοξικότητας κομμάτων της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για ανιστόρητες και επιθετικές δηλώσεις αναφορικά με τον κύριο Σιακαντάρη, αυτά που είπε, και κατηγόρησε την Ελλάς ότι στοχοποιεί την προοδευτική αντιπολίτευση και όχι την κυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά.
1: Πάντως, πριν πάμε εκεί, αυτό που είπε ο κύριος Σιακαντάρης, συγκρίνοντας το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά είναι πολιτικά προσβλητικό. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ούτε την ίδια ιστορία και πορεία, ούτε τα ίδια ποσοστά, ούτε το ίδιο στελεχειακό δυναμικό με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παράσσεται και είναι στο και πέντε της διάλυσης.
20: Ναι, και πόσο μάλλον όταν ο κύριος Σιακαντάρης έχει μια τέτοια πολιτική πορεία που περνάει μέσα από τα κανάλια αυτών των δύο κομμάτων.
1: Γι' αυτό ήταν πολιτικά βαρύ.
20: Ναι, εντάξει, και γι' αυτό έχει ενοχλήσει κιόλας, έτσι. Mm-hmm. Έχει ενοχλήσει και έχει προκαλέσει ακόμα και σήμερα, δηλαδή έχουν περάσει τρεις μέρες.
1: Κοίταξε, και αντικειμενικά τώρα, όποιος ουδέτερος παρατηρητής το παρακολουθεί, το θεωρεί πολιτική απρέπεια.
20: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι ήταν unfair. Δηλαδή για δύο κόμματα τα οποία το ΠΑΣΟΚ με πολύ γερές ρίζες στην κοινωνία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε την Ελλάδα σε μια δύσκολη συνθήκη, θεωρητικά δεν μπορείς να πεις τέτοια πράγματα, και πόσο μάλλον
1: τόσο ισοπεδωτικά.
20: Ισοπεδωτική λογική, πολύ σωστό. Δηλαδή και ειδικά όταν αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πολιτών, είτε σε επίπεδο συναισθηματικό, είτε σε καθαρά προεκλογικό πολιτικό τμήμα. Δηλαδή δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες αυτό το πράγμα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Απλώς, εντάξει, ο καθένας κρίνεται όμως από τις δηλώσεις του και από το περιεχόμενο αυτό. Και τον απόϊχο βεβαίως που έχει αυτές οι δηλώσεις. Εδώ βέβαια έρχεται να μπει και αυτό που ήθελα να σου πω, δηλαδή μέσα με φόντο αυτές τις δηλώσεις, έχει να κάνει και με το διάλογο που είναι άλλες φορές στο παρασκήνιο, άλλες φορές στο προσκήνιο, με τις συνεργασίες. Ο κ. Κιταλά, λοιπόν, επανέλαβε σήμερα το στόχο του Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα και ότι δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο συνεργασίας από την πλευρά του νέου κόμματος, πόσο μάλλον και το ίδιο και η ίδια η Ελλάδα, ο κ. Τσίπρας, που έχει πει ότι δεν είναι όμορφη χώρη, άρα δεν παίζει κάτι τέτοιο όσον αφορά συνεργασία. Στα λόγια, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Κλείνοντας να σου πω ότι για τα ισοκομματικά ζητήματα που είχαν υπάρξει μετά την κόντρα Ντούκα και Άννα Διαμαντοπούλου, φαίνεται ότι παγώνει, δηλαδή πριτανεύει η συνένεση και πάνε όλα περασμένα ξεχασμένα σε μια τέτοια λογική. Και έχουμε όμως μια άλλη κόντρα που έχει ξεσπάσει από το πρωί ανάμεσα στον Δημήτρη Κερίδη και τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον Χάρη Δούκα. Ναι. Ο κύριος Κερίδης είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, χαρακτήρισε περιθώριο και τίποτα τον Χάρη Δούκα και τον προέτρεψε να ασχοληθεί με την καθαριότητα της Αθήνας. Σκληρή απάντηση από τον Δήμαρχο της Αθήνας, που με ανάρτησή του έκανε λόγο μεταξύ άλλων για εκφασισμό της πολιτικής ζωής, δίνοντας φυσικά τον κύριο Κερίδη. Θέλω να σου πω ότι με αφορμή την αυριανή συμπλήρωση από το ΦΑΜΕ 30 χρόνων από το ΦΑΜΕ του Ανδρέα Παπανδρέου, την

0: εξωτερικό μιλάμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη Αντωνόπουλε. Για την τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, συντονιστή της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα περί αυτοδιάλυσης του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Νομίζω ότι είναι ανιστόρετες αυτές οι δηλώσεις, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, δείχνουν την επιθετικότητα που έχει το νέο κόμμα σε σχέση με τα άλλα κόμματα, τα προοδευτικά, και ότι στην ουσία δεν επιλέγει τόσο πολύ τον αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά τη νοιάζει μόνο και μόνο το ζήτημα της δεύτερης θέσης, στοχοποιώντας άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε σχέση μάλιστα με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών που έχουν ήδη πάει στο κόμμα Ελλάς, το να έχουν πάει κάποια στελέχη υποψηφία σε ένα νέο κόμμα και να εκτείνουν το προηγούμενο κόμμα τους.
3: Ναι.
2: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν, αλλά είναι ένα κόμμα προσωποπαγίας, όπως αντιλαμβάνεστε, που δεν έχει κάποια όρια δημοκρατικού ελέγχου εντός του κόμματος. Προφανώς η λογική αυτή τη στιγμή είναι του πώς θα μπορέσω μέσα από τη στοχοποίηση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης να τα αντικαταστήσω.
3: Άρα...
2: και να περιμένω όποτε δεήσει ο κύριος Μητσοτάκης να φύγει.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ναι, ναι, το μαθητήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
10: Τροχός της τύχης.
11: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
12: κερδίζει!
10: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
13: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Την διαδικασία συλλογής υπογραφών με αίτημα τη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής επιδιώκουν, όπως μαθαίνουμε, τα στελέχη της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης του Σωκράτη Φάμελου, έτσι ώστε να αποφασίσουν τη συνέχιση της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό βίο και την κάθοδό τους στις εκλογές. Αυτό σηματοδοτεί η Έφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι, ότι δεν θα υπάρξει θερινή ανακοχή στο πολύπαθο κόμμα και ότι εφόσον εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δώσει.

0: Ο Παύλος Πολάκης, το Σοκράτη Φάμελο, μετά την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να απαντήσει με ποιο τρόπο θα γίνει συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πάμε τώρα σε μια μετοπική ρήξη.
1: Ναι, νομίζω ότι παραμένει πολύ, οι υψηλοί τόνοι παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό διότι πάρα πολύ απλά φαίνεται ότι η πλευρά Πολάκη, Παπά και Δούρου δεν θα αφήσουν να περάσει το καλοκαίρι έτσι. Δηλαδή, όπως είπες εσύ, είπες πολύ σωστά, Λίνα, ο Παύλος Πολάκης είχε θέσει ένα τελεσίγραφο στον κύριο Φάμελο, είχε δώσει αυτή τη διορία των 10 ημερών, η οποία πραγματικά έχει τελειώσει, έχει εκπνεύσει αυτή η διορία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, και οι πληροφορίες αυτό που αναφέρουν είναι ότι η μειοψηφία δεν θα κάτσει με τα σταυρωμένα τα χέρια. Και οι πληροφορίες τι αναφέρουν, ότι έχουν ξεκινήσει, και μάλιστα κάποιοι λένε ότι έχουν ήδη, έχουν μαζευτεί ήδη υπογραφές, χρειάζονται 70 υπογραφές, στις οποίες τις καταθέτουν ζητώντας εκ νέου συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον υπάρξει αυτή η κατάθεση του εγγράφου, είναι υποχρεωμένος ο γραμματέας, είναι η γραμματέας η κυρία Σαπουνά αυτή τη στιγμή του κόμματος, να συγκαλέσει το κορυφαίο όργανο εντός 2 εβδομάδων. Έτσι λοιπόν, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η μειοψηφία προσπαθεί να κρατήσει με νύχια και με δόντια τον ΣΥΡΙΖΑ ενεργό, και μάλιστα να φτάσει ακόμη και στο σημείο ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές. Και γιατί λέω να φτάσει ακόμη και στο σημείο, διότι για να μπορέσει να συμβεί αυτό θα πρέπει ο κύριος Φάμελος να μην είναι πρόεδρος, άρα μπορεί να πρέπει να δούμε μια πρόταση μομφής. Όλα αυτά όμως πολύ αργότερα, διότι θα παίξουν ρόλο και οι συσχετισμοί.
0: Όλα αυτά τα πολύ αργότερα όμως οδηγούν σε μια συρρήκνωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ στα όρια της πολιτικής εξαφάνισης.
1: Γι' αυτό κιόλας θεωρούν και από την πλευρά της μειοψηφίας της εσωτερικής κομματικής αντιπολίτευσης ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις άμεσα. Λένε, διότι από την πλευρά του κυρίου Φάμελου αυτό που εκτιμούν είναι ότι και οι υπογραφές να συγκεντρωθούν δεν θα αλλάξει η απόφαση, διότι πολύ απλά η πλειοψηφία, έχει την πλειοψηφία ο Σοκράτης Φάμελος. Όμως η πλευρά Παπά Πολάκη Ιδούρου αναφέρει ότι έχουν φύγει περίπου 30 στελέχη, 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οπότε μπορεί να αλλάξει αυτή η ισορροπία και αυτοί οι συσχετισμοί, και επομένως να βγει κερδισμένη η εσωκομματική αντιπολίτευση. Για όλα αυτά βεβαίως όμως θέλουν το χρόνο τους. Γιατί σας είπα ότι και να κατατεθούν αυτές οι υπογραφές θέλουμε περίπου 2 εβδομάδες. Το ζητούμενο όμως είναι αν θα δούμε κάποια στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρεις πολύ σωστά, να παίρνει κάποια ανάσα δημοσκοπικά ή όχι. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι που τους απασχολεί αυτή
0: Ακριβώς.
1: τη στιγμή.
0: Τώρα, στον Αντίποδα είδαμε το Σαββατοκύριακο ένα μπαράζ δηλώσεων στελεχών, οι οποίες προκάλεσαν, αν μη τι άλλο, αντιδράσεις για την υπερφορολόγηση του υπερπλούτου, όπου ανέδειξαν ένα σημαντικό πρόβλημα στο νέο συστατό κόμμα, στο οποίο γίνονται απόπειρες οργανωτικής συγκρότησης.
1: Σωστά.
0: Ότι δεν έχει καταρτήσει ακόμα πρόγραμμα, δεν έχει σαφείς θέσεις και όλα είναι ρευστά.
1: Λοιπόν, επειδή ακριβώς αναφέρεις στις δηλώσεις του κ. Αθανασιάδη όσο και της κυρίας Αντωνοπούλου μέσα στο Σαββατοκύριακο που είδαμε σε τηλεοπτικές εκπομπές που είχαμε, είτε για την υπερφορολόγηση του υπερπλούτου που είπαμε, είτε για τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, είτε για σπίτια με πισίνες. Νομίζω, είχαν προηγηθεί βεβαίως και δηλώσεις για τα μερίσματα από το 5% στο 15% η φορολόγησή τους. Νομίζω
0: αν
1: ότι...
0: βάλεις και το αρχικό, εγώ θα έκλεινα από μόνος μου τις τράπεζες, καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αντιδράσεων.
1: Ναι, απλώς αυτή τη στιγμή από την πλευρά του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, εκεί που εστιάζουν είναι ότι το πρόγραμμα θα το παρουσιάσει ο ίδιος ο Πρόεδρος. Έτσι λοιπόν και θα δούμε σιγά σιγά την εξειδίκευσή του, αλλά βεβαίως μετά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μπορέσουμε να ακούσουμε ποιες είναι οι προτάσεις και με ποιον τρόπο θα φορολογήσει, θα υπάρξει δηλαδή η φορολόγηση της πολυτελούς διαβίωσης. Η απάντηση που δίνεται από την Αμαλία είναι ότι όλα θα τα ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυρία Κουφονικολάκου νωρίτερα είπε ότι θα βρούμε χρήματα από την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και από την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων. Και μάλιστα είπε ότι υπάρχει μια αγωνία για το πώς θα υπάρξει αυτή η φορολόγηση. Αλλά από την πλευρά της Ελλάς υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς θα γίνουν τα βήματα. Και θα είναι κάτι που και θα το ανακοινώσουν και ο κόσμος και οι πολίτες θα γνωρίζουν πριν και από τις εκλογές. Βέβαια, όπως είπε, είναι η εβδομάδα της οργανωτικής συγκρότησης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Άρα σήμερα, αύριο, αναμένουμε τα ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου που θα προσομοιάζει με την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και της Πολιτικής Επιτροπής. Θα υπάρχει και ένας πρωινός καφές, αλλά κυρίως στα δύο αυτά όργανα θα μάθουμε τα ονόματα των μελών. Και το Σάββατο θα έχουμε και την πρώτη συνεδρίαση οργάνου. Θα έχουμε τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και εκεί θα δούμε τον Αλέξη Τσίπρα να αποκαλύπτει κάποια πράγματα και από το πρόγραμμα αλλά και την πορεία που θέλει να έχει το κόμμα Ελλάς στον δρόμο για τις εκλογές.
0: Να σε ευχαριστήσω, Εφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, Σταύρο Μονεβασιώτη?
2: Σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καλό μεσημέρι. Όσοι γονείς μεταφέρουμε χρήματα στα παιδιά μας μέσω κοινών λογαριασμών. Και αυτό γιατί οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών, γιατί έτσι θεωρούνται, τα παιδιά δεν εργάζονται τα περισσότερα και κυρίως δεν εργάζονται, δεν είναι υπαλληλοί μας. Γονικές παροχές χρηματικών ποσών, χωρίς να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και χωρίς να αποδεικνύεται η προέλευση των χρημάτων, ειδικά όταν τα ποσά είναι μεγάλα, ενεργοποιούν τον κόκκινο συναγερμό στα συστήματα της ΑΔΕ. Θα μου πεις γιατί περιπτώσεις μιλάμε. Αυτό που θα μπει στο μικροσκόπιο δεν είναι κάθε μικρό συναλλαγή. Μπαμπά, δώσε μου 10 ευρώ να πάρω ένα χάμπουργκερ.
0: Ούτε τα χρήματα που στέλνουμε στα παιδιά μας που είναι φοιτητές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να υποθέσω.
2: Εφόσον μπορούμε να αποδείξουμε ότι τα χρήματα, αν για παράδειγμα στείλει σε κάποιον, αν είναι στο εξωτερικό, έτσι, που τα δίδακτρα είναι, ας πούμε, τσιμπημένα. Ας πούμε ότι είναι στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Όπου τα ετήσια δίδακτρα μπορούν να φτάσουν και 40.000 ευρώ.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, εάν μπορείς να αποδείξεις την προέλευση των χρημάτων σου και τον τελικό τους αποδεκτή, που είναι πιο
0: δεν
2: εύκολο,
0: υπάρχει κανένα
2: δεν υπάρχει
0: θέμα.
2: Κανένα πρόβλημα. Άρα,
0: εδώ τώρα τις γκρίζες ζώνες πάνε να τσιμπήσουν.
2: Έχουν ήδη εντοπίσει μια περίπτωση όπου έγινε μια μεταφορά χρημάτων περίπου 240.000 ευρώ, που και πάλι σαν δωρεά είναι μέσα στο όριο, γιατί είναι 800.000 ευρώ η δωρεά. Αλλά,
0: η προέλευση των χρημάτων
2: αλλά
0: δεν
2: ο έλεγχος έδειξε ότι τελικά κανείς δεν μπόρεσε να αποδείξει το πόθεν έσχεση των χρημάτων. Αυτό πάνε να ψάξουν. Οπότε μπαίνουν στο μικροσκόπιο οι μεγάλες μεταφορές χρημάτων μεταξύ γονέων και παιδιών, οι κινήσεις σημαντικών ποσών μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών, οι καταθέσεις μετρητών που δεν μπορούν να συνδεθούν με δηλωμένα εισοδήματα, οι δωρεές χρηματικών ποσών που δεν έχουν ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία, οι περιπτώσεις ξαφνικής αύξησης τραπεζικών υπολείπων ή περιουσιακών στοιχείων. Ξαφνικά, ας πούμε, να βρεθεί το παιδί να έχει δύο διαμερίσματα.
0: Σωστά.
2: Ή να έχει ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο και ένα τραπεζικό λογαριασμό πολύ γεμάτο. Οπότε αυτές είναι οι περιπτώσεις που πρέπει κανείς να έχει στο νου του. Να ξέρετε ότι από τη στιγμή που διαπιστωθεί ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε είτε το που τα βρήκαμε είτε το που τα στείλαμε, μπαίνει μια φορολογία η οποία ξεκινάει από 10% από το πρώτο ευρώ και ανάλογα με την περίπτωση και το βαθμό συγγένειας μπορεί να φτάσει και το 20% και το 40%.
0: Μάλιστα. Σταύρο Μονεβασιώτη, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
3: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθιος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπένταμ, ο οποίος ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για τα όσα έπραξε για το κόμμα και τη χώρα λίγη ώρα μετά τη δήλωση παραίτησής του. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία των εργατικών, μετά την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου στη Βουλή των Κοινοτήτων και φαβορή για τη διαδοχή στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, ο Κιρ Στάρμερ βρισκόταν υπό πίεση. Τώρα τίθεται το ερώτημα, όχι ποιος είναι ο καλύτερος να λάβει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, αλλά εάν είμαι εγώ ο καλύτερος. Άκουσα την απάντηση του κόμματός μου και παρετούμε, δήλωσε ο Στάρμερ. Ανέφερε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, τονίζοντας πως μέχρι την ολοκλήρωσή της θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης, ενώ σημείωσε ότι ενημέρωσε σχετικά τον βασιλιά Κάρολο. Βουλευτικές εκλογές ζήτησε να διεξαχθούν ο Νάιτζελ Φάραντζ, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτησε στο πρόσωπο του κ. Στάρμερ έναν ηγέτη ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, δήλωσε μιλώντας στον Alpha Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε πως σε συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και την πυροσβεστική υπηρεσία θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι με προτεραιότητα τους χώρους υψηλού κινδύνου. Εξήγησε πως η πρόληψη με καθαρισμό των οικοπαίδων δεν σταματά σήμερα, αλλά θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email. Απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφής των εμπλεκόμενων προσώπων και ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές διαδικασίες, επισημένοντας παράλληλα πως ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελεσίδικη κρίση της δικαιοσύνης. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μετά τη θετική εξέλιξη που είχε ο πρώτος γύρος εχθές, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτερες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ, αλλά και πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Οι Ισραηλινοί έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν έχουν εδαφικές προθέσεις στον Νότιο Λίβανο, αλλά ανησυχούν για τους μαχητές της Χεζμπολάχ. Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα προστατεύονται τόσο η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, όσο και η ασφάλεια του Ισραήλ, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες πολύ παραγωγικές, τονίζοντας ότι τέθηκαν οι βάσεις για μια ενδεχόμενη τελική συμφωνία, ενώ αποκάλυψε πως οι Ιρανοί συμφώνησαν να επισκεφτούν τη χώρα οι επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 η αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής επέστρεψε έπειτα από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθιος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. We'll be right back.

0: Με το ωραίο το θαλασσί ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, εβδομάδα μας. Ωραίο θαλασσί είναι.
1: Ναι.
0: Είναι της αεροπορίας.
1: Είναι, ναι, το λες και της αεροπορίας.
0: Ωραίο, είναι πιο ανοιχτό λίγο.
1: Σπράκτορα μην το πεις, είναι, γιατί ωραίο. Θα παρεξηγηθώ.
0: Όχι,
1: θυμάσαι
0: είναι
1: παλιά.
0: Ναι, θυμάμαι. Εγώ του έχω προλάβει ξατρόλι και παντού.
1: Κι εγώ. Και το συνδύαζαν με γκρι σακάκι από πάνω. Σακάκι γκρι δεν παίζει. Αλλά το θαλασσί που κάμισο, ναι. Γεια σας, πώς είστε, κύριε Αλφιέρη μας.
0: Δόξα τω Θεώ, κυρία Τσαψαρίδη.
1: Ωραία.
0: Δεν σε βλέπω, ρε παιδί μου. Πας και το χρώμα παίζει στην ψυχολογία, παίζει το ρόλο.
1: Δεν παίζει.
0: Ε?
1: Παίζει, έχεις δίκιο.
0: Καλοκαίριας. Ευτυχώς, παιδιά, ευτυχώς δεν ζούμε τις ζέστες που ζουν εκεί στην κεντρική Ευρώπη.
1: Αυτό είναι αφόρητο.
0: Στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι στην Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία λέει ζέστη πολύ.
1: Έχει κάνει 40 διάρκεια.
0: Άντε τώρα να έχεις ένα σκασμό λεφτά εδώ, να πας το ταξίδι των ονείρων σου μια φορά στο Παρίσι και να πες πάνω στον καύσωνα.
1: Φαντάσου τι γίνεται τώρα εκεί.
0: Και ειδικά αυτά τα γκρουπ που είναι και πιο μεγάλη ηλικία άνθρωποι και θέλουν να περπατήσουν, να πάνε, να δουν. Αν πεις τώρα, ρε φίλε, θέλεις
1: την
0: τέτοια
1: γραμμή. Δεν περπατάς τίποτα
0: και
1: στο
0: πας κατά καλό καιρό.
1: Τώρα του ήρθε.
0: Τώρα του ήρθε, τι να κάνουμε. Τώρα μπορούμε.
1: Τώρα με το ανεμιστηράκι αναχείρας.
0: Ποιο ανεμιστηράκι, ξέρεις, τα περισσότερα καταλήματα στο Παρίσι δεν έχουν κλιματισμό.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Έχεις δίκιο.
0: Γιατί δεν υπήρχε λόγος να έχουν κλιματισμό.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ένα χρειαστό γκατζετάκι. Τώρα πια όμως, όσο περνάει ο καιρός, νομίζω κάθε χρόνο, νωρίς, αρχές καλοκαιριού, μη σου πω και τα τέλη της άνοιξης, έχουμε ένα μεγάλο καύσωνα με κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Μωρέ,
1: και
0: πέρσι
1: είχαμε και
0: πρόπερσι
1: είχαμε.
0: Να μην έρθει.
1: Τι, δεν θα κατέβει.
0: Λέει δεν θα έρθει, έτσι λέει.
1: Δεν θα έρθει τώρα. Δεν θα έρθει.
0: Πάντως μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.
1: Σχήμα.
0: Ο Τσατραφίλιας λέει δεν θα έχουμε.
1: Συμφωνώ και εγώ, γιατί έτσι έχω δει. Όλοι το ίδιο λένε οι μετεωρολόγοι, ότι στην Ελλάδα δεν μετακινείται αυτό το σύστημα.
0: Εμάς μας σώζει και αυτό το αεράκι, ρε παιδί μου.
1: Εμείς έχουμε τα μελτέμια εδώ. Τα μελτέμια έχουν κάνει
0: παλιά,
1: αυτή την ωραία δουλίτσα.
0: Το μελτέμι ήταν το μήνα Αύγουστο, παρακαλώ.
1: Ενθυμούμε. Ενθυμούμε.
0: Τάκι μου. Το μήνα Αύγουστο.
1: Ναι. Τώρα βολτάρει στους μήνες, πάει όπου θέλει. Όλο το καλοκαίρι μπορεί να έχει μελτέμι.
0: Αυτό καλό είναι το φυσικό air condition.
1: Και το μελτέμι έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ότι κοπάζει το βράδυ, ότι είναι μέχρι τόσο αμποφόρο, είναι τόσα η ελάχιστη, τόσα η μέγιστη. Πολλές λεπτομέρειες δεν ξέρω. Τώρα θα έρθει ο επιστήμονας αργότερα να μας τα εξηγήσει. Γιατί άλλες φορές το ονομάζουμε
0: να
1: μελτέμι και άλλες όχι.
0: Μακριά από τον αυτό μας και όπου θέλει ας είναι.
1: Όχι το μελτέμι.
0: Όχι, ο καύσωνας.
1: Ναι, το μελτέμι.
0: Να μην συνδυάζεται μαζί με τον καύσωνα, γιατί έχουμε άλλα. Τα έχουμε φωτιά στον αυτό μας.
1: Είναι μέρες επικίνδυνες. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί έχει μέχρι 7 νομίζω ο βοριάς αυτός. Σε συνδυασμό με τη ζέστη και με την δυνατή ηλιοφάνεια, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Άμα καθάρισες ότι... και το οικόπεδο, είσαι εντάξει, γιατί δεν σας βλέπω να έχετε καθαρίσει.
0: Πριν λίγο φωτιά εκδηλώθηκε στα Σπάτα.
1: Τα Σπάτα.
0: Επιχειρούν ένα αέρια μέσα.
1: Δεν έλεγα πέντε
0: σε
1: νούμερα.
0: Σε χαμηλή βλάστηση.
1: Πέντε νούμερα πρέπει να πω. Τι τα έλεγα αυτά.
0: Λοιπόν,
1: έξι, πέντε και ένα.
0: Στο σημείο έχουν σπεύσει, λέει, και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων.
1: Αρχίσαμε. Λοιπόν, αρχίσαμε που λένε.
0: 13 οχήματα, από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Με τη συνδρομή εθελοντών βέβαια και υδροφορών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να ξεκινήσουμε...
1: Δυνατά.
0: Άλλη φορά θα λέμε άλλα όταν ξεκινάμε. Θα λέμε...
1: Τι θα λέμε.
0: Ότι θα πέσουν οι τιμές.
1: Θα λέμε ανέκδοτο στον κόσμο πάλι. Έλα,
0: γιατί γελάτε. Μα γιατί γελάτε, τρέπεζε λίγο.
1: Ρε παιδιά, πείτε.
0: Αφού ο Θεός ακούει αυτή την εκπομπή. Γιατί.
1: Τι φλανάκι ο Τσαντραφίλιας. Έχεις δώσει πόνο με τα ανέκδοτα εσύ. Από την Παρασκευή δίνεις.
0: Δίνεις.
1: Τίποτα, Τσαντραφίλια. Βλέπεις τη σκόνη του Αλφιέρη. Δεν υπάρχει τώρα καμία ελπίδα. Άλλαξε. Άλλαξε στήλη, να μην έχει ανέκδοτο. Βάλε κάτι άλλο. Έχουμε την πρωτοκαθεδρία αλλού, τέλος. Έχω την κούπα έτοιμη, την δίνω στον Δημήτρη Αλφιέρη. Τι είπες, να πέσουν τιμές. Μα σε καλώς.
0: Αφού μιλήσαμε για φωτιές και πήρανε φωτιές. Τώρα μιλήσουμε, αφού ο Θεός ακούει, λοιπόν.
1: Α, με αυτή
0: όχι
1: τη
0: μόνο
1: λογική,
0: ακούει, κάνει και πράξη. Ναι, με αυτή τη λογική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι.
1: Καλό μελέτα, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Είπαμε να ακούει, αλλά όχι τόσο.
1: Μ' αρέσει, Δημήτρη, μη βάζεις και εσύ δύσκολα. Πες κάτι εύκολο.
0: παιδιά, ο κόσμος υποφέρει, πραγματικά υποφέρει. Και το βλέπουμε παντού, παντού, παντού.
1: Ε, φυσικά.
0: Πολύ βαβούρα και προβληματισμός και όλα τα σχετικά με το κομμάτι των εισιτηρίων. Τακτοπλοϊκά εισιτήρια, παιδιά, είναι στο Θεό στην κυριολεξία.
1: Αν βρεις.
0: Είναι πανάκριβα. Αν βρεις.
1: Αν βρεις. Ναι, γιατί είναι και λίγα. Είναι λίγα τα βαπόρια, θυμάσαι που το λέγαμε παλιά έτσι.
0: Ναι,
1: τα βαπόρια είναι λίγα. Τα εισιτήρια είναι στο Θεό. Και τι να σου πω. Δεν έχεις λεφτά. Στα παίρνουν όλα και πάλι ψάχνεις να βρεις διαθεσιμότητα ποτέ.
0: Το θέμα
1: δηλαδή
0: είναι
1: πόσο ξύμορο όλο αυτό.
0: Αυτή η χώρα γίνεται όσο πάει για λίγους, για ορισμένους.
1: Αυτό ισχύει. Ναι. Σε πάρα πολλά πράγματα, όλο και περισσότερο, Δημήτρη. Να πεις αυτό που λέμε, ήδη πολυτελείας, θα το καταλάβω. Πες ότι, okay.
0: Και βλέπεις πολλούς ξένους, δηλαδή είναι οι τουρίστες εκείνοι οι οποίοι πλέον χαίρονται την Ελλάδα.
1: Κάποιοι τουρίστες.
0: Αυτό είναι
1: όχι
0: καλό.
1: Όχι όλοι όσοι θα ήθελαν.
0: Αλλά ρε παιδί μου, ο Έλληνας δεν μπορεί να χαρεί τη χώρα του. Όχι γιατί του απαγορεύεται να ταξιδέψει, γιατί δεν μπορεί να ταξιδέψει.
1: Του απαγορεύουν οι συνθήκες.
0: Οι συνθήκες. Δηλαδή, βλέπεις τα ξενοδοχεία. Βλέπεις τα. Δηλαδή, μπαίνω μερικές φορές να δω κανένα Airbnb. Λες, για να δω.
1: Να είναι
0: πόσο
1: λίγο
0: πάει
1: πιο οικονομικά.
0: Το Μαλί.
1: Ναι, όπως.
0: Λες κάτι 500 άρια τη νύχτα. Λες, ρε φίλε.
1: Και να τα δώσεις πώς, σε τι κατάλημα τα 500
0: ναι.
1: τη νύχτα. Τη σε βίλα.
0: Λες, ό,τι και σε να τα δώσεις. Πώς να τα δώσεις, εσύ. Τώρα δεν μιλάμε, μιλάμε για 3-4 άτομα, έτσι, το μάξιμο.
1: 500 για 4 άτομα. Τι είναι αυτό το κατάλημα δηλαδή, πόσων αστέρων, που αυτά δεν έχουν αστέρια, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Κάτι που βλέπεις, λες αυτό είναι too much, okay. Να το πληρώσουμε ρε παιδί μου, κομμάτια να γίνει, είναι πολυτέλεια. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι προσφορά ζήτηση το πράγμα.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Λοιπόν, κάπως έτσι κυλάει η ζωή μας. Κάποιοι θέλουν να προγραμματίσουν τις καλοκαιρινές διακοπές όσο. Δηλαδή, καλοκαιρινές διακοπές δεν σημαίνει να είναι 15 μέρες ή ένας μήνας. Μπορεί να είναι και μια εβδομάδα. Αλλά θέλει κάποιος να προγραμματίσει, σου λέει αυτό, τη βδομαδούλα μου, ρε παιδί μου, να πάω κάπου να ευχαριστηθώ. Και συνειδητοποιεί ότι δεν έχει το δικαίωμα να προγραμματίσει αυτές τις διακοπές. Έτσι όπως θα τις ήθελε. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για κάτι πολύ συζητημένο, ούτε να πάω, ξέρω εγώ, στη Μύκονο ή Σαντορίνη. Λέω να πάω κάπου, ακόμα και σε ένα νησί το οποίο δεν είναι της πρώτης γράμμης. Πας Φολέγανδρο, ρε παιδί μου. Δες τι θέλει το πλοίο για να σε πάει στη Φολέγανδρο.
1: Και πόσες ώρες επίσης.
0: Άστε, δεν με νοιάζει. Εμένα μου αρέσει.
1: Νοιάζει. Πώς
0: γιατί
1: νοιάζει.
0: Κάνεις και την κουρασγέρα σου. Σιγά, το πόσες ώρες είναι.
1: Πας ναι. έτσι. Οκ, okay, εντάξει.
0: Από την ώρα που θα φτάσεις εκεί, ρε παιδί μου. Μάλλον για να μπεις μέσα στο καράβι, για να φτάσεις σε πόσες ώρες.
1: Είναι πολύ μισθή, δεν είναι ένας πια.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, πήγαινες παλιά Αστυπάλαια, πήγαινες Κάλυμνο,
1: ναι.
0: που δεν ξέρεις τα νησιά τα οποία είναι πιο μακριά, αλλά ήταν, ξέρεις, πιο προσιτά. Τώρα πλέον δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα.
0: Βέβαια θα μου πεις, είναι πιο προσιτά από τα άλλα.
1: Τα άλλα δεν είναι. Είναι κάτι παραπάνω από απλησίες.
0: Εγώ δεν θα πήγαινα στα άλλα πάντως με την πολύ βαβούρα και όλο το.
1: Ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι
1: αλλά αυτό είναι
0: γούστο. Και θέμα γούστο έτσι.
1: Και ηλικία έχει δίκιο πάρα πολύ.
0: Εγώ θέλω να πάω κάπου να ξεκουράσω.
1: Θα πάει να
0: μονάσει.
1: Θα πάει στην Πασαρέλα. Εκεί που
0: γιατί
1: πάνε όλα.
0: Υπάρχουν πολύ ωραία μαγαζιά σε πληροφορώ και σε νησιά τα οποία δεν είναι τη πρώτη γραμμή του πολύ ταβαντούρι, αλλά έχει και ωραία και κλαμπάκια έχει και. Ταβερνούλες έχει και έχει τέλος πάντων πολλές επιλογές για να διασκεδάσει κάποιος.
1: Θυμήσου τότε που ήσουν πιτσιρικάς. Καθώς σου να το ψάξεις τόσο πολύ ή πήγαινες εκεί που ήξερες πάρα πολύ καλά ότι θα είναι ρε παιδί μου Πασαρέλα και η παραλία και το
0: παράκι
1: και το αυτό. Εσύ το ψάχνες αλλά εσύ
0: το
1: ξέρεις.
0: Ναι, εγώ
1: πιτσιρικάρια θα πάει εκεί που ξέρει θα βρει μισή Αθήνα εκεί για να συναναστραφεί.
0: Ακόμα
1: να το πω έτσι.
0: Και παρέες που πηγαίναμε έτσι ξέρεις. Φοιτητές ή ξέρεις πιο μετά αναζήτηση, ξέρεις, για διασκέδαση.
1: Ναι.
0: Πάντα το ψάχνα.
1: Το ψάχνα, μπράβο.
0: Δηλαδή ήθελα να ξέρω πού πάω.
1: Άλλο θέλω να ξέρω πού πάω, άλλο πάω δαγκωτό
0: δηλαδή,
1: που
0: εμένα,
1: λέμε εκεί που ξέρω
0: εμένα,
1: θα βρω μισή
0: πάντα
1: Αθήνα.
0: Με σαγίνευε η ωραία η παραλία, τα καθαρά τα νερά, το τοπίο, τέτοια πράγματα.
1: Και υπάρχουν και νησιά που τα λέμε
0: δηλαδή εκεί που γινόταν
1: τις κακού,
0: δηλαδή εκεί που ήταν μεθύσια αυτά, πολυκοσμία, ο ένας πάει στον άλλο, ποτέ δεν. Και σαν πιτσιρικάς δηλαδή δεν με ενθουσίαζαν.
1: Μπράβο Δημήτρη.
0: Όχι ότι δεν έχω πάει, έχω πάει.
1: Έτσι.
0: Αλλά σου λέω ότι δεν με ενθουσίαζαν, παιδί μου.
1: Okay. Πήγες να δεις
0: μετά,
1: όμως.
0: Μετά μου πήγες, ξαναπήγες, ξαναπήγα θα σου πω. Εκεί που δεν μου άρεσε, γιατί πήγαιναν οι άλλοι.
1: Καλά που το ψέξες, Δημήτρη.
0: Ναι, γιατί οι επιλογές, τις δικές μου επιλογές, άμα πήγαινα, θα πήγαινα μόνος μου, καταλαβες.
1: Εγώ πολύ καλά. Τώρα που μου τα λες και εσύ για τον κατάλληλο.
0: Έπρεπε να διαλέξω αν θα πάω κάπου μόνος ή θα πάω με παρέα. Και αφού ήθελα παρέα.
1: Πήγαινε στις πασαρέλες και εσύ. Τα κάμψε. Νεολαία. Εγώ θα πάω να κάτσω με την νεολαία, θα θυμάσαι.
0: Έτσι, μπράβο. Να σου πω, το λέγαμε κάποτε και κυλάγαμε. Τώρα όμως το λέμε και κλαίμε.
1: Το λέμε και το εννοούμε και κλαίμε και μαζί. Και μετά αρχίζουν οι πληθυντικοί, καταλαβαίνεις.
0: Γιατί είναι πραγματικότητα, ναι, και λέτε.
1: Κυρία Δημήτρη, κυρία Έλσα, κυρία Λιβάνια, εμείς από πίσω.
0: Συνειδητοποιείς το χάσμα.
1: Ναι.
0: Γενναίων.
1: Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας. 6-9-47-9-89-89.
0: Πού θα πάτε διακοπές?
1: Ο αριθμός Viber ήταν αυτός που σας είπαμε μόλις.
0: Για πες το άλλη μία, γιατί σε διέκοψα.
1: Όχι, δεν με διέκοψες, αλλά να το ξαναπώ εγώ, γιατί η επανάληψη μη τερπάσεις μαθήσεως. 6-9-47-9-89-89. Viber αυτό. Αν θέλετε απλά να μας τηλεφωνήσετε, να μας πείτε ένα γεια, ό,τι άλλο. 2-12-2-12-4-800. Το τηλέφωνο όμως το κλασικό και παραδοσιακό. Τρίτος τρόπος επικοινωνίας, το email μας. On air, παπάκι. alfaradio989.gr.
0: Αυτά. Για μια μουσική ανάσα.
1: Αμέ.
0: Μια ώρα έτσι ελληνική.
1: Ελληνική θέλεις.
0: Όχι, ναι, αφού μιλάμε για Ελλάδα, ρε παιδί μου, ελληνικά νησιά.
1: Ό,τι πει ο Δημήτρης. Πάμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όλο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε 23 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Αλφα 89, Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιεριστά. Μικρόφωνα, έπεσα την κονσόλα του ήχου.
1: Θάνος Μπούπας, κυρίες και
0: κύριοι. Γεια σου, Θάνο Μπούπα. Ο αγαπημένος μας. Το τσακάλι. Ό,τι το ζητάς είναι, θα πάει. Ελληνικό το ζητήσαμε, ελληνικό. Φραπέ.
1: Όταν είμαι εδώ, τα λέει.
2: Όταν είμαι εδώ, λέει.
0: Ποτέ.
1: Όχι εσύ, Θάνο.
3: Ειδικά είχα γίνει guest, είχα γίνει το ένα, είχα γίνει το άλλο.
1: Guest, άμα λείπεις 15 μέρες,
0: τι είσαι, δεν είσαι guest. Και τώρα δεν έδινες φραπέ. Δεν σου είπα και φραπεδάκι και τα πάντα όλα και ελληνικό και όλα. Τίποτα.
3: Δεν πειράζει, Δημήτρη.
1: Παράπονα τώρα.
0: Το φιλαράκι σου, ρε φίλε, το φιλαράκι σου.
3: Αυτό λέω και εγώ, το φιλαράκι σου, Δημήτρη.
0: Α, θα φύγω ρε και θα δούμε πότε τα λες μετά αυτά. Αχ, δεν πειράζει, ρε φίλε, δεν πειράζει.
1: Ας μην ανοίγουμε τέτοιες συζητήσεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Όλο τον Αύγουστο που θα λείπει ο Δημήτρης. Πού θα τα λες, Θάνο, ή θα λείπεις κι εσύ?
2: Θα λείψω κι εγώ κάποια.
1: Θα λείψω κι εσύ.
0: Θα πάει στην Κεφαλονιά, δεν είπε.
1: Άλλο κάποια στιγμή.
2: Ναι, Κεφαλονιά.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Καλές βουτιές.
0: Θα κάνει μακροβούτια και θα μας. Μα σκέφτεται.
1: Θα λέει ησύχασα. Ησύχασα το κεφάλι μου από αυτού. Κάνουν πολύ φασάρια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα για την κίνηση. Μήπως θέλεις να πω κάτι για να ξέρει ο κόσμος τι μας γίνεται εδώ.
0: Γιατί καλοκαιράει
1: είναι. Όχι, είναι ωραία Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Η κίνηση είναι ωραία Δευτέρα.
0: Μήπως ο κόσμος κάθεται και γυρνά στο Κυριακό και.
1: Εγώ πιστεύω ότι στη δουλειά πρέπει να πηγαίνετε όλη ώρα Πασόκ, παιδιά. Δεν ξέρω. Τη Δευτέρα είναι το πρωί, εννοώ. Αλλά και τώρα που το βλέπω είναι
0: το
1: πολύ ωραίο.
0: Το Πασόκ.
1: Ώρα Πασόκ. Το θυμάσαι που το λέγαμε κάποτε. Όλο που ξεκινούσαν, τι λέγαμε, 12, μία παρά, μία μισή. Κάπως έτσι γίνεται τις τελευταίες, τις καλοκαιρινές Δευτέρες στους δρόμους. Δεν με πειράζει καθόλου με
0: μεγάλο. Είναι κάποιοι ηγέτες, ρε παιδί μου, που μας λείπουν. Ή ο Παπανδρέου μας λείπει. Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι. Συνέχισε.
0: Ναι, παιδί μου, η ζωή είχε άλλους ρυθμούς η ζωή.
1: Α.
0: Ναι.
1: Και η τσέπη.
0: Καθώς είναι τώρα και σκεφτόσουν.
1: Τώρα τα πληρώνουμε.
0: Τώρα λες πώς θα πω εκεί. Μετά λέξω εγώ, έχω ένα εξωγικό εκεί. Πώς θα αποκτήσω και ένα δεύτερο εξωγικό αλλού.
1: Ναι, ας πάρω διακοποδάνειο να το σκεφτώ καλύτερα.
0: Ναι, λες εγώ έχω, ναι. Καταλάβες, λες ποιο σχήμα στα μπουζούκια να πάω να δω τις επόμενες τρεις μέρες.
1: Και γιατί να πάω μόνο σε ένα, έλεγε.
0: Αυτό έλεγε, τρεις επόμενες ημέρες.
1: Έτσι.
0: Ξεκουραζόσουν μια μέρα, πήγαινε τι άλλε δύο.
1: Και μετά έκανε τουρ.
0: Και μετά έκανε τουρ. Άρε, Πασόκ.
1: Χρήσα ρόπα, πώ το έλεγε. Πασόκ.
0: Έπαιρνες
1: ωραία.
0: Τα δάνεια σου.
1: Ωραία, όχι, η ρόπα έλεγε το ωραία, ωραία. Ναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από την κίνηση, το πήγαμε αλλού. Θέλω να σα πω ότι
0: όχι,
1: γενικά.
0: Όχι, το πήγαμε αλλού, γιατί πόσο συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, γι' αυτό το είπα. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Πότε πέρασε.
0: Αλλά δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει.
1: Ναι.
0: Να εκφραστώ, να τα βγάλω από μέσα μου.
1: Όχι, εγώ δεν σε αφήνω.
0: Βέβαια, γιατί.
1: Δεν σε αφήνω εγώ. Σου πες εσύ ό,τι θέλεις. Εγώ δεν θα μιλήσω.
0: Ναι, αλλά νιώθω σαν τον τρελό.
1: Γιατί?
0: Όπου μιλάω και κουνάς το κεφάλι σου.
1: Κοίτα, το κεφάλι μου γενικά.
0: Με κατανόηση.
1: Είναι... Πώς είναι και τα κουκλάκια στο αυτοκίνητο.
0: Το κουνάς με κατανόηση, ρε παιδί μου. Σαν να λες, ναι, εντάξει.
1: Συγκατάβαση.
0: Πες εσύ. Αν πει η αλήθεια είναι τώρα, όποιο και να με ακούει, αυτά τα χρόνια δεν ξαναγυρίζουν. Βέβαια, που να ξέραμε τι θα μα περίμεναν τα επόμενα χρόνια.
1: Άννα, γεια σου.
0: Τα οποία είχαν αφετηρία τώρα. Τα συγκεκριμένα χρόνια.
1: Μπράβο, Δημήτρη. Αλλά εγώ δεν ήθελα να είμαι πάλι λεμονίτσα.
0: Δεν ήθελε, αλλά.
1: Εγώ. Μέχρι νοηματική το πήγα το σχόλιο.
0: Έπαιρνε δάνειο τότε, ρε παιδί μου, για να πάρει διακοπές.
1: Τα κομποδάνεια, τα γνωστά.
0: Ναι. Τα οποία δεν τα πληρώνει μετά ποτέ.
1: Ναι.
0: Ναι, υπήρχαν τρόποι, δεν υπήρχαν. Το έπαιρνε στο όνομα του ενός, του αλουνού, του παράλλου.
1: Καλά, ναι, ότι είχαν πάρει και τα δέντρα δάνειο, αυτό ισχύει. Αλλά ήταν και σημεία των καιρών. Μπορούσαν.
0: Κάτι γενέθλια, κάτι πάρτι, κάτι γάμους, κάτι βαφτίσια.
1: Υπερπαραγωγές.
0: Ναι. 20 μέρες άδεια. Φώναζες και την Ατζέλα Δημητρίου να τραγουδήσει.
1: Έχεις κάνει τέτοιο πάρτι?
0: Όχι.
1: Έχεις βρεθεί όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Γιατί καλό είμαι. Τζάμπα παΐ, τζάμπα αυτό.
1: Άλλο το πήρε το διακομποδάνιο. Εσύ το χάρηκες απλώς.
0: Γιατί εκλογές, σου λέει, πάνω σε φύσεις. Και να τα εισιτήρια με τα αεροπλάνα. Και να τα εισιτήρια με τα ταχύπλοα. Και να τα.
1: Όλα τα κόμματα το κάνανε αυτό. Δεν το έκανε ένα.
0: Ναι, ήταν τότε όμως επί Πασόκ.
1: Ήταν εκείνη η εποχή, ναι.
0: Ναι, παιδί μου. Γιατί ξέρεις, σου είχε τύχει να πεις.
1: Τι, να μου
0: ναι.
1: Να πάμε
0: από το 81 και μετά. Όχι, ρε παιδί μου, να πεις επί Νέα Δημοκρατία τη περνάγαμε. Δεν το έχει πει.
1: Γενικά δεν το έχω πει.
0: Ξέρεις, γιατί όλοι είμαστε λίγο Πασόκ μέσα μας. Εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Όλη η Ελλάδα είναι Πασόκ. Ακόμα και
0: έχει,
1: τα άλλα κόμματα έχουν ναι. πολύ Πασόκ μέσα. Όλα, ψάξτε τα λίγο.
0: Ακόμα
1: γιατί
0: και
1: η Νέα Δημοκρατία δεν έχει Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί... μέχρι πρότινες, γιατί τώρα δεν έχει ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Ακόμα και αυτοί οι κοψοχέριδες που λέγανε απ' τη ρίζα. Άμα ξαναψηφίσω, μετά ψηφίζανε πάλι.
1: Ναι, αλλά χάρηκαν πολύ πράγμα από αυτά που έδινε.
0: Ερχόταν, ρε παιδί μου, η ΔΕΘ τότε.
1: Η ΔΕΘ ήταν πολύ θα. Είχε πολύ θα η ΔΕΘ.
0: Με το καλάθι το ωραίο, το μεγάλο. Κουβαλάγανε.
1: Δεν ήταν καλάθι μόνο αυτό.
0: Ναι, αυτό τέλος πάντων.
1: Ήταν το κοντέινερ, θα το πω.
0: Ό,τι ήταν, ναι.
1: Καλάθι είναι τώρα κάτι. Καλάθια της νοικοκυράς, του νονού, του αυτού. Εκείνα ήταν κοντέινερ.
0: Τα μίζερα του κακομίρια.
1: Χαρτζηλίκια αυτά δεν είναι. Λεφτά.
0: Ναι.
1: Λεφτά ήταν εκείνα τότε.
0: Ναι.
1: Άρα έλα που τα πληρώνουμε και θα πληρώνουν και τα εγγόνια μας. Αυτό λέω. Εμείς τα αναπολούμε γιατί τα ζήσαμε, αλλά.
0: Τότε όμως αυτοί που τα έζησαν.
1: Στρεβλά. Ναι.
0: Γιατί και εμείς τα ζήσαμε, είμαστε και δεν ήμασταν, ρε παιδί μου.
1: Εμείς ήμασταν παιδιά.
0: Τα ζήσαμε ξόφατα, ακριβώς. Δεν το ζήσαμε, ζήσαμε.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν πήγες ποτέ, δεν είχες το δικό σου πορτοφόλι να πας να πας τα μπουζούκια, ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθείς, να πετάξεις και τα καλάθια σου, να αυτό, να ανοίξεις και τις σαμπάνιες σου, να ανοίξεις τα. Να πιεις και στο γοβάκι της Lady της
1: Αρταμπουντάς.
0: Έμα. Ναι, παιδί μου, να πας με το πιάτο να σπάει.
1: Αυτά τα έχεις δει με τα μάτια σου για να τα περιγράφεις έτσι.
0: Βέβαια τα έχω δει. Γιατί να μην τα έχω.
1: Τα κάνω εικόνα, Δημήτρη, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ξεχνιέμαι με αυτά.
0: Ωραία ήταν.
1: Πολύ.
0: Γιατί τότε στα μπουζούκια, παιδί μου, πήγαινες οικογενειακός, δεν πήγαινες.
1: Εκτός
0: και αν πήγαινες τότε πριβέ, ξέρεις, τα. Να μην σε δει κανένας.
1: Πώς ήταν τα πριβέ. Α, εννοείς πήγαινες μόνος και βρίσκεις την παρέα εκεί. Αυτό εννοείς.
0: Όχι. Δεν πήγαινες με τη γυναίκα σου.
1: Πήγαινες με το αίσθημα.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούσες, καταλαβες. Μπορούσες να συντηρείς και δύο σπίτια, αμαλάχη.
1: Εντάξει τώρα, αυτό μην το λες.
0: Τι δεν μπορούσες. Δεν μπορούσες τότε.
1: Τότε μπορούσες τα πάντα.
0: Γιατί Σαββατοκύριακο κοιμόσουν αλλού και τις καθημερινές κοιμόσουν αλλού.
1: Αλλού τρως, αλλού πίνεις, το λέει και το τραγούδι, δεν λέω το συνέχεια γιατί δεν κάνει, ναι. Μεσημέρι έχουν παιδιά. Βίκτορας έχει σκάσει στα γέλια, θα μπει δελτίο τώρα τίτλους.
0: Όχι, γιατί στα αυτιά και στα μάτια του Βίκτορα,
1: ναι.
0: Αυτά φαντάζουν είναι τίποτα, ως το σταχτομπούτα, το παραμύθι.
1: Τι όνειρο θερινής.
0: Αλλά ήταν, παιδιά, αυτό ήταν η πραγματικότητα.
1: Πόσος κόσμος ζούσε έτσι,
0: Με, θυμάστε το Διογέννη εδώ στο συγκρού, τι γινότανε. Το αυτοκίνητο, παιδιά,
1: κάποιοι
0: ήταν
1: το έχουν χτίσει 10 φορές το Διογέννη.
0: Ναι, ουρά, ουρά, ουρά.
1: Και όχι αυτοκίνητο αστείο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πολυτελή. Της εποχής.
0: Παιδιά, μιλάμε, ναι, της εποχής. Πω. Μιλάμε, αυτή η παλιά η Mercedes, η... Ναι. Και όχι μόνο, μιλάμε για πολύ.
1: Νομίζω ήταν πιο πολύ μόδα τότε η BMW που τις λέγανε και μπέμπες. Μάσα.
0: Ναι, και μπέμπες.
1: Έχω μια μπέμπα. Το έχω ακούσει πολλές φορές μικρή. Και... Έψαχνα να βρω το μπέμπα εγώ, παιδί. Ναι. Μωρό, κοριτσάκι. Και μου λέγανε δεν είναι αυτό.
0: Εσύ αθώα.
1: Και εγώ χαζό. Εντάξει. Παιδάκι, μωρό. Δημήτρη.
0: Αλλά πήγαινες όμως.
1: Πού να πάω, στην μπέμπα.
0: Στα μπουζούκια.
1: Εγώ. Ναι. Πολλές φορές. Δεν να σου πω.
0: Όχι,
1: έχω πάει. Τρεις φορές έχω πάει.
0: Εντάξει, έχει πάει.
1: Την μία κοιμήθηκα. Την άλλη έφυγα στο μισάρο. Την τρίτη έκατσα. Είχα εξοικειωθεί.
0: Σιγά σιγά χτίζεται.
1: Είχα εξοικειωθεί. Με κεράσανε πούρο, καπνίζαμε ακόμα μέσα στα μαγαζιά.
0: Σιγά σιγά χτίζεται, καταλαβαίνεις, συνήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αν δεν σου άρεσε την πρώτη φορά που κοιμήθηκες, δεν θα πήγαινε τη δεύτερη φορά να κάτσεις μισή ώρα και μία ώρα και την άλλη φορά να κάτσεις να δεις όλο το πρόγραμμα.
1: Όχι, το πρόγραμμα δεν το έχω δει ποτέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πόσο να αντέξετε αυτή τη στιγμή.
0: Έλα τώρα.
1: Έλα, μας μαλώνουν, πρέπει να πάμε σε τίτλους.
0: Γιατί δεν υπήρχαν και άλλοι τύπου τουρνά και αυτά δεν πήγαινες.
1: Όχι.
0: Όχι. Ούτε από εδώ πήγε, ούτε από εκεί πήγε.
1: Ούτε από εδώ. Ούτε από εκεί πρέπει να είναι ελληνικό οπωσδήποτε.
0: Όχι, ήταν. Μα αυτή δεν τραγουδάγανε μόνο ελληνικά. Κάνεις λάθος.
1: Εντάξει, όχι, δεν πήγαινα.
0: Παπα-Κωνσταντίνου δεν πήγαινες.
1: Βασίλης είναι άλλη ιστορία.
0: Πώς, γιατί είναι άλλη ιστορία.
1: Γιατί ήταν live, πήγαινε. Δεν πήγαινα σε πίστα.
0: Και θυμάσαι τι γινότανε, κάτσε. Γιατί...
1: Μα δεν πήγαινα σε πίστα όμως. Αυτό είναι άλλο.
0: Γιατί δεν τραγουδάγανε σε μπουάτε. Εγώ θυμάμαι που είχα πάει πρωτοψάλτη μαζί με Μητροπάνο.
1: Τι σχέση έχει τώρα η πρωτοψάλτη και ο Μητροπάνος με τον Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνου.
0: Όχι, θέλω να σου πω, υπήρχαν και μπουάτ, ναι. Υπήρχαν αυτά που πήγαινε και. Αν πα τη Μητάλτα και το Σαββατοκύριακο, τώρα κάνει καθημερινέ, γενικά πήγαινε. Κόλλο δεν έβαζε κάτω.
1: Αλίμονο.
0: Σε γενικέ γραμμέ.
1: Όχι.
0: Με αυτά τα χρόνια έχουμε επιθυμήσει. Πάμε σε τίτλου ειδήσεων.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά τώρα σε εξέλιξη, σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα, κοντά στο αεροδρόμιο, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμα δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, ανέφερε στον Alpha Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ομόφωνα ένοχη και ποινή φυλάκισης 20 μηνών στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και προσωπικά δεδομένα, ένοχη και τρεις οι κατηγορούμενοι της. Δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν με σαφείς προτεραιότητες στην ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Οι Ισραηλοί έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν έχουν εδαφικές προθέσεις στο Νότιο Λίβανο, αλλά ανησυχούν για τους μαχητές της Χεζμπολάχ, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη, έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και η απιστία λέει πήγαινε σύννεφο. Διαβάζω τα μηνύματα.
1: Παλιά.
0: Ναι, εγώ δεν μίλησα.
1: Γιατί τώρα είναι όλοι.
0: Γιατί θέλει και η απιστία θέλει χρήμα. Για να την υποστηρίξει.
1: Θέλει.
0: Ναι. Ανέκαθεν ήθελε. Νομίζω.
1: Δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο.
0: Όχι, από όλα θέλει.
1: Από όλα θέλει. Πρέπει να είσαι κελάρης. Εντάξει.
0: Και κυρίως κουράγια.
1: Αυτό πια που το βάζεις.
0: Για να είμαστε και να λέμε.
1: Για να λέμε την αλήθεια, παιδιά.
0: Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση.
1: Και ύστερα βαριέσαι να το σκεφτείς. Όχι να μπεις στον κόπο, ας πούμε. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας λέει έκλαιγε που έφυγε. Φίλε, έτσι είναι. Όποιος κάνει την εξουσία, κλαίει. Σήμερα είναι πολλά τα λεφτά, λέει κάποιος. Μας λέει ο φίλος μας ο Βάγκος από το Λιξούρι. Χρόνια πολλά για εμάς τους πατεράδες, για τη γιορτή μας. Γεια σας, ρε φίλε.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά, για χθες που ήταν η γιορτή σας.
0: Η γιορτή του πατέρα.
1: Ναι.
0: Άρε, πατέρα. Σιγά. Τότε μου πάει και το ρήμα που έχω για τους πατεράδες μας έχετε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, τώρα υπερβάλλεις.
0: Ναι. Νομίζω. Όχι, γιατί. Καθόλου. Γιατί, συγγνώμη, όλοι για τη γιορτή της μάνας ζείτε. Τη γιορτή του πατέρα που. Σιγά.
1: Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια το βλέπω και η διεισόμαση που λέμε, αλλά και στα social media. Πολύ φασαρία, πολλές ευχές, πολλές αναμνήσεις, πολλές φωτογραφίες. Νομίζω ότι πια έχει εδρεωθεί ως γιορτή και στην Ελλάδα αυτή. Παλιότερα
0: λοιπόν,
1: όχι. Αλλά νομίζω τώρα έχει πάρει την θέση.
0: Η Κάλλη λέει: ακούγεται ρωτιάρης ο Αλφιέρης και έχει λέει, το ίδιο επίθετο με την πεθερά μου. Λένε Αλφιέρη την πεθερά σου. Είναι και δύσκολο επίθετο. Από τα κύθρα είσαστε.
1: Τώρα θα μας απαντήσει Κάλλη. Λοιπόν, τώρα που λες Δημήτρη, λέω να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του σχολιασμού που ξεκινήσαμε σήμερα με την εκπομπή και έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, με την κλιματική κρίση, έτσι όλο το χαρακτηρίζουμε πια, δεν είναι πια κλιματική αλλαγή αλλά κρίση, με αφορμή αυτή αυτό το παράδοξο, που δεν είναι και πολύ παράδοξο πια, γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχουμε ένα μεγάλο καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, πριν φτάσει καν στη Μεσόγειο, ξεκινάει από εκεί. Δεν ξέρω τι συστήματα είναι αυτά που το επιβάλλουν.
0: Το θέμα είναι, Έλσα,
1: τι είναι να γίνει σύνηθες, αυτό
0: ότι
1: θέλω.
0: Ότι πλέον δεν ξέρεις τι θα σε βρει.
1: Η ζέστη έχουμε, οπωσδήποτε.
0: Όχι, έχουμε ζούμε ακραίες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Και ασυνήθιστες και για την εποχή και για την περιοχή.
1: Ακριβώς. Ποιος θα το περίμενε, ας πούμε, να έχουμε στην Ελλάδα μελτέμια και να μην έχουμε καταλάβει τι θα πει κάψωνας, παρότι τελειώνει και ο Ιούνιος, ενώ η Κεντρική Ευρώπη είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες που βάλεται από τέτοιες συνθήκες με πολύ μεγάλες απώλειες, γιατί εκεί δεν είναι και συνηθισμένοι, δεν έχουν και την υποδομή αυτή στα σπίτια τους για κλιματισμό και τα συναφή. Έχουν κλείσει, σου λέει, στη Γαλλία τουλάχιστον περί τα 850 σχολεία, γιατί ακόμα λειτουργούν και τα σχολεία, για να μην πω για άλλες υπηρεσίες, και βλέπεις τον κόσμο να κρέμεται σαν τα ζαμπιά γύρω από όχθες ποταμών και διάφορα σημεία δροσιάς, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τη βοήθεια του ειδικού να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, τι μας περιμένει τα επόμενα χρόνια, μπορούσα να πω και τους επόμενους μήνες βεβαίως, και αν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα, ακόμα και πράγματα τα οποία δεν έχουν, ακραία πράγματα τα οποία δεν έχουμε φανταστεί καν, και πού οφείλεται αυτή η αλλαγή. Γιατί μιλάμε για κλιματική κρίση, μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Μιλούσαμε πάρα πολλά χρόνια πριν, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος και τι πραγματικά μπορούσε να συμβεί. Όμως τώρα το ζούμε. Είναι
1: τα
0: μαζί μας λοιπόν.
1: Πολλά χρόνια. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Ελευθεράτος, αναπληρωτής καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας και κλιματολογίας στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας κύριε Ελευθεράτη, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα λόγια σας και για τα πολύ ωραία που ακούω και σχολιασμού σας και οι οποίοι με βρίσκουν πάρα πολύ σύμφωνο. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά για τις εξελίξεις στην κλιματική αλλαγή.
1: Πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Ελευθεράτε? Είναι όπως φανταστήκαμε εμείς και περιγράψαμε.
0: Συγγνώμη, πριν μας πει, να πω ότι ο κύριος Ελευθεράτος έβλεπε πολλά χρόνια μπροστά, γιατί ο λόγος που επέλεξε, φαντάζομαι, αυτή την επιστήμη να ακολουθήσει, δείχνει έναν άνθρωπο με όραμα, ότι έβλεπε μπροστά του τις αλλαγές που έρχονται.
2: βλέπαμε αλλαγές, ναι, βλέπαμε αλλαγές αρκετές, δηλαδή δύο δεκαετίες πριν, που δυόμιση να πω την αλήθεια, που ξεκίνησα εγώ, υπήρχαν κάποιες αλλαγές στη σύσταση της ατμόσφαιρας, οι οποίες με προσέλκυσαν για να ασχοληθώ με το αντικείμενο αυτό της ατμόσφαιρας και της κλιματικής αλλαγής, όπως λέγαμε τότε, και όχι γίνει πλέον κλιματική κρίση. Αλλά εξακολουθεί και η αλλαγή να είναι συνηθισμένη. Για τους καύσονες, επειδή είναι και αυτό το θέμα μας, να πω την αλήθεια ότι είναι κάτι το οποίο είναι πλέον σίγουρο ότι θα το ζούμε τα καλοκαίρια, δυστυχώς, και θα το ζούμε συχνά, να πω την αλήθεια. Εμείς συνηθισμένοι εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε Ιούλιο-Αύγουστο σε καύσωνα. Στην κεντρική Ευρώπη βλέπουμε και από Ιούνιο πλέον ότι τα συμβάντα είναι συχνά, διότι όπως είπατε και πριν, δύο φορές έχουμε αυτή την περίοδο, έτσι, καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη. Βέβαια δεν είναι όπως ο δικός μας ο καύσωνας. Εμείς είμαστε πιο πολύ συνηθισμένοι και αυτό, είμαστε πιο ανθεκτικοί στις ζέστες σε σχέση με τους βόρειους, και αυτό είναι υπέρ μας. Παρά αυτά, ζούμε και εδώ και εκεί καύσωνες.
1: Με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες.
2: Με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, και ξέρουμε πλέον, είμαστε σίγουροι δηλαδή, ότι πού οφείλεται αυτή η αλλαγή, αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας, του πού οφείλεται και το πού συνδέεται. Συνδέεται με τα λεγόμενα τα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία αυξάνονται και δυστυχώς τα τελευταία 40 έτη έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα το διοξείδιο του άνθρακα. Υπεραυξάνεται, θα έλεγα, μια αύξηση από τις 345 μονάδες στις 425 μονάδες, αύξηση 23% τα τελευταία 40 έτη, η οποία είναι τραγική, θα έλεγα. Και, δηλαδή, αυξάνεται κάθε 40 έτη 23%, τα επόμενα 40 έτη
1: θα βράσουμε στο τέλος, ναι.
2: Παραπάνω. Mm. Και δυστυχώς τα κλιματικά σενάρια, τα οποία πιστεύαμε ότι ίσως και να μην βγαίνουν και τόσο τα μέτρια κλιματικά σενάρια και τόσο αληθή, και να είμαστε πιο κοντά στα μέτρια και στα χειρότερα κλιματικά σενάρια όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας. Και αυτή η αύξηση, οφείλω να πω ότι είναι το μόνο σίγουρο το οποίο θα ζούμε, ότι θα έχουμε αύξηση λόγω αυτών των αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία δρούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνουν τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, και με άλλες συνήθειες που θα πω στην συνέχεια, αν μου επιτρέψεις.
1: Ναι,
0: να κάνω μια παρένθεση, συγγνώμη, γιατί ο φίλος μας Κωνσταντίνος θέλει μια φωτογραφία, ναι, με έντονο καπνό στη Γλυφάδα που κάτι έχει πάρει φωτιά. Αν δεν έχει πέσει την αντίληψη τώρα των αρχών, να το επικοινωνήσουμε και εμείς. Γιατί από τη φωτογραφία που μας στέλνει φαίνεται ότι είναι μαύρος ο καπνός.
1: Ναι.
0: Και σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση έχει πάρει φωτιά η...
1: όχημα.
0: Είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία.
1: Στην κεντρική πλατεία.
0: Έχει μηχανάκι, ηλεκτρικό ποδήλατο, κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Και ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο για τη φωτογραφία.
1: Να
0: μας συγχωρέσετε για τη διακοπή.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τις συνθήκες αυτές. Το τι τις επηρεάζει θα μας το πείτε, αλλά εγώ είχα μια ερώτηση σε σχέση με τις εμπόλεμες ζώνες που έχουμε πάρα πολύ κοντά στη Μεσόγειο. Είναι και αυτά ένας παράγοντας για την κλιματική κρίση και για την αύξηση της θερμοκρασίας? Δηλαδή παίζουν το ρόλο τους ή είναι κάτι διαφορετικό, κάτι άσχετο?
2: Είναι πιο τοπικό, εγώ θα έλεγα. Δεν
1: είναι τοπικό, λέτε, ναι.
2: Ναι, δεν είναι σε παγκόσμια κατάσταση αυτό το πράγμα.
1: Παγκόσμια
2: είναι
1: όχι, λέω για τη Μεσόγειο.
2: Είναι κακό, μεν. Εντάξει, ναι, αλλά είναι... Δεν θα έλεγα ότι έχει επηρεάσει την παγκόσμια κατάσταση αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που έχουμε τα τελευταία χρόνια, όχι κάθε φορά, αλλά οι παρατεταμένοι καύσονες έχουν άλλη σημασία, είναι κάτι που τους επηρεάζει, είναι εντελώς τυχαίο γεγονός? Άλλες μέρες έχουμε 24 ή 48 ώρες καύσωνα. Εγώ θυμάμαι πριν δύο χρόνια που είχαμε κάτι δεκάημερα και αρκετά μέσα σε εκείνη τη χρονιά. Υπήρχε κάτι που πυροδότησε αυτή την κατάσταση, είναι εντελώς τυχαίο αυτό το γεγονός?
0: Αλλά πέντε χρόνια, θυμάστε, πριν πέντε χρόνια είχαμε για δύο εβδομάδες 45
1: είχαμε...
0: και φωτιές, και εγώ ήταν όλος ο κόσμος. Βαριμπόμπ εκεί, αυτά τα πάντα, όλη η Αττική.
2: Ισχύει αυτό, και μάλιστα είχαμε και αύξηση των θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια τη νύχτα, το οποίο είναι πιο τραγικό. Αλλά αυξάνεται η κατανομή τη θερμοκρασία. Αν μελετήσει κανείς την κατανομή τη θερμοκρασία, είναι σαν μια καμπάνα, μια καμπύλη, να πω έτσι, η καμπύλη, η οποία κοιλιά είναι προς τα πάνω, δεν είναι κοιλιά προς τα κάτω, είναι προς τα πάνω, μια καμπύλη. Αυτή η καμπύλη μετατοπίζεται, διότι αυξάνεται η μέση κατάσταση της θερμοκρασίας, οπότε αλλάζουν και πάρα πολλές καταστάσεις εντός αυτής της καμπύλης. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το δείξουμε στο σχήμα για να το κατανοήσουμε καλύτερα.
1: Ναι.
2: Αλλά επειδή αλλάζει η κατανομή της, της εμφάνισης των δημόσιας δημοκρασίας, αναμένουμε και αυτό το οποίο λέτε και αύξηση της διάρκειας των ημερών με μεγάλες ζέστες.
1: Ναι, αυτός είναι ο εφιάλτης όλων.

0: δημιούργησε αυτή η ρήπανση μπορεί να υπουλωθεί και να επιστρέψουμε σε φυσιολογικές καταστάσεις?
1: Αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να επιστρέψουμε σε φυσιολογικές καταστάσεις. Είναι δύσκολο. Μάλιστα, είναι τόσο δύσκολο να φανταστείτε που ήμουν σε ένα μεγάλο συνέδριο πριν από λίγο διάστημα και λέγαμε ότι αυτό το οποίο ζούμε τώρα θα το ζούμε αν σταματήσει η άκρη της δημοκρασίας, έτσι, αν σταματήσει τώρα, αν σταματήσει οι εκπομπές των αρήντρων και που να σταματήσουν τώρα, αυτά τα οποία τα ζούμε θα τα ζούμε και για τα επόμενα 200 έτη, να φανταστείτε. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλα διαστήματα, δεν είναι απλά διαστήματα να σταματήσει κάτι.
2: Λίγα χρόνια, ναι, είναι πολύ.
1: Είναι πολλά τα χρόνια. Δηλαδή, τώρα, αυτό το τώρα θα μας επηρεάζει και για τα επόμενα τουλάχιστον 100 έτη. Οι άλλοι λέγανε 200, το οποίο εντάξει δεν θα το πιστέψω, αλλά έχουν τους λόγους τους που το λέγανε αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά για τα επόμενα 100 έτη θα έχουμε προβλήματα κλιματικής αλλαγής. Όπως έχουμε ακόμα και με το όζον. Τη τρύπα του όζοντος δεν έχει κλείσει καλά-καλά. Ενώ πάμε σε καλές συνθήκες για την τρύπα του όζοντος, άμα φαντάζομαι ότι τη γνωρίζετε σαν
2: όνομα.
1: Ναι, ότι ενώ έχουμε εκφύγει πια από αυτό το πρόβλημα της τρύπα του όζοντος, έτσι, που για το οποίο είχαν όλες οι χώρες είχαν υπογράψει να σταματήσουν εκπομπές.
0: Κοίτανε, και είχε γίνει και επικίνδυνη ακτινοβολία.
1: Και έχει γίνει και επικίνδυνη ακτινοβολία, πάρα πολύ ωραία. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, ίσως για άλλη φορά.
0: Γι' αυτό έχει γεμίσει ο κόσμος από καρκίνο του δέρματος.
1: Σωστά. Αλλά για την τρύπα του όζοντος, για να σταματήσουν εκπομπές που καταστρέφουν την τρύπα του όζοντος, υπογράψαν όλες τις χώρες. Εδώ πέρα δεν υπογράφουν όλες τις χώρες. Για να σταματήσουν εκπομπές στο νερό του Θερμοκηπίου. Ναι. Και αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση της αύξησης των εκπομπών τους με άμεση συνέπεια στην αύξηση της δημοκρασίας. Και ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Που έχουμε για κάψιμους, έτσι.
2: Βέβαια. Μάλιστα.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Να είστε και εσείς καλά και καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
1: Και έχουμε τα καλύτερα σε όλους μας.
0: Και λιγότερα φαινόμενα ανησυχητικά. Κωνσταντίνος Ελευθεράτος, κυρίες και κύριοι, αναπληρωτής καθηγητής φυσικής και ατμόσφαιρας κλιματολογίας στο ΕΚΠΑ. Πάμε σε υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς με την Έλσα επιστρέφουμε, γιατί έχουμε μια νέα μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Θα μας δώσει πληροφορίες αμέσως μετά η Έλσα Ψαρίδη.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχει ξεσπάσει μια νέα πολύ μεγάλη φωτιά πριν από λίγο στο ακρέφνιο Βιωτίας. Μάλιστα, ήχησε και το 112 στους κατοίκους της περιοχής, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Είναι δασική και έχει και πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική. 7 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, 9 οχήματα και 30 πυροσβέστες επί το έργο στο σημείο αυτή την ώρα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, Δημήτρη, ότι επειδή έχουν αυτό το μελτεμάκι που λέμε, που έχει μέχρι και 7 μποφόρ, ναι, μεν βοηθάει στη δροσιά όλων των υπολείπων, αλλά όταν έχει και πάρα πολύ ζεστή μέρα κατά τα άλλα, το κάνει πολύ δύσκολο το πράγμα και πολύ επικίνδυνο για πυρκαγιές. Αν δεν κάνω λάθος, βλέποντας το χάρτη σήμερα, το κλιματικό που λέμε είναι κίτρινος, που σημαίνει υψηλή ετοιμότητα και μεγάλη επικινδυνότητα για τέτοιου είδους πυρκαγιές. Μακάρι αυτή να τεθεί υπό έλεγχο.
1: Αρχίσαμε, αυτό είναι το κακό.
0: Αρχίσαμε. Εδώ και μέρες, από τότε που άρχισε αυτό το μελτεμάκι που λέμε και είναι και αρκετά ανεβασμένες οι θερμοκρασίες, έχουμε μπει σε αυτό το μίξ που λέμε το επικίνδυνο. Πού θα μας πάει μέχρι το Σεπτέμβριο, φοβάμαι. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Πάρα πολύ προσοχή, μεγάλη ετοιμότητα. Και στη Χριστιανία ένα μεγάλο σταυρό. Έτσι, ναι. Λοιπόν, 6-9-47-9-89-9-89, στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Πολύ ευχαριστούμε, γιατί για πολλά πράγματα μας ενημερώνετε εσείς που είσαστε τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Όπως ο φίλος μας νωρίτερα που μας είπε για αυτή ο Κωνσταντίνος, για αυτή τη φωτιά που έχει πάρει κάποιο όχημα εκεί στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της Γλυφάδας. Και πολλοί άλλοι που κατά διαστήματα μας στέλνετε οτιδήποτε συμβαίνει.
1: Λοιπόν, να πούμε,
0: πριν το
1: μάθουμε
0: εμείς επισήμως.
1: Γιατί υπάρχουν ακόμα δυστυχώς ανεγκέφαλοι που πετάνε τσιγάρα στους δρόμους. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, και με τα σκουπίδια επίσης. Βλέπετε τώρα ένα γυαλί το οποίο μπορεί να είναι σε ένα κάδο απορριμμάτων ή να εκτίθεται στον ήλιο, μπορεί να γίνει αιτία για πυρκαγιά.
0: Βέβαια.
1: Γενικότερα θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, όπως και στις κινήσεις μας. Δεν πας να κάνεις τώρα δράσεις με φωτιά, ό,τι και αν είναι αυτό. Από
0: ηλεκτροκόλληση
1: μέχρι να ψήσεις, ξέρω εγώ, στα κάρβουνα.
0: Έχουμε και διακοπή της κυκλοφορίας για την άλλη φωτιά, θα μιλήσω τώρα για τα σπάτα, αυτή που είναι κοντά στο αεροδρόμιο σε ξερά χόρτα χαμηλή βλάστηση. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Πάτων στην περιοχή αυτή, στα Σπάτα.
2: Λέει...
0: Γιώργος Τετραφύλλιας είναι αυτός.
2: Το βράδυ λέει, κοιμάστε με τις κάλτσες. Λέει, όχι, δεν χωράς το σιρτάρι. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Είμαστε πολύ καλύτερα.
1: Γεια σου, φίλε Τετραφύλλια.
2: Με το που ήρθα,
0: Δεν χωράς το σιρτάρι.
1: Έτσι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε
2: και το πήξε.
0: Είσαι δυνατός. Τώρα μου ήρθε και εμένα το 112, παιδιά.
2: Για τη φωτιά.
0: Ναι, τη Βιωτία.
1: Αυτό που έκανε τι ήταν.
2: Όχι. Έφαγε.
1: Μπουγελό. Ποιο.
2: Λοιπόν, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε, κύριε Τετραφύλλια. Περιμένουμε τα φώτα σας. Το μελτεμάκι θα πάει μέχρι πότε,
2: αυτό
0: σε παρακαλώ.
2: Το μελτεμάκι,
0: να μας
2: πεις. Ο Άγιος Μελτέμιος.
0: Ο Άγιος Μελτέμιος.
2: Ο Άγιος Μελτέμιος.
0: Βοήθειά
2: μας, τον Άγιο Μελτέμιο, προσυνήστε, διότι αυτό το Μελτέμιο, παιδιά,
0: μας έχει σώσει
2: ένα
0: από
2: φράγμα προστασίας από αυτό τον επιθετικό και έντονο καύσωνα που ζει αυτή τη στιγμή η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη.
0: Και ο οποίος δεν θα μας απειλήσει. Ο οποίος δεν θα μας απειλήσει. Από τη Γαλλία, ναι, που είναι πραγματικά.
2: Ανοχήρωτες πόλεις σε αυτές τις θερμοκρασίες. Ανοχήρωται και οι ίδιοι οργανισμοί, έτσι, διότι δεν έχουν συνηθίσει σε αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Θερμοπληξίες πολύ ευκολότερες, εννοείς.
2: Πολύ προσοχή, η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη περνάει δύσκολα. Καλά, η Ισπανία, εννοείται, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία, στην Αυστρία, ως και στην Ολλανδία θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και στο Λονδίνο.
0: Ολλανδία, για σκέψου.
1: Γιώργο, διάβαζα ότι απελούνται, λέει, οι αμπελώνες στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία.
2: Προφανώς.
1: Φτιάχνουν τα καλύτερα κρασιά, έτσι.
2: Προφανώς, διότι
1: λίγους μήνες
0: τα καλύτερα
1: πριν...
0: τα φτιάχνουν οι αμπελώνες της Ελλάδας.
1: Ναι, οι θερμοκρασίες όμως
2: αυτές. Όχι, μιλάμε για θερμικό σοκ τώρα.
0: Έλα, αστείευομαι.
2: Μιλάμε ο καρπός εκεί με αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Γίνεται σταφίδα, λέει.
2: Είναι σοκ.
0: Βέβαια, αμέσως.
1: Το σταφύλι τους γίνεται σταφίδα. Και είναι στη Γαλλία, να πούμε ότι είναι ο καλύτερος ίνος. Δεν υπάρχει καλύτερο κρασί από τη Γαλλία. Ήταν η καλύτερη για μπελόνες που υπάρχει.
2: Έχει πει ρομπόλα κεφαλονιάς.
0: Φυσικά.
2: Σ' άρεσε.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Μ' άρεσαν κάτι άλλο.
2: Το λες σε σιγουριά.
1: Τώρα αυτό το φίλε, τα έπαιξε το φυσικά και το όχι.
2: Να πει να μέρε, παιδί μου.
0: Μ' άρεσε ένα άλλο. Ένα πολύ ωραίο γλυκό που ήπια εκεί. Από ένα εινοποιείο, θα σου πω.
2: Στο Λιβουέν, κατάλαβα.
1: Να το είχαν φέρει τη Λευκάδα.
0: Ξέρω και την ετικέτα, αλλά δεν κάνω να το πω. Δεν κάνω να το πω. Ένα φαντάζομαι. Δεν έχω πιο ωραίο γλυκό κρασί.
2: Ναι.
0: Με φρούτα.
2: Είσαι καλύτερη παρέα, μάλλον.
0: Όχι,
2: με τη ρομπόλα,
1: σωστό.
2: Με τη ρομπόλα, φίλε, ξέρει.
1: Μ' αρέσει,
2: ναι,
1: ο
2: ναι, με τη ρομπόλα ήταν έξω φρενών. Σηκώθηκε το πρωί, δεν έβησε τι κάλτσε, άστα σου λέει, άστα τι
0: έγινε. Στο σιρτάρι,
1: άστα.
2: Κάτι. Δεν έβησε, έπεσε με, ναι, ναι, έτσι θα σε κατάλαβα. Ναι, και ούτε
0: πώς με ξέρεις, πώς με ξέρεις.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αυτό το κύμα κάψωνα το οποίο πλήττει την δυτική και κεντρική Ευρώπη δεν θα μας επηρεάσει λόγω των μετεμίων, του μετεμίου βασικά, το οποίο θα φέρει ζέστη. Δηλαδή έχουμε ζέστη, έτσι. Δηλαδή,
0: έχουμε, όταν
2: σήμερα είχαμε 36, 33-34 στην Αττική και αύριο το ίδιο θα είναι. Αύριο έχουμε και αστάθεια.
0: Θα βρέξει κάπου.
2: Κάνα χαλαζάκι, μπορούμε να το βρούμε αύριο.
0: Πού,
2: στη Βόρεια Ελλάδα. Όχι, εδώ, όχι, εδώ.
0: Δεν μου λες τέτοια.
2: Κάνα χαλαζάκι, καμιά.
1: Εδώ καμιά συννεφιά, τίποτα. Κάνα...
2: Την Πέμπτη. Την Πέμπτη,
0: την Πέμπτη θα έχει
1: στα γόνα.
2: Μπορεί να έχει φέρει στα γόνα, ναι, την Πέμπτη.
0: Έλα, έλα.
2: Είμαι λίγο επιφυλακτικό γιατί με αυτή τη θερμοκρασία μπορεί να μην φτάσει στα γόνα στη θάλασσα, λέω.
0: Στην Αττική.
2: Στη μύτη μα.
0: Εντάξει, να μην φτάσει θα πρότεινα γιατί. Εντάξει τώρα.
1: Να σου φτάσει ουσιαστικά. Αν φτάσει, θα είναι καθαρή, δεν θα έχει λάσπη.
2: Ναι, δεν έχουμε σκόνες, παιδιά, δεν έχουμε σκόνες. Όχι, όχι. Παιδιά, όλη την εβδομάδα θα έχουμε μικρές αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας και της έντασης του ανέμου.
0: Ωραία.
2: Προστίθεται η αστάθεια. Από την Παρασκευή και μετά, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, φεύγει η αστάθεια, θα είναι ηλιόλουστο, αλλά θα ζωηρέψουν τα μελτέμια και εκεί θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία 2-3 βαθμούς.
1: Καλό αυτό.
2: Και...
1: Νοτιά δεν βλέπεις.
0: Το κάνεις ωραίο.
2: Και, όχι, και οδεύοντας τώρα. Τελειώνει ο 22 σήμερα.
0: Τελειώνει, μια εβδομάδα.
2: 29, νομίζω ότι και η πρώτη εβδομάδα του Ιούλη θα πάει ήπια.
1: Χθες ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια μέρα.
2: Εχθές.
1: 21.
2: Ναι, ναι.
0: Θερινό ηλιοστάσιο.
2: Θερινό ηλιοστάσιο. Τώρα η μέρα συνέχεια θα χάνει μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου που θα πάμε στην νύχτα.
0: Ναι. Ωραία, βροχές ιδιαίτερες δεν βλέπεις.
2: Όχι,
0: αστάθεια τρομερή δεν βλέπεις. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Αυτός ο κλιματικός παράγοντας πάντως που είναι το μελτέμι, πραγματικά.
0: Μαγικός.
2: Είναι μαγικός. Είναι ένα από το φυσικό κλιματιστικό μας.
0: Ναι.
2: Και επίσης, να μην ξεχνάμε βέβαια και τον υψηλό κινδύνο πυρκαγιάς που θα έχουν κάποιες περιοχές στις επόμενες ημέρες. Όπως είδες
0: και είδες τώρα, έχουμε δύο φωτιές ήδη σε εξέλιξη. Ναι, μια μεγάλη κιόλας.
2: Ναι, ζέστη και αέρας, παιδιά, δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Δυσμενείς συνθήκες. Προσοχή τις επόμενες μέρες με τον αέρα. Νομίζω ότι καλά τρέχουμε σκαπουλάρι μέχρι τώρα.
0: Ναι, και εμείς. Μην το.
1: Άλλες χρονιές, τα προηγούμενα αρκετά χρόνια από Μάιο.
0: Μάιο, αρχές ναι. Ιουνίου.
2: Μην το μελετήσεις άλλη φορά. Μην το μελετήσεις άλλη φορά.
0: Εσύ
1: το
0: έλεγες
1: πριν.
2: Εσύ το
1: έλεγες
2: πριν.
1: Μία
2: φορά το είπα.
1: Στην προηγούμενη
2: σύνδεση. Μην το μελετάς και έρθει.
0: Άστο, δεν φτάνει.
2: Και είναι η Έλσα τώρα και δεν θα της αρέσει το τέτοιο μετά.
0: Τίποτα, άστο, μετά θα έχουμε γκρίνια μεγάλη.
1: Είδες ωραίο χρωματάκι φοράει. Ωραίο που καμισάκι φοράει η Έλσα, ωραίο χρώμα.
0: Είμαστε σορτή και εσύ θαλασσί.
1: Είναι αυτό που λέει: κάνει υπομονή του ουρανού, θα γίνει πιο γαλανό.
2: Ωραίο, ωραίο, ναι, όντω. Όντω.
1: Πολύ ωραίο. Ναι.
2: Πολύ ωραίο.
0: Χαίρομαι, παιδιά, που σα αρέσει.
2: Πολύ ωραίο. Έχει πάρει και χρώμα, ε.
1: Τώρα εσύ έχει πάρει.
2: Έχει πάρει και χρώμα, ε.
0: Πού το πήρα το χρώμα.
2: Δεν έχει πάρει χρωματάκι, είσαι μελαχρινή βέβαια.
0: Το αριστερό χέρι είναι του οδηγού. Το δεξί είναι γάλα.
1: Τσατραφίλια, συγγνώμη, εσύ το Σαββατοκύριακο δεν δούλευε.
2: Ναι.
1: Έκανε και μπάνια.
2: Όχι.
1: Πώ πήρε το χρώμα.
2: Εγώ είμαι. Εγώ πάντα ήμουν.
0: Είναι λίγο.
2: Λίγο με δύο ήλιο.
1: Έχει κάνει μπάνιο.
2: Δύο μπάνιο έχω κάνει.
1: Έχεις τι, κάτσε ρε φίλε. Εγώ κάνει ένα.
0: Αυτό δεν είναι τόση μπάνια, ώρα. Θα έρθω κατράμι.
2: Τόση ώρα εκεί το πήγε, θα πει. Πε το, έχει κάνει μπάνιο. Πώ θα πάω, τα έχει φάει. Το βγάλει από εσά.
1: Έβγαλε από το κορμί. Στην παραλία.
2: Ωραία, θα πάρουμε όλα
0: τα κορμιά τώρα να φύγουμε.
2: Υδρά.
1: Όχι, στην Ήδρα δεν έχω και δεν έκανα. Παρότι ήμουν Σαββατοκύριακο στην Ήδρα δεν έκανα.
2: Ελευσινά.
0: Είχε αέρα. Είχε αέρα.
1: Στον κόρφο Κορινθίας.
0: Εκεί είναι ωραία.
2: Ωραίος.
1: Εκεί ήταν, και ένα
2: ζυμπολί. Είχε μια φωτιά, χθες. Στο Σοφικό εκεί κοντά.
1: Ναι.
2: Ναι, αλλά τη σβήσανε γρήγορα.
0: Δεν την κατάλαβε καν.
1: Ευτυχώς δεν το κατάλαβα.
2: Καλό είναι αυτό. Γιατί, καλό, αυτό είναι
0: γιατί,
2: καλό.
0: Γιατί πέρσι
1: και εγώ όταν ήμασταν εδώ, κάναμε εκπομπή.
0: Άστα, το θυμάμαι. Το θυμάμαι, Δημήτρη, το θυμάμαι.
2: Βέβαια, το πέρυσι να λέει.
0: Ας φύγουμε τώρα.
1: Τι να κάνω, αφού
0: καλά τα είπαμε.
1: Τι εγώ που έχω μνήμη.
0: Κυρίες και κύριοι, Δημήτρη Αλφιέ, ευχαριστούμε Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Έλσα Ψαρίδη, Γιώργο Τσατραφίλια, Θάνο Μπούπα.
0: Μαρία Καραουλάνη, Νίνα Ζαφυροπούλου, Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων, μάνα Μαρία Παπακοσταντίνου και αμέσως μετά Φωτεινή Πιπηλή. Μην το ζωνισμένοι εδώ στον Αλφανιά 89. Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανία Σπάτων. Συναγερμός έχει σημάνει και στη Βιωτία με 2 ενεργά μέτωπα. Σε εδασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας, όπου έχουν κινητοποιηθεί 7 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, 30 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Το δεύτερο μέτωπο αφορά χορτολιβαδική έκταση στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων Βιωτίας. Εκεί επιχειρούν 1 ελικόπτερο, 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ευχαρίστησε τον κ. Στάρμερ για τα όσα έπραξε για το κόμμα και τη χώρα. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία των εργατικών, καθώς μετά την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου, Άντι Μπέρναμ, στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο κ. Στάρμερ βρισκόταν υπό πίεση. Τώρα τίθεται το ερώτημα όχι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του εργατικού κόμματος, αλλά αν είμαι εγώ ο καλύτερος. Άκουσα την απάντηση του κόμματός μου και παρετούμε, δήλωσε ο Στάρμερ. Ανέφερε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, τονίζοντας πως μέχρι την ολοκλήρωσή της θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης, ενώ σημείωσε ότι ενημέρωσε σχετικά τον βασιλιά Κάρολο. Βουλευτικές εκλογές ζήτησε να διεξαχθούν ο Νάιτζελ Φάραντζ, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email. Απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφής των εμπλεκόμενων προσώπων και ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές διαδικασίες, επισημένοντας παράλληλα πως ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελεσίδικη κρίση της δικαιοσύνης. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης μετά τις δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι δεν πρόκειται για καταδίκη για ένα email, όπως προπαγάνδισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα του στο ελληνικό κράτος. Η υπόθεση δεν ήταν ούτε μια παρεξήγηση, ούτε αθώο λάθος. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι δεδομένα για προεκλογική χρήση, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μετά τη θετική εξέλιξη που είχε ο πρώτος γύρος εχθές, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ, αλλά και πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Οι Ισραηλινοί έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν έχουν εδαφικές προθέσεις στο νότιο Λίβανο, αλλά ανησυχούν για τους μαχητές της Χεζμπολάχ, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βάνς. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες πολύ παραγωγικές, τονίζοντας ότι τέθηκαν οι βάσεις για μια ενδεχόμενη τελική συμφωνία, ενώ αποκάλυψε πως οι Ιρανοί συμφώνησαν να επισκεφτούν τη χώρα τους οι επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 η αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής μπάσκετ επέστρεψε έπειτα από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή Πιπηλή.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι το αξέχαστο στο Ζάπιο μια μέρα, κυρίες και κύριοι, φρύτοντας ταυτόχρονα από αυτή τη βεβήλωση του σπουδαίου μας μνημείου, του Ζαπίου κληροδοτήματος, που έγινε ο κακός χαμός και μάλιστα με άδεια, προσέξτε, με άδεια από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο του κληροδοτήματος, όπου αν είναι δυνατόν αποφάσισαν να δημιουργήσουν εκεί που είναι και το περίφημο μαρμάρινο το πόσιμο του Συντριβανιού, που από μόνο του αναδύει μία ιστορία και πολύ επίκαιρη λόγω των εποχών της κλιματικής κρίσης, που το χρηματοδότησε η περίφημη Αμερικανική εταιρεία ίδρευσης Ιούλεν και το θαυμάζουμε ακόμα τόσα πολλά χρόνια μετά. Αποφάσισε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπίου και Κληροδοτήματος και Ζαπίου να βανδαλίσει μόνο του με τη σφραγίδα του αυτό το υπέροχο το πόσιμο, όχι μόνο της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, είναι να φρύτει κανείς.

0: πρωτοφανής ασέβεια από έναν οργανισμό ο οποίος, όπως γράφει το καταστατικό του, το διοικητικό του συμβούλιο καλείται να συνδυάσει αποτελεσματικότητα και σεβασμό στην κληρονομιά ΖΑΠΑ. Όχι, πείτε μου εσείς, και μάλιστα ένα νεοτοποθετημένο διοικητικό συμβούλιο, μόλις τον Φεβρουάριο του 2026, με πρόεδρο μάλιστα, εδώ είναι που απόφρυξα που λένε, τον κύριο Λευτέρη Γιοβανίδη, και διάβασα το επάγγελμά του και λέει σκηνοθέτης. Α, λέω, κατάλαβα. Πήγε ο σκηνοθέτης ως πρόεδρος, δεν ξέρω το βιογραφικό του, δεν πρόλαβα, μπορεί να είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης, και θεώρησε ότι μπορεί να μετατρέψει, επειδή είναι πρόεδρος του Ολύμπιου Κληροδοτήματος, το χώρο τον υπαίθριο αυτό τον μοναδικό του Ζαπίου σε θεατρικό φεστιβάλ, για να έχει και πρώτη παράσταση ο Μπιμπίλιας, ο οποίος μάλιστα έκανε και μία ανάρτηση και είπε, και τώρα που ματαιώθηκε το φεστιβάλ μέχρι το τέλος Ιουλίου, το φεστιβάλ με τις τεράστιες καλωσιές που κρύβανε τη θέαση προς το αρχιτεκτόνημα του κτηρίου του Ζαπίου, διαμαρτυρήθηκε ο Μπιμπίλιας και είπε συγγνώμη, εμείς ήμασταν και το πρώτο θεατρικό δρόμενο και τώρα τι θα κάνουμε, και τόσοι καλλιτέχνες, και πήγα να το απαντήσω, αλλά λέω, εσύ τι ανακατεύεσαι ρε Φωτεινή, δεν έχει σχέση με το Ολύμπιο Κληροδότημα ούτε με τον Μπιμπίλα. Να του απαντήσω ότι, Χριστιανέ μου, είστε καλλιτέχνες κατά τα άλλα, και ο πρόεδρος επίσης του Ολύμπιου Κληροδοτήματος είναι καλλιτέχνης, και αποφασίσατε να βανδαλίσετε, να τραυματίσετε αισθητικά αυτόν τον μνημιακό χώρο. Προσέξτε να σας θυμίσω το εξής. Μόλις πριν από ένα χρόνο και κάτι, το Μάιο του 2025, ξεσηκώθηκε θύελλα, και αρχικά δικαίως, διότι βγήκανε χιλιάδες, μία στην αρχή και ακολούθησαν μετά χιλιάδες αναρτήσεις, από ένα τεράστιο υπέρλαμπρο φωτεινό από δεκάδες εκατοντάδες drone, αθλητικό παπούτσι, το οποίο υπερίπτατο του Παρθενώνα. Αυτή ήταν η εικόνα που αντιμετωπίσαμε όλοι και έγινε ο κακός χαμός. Αμέσως παρενέβη η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία είδε τις φωτογραφίες και βεβαίως ως αρμόδια υπουργός αντέδρασε άμεσα και είπε, είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται ως φόντο, σκηνικό δηλαδή, ο Παρθενώνας, το Παγκόσμιο Μνημείο Τέχνης και Ιστορίας, για να διαφημιστεί ένα αθλητικό παπούτσι. Και μάλιστα είχε ανακοινώσει ότι θα προβεί σε μηνύσεις και διώξεις αυτών οι οποίοι τόλμησαν να βλάψουν οπτικά αλλά και κυριολεκτικά τον Παρθενώνα, και να βλέπεις ένα αθλητικό παπούτσι να πηγαίνει πέρα δόθε όπως πηγαίνανε τα drone, να πηγαίνει πέρα δόθε πάνω από τον Παρθενώνα. Μετά έπεσε η σκόνη, διότι αποκαλύφθηκε ότι το παπούτσι δεν ήταν πάνω από τον Παρθενώνα, ούτε η διαφημιστική εταιρεία που είχε αναλάβει την εκδήλωση θα έκανε κάτι τέτοιο. Έκανε αμέσως δηλώσεις η διαφημιστική εταιρεία που προωθούσε αυτό το παγκοσμίου φήμης αθλητικό παπούτσι, αλλά ότι το δρόμενο έγινε στον αύλιο χώρο έξωθεν του μνημιακού κτηρίου του Ζαπίου. Απλώς ανάλογα με το που ήταν η φωτογράφηση, και αυτό το πιστεύω, γιατί πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις όταν βλέπεις ένα ντρόν στον ουρανό από πού ακριβώς είναι, αλλά από τη γωνία που θα το φωτογραφίσεις μπορεί να το βγάλεις ακριβώς ότι το παπούτσι είναι πάνω από τον Παρθενώνα. Και τότε έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν μπορεί ο χώρος του Ζαπίου με άδεια του Ολυμπίου Κληροδοτήματος να χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, όπου εκεί λύθηκε το μυστήριο που το βασικό ήταν ότι κάποιος τόλμησε να διαφημίζει το παπούτσι πάνω από τον Παρθενώνα, και κατέστη νοητό ότι το Ολύμπιο κληροδότημα οφείλει, αυτό το λέει και το καταστατικό του, να κάνει διάφορες εκδηλώσεις για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στα πάρα πολύ μεγάλα έξοδα που έχει. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται και με τεράστια επιτυχία τις περισσότερες φορές για τη φιλοξενία εκθέσεων, κάτι που έχει προβλέψει στη διαθήκη του ο Ζάπας, δεν το κάνουν δηλαδή αυθαίρετα, και επίσης έξω να γίνουν διάφορες εκδηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι γίνονται ακόμα και πολιτικές και κομματικές εκδηλώσεις, βεβαίως και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ όμως αλλάζουν τα δεδομένα, γιατί δεν μιλάμε για μια εφήμερη εκδήλωση ή για κάτι το οποίο συνάδει και με το χώρο του Ζαπίου, όπως είναι η έκθεση του βιβλίου, εκεί δεν το αμφισβητεί κανείς. Όμως όλα αυτά είναι εφήμερα. Η γάμη κάποιων Ινδών Μαχαραγιάδων, για παράδειγμα, ήταν για μία μέρα. Χρυσάφι πληρώσανε το Ζάπιο και πολύ καλά έκανε και το Ζάπιο που είπε φέρτε το χρυσάφι γιατί έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Το ζήτημα όμως τώρα είναι πολύ σοβαρό και βαρύνει τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ζαπίου Κληροδοτήματος, διότι το να αποφασίσεις ξαφνικά να μετατρέψεις έναν από τους λίγους θαυμαστούς κήπους και χώρου ψυχαγωγίας και περιπάτου των Αθηναίων σε μόνιμη κατάσταση με αυτές τις φρικώδεις σιδερένιες κατασκευές και τις μπλε πλαστικές των πλανόδιων της μειονότητας πολυθρόνες για 25 ημέρες ξεφεύγει από κάθε λογική. Νομίζω, δεν ξέρω, θες διάλειμμα τώρα ή να συνεχίσω? Θάνο, ό,τι θες. Πες μου, ό,τι, σε ένα λεπτό, να συνεχίσω δηλαδή. Λοιπόν, επειδή το Ζάπιο κληροδότημα, το Ολύμπιο ξέρω εγώ κληροδότημα, ανήκει, μάλλον εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, που σημαίνει ότι οι διορισμοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κρατικοί, κυβερνητικοί, αλλά στην ουσία κρατικοί, δηλαδή όποιος και να είναι κυβέρνηση, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών τοποθετεί νέο πρόεδρο και νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή η Προεδρία και το Διοικητικό Συμβούλιο με το περίφημο παπούτσι αντικαταστάθηκαν έτσι κι αλλιώς πέρυσι. Φέτος λοιπόν το Φεβρουάριο μπήκε το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο και το πρώτο έργο, ρε αδελφέ, ήταν να σε ξεφωνήσει το άπαν σύμπαν από σεβασμό αλλά και οργή για αυτή την απίστευτη ιδέα να μετατραπεί σε θέατρο υπαίθριο χιλίων ατόμων για ένα μήνα ο χώρος του Ζαπίου, και επαναλαμβάνω, με σιδερένιες τεράστιες κατασκευές για τη σκηνή που κρύβανε από τη Βασιλίση Όλγας το κτίριο το μνημιακό του Ζαπίου, με μπλε πλαστική καρέκλα. Τώρα μην βάλω παϊτέρι, καταλάβατε τι εννοώ. Προχώρα, Θάνο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
4: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
3: Λίνκο.
4: Να μαθαίνουμε και κάτι.
3: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θα συνεχίσω για αυτό το έσχος περί Ζαπίου και της... Ήταν να ξεκινήσει χθες το θέατρο. Το θέατρο είχε την πρώτη του παράσταση χθες. Και έγινε ο κακός χαμός και αποφάσισε, έκανε μία δήλωση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ζαπίου, ότι οι εκδηλώσεις αναβάλλονται. Και διαβάζω λοιπόν κι εγώ μία οργισμένη αντίδραση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας και ηθοποιού, του κυρίου Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος ομίλησε για ένα αλαλούμ που εκθέτει την κυβέρνηση. Εξηγούμεθα ότι οι άδειες δίνονται από αυτόνομο οργανισμό που είναι το Ζάπιο Κληροδότημα, γιατί ενώ λέει τα συνεργεία παρέδωσαν το αμφιθέατρο που είχε στηθεί μπροστά στο Ζάπιο Μέγαρο, ανακοινώθηκε πως το φεστιβάλ αναβάλλεται και ο Σπύρος Μπιμπίλας περιμένει να αποδοθούν ευθύνες για τα όσα έγιναν, γιατί είμαι από τους ηθοποιούς που θίγονται από αυτή την κατάσταση που εκθέτει την κυβέρνηση και πρόκειται για ένα αλαλούμ υπουργείων, οργανισμών και υπηρεσιών, αφήνει έκθετους στους καλλιτέχνες και θα ήμασταν μάλιστα η πρώτη εμείς θεατρική παράσταση, είπε ο κύριος Σπύρος Μπιμπίλας. Αλλά, μισό λεπτό, είπε, το Ζάπιο άρχισε με νόμο της κυβέρνησης να γίνεται χώρος εμπορίου. Εγώ βέβαια, είπε ο βουλευτής Πλεύσης Ελευθερίας Μπιμπίλας και ηθοποιός, που θα ήταν ο πρώτος που θα χρησιμοποιήσει αυτό το έσχος της κυβέρνησης την οποία κατηγορεί, εγώ λέει συμφωνώ για το ξύλωμα, αλλά να κάνω μια ερώτηση. Είσαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πληροφορήσε ως ηθοποιός ότι στο Ζάπιο θα γίνει αυτό το έκτρωμα και πας και πιάνεις ως ηθοποιός πρώτο τραπέζι πίστα για να παίξεις σε αυτό το έκτρωμα του οποίου το ξύλωμα σε βρίσκει σύμφωνο. Γιατί δεν έκανες μια πολύ απλή επίκαιρη ερωτησούλα προς τον Υπουργό Οικονομικών, την Υπουργό Πολιτισμού? Και ας την πολιτισμού δεν έχει σχέση με το Ζάπιο Κληροδότημα, έχει βέβαια ως προς το γεγονός ότι τα κτίρια του Ζαπίου είναι ιστορικά, νεότερα ιστορικά μνημεία. Γιατί, αγαπητέ μου κύριε Μπιμπίλα, δεν έκανες μια πολύ ωραία επίκαιρη ερώτηση? Να μάθουμε κι εμείς εδώ και πολλές μέρες ότι ετοιμάζεται αυτό το καρακιτσαριό έμπροσεν του Ζαπίου, οπότε να μην στηθούν ούτε τα κυσιδερένια αυτά τα φρικτά που θα φιλοξενούσαν το σκηνικό και τα καμαρίνια, δεν ξέρω εγώ τι, και τη σκηνή, αλλά ούτε να μπουν και οι πλαστικές για 1000 άτομα καρέκλες εκεί. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός των Οικονομικών, θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλο αυτό τον πολύ δυσμενή σάλο που προέκυψε από την προσπάθεια τερατοποίησης του χώρου του Ζαπίου, και να είναι αλλάξει το καταστατικό, δηλαδή αφού εποπτεύει και ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να σου πει, λοιπόν παιδιά, για να συνεννοηθούμε, το Ζάπιο δεν θα χρησιμοποιείται παρά μόνο ακριβώς για αυτά που όρισε ο μέγιστος ευεργέτης ο Ζάπας, για την προώθηση κυρίως των ελληνικών προϊόντων, εκτός αν θεωρούμε ότι είναι μέλι και καρύδια και σιτηρά και κρασιά η θεατρική σκηνή. Μεγάλο μπέρδεμα, κυρίες και κύριοι, βάλε ο λίγο. Α, να κάνω, να δώσω την ταυτότητα της εκπομπής, γιατί παρασύρθηκα και τις αντίστοιχα πάρα πολύ. Αλλά νικήσαμε με τις αντιδράσεις μας. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ρύθμιση του ήχου Θάνος Μπούμπας. Δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο. 6947-989-989 ο αριθμός Viber. Και το email του σταθμού onair@alpharadio981. Βάλω λίγο Αφροδίτη τώρα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Σε ύφεση φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα κοντά στο αεροδρόμιο. Εν τω μεταξύ, ενεργά παραμένουν τα δύο μέταπα στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας και στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ομόφωνα ένοχη και ποινή φυλάκισης 20 μηνών στην Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και προσωπικά δεδομένα, ένοχη και τρεις συγκατηγορούμενοι της. Δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών συμφώνησαν οι ΗΠΑ και Ιράν με σαφείς προτεραιότητες στην ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Οι Ισραηλοί έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν έχουν εδαφικές προθέσεις στο Νότιο Λίβανο, αλλά ανησυχούν για τους μαχητές της Χεζμπολάχ, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Στις 8 το βράδυ αναμέτρησε η Αργεντινή-Αυστρία και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη, έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 5.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επειδή γίνονται όλα αυτά που γίνονται, κυρίες και κύριοι, στη Μεγάλη Βρετανία, λέω, θα κάνω μία εισαγωγή μουσική. Μου ήρθε στο μυαλό γιατί το αποφάσισα αυτή τη στιγμή. Και λέω, για Μεγάλη Βρετανία, ποιος είναι αυτός που αγαπάω εγώ, ο τραγουδιστής, είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Ωραία. Ποιο τραγούδι, Φωτεινούλα, σ' αρέσει πιο πολύ? Το Feel. Βάλε λοιπόν το Feel για να σας βάλω στο κλίμα και να εκφράσω και μία άποψη προσωπική, γιατί αυτή η κακοποίηση ζώου, υπερήλικα ζώου, προσέξτε, υπερήλικου ζώου, έτσι, όχι να είναι, αυτή η κακοποίηση πρέπει να καταγγελθεί από μένα προσωπικά, θα ακουστεί παγκοσμίως η φωνή μου, διότι δεν γίνεται να γίνεται αυτού του είδους η κακοποίηση ενός ζώου, επειδή οι Βρετανοί αποφάσισαν, βλακωδός όπως παραδέχεται τώρα τουλάχιστον το 60%, να ψηφίσει ναι στο Brexit, και τώρα υποφέρει το ζώο, για να καταλάβετε.

0: Όπως ξέρετε κυρίες και κύριοι, οι Βρετανοί και φιλόζωοι είναι, υπερβολικά φιλόζωοι και χιούμορ έχουν. Άρα λοιπόν δεν θα παρεξηθούν καθόλου με αυτή την πρόταση που τοποθετούμε δημόσια. Λοιπόν, με τις εναλλαγές συνεχώς πρωθυπουργών στο Downing Street 10, εγώ προτείνω έστω για μία μέρα για τη δικαίωσή του να αναλάβει πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ο Λάρι. Διότι αυτό, η συμπεριφορά δηλαδή προς το αδύναμο ζώο το Λάρι, τη γατούλα της Downing Street, να αλλάζει κάθε 2 χρόνια αφεντικό, λέγεται και κακοποίηση ζώου. Διότι η γάτα της Downing Street, ο Λάρι, που είναι η πιο διάσημη γάτα εννοείται, όχι μόνο στη βρετανική πολιτική παγκοσμίως, τοποθετήθηκε εκεί στη Downing Street 10 στις 15 Φεβρουαρίου του 2011. Έχει βέβαια και επίσημο τίτλο αρχιποντικός του Υπουργικού Συμβουλίου, και ο Λάρι είναι και η πρώτη γάτα που έλαβε επίσημα τον τίτλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αφού εγκαταστάθηκε το 2011, είναι πλέον πάρα πολύ μεγάλη σε ηλικία και απαιτεί σεβασμό. Από το 2011, προσέξτε τώρα, η καημένη η γατούλα, η οποία βέβαια έχει επιβιώσει πολιτικά από τους πρωθυπουργούς, έχει αλλάξει ένα σωρό πρωθυπουργούς, οι οποίοι μετριώνται ως εξής. Ξεκίνησε ως γάτα του David Cameron, μετά ακολούθησε ως γάτα της Theresa May, μετά ακολούθησε του θεότρελου του Boris Johnson, μετά ακολούθησε πρωθυπουργός η Liz Truss, μετά ήρθε ο πάμπλουτος Rishi Sunak, πάει και αυτός, μετά ήρθε ο Keir Starmer και τώρα θα δεχτεί τον κύριο Burnham, που αναμένεται να ορκιστεί πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν αυτό δεν είναι κακοποίηση σε ένα ζώο να υποχρεώνεται επειδή κάτι τρέχει στη βρετανική πολιτική ζωή και κάθε 2 με 3 χρόνια αλλάζουν στον αέρα πρωθυπουργούς, τι άλλο είναι η κακοποίηση. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θα ασχοληθώ βέβαια με αυτή την εναλλαγή πρωθυπουργών. Θα ψάξω να βρω τον ειδικό, γιατί πίσω από όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μεγάλη Βρετανία, μεταξύ των οποίων τα κυριότερα το οικονομικό αλλά και το μεταναστευτικό, που και τα δύο ανάγκασαν το Σράμερ μετά από μεγάλη πίεση των δικών του βουλευτών του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί, με την υποσημείωση ότι κατάφερε αυτός ως αρχηγός ενός πεθαμένου Εργατικού Κόμματος να το αναδείξει, να το φέρει ξανά στην Πρωθυπουργία, και μόλις σε 2 χρόνια όπου φύγει. Και όλα αυτά έχουν μία εξήγηση, γιατί τίποτε δεν είναι τυχαίο. Το είπα και πριν παρουσιάσω το Λάρι το γάτο, ότι τελικά αποδεικνύεται ότι η φυγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το περίφημο Brexit, δεν ωφέλησε καθόλου. Παρά τα όσα έλεγε ο επερχόμενος, όπως λένε οι πολιτικοί αναλυτές, ο Φάρατς, ο οποίος ξεσήκωσε τη μισή και πλέον Βρετανία, ότι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είμαστε τρομερά επιτυχημένοι, επιτέλους θα αποκτήσουμε πάλι αυτό το, ξέρετε, το μεγαλείο, που έχουν ένα αίσθημα μεγαλειότητας όλοι οι Βρετανοί, ακόμα και ο τελευταίος εργάτης το έχει αυτό, απάνω στις αναμνήσεις αποικιοκρατίας. Θα ασχοληθώ και με το θέμα αυτό με κάποιον ειδικό. Πάμε όμως τώρα σε ένα εξαιρετικά, μισό λεπτό να θυμίσω, έχουμε τον κύριο Δημόπουλο στη γραμμή. Δεν τον έχουμε ακόμα, οπότε προλαβαίνω. Είναι πολύ ωραίο το θέμα που θα σας πω. Είναι εξαιρετικός συνομιλητής, ο καθηγητής οικολογίας του Πανεπιστήμιου της Πάτρας, ο κύριος Δημόπουλος. Να σας θυμίσω ότι πλησιάζουν οι μέρες για την κλήρωση. Συγκεκριμένα θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή Χατζή Νέγκα. Είναι ο διαγωνισμός για κάποιον τυχερό, για 2 άτομα, για ένα super duper ταξίδι στο Ρήνο και στην Αλσατία, όπου το κόστος αυτού του δώρου που παρέχει ο Alpha Radio 989 από κοινού με το Versus Travel στοιχίζει, να φανταστείτε, περίπου 2.600 ευρώ. Είναι για δύο άτομα, αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean, αποσκευή κατά άτομο, 6 διανυκτερεύσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική. Αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς για να διεκδικήσετε την τύχη σας είναι να στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ. Έχω προαναγγείλει λοιπόν ότι θα έχουμε ένα πολύ έτσι εξαιρετικό συνομιλητή για ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα έχουμε τώρα μία συζήτηση με ένα θέμα που το ξεχάσαμε, αλλά είναι απαράδεκτο που το ξεχνάμε. Κάποιοι όμως σοβαροί άνθρωποι δεν το ξεχνάνε. Ο κύριος Παναγιώτης Δημόπουλος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, καθηγητής βοτανικής και οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Άννα Διαμαντοπούλου, που ξέρετε οι ακροατές η τακτική πόσο πολύ την εκτιμώ και την αναγνωρίζω για το έργο της, συνεχίζει αυτή την προσπάθεια με διεθνή εμβέλεια του δικτύου που έχει διοργανώσει από τότε που έφυγε από την Βουλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και διοργανώνει σήμερα η μερίδα που έχει θέμα το νερό, και παρακάλεσε, επειδή είναι ομιλητής ο κύριος Δημόπουλος, να μας δώσει το πρώτο στίγμα της ομιλίας του και θα τα ξαναπούμε μετά την ημερίδα και άλλη φορά. Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, με ακούτε?
0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και χάρηκα και πολύ για το θέμα, την οπτική που δώσατε για την κακοποίηση ζώων στη Μεγάλη Βρετανία. Εξαιρετικό ενδιαφέρον, το άκουσα όλο.
0: Εγώ είμαι μεγάλη γατομάνα και μπορώ, εμένα τα γατιά μου, άμα λείψω μία εβδομάδα, σηκώνουν επανάσταση. Τώρα σκεφτείτε αυτό το ζωντανό από το 2011 να αλλάζει αφεντικά συνέχεια.
1: Έτσι, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω για τη σημερινή ημερίδα. Κάνατε ήδη την εισαγωγή. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κοιτάξτε, συμμετέχω σε αυτή την ημερίδα σήμερα με χαρά. Πρώτα απ' όλα γιατί πιστεύω ότι μια τέτοια μελέτη, η οποία θα αναλυθεί, θα παρουσιαστεί σε αυτή την ημερίδα, είναι ακριβώς όπως εγώ σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να είναι η πολιτική μας. Δηλαδή, να βασιζόμαστε σε δεδομένα, σε πρακτικές που εφαρμόζονται και σε άλλα κράτη, γιατί έχει το τι συμβαίνει στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, και βεβαίως και με Έλληνες από που έχουμε προσφέρει κάποια άρθρα μας, γιατί ακριβώς αυτό που σας λέω, που είπατε και εσείς πριν από λίγο, έχει σημασία να έχουμε evidence-based προσεγγίσεις, δηλαδή προσεγγίσεις οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα και τεκμηρίες. Και είναι αυτή η πραγματικότητα σήμερα, γι' αυτό με χαρά συμμετέχω στην εκδήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου, προκειμένου να βάλω την διάσταση που εγώ θεωρώ. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για την λειψιδρία ως απλώς ένα φαινόμενο έλλειψης νερού. Είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων.
0: Θα μου επιτρέψει να σας πω, ότι από τότε που είδαμε ότι γέμισε ο Μόρνος, χάθηκε από την επικαιρότητα και την πολιτική συζήτηση το θέμα της λειψιδρίας.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αποσπασματικά, όταν φτάνουμε στο μη παρέχει, τότε ξαφνικά γίνεται ένα θέμα, κρατάει 10 μέρες, 15 μέρες και μετά εξαφανίζεται. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στη χώρα. Όπως και με τις φωτιές, όταν συμβαίνουν, λίγο τις συζητάμε και μετά ξεχνάμε την αποκατάσταση. Έτσι λοιπόν η λειψιδρία δεν είναι απλά έλλειψη νερού. Είναι αλληλεπίδραση ανάμεσα σε πολλούς άλλους παράγοντες, όπως είναι το κλίμα, όπως είναι τα δάση, όπως είναι η γεωργία, όπου έχουμε το 80% των απολύψεων νερού, η αστική ανάπτυξη, η βιοποικιλότητα και βασικά οι ικανότητες των θεσμών να μπορούν να προβλέπουν, να συντονίζονται και να προσαρμόζονται. Για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, η γεωργία χρειαζόμαστε ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.
0: Εννοείται.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά για να καταφέρουμε τελικά να έχουμε και τουρισμό και βιώσιμο τουρισμό και γεωργία και κτηνοτροφία, σημαίνει θα πρέπει να καταφέρουμε όλα αυτά να τα δούμε ως ένα σύστημα. Και έχουμε το πρόβλημα ότι το σημερινό λοιπόν...
0: Μισό λεπτό θα μου επιτρέψε, κύριε καθηγητά, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα για να αναπτύξετε περαιτέρω τις απόψεις σας από την εμπειρία σας σε λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
4: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί.

0: ως επικεφαλής του δικτύου η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, καθηγητή Βοτανικής και Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως ότι το να το κάνεις αποσπασματικά ή επικοινωνιακά δεν οδηγεί σε τίποτα και το πρόβλημα λειψιδρία παραμένει.
1: Ναι, γιατί ακριβώς το σημερινό μοντέλο με το οποίο προσπαθούμε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε δεν έχει. Δυσκολεύεται ουσιαστικά με τις συστημικές προκλήσεις, άρα είναι μια συστημική πρόκληση και βέβαια αυτό έχει μια σειρά από αποτυχίες και αυτό οφείλεται στον κατακρηματισμό των αρμοδιοτήτων. Για σκεφτείτε, εμπλέκονται στο νερό για παράδειγμα, υπουργεία όπως το περιβάλλοντος, το αγροτικής ανάπτυξης, το εσωτερικών, το πολιτικής προστασίας, αποκεντρωμένες διοικήσεις, περιφέρειες της χώρας και δήμοι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε γκρίζες ζώνες ευθυνών, κατακρηματισμό αρμοδιοτήτων και καθυστερήσεις. Και ταυτοχρόνως βέβαια η γεωργική χρήση
0: και
1: νερού.
0: Σπατάλες. Βέβαια, πόσα σπατάλες. Δεν έχουμε διαβάσει για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης, κύριε Δημόπουλε.
1: Και όχι μονάχα αυτό, και διαρροή. Χάνουμε και νερό ουσιαστικά, πολύτιμο πόρο νερού, γιατί ακριβώς δεν γίνονται τα έργα και οι υποδομές συντήρησης ουσιαστικά των καναλιών που αρδεύουν πολλές δεκαετίες τώρα. Το δεύτερο πράγμα που έχει να κάνει με τις αποτυχίες είναι η βραχυπρόθεσμη πολιτική λογική. Δηλαδή όλοι προσπαθούν για λόγους επικοινωνιακούς να κάνουν γκρι υποδομές. Τι σημαίνει αυτό? Φράγματα, καθαρισμούς ποταμών, γιατί αυτά μπορούν να τα δείξουν μέσα σε έναν εκλογικό κύκλο. Αντίθετα, υπάρχουν όπως όλη την Ευρώπη, προτείνεται και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αντιμετώπιση λειψιδρίας, φυσικές λύσεις, που σημαίνει αυτό αναδασώσεις, αποκαταστάσεις υγροτόπων, βελτιώσεις δίθυς λεκάνης απορροής. Όλα αυτά τα υποτιμάμε συστηματικά, γιατί δεν έχει τον ορίζοντα, δεν μπορεί να τα δείξουν. Αν και είναι πιο οικονομικά και αποδίδουν πιο μακροπρόθεσμα. Υποστελέχωση και αδυναμία εφαρμογής. Έχουμε πάρα πολλά θέματα τέτοια με τη διευθύνση συντάκτων, δασών και περιβάλλοντος, μονάδες διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, που σε ένα γενικό κανόνα δεν έχουν απαραίτητο προσωπικό και μέσα. Η αντιμετώπιση αποσπασματική είναι το επόμενο πρόβλημα. Αυτά θα τα πω και το βράδυ, αυτά που σας λέω εδώ τώρα. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν, ενώ στην πραγματικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους όλες αυτές οι παράμετροι, στην Ελλάδα συνεχίζουμε να τα βλέπουμε αποσπασματικά. Με αποτέλεσμα το νερό, το οποίο δεν είναι ένας απλός πόρος προς εκμετάλλευση ή προς προστασία, δηλαδή εδώ έχουμε δύο διστάμενες απόψεις. Μία λέει εκμετάλλευση, η άλλη λέει προστασία. Όχι, στην πραγματικότητα θα πρέπει το νερό, ο πόρος, λοιπόν ο φυσικός πόρος, να πρέπει να το δούμε από την πλευρά το ότι πρέπει να συνδέει την περιβαλλοντική διάσταση, που σημαίνει αυτό ποσότητα, ποιότητα, την οικονομική διάσταση, που σημαίνει γεωργία, τουρισμός, ενέργεια, την κοινωνική διάσταση, που σημαίνει ασφάλεια πόρων και συνοχή, και την θεσμική διάσταση, που σημαίνει πρόβλεψη, συντονισμός και προσαρμογή. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Μέχρι τώρα λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω στο πρώτο κομμάτι είναι ότι χρειάζεται αλλαγή παραδείγματος. Δηλαδή, από την αντίληψη η φύση στην υπηρεσία του ανθρώπου, να πάμε να πούμε η φύση, ο άνθρωπος μέσα στη φύση, μέσα στη βιώσφαιρα. Αν το αντιμετωπίσουμε έτσι, και αυτό που σας λέω δεν είναι ακαδημαϊκά μόνο, δεν είναι ακαδημαϊκό ενδιαφέροντος, γιατί θα σας πω παρακάτω τι απαιτείται για να συμβούν όλα τα παραπάνω, δηλαδή να το αντιμετωπίσουμε συνεκτικά και ολιστικά. Αυτή η προσέγγιση.
0: Εγώ θα έλεγα, προσέξτε, να μείνουμε στο επίπεδο μιας επιστημονικής από την πλευρά σας κριτικής και μετά την ημερίδα να κάνουμε μία σύνοψη. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν έχω και τον χρόνο να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Θα σας κάνω μία προσωπική παρατήρηση. Ασχολούμαι με το θέμα του νερού από νεαρή δημοσιογράφος και εν συνεχεία ως πολιτικός. Προσπαθώντας να πείσω υπουργούς οικονομικών, προσέξτε τι σας λέω, οικονομικών και περιβάλλοντος δευτερευόντος, αλλά κυρίως οικονομικών, να ξεκινήσουν μεγάλο πρόγραμμα ταπείνωσης της κήτης των ποταμών, που είναι χυμαρόδους μορφής τώρα, και μετά πλημμυρίζουν, και μετά έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και δίνει εκατομμύρια στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για να αποζημιώσει τους αγρότες που σε πλημμύρες παίρνουν τα χωράφια, και όλα αυτά δημιουργούνται γιατί δεν υπάρχουν πλέον οι αρχαίγονες κήτες ποταμών, με δύο λαμπρά παραδείγματα που τα ξέρω προσωπικά, τα έχω ερευνήσει χρόνια, τον Αλφιό και την Έδα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν τους έλεγα

0: Η της Κίτης είναι σωτηρία, δηλαδή να ξανασχηματιστεί με τα super duper τεράστια μηχανήματα που έχουν οι μεγάλες εταιρείες έργων, να ξαναγίνουν η βασική Κίτη της Νέδας για παράδειγμα και του Αλφιού, που τις ξέρω ότι δεν υπάρχει πλέον Κίτη, γιατί έχουν ανέβει τα βότσαλα, έχουν καλύψει τα πάντα. Και έχει ανυψωθεί ειδικά στην Έδα η επιφάνεια του ποταμού, υπερτερεί σε όγκο λόγω των φερτών υλικών από τα χωράφια. Και γιατί αναφέρομαι κυρίως στο Υπουργείο Οικονομικών? Γιατί είναι περιουσία τα βότσαλα του Υπουργείου Οικονομικών της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου. Δεν μπορεί, γι' αυτό απαγορεύονται οι αμόλυκοι χαλικοληψίες. Είναι περιουσία μας. Και το προσπαθώ ακόμα, το πιστεύετε κύριε Δημόπουλε?
1: Όχι, το πιστεύω απόλυτα, αλλά αυτό που μου λέτε αυτή τη στιγμή είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Δηλαδή το ότι δεν μπορούν δύο υπουργεία να συνδυαστούν
0: και δύο περιφέρειες. Έχω μπλέξει να δείτε με τις περιφέρειες, ειδικά για την ΕΔΑ, που είναι φυσικό σύνορο Ηλίας, περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου. Αγωνίστηκα πέντε χρόνια, δεν βρήκα άκρη, γιατί είναι δύο αρμοδιότητα, δύο περιφερειών.
1: Αυτό ακριβώς είναι, το ανέδειξα λίγο πριν, ίσως να το παρακολουθήσετε.
0: Γι' αυτό τοποθετήθηκα.
1: Το πρόβλημα το οποίο μπορούμε να το αναλύσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί έχει σημασία. Και εγώ κατάγομαι από την Ηλία κατά ένα μέρος μου, άρα ξέρω πολύ καλά. Από τη Ζαχάρου ήταν η μητέρα μου. Έτσι, επομένως ξέρω την περιοχή.
0: Και
1: την,
0: πλημμυρίζει από τα διάφορα εκεί πέρα και του μικροπόταμου, γιατί δεν έχουν Κίτη. Γιατί αν δημιουργήσεις Κίτες, επειδή η έκταση της Κίτης και στον Αλφιό σε μερικά σημεία, ειδικά στην Έδα, είναι τεράστια, μπορείς να δημιουργήσεις και μικρές δεξαμενές και να μπορούν να αντλούν οι αγρότες ωραίο καθαρό φυσικό νερό. Και όχι να γίνεται στο Ιόνιο.
1: Διηθείται ουσιαστικά οι λεκάνες. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι μια λειτουργία που προϋποθέτει όμως λήψη απόφασης διαφορετικής από αυτές που λαμβάνονται μέχρι τώρα. Αυτό που είπατε. Ωραία.
0: Οπότε θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλή επιτυχία. Άρα η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορος Σαμουήλ για την άλλη εβδομάδα, για να συζητήσουμε για το τι προτάσεις θα βγουν από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση του δικτύου της Άννας Διαμαντοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Πριν παραδώσω για την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων, η είδηση που διαβάζω τώρα σε εφημερίδα ηλεκτρονική ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη από τη βελγική δικαιοσύνη με αναφορικά με τον πρώην επίτροπο και νυν βουλευτή Σιλίας, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ως εμπλεκόμενο στο περίφημο Qatar Gate. Θυμάσαι που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και με την περίπτωση Χαϊλή ούτε καν έχει ξεκινήσει η δικαιοσύνη, όπου αμέσως απάντησε ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος δήλωσε, ήταν σε συνεργασία με διάφορες ΜΚΟ, όπως είχαν όλοι οι περισσότεροι πρώην επίτροποι και βουλευτές, απάντησε ότι ζητείται η άρση της ασυλίας μου για ώστε να δοθούν εξηγήσεις βελγικές αρχές και ότι έχω δηλώσει τις αμοιβές μου από τις ΜΚΟ σε όλα μου το, στο πόθεν έσχες. Θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία, εγώ απλώς την αναφέρω, αλλά αναφέρεται στην ίδια περίπτωση που εμπλέκεται, όπως σας είπα, και η κυρία Καϊλή και ένας Ιταλός, πρώην επίτροπος και πρώην ευρωβουλευτής. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε το εξής. Α, δεν προλαβαίνω, γιατί εμένα μου τη δίνει που τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ραδιόφωνα και κορυφαία στον Πάσα άσχετο δίνουν ένα τίτλο. Έχουμε τώρα την καινούργια μόδα που λέει αστυνομικοί αναλυτές ή αστυνομικοί, και είναι κάτι πρώην αστυνομικοί χαμηλόβαθμοι, οι οποίοι τα εξηγούν λες και είναι με 7 πτυχία εγκληματολόγοι. Ο ένας είναι και υποψήφιος με το Πασόκ, όπου κάθε φορά λέω, μα είναι δυνατόν να εμπιστεύεσαι την ευρεία ενημέρωση του κοινού με τον κάθε Μπαλάσκα, έναν άλλον, ο οποίος αυτός εκδιώκτηκε και όλα από την αστυνομία, μάλλον υπέστη κάτι κυρώσεις, ο οποίος ανοίγει το στόμα του, δεν ξέρει τι λέει, και τώρα θα βρεθεί στη δικαιοσύνη, γιατί Θάνο, βάλε τώρα τις ειδήσεις, μην περιμένεις να τα πω όλα, έχουμε και τη δεύτερη ώρα εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989, περί τις 5 και 5 η συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 75 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 νωρίτερα προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Την ίδια ώρα η ύφεση παρουσιάζει πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής, ενώ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων Βιωτίας. Ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, για την έκδοση εντέλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το έντελμα δεν έχει εκτελεστεί καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση από τη Βουλή της ασυλίας του. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του κ. Αβραμόπουλου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης, Αντώνιο Παντσέρη. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ευχαρίστησε τον κύριο Στάρμερ για τα όσα έπραξε για το κόμμα και τη χώρα. Ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα την παραίτησή του από την πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία των εργατικών, καθώς βρισκόταν υποπίεση μετά την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων. Τώρα τίθεται το ερώτημα, όχι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του εργατικού κόμματος, αλλά εάν είμαι εγώ ο καλύτερος. Άκουσα την απάντηση του κόμματός μου και παρετούμε, δήλωσε ο Στάρμερ. Ανέφερε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, τονίζοντας πως μέχρι την ολοκλήρωσή της θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης, ενώ σημείωσε ότι ενημέρωσε σχετικά τον βασιλιά Κάρολο. Βουλευτικές εκλογές ζήτησε από την πλευρά του να διεξαχθούν ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email. Απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφής των εμπλεκόμενων προσώπων και ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές διαδικασίες, επισημένοντας παράλληλα πως ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελεσίδικη κρίση της δικαιοσύνης. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης μετά τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι δεν πρόκειται για καταδίκη για ένα email, όπως προπαγάνδισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα του στο ελληνικό κράτος. Η υπόθεση δεν ήταν ούτε μια παρεξήγηση, ούτε λάθος. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι δεδομένα για προεκλογική χρήση, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μετά τη θετική εξέλιξη που είχε ο πρώτος γύρος εχθές, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά και έναν πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Οι Ισραηλινοί έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν έχουν εδαφικές προθέσεις στον Νότιο Λίβανο, αλλά ανησυχούν για τους μαχητές της Χεζμπολάχ. Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα προστατεύονται τόσο η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, όσο και η ασφάλεια του Ισραήλ, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες πολύ παραγωγικές, τονίζοντας ότι τέθηκαν οι βάσεις για μια ενδεχόμενη τελική συμφωνία, ενώ αποκάλυψε πως οι Ιρανοί συμφώνησαν να επισκεφτούν τη χώρα τους οι επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών ο πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, Alan Greenspan. Διορίστηκε στην Προεδρία της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας το 1987 από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν και κράτησε τη θέση αυτή έως το 2006 υπό 4 Αμερικανούς πρόεδρους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 η αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής μπάσκετ επέστρεψε έπειτα από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
0: Η
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθιος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, είναι απαράδεκτο και απορώ πόσο υψηλής εμβέλειας κεντρικά κανάλια υποκαθιστούν τη δημοσιογραφία ή την επιστήμη με τον κάθε ένα ο οποίος δηλώνει αυτό που είχε πει ο αείμνησος Γιάννης Σαρούκης στην Ελλάδα ή σε ό,τι δηλώσεις. Έχουμε λοιπόν το καινούργιο φρούτο εδώ και 1,5-2 χρόνια, ξέρω εγώ, 3, όπου είναι κάτι χαμηλών βαθμία αστυνομικοί, συνταξιούχοι, παραιτηθέντες, εκδιωκθέντες, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς από την αστυνομία, οι οποίοι κάνουν τον αστυνομικό αναλυτή εγκλημάτων και βγαίνουν στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, ραδιοφώνου και τηλεόρασης και αναλύουν, μάλιστα ο ένας χρησιμοποιείται το Q, δηλαδή τα διαβάζει. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι απαξιωτικό για το θεατή, με την έννοια ότι ο κάθε τηλεθεατής δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι αυτός που του αναλύει, ότι το βιογραφικό του είναι τώρα μην πω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όταν υπάρχουν εγκυρότατοι και εμπειρότατοι αστυνομικοί συντάκτες, όπως εμείς έχουμε, ας πούμε, εδώ στο ραδιόφωνο του Α, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, που τα γαλόνια της στο αστυνομικό ρεπορτάζ είναι σε βαθμό διοικητή του εγκληματολογικού. Αυτό λοιπόν είναι το σχόλιο, το κάνω με αφορμή, γιατί δημοσιοποιήθηκε ότι θα υποστεί κυρώσεις ο ένας εκ των δύο έτσι λαλίστατων και άνευ ουσίας αστυνομικών, πρώην αστυνομικών που παριστάνουν τους εγκληματολόγους σε εισαγωγικά, γιατί βγήκε στα κανάλια, σε εκπομπή μεγάλης ακροματικότητας και χαρακτήρισε γκάφα της αστυνομίας, φτιάχνοντας ένα δικό του σενάριο, και χαρακτήρισε γκάφα της αστυνομίας ότι είχαν αφήσει ελεύθερο τον Σκοπιανό, τον καθομολογίαν δολοφόνο της άτυχης γυναίκας εκεί κάτω στα Χανιά, ενώ μπήκε σε άδυτα της αστυνομίας που οφείλουμε να τα προστατεύουμε, ειδικά όσοι δημοσιολογούμε. Υπήρχε ένα σχεδιασμός από την αστυνομία να αφήσουν τον Σκοπιανό ελεύθερο από την αρχή, έως ότου συγκεντρώσει η αστυνομία, γιατί αυτή είναι η δουλειά της, τα απαραίτητα στοιχεία μετά από ενδελεχείς και πολύ πρωτοπόρες έρευνες, για να κλείσει αυτό που λέμε να είναι γερή δικογραφία. Δεν συλλαμβάνεις τον οποιονδήποτε και ούτε επιτρέπεις, επαναλαμβάνω, από μέσα μαζικής ενημέρωσης τον οποιονδήποτε να λέει ό,τι λέει και να παριστάνει τον ειδικό, ενώ είπαμε ότι δεν κατέχει το παραμικρό αστέρι στην υπηρεσιακή προηγούμενη ιδιότητά του. Θα πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Παρακαλώ, έχουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Τον έχουμε. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ξέρω ότι πρέπει να σας απελευθερώσω 5.30. Κώστας Ιφαντής.
4: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
3: Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο. Λοιπόν, δεν θα πω εγώ τίποτα, παρά μόνο θα τοποθετηθώ. Τελικά, πότε θα μάθουμε αν έχει κερδίσει κάποιος ή αν μας δουλεύουν όλοι μαζί?
4: Κοιτάξτε, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί. Εάν πιστέψουμε ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί από την πλευρά της Ουάσιγκτον ήταν η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και η άμεση εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος, τότε προφανώς ό,τι και να λέει ο πρόεδρος Τραμπ, δυστυχώς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η επιχείρηση αυτή που στοίχισε τόσα πολλά χρήματα ήταν επιτυχημένη, υπό την έννοια ότι τώρα το άμεσο, το διακύβευμα, το μεγάλο είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά πριν ξεκινήσει ο πόλεμος αυτός. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική, την οποία μπορεί να την ασπάζεται κάποιος ή μπορεί να μην την ασπάζεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κερδίσει. Έτσι, όπως είναι διατυπωμένη αυτή η συμφωνία που έχουμε δει, είναι μια συμφωνία η οποία θα είναι επιτυχημένη μόνο αν στο τέλος μιας διαδικασίας το Ιράν συμφωνήσει να εγκαταλείψει πλήρως τις φιλοδοξίες του να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αλλά και τότε ακόμη η επιτυχία θα είναι μερική, δυστυχώς, γιατί στη συμφωνία δεν υπάρχει τίποτα για το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να δεσμεύει, να υποχρεώνει το Ιράν να εγκαταλείψει, να σταματήσει να υποστηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις που επιτίθενται στο Ισραήλ ή να σταματήσει να προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τις σουνιτικές μοναρχίες του κόλπου. Δυστυχώς, αυτή είναι μια νομίζω έγκυρη ανάγνωση αυτής της συμφωνίας. Άρα το Ιράν, αφού επιβίωσε και αφού έβαλε στο τραπέζι και τον Λίβανο ως μέρος της συμφωνίας, μπορεί να θεωρεί ότι η αντοχή που έδειξε στους βομβαρδισμούς είναι τελικά μια διπλωματική επιτυχία, μια διπλωματική νίκη. Αφήνω στο τέλος το Ισραήλ για να πω ότι αυτή η συμφωνία για την ασφάλεια του Ισραήλ κάνει ελάχιστα πράγματα, εκτός, επαναλαμβάνω, εάν στο τέλος όντως έχουμε μια οριστική συμφωνία εγκατάλειψης, απόρριψης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αλλά και τότε δεν το Ισραήλ θα έχει αποδράσει από έναν υπαρξιακό κίνδυνο, αλλά όλες οι υπόλοιπες απειλές από τη Χαμάς, από τη Χεσμπολάγα, από τους Χούτι, από όλες τις παραστρατιωτικές έτσι, πολιτοφυλακές που ενισχύει και χρηματοδοτεί το Ιράν, θα παραμείνουν στη θέση τους για να ξεκινήσουν τον επόμενο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.
3: Κύριε καθηγητά, αυτό που θα μείνει στην ιστορία είναι το γεγονός, και ακόμα και για τον πιο απλό αναγνώστη εφημερίδας ή ακροατή ή τηλεθεατή ή ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, ότι όλα αυτά έγιναν ενώ απλώς δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε στην αρχή. Δηλαδή να μην επιτεθούν τελικά στο Ιράν, αφού το καθεστώς έτσι κι αλλιώς μόνο ένας ηλίθιος δεν καταλάβαινε ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένο 40 χρόνια δεν θα πέσει ποτέ από τον κακομύριτο λαό του Ιράν, που κατά το 70% είναι εναντίον, αλλά τι να κάνει, δεν θα έκλειναν τα στενά του Ορμούς, δεν θα είχε τόσο τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία την παγκόσμια και στην τσέπη του κουμέσου πολίτη. Άρα αυτό πρέπει να διδάσκεται κάποια στιγμή, κύριε Ιφαντή, από τη δική σας ειδικότητα.
4: Έτσι είναι, έτσι είναι. Για να δούμε πόσο αναποτελεσματικός ήταν αυτός ο πόλεμος, βεβαίως εκ των υστέρων όλα αυτά, έτσι, είμαστε σοφοί εκ των υστέρων, αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, η πρώτη επιχείρηση εναντίον του Ιράν, θυμόσαστε, έγινε το καλοκαίρι τον Ιούνιο του 1925. Εκείνη η επιχείρηση είχε χαρακτηριστεί ότι στρατιωτικά ήταν απολύτως επιτυχημένη. Είχε εξουδετερώσει την αεράμινα του Ιράν, είχε εξουδετερώσει πάρα πολλές από τις στρατιωτικές του ικανότητες και επιπλέον είχε το πυρηνικό του πρόγραμμα, είχε υποστεί πλήγματα, αν πιστέψουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, με εκείνες τις βόμβες τις τεράστιες που έθαψαν τα υπόγεια εργαστήρια κάτω από χιλιάδες τόνους μπάζα. Λοιπόν, Κοίταξε, ο επόμενος πόλεμος όμως ήταν λάθος. Δηλαδή αυτός που έγινε το Μάρτιο και σταμάτησε στην ουσία στις 8 Απριλίου ήταν όλο λάθος. Και γιατί όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, το Ιράν άντεξε. Έτσι, χωρίς χερσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή χωρίς να μπουν στρατιώτες στο έδαφος, η αεροπορία από μόνη της δεν μπορεί να κάψει ένα καθεστώς τόσο φανατικό όσο αυτό του Ιράν. Επιπλέον το Ιράν ανακάλυψε ότι το πραγματικό του πυρηνικό όπλο είναι τα στενά του Ορμούς και από εδώ και πέρα κανένας δεν θα τολμάει να το απειλήσει, γιατί θα ξέρει ότι τα στενά θα κλείσουν με τις παγκόσμιες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Άρα το Ιράν θα είναι σε θέση να εκβιάσει τους πάντες από εδώ και πέρα, και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για το Ιράν. Και επιπλέον τώρα το Ιράν ξέρει ότι μπορεί να αντέξει αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Άρα η πίεση, η απειλή μια στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία ήταν πάντοτε η μεγαλύτερη απειλή για το Ιράν, έτσι, τώρα και αυτή έχει εκφυλιστεί. Γιατί έγινε αυτή η επιχείρηση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι δυστυχώς για την αρχιτεκτονική της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής, αυτός ο πόλεμος ήταν εντελώς αχρίαστος.
3: Το Ιράν εντωμεταξύ, από πριν γνωρίζαμε ότι είναι το αφεντικό κυρίως κατά 80%, είναι και ένα 20% το απέναντι Ομάν, αντίναμη χώρα, δεν έχει σημασία. Είναι ο ιδιοκτήτης των στενών και λόγω της νήσου Χαρκ που είναι εκεί, η οποία είναι το απόλυτο κουμπί μη πυρηνικού όπλου. Πώς την πάτησαν οι Αμερικανοί? Πώς την πάτησαν, κύριε Φανή, δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι αν πιεστεί πολύ το Ιράν ανεπιτυχώς από την Αμερική και το Ισραήλ θα κλείσει τα στενά τα στενά του?
4: Κοιτάξτε, τώρα μαθαίνουμε από συναδέλφους σας Αμερικανούς δημοσιογράφους, μαθαίνουμε ότι αυτό το σενάριο υπήρχε εδώ και χρόνια στα συρτάρια του Αμερικανικού Πενταγώνου. Δηλαδή οι επαγγελματίες στο Πεντάγωνο, οι αξιωματικοί, η ηγεσία των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ήξερε ότι σε περίπτωση επιχείρησης το Ιράν θα μπορούσε να αντιδράσει και με αυτόν τον τρόπο. Αυτό τελικά που φαίνεται ότι έγινε ήταν πρώτον μια υπέρμετρη αισιοδοξία, την οποία ότι το καθεστώς θα καταρρεύσει μετά την δολοφονία της ηγεσίας του. Σε αυτό το Ισραήλ είχε δίκιο, δηλαδή ότι ήταν σε θέση να εξουδετερώσει όλη την ιρανική ηγεσία και το έκανε. Όμως το καθεστώς άντεξε. Νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό πλαίσιο ανάλυσης στην Ουάσιγκτον, ότι από τη στιγμή που θα φύγουν από τη μέση ο Χαμενεή και οι υπόλοιποι, τότε οι υπόλοιποι, όπως και στη Βενεζουέλα παραδείγματος χάρη, θα υποκύψουν στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Ακόμα δηλαδή και αν δεν υπήρχε ένας ξεσηκωμός λαϊκός να αλλάξει, να κάνει το Ιράν μια πιο δημοκρατική και λιγότερο θεοκρατική χώρα, θα υπήρχαν οι από κάτω που θα έπαιρναν τις θέσεις αυτών που θα σκοτώνονταν, που θα δολοφονούνταν, θα ήταν πιο διαλλακτικοί για θα φοβόντουσαν. Αυτό δεν έγινε βεβαίως.
3: Ωραία.
4: Και από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό, έχουμε το. Και επιπλέον κάτι ακόμη.
3: Κύριε καθηγητά, τίποτα, μισό. Θα σας ασχολήσω μόνο 5 λεπτά μετά να βάλω το διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να σας κάνω μια κέρια ερώτηση. Εγώ ευχαριστώ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Νέκτο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
8: Breakfast at Star.
9: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
8: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ολοκληρώνουμε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, πολύ έμπειρο καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας διάκοψα πριν για τις διαφημίσεις, πριν τοποθετηθώ σε μια ερώτηση.
2: Όχι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το κέριο για μένα σημείο από την αρχή, το πιο δύσκολο, αυτό που αναμένουμε με ελπίδα, είναι τι θα γίνει με το Λίβανο, κύριε Ιφαντή.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς δυστυχώς ότι θα ηρεμήσει αυτή η χώρα. Θυμίζω εδώ ότι πριν από περίπου ένα χρόνο είχε υπάρξει εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολά. Και η Χεσμολά την παραβίασε. Δηλαδή οι τελευταίες συγκρούσεις δεν είναι αποτέλεσμα του ότι ξαφνικά ξύπνησε το πρωί ο Νετανιάχου και είπε ότι παραβιάζω την εκεχηρία. Είχε συμφωνηθεί εκεχηρία, η Χεσμολά την παραβίασε. Το Ισραήλ αποφάσισε παράλληλα με τον πόλεμο στο Ιράν να εισβάλλει για να ξεκαθαρίσει, ας το πούμε έτσι, οριστικά το τοπίο και στο Λίβανο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι το Ισραήλ τώρα θα πρέπει, το πρόβλημα για το Ισραήλ θα πρέπει να υποχωρήσει, να ανατυπωθεί, γιατί το δίλημα είναι τεράστιο από ένα ρήγμα στις σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και από την άλλη η επιβίωση της Χεσμολά και αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα συμβεί θα είναι, η εκεχηρία θα κρατήσει μέχρι να ολοκληρωθεί μια συμφωνία με το Ιράν και από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε κάποιο σημείο, όχι στο πολύ μακρινό μέλλον, θα έχουμε και εκ νέου συγκρούσεις στο Λίβανο, γιατί η Χεσμολά, ο λόγος ύπαρξής της είναι η εξαφάνιση από το χάρτη του Ισραήλ. Άρα όσο υπάρχει η Χεσμολά, ο επόμενος πόλεμος με το Ισραήλ είναι απλώς θέμα χρόνου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς, γιατί έτσι κι αλλιώς απομένουν 58 ημέρες για την τελική συμφωνία, γιατί γίνονται όλες αυτές οι κατάλληλες διπλωματικές και πολιτικές συζητήσεις μεταξύ των δύο μερών. Κύριε Ιφαντή, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Τραγούδι, παρακαλώ.

Αν ακούει η Αφροδίτη Σιμίτη που την παρακάλεσε να παίζει συχνά του συγκεκριμένου καλλιτέχνη αυτά τα υπέροχα τραγούδια, να μου βρει εισιτήρια να πάμε μαζί, γιατί διάβασα ότι θα κάνει συναυλία νομίζω στο Λυκαβητό. Αφροδίτη, δεν ξέρω, καθάρισε. Τελείωσε. Silver Hayem. Άντε.

0: Και για τους νέους ακροατές συχνότητα Αλφα Radio 989, να επαναλάβω τη δημόσια καταγγελία μου που πιστεύω να εισακουστεί στη Μεγάλη Βρετανία, ότι αυτό που συμβαίνει με τις συνεχείς εναλλαγές πρωθυπουργών είναι στην ουσία κακοποίηση του πλέον μόνιμου κατοίκου της Downing Street 10, που είναι ο γάτος, ο πιο διάσημος γάτος του κόσμου, ο Λάρι, ο οποίος ο κακομοίρης επήγε με αφεντικό το 2004 τον David Cameron και ξαφνικά είναι 15 χρονών, στα 15 του χρόνια έχει αλλάξει. 6 πρωθυπουργούς πάει για τον 7ο, οι οποίοι κουβαλάνε μαζί τους και τις συζύγους, τους συζύγους, γιατί ήταν και γυναίκες οι δύο πρωθυπουργοί, τα παιδιά τους, τα σκυλιά τους, τα άλλα τους γατιά. Μετά αυτοί φεύγουν και αυτό το κακόμοιρο το ζωντανό Λάρι είναι αναγκασμένο τώρα να γνωρίσει και καινούριο αφεντικό, την καινούρια σύζυγο του αφεντικού, τα καινούρια παιδάκια του καινούριου αφεντικού. Αυτό είναι κακοποίηση ζώων. Τα ζώα αγαπούν όχι μόνο το χώρο, ειδικά οι γάτες, αγαπούν και δένονται, παρακαλώ πολύ, και με τους ανθρώπους τους. Τώρα αυτό το γατί πρέπει να έχει πολλά συμπλέγματα ο Λάρι. Του εύχομαι να επιβιώσει και του νέου πρωθυπουργού που έρχεται, αλλά προς το παρόν ο Βίκτορ Σαμουήλ για τους τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη δύο πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας και στο Νεύρο, στην περιοχή Μέγα Δέριο. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και ναέρις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Ομόφωνα ένοχη και ποινή φυλάκισης 20 μηνών στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και προσωπικά δεδομένα, ένοχη και οι τρεις συγκατηγορούμενοι της. Δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με σαφείς προτεραιότητες την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Οι Ισραηλοί έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν έχουν εδαφικές προθέσεις στο νότιο Λίβανο, αλλά ανησυχούν για τους μαχητές της Χεσμπολάχ, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Στις 8 το βράδυ αναμέτρησε η Αργεντινή-Αυστρία και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική αύριο, Τρίτη, έθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούσαμε για την ομόφωνη καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Ασημακοπούλου, αναφορικά με τη μαζική αποστολή mail πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, όπου ανέκυψε οπωσδήποτε ένα θέμα βάση της νομοθεσίας. Έχω και ένα μήνυμα που μου λέει ο ακροατής Γιάννης αναφορικά με την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου. Σχολιάζω ότι είναι άκρως ανησυχητική η κατάσταση που έχει περιέλθει η παράταξή μας. Δεν εννοείται κανείς από αυτή την κατάπτωση. Λοιπόν, ψυχραιμία, θα σας απαντήσω λόγω εμπειρίας, όπως καταλαβαίνετε. Η κυρία Ασημακοπούλου κυριολεκτικά την πάτησε με την εξής έννοια, γιατί είναι και διακεκριμένη δικηγόρος η ίδια, την πάτησε στέλνοντας μαζικά mail σε αγνώστους με στοιχεία που τις περιήλθαν από κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή έγινε το γνωστό νταραβέρι, δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιώ εγώ το γνωστό νταραβέρι, μεταξύ των κομματικών, όλων των κομμάτων, με υποψήφιους βουλευτές ή ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων, στην ανταλλαγή λίστας. Δηλαδή παλιά ήταν «δώσ' μου ρε σύντροφε τη λίστα των τηλεφώνων στην πρώτη Αθηνών», μετά εξελιχθήκαμε, μπήκαμε έτσι, ανακαλύψαμε την πυρίτιδα, συναλλαγή ανταλλαγή των διευθύνσεων mail, όταν αρχίσαμε να επικοινωνούμε με mail. Επίσης, όλοι οι υποψήφοι, μα σχεδόν όλοι, καταχρώνται τα SMS στέλνοντας, είτε είναι και απλή δημοτική σύμβουλη, παντού το είναι τους. Δηλαδή είτε στο WhatsApp, είτε στο SMS, είτε στο Viber, αγνώστων ανθρώπων, η πλειοψηφία των υποψηφίων όλων των κομμάτων ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία. Και επίσης, πάρα πολλοί έχουν λάβει, όπως εγώ στη διάρκεια που ήμουν βουλευτής τόσα χρόνια, έπαιρνα, αλλά και εν συνεχεία και όταν δεν ήμουν βουλευτής, στο προσωπικό μου mail, όχι στο επίσημο mail, για παράδειγμα της Βουλής ή του σταθμού, Alpha Radio, παπάκι, καταλαβαίνετε, άπειρα mail κατεβατά ολόκληρα από υποψήφιους, διότι απλώς δεν υπάρχει στον χαμηλότερο βαθμό η ενσυναίσθηση ότι όταν υπάρχει νόμος που το απαγορεύει, πρέπει να σέβεσαι τον νόμο. Είδατε πώς την πάτησε η κυρία Ασημακοπούλου. Οι περισσότεροι, οι άλλοι, δεν την πάτησε κανείς, γιατί δεν έγινε ντόρος, γιατί δεν βρέθηκαν ο Θάνος Μπούπας, για παράδειγμα, ή η Μαρία Καραουλάνη, αν λάβουν από έναν υποψήφιο στο mail του, στο προσωπικό, να πάνε αμέσως να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους στη δικαιοσύνη, γιατί στην περίπτωση της κυρίας Ασημακοπούλου εξανέστησαν κάποιοι παραλήπτες, ειδικά νομίζω από την Αμερική, και προσέφυγαν νομίμως στη δικαιοσύνη. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα και δεν είναι ένα θέμα που θα τελειώσει εδώ, είμαι σίγουρη, γιατί ο άλλος δεν υπολογίζει και σε πολύ πιο σοβαρά θέματα, και αυτό απεδείχθη βέβαια σοβαρό, δεν υπολογίζει αυτό το περίφημο νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Τώρα θα σας πάω σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, εξαιρετικά επίκαιρο. Σας προειδοποιώ με βαθιά θλίψη ότι από σήμερα τα ρολόγια του ήλιου θα χάσουν κάποια δευτερόλεπτα, διότι κυρίες και κύριοι, χθες ήταν η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, που σημαίνει από σήμερα θα αρχίσει τσίκι τσίκι τσίκι να μειώνεται η επαφή μας με τον ήλιο. Και λέω, είναι πολύ ωραίο θέμα, ποια θα βγάλουμε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το πλέον αρμόδιο,
την πολύ αγαπημένη μας, για τον τρόπο που τα λέει, υψηλού επίπεδου επιστήμονα, την κυρία Φιώρη Αναστασία Μεταλλινού, η οποία είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κάθισα και βρήκα σχετική μουσική εισαγωγή για την εξιστόρηση, τι είναι ακριβώς αυτή η χθεσινή ημέρα που γιορτάστηκε παγκοσμίως. Ακούμε λοιπόν πώς γιορτάζεται μουσικά από τη Λευκορωσία και από άλλες, όλες οι χώρες έχουν πολλά τραγούδια ακριβώς για την χθεσινή ημέρα. Παρακαλώ, ακούμε λοιπόν από την Λευκορωσία το σχετικό.

0: Καλησπέρα κυρία Μεταλλινού.
1: Καλησπέρα κυρία Πιβιλή και στους ακροατές σας.
0: Βέβαια, είναι μία, χθες ήταν χαρά Θεού πραγματικά, αλλά κατά σύμπτωση 22 Ιουνίου του 1633, εσείς θα το γνωρίζετε, το λέω για τους ακροτές, εξεδόθη η καταδικαστική απόφαση της Ιεράς Εξέτασης εναντίον του Γαλιλαίου, που κρίθηκε δηλαδή σαν σήμερα κυριολεκτικά το 1633. Αυτοί οι σατανάδες οι θρησκευόμενοι καταδίκασαν τον Γαλιλαίο, που μετά την καταδίκη του ελέγεται ότι είπε και όμως γυρίζει. Τα λέω σωστά?
1: Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία σημείωση και ναι. Η έρευνα που κάνατε.
0: Ναι, έκανα έρευνα.
1: Στο μεγάλο ναι. Αστυνόμο.
0: Ναι, και είπε και όμως γυρίζει. Ο Κακομοίρης είχε δίκιο ότι δεν γυρίζει ο ήλιος, εμείς γυρίζουμε.
1: Δίκιο είχε και το τρομερό είναι ότι η Καθολική Εκκλησία τον δικαίωσε, δηλαδή πήρε πίσω την απόφαση της καταδίκης του Γαλιλαίου από το 1613, το 1992 αν δεν κάνω λάθος, ή το 97, το 97 μόλις αναθεώρησε η Εκκλησία ότι ήταν εσφαλμένη αυτή η απόφαση για το Γαλιλαίο. Έτσι μια και τα συζητάμε.
0: Ωραία, θα μας εξηγήσετε τι είναι, τι γιορτάσεις και χθες, αλλά με την επιστήμη, όχι με τα κλείδωνας και τα έθιμα και λοιπά που γιορτάζουν και τα τραγούδια τα διάφορα.
1: Ωραία,
0: αυτά που έγραψε.
1: Οποία, ναι. Τα οποία συνδέονται και έχουν βέβαια μια συνάρτηση.
0: Απόλυτα, ναι.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη μέρα του έτους. Ξέρουμε ότι όλες οι μέρες και όλες οι νύχτες μέσα στο έτος δεν έχουν την ίδια διάρκεια. Για το βόρειο ημισφαίριο που ζούμε εμείς, γιατί αντίστροφα συμβαίνουν για το νότιο, το καλοκαίρι οι μέρες είναι μεγαλύτερες και το χειμώνα είναι οι νύχτες μεγαλύτερες και οι μέρες μικραίνουν. Οπότε, 21 Ιουνίου, στο θερινό ηλιοστάσιο, διανύουμε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και τη μικρότερη νύχτα. Οπότε, από σήμερα, ουσιαστικά, αστρονομικά, ξεκινάει το καλοκαίρι, γιατί ορίζει την έναρξη του καλοκαιριού το θερινό ηλιοστάσιο. Οπότε από τώρα μέχρι τις 20-21 Σεπτέμβρη που έχουμε τη φθινοπορεινή ημερία, η μέρα είναι μεγαλύτερη της νύχτας, μικραίνουν σταδιακά οι μέρες έναντι της νύχτας και οι νύχτες μεγαλώνουν σιγά σιγά αλλά παραμένουν μικρότερες από τις ημέρες και φτάνουμε τη φθινοπορεινή ημερία που έχουμε ίση μέρα ίση νύχτα. Για να ξεκινήσει μετά η μέτρηση αντίστροφη και να μεγαλώνουν οι νύχτες, να είναι μεγαλύτερες από τις ημέρες μέχρι να φτάσουμε στο χειμερινό ηλιοστάσιο, που θα έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου και τη μικρότερη μέρα.
0: Αυτό οπότε που όλα έχει. Ναι, για πείτε μου.
1: Οπότε όλα αυτά συμβαίνουν επειδή καθώς είναι τη γη
0: αυτό.
1: Γύρω από τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Και αναφέραμε και τον Γαλιλαίο, ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό
0: ναι.
1: της. Και ο άξονας περιστροφής της γης έχει μία κλίση ως προς το επίπεδο περιφοράς στην εκλυπτική.
0: Ναι.
1: Αυτή η κλίση δημιουργεί το αποτέλεσμα το βόρειο ημισφαίριο να γέρνει πιο κοντά στον ήλιο το καλοκαίρι και να απομακρύνεται το χειμώνα. Οπότε επειδή αυτή η κλίση το καλοκαίρι γέρνουμε πιο κοντά στον ήλιο, οπότε έχουμε περισσότερη ζέστη, είναι οι μέρες μεγαλύτερες και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της περιστροφής της γης γύρω από τον ήλιο μας. Οπότε συνδέεται και ο Γαλιλαίος με τα ηλιοστάσια, γιατί για να τα ερμηνεύσουμε αυτά τα φαινόμενα αποδεχόμαστε το ηλιοκεντρικό σύστημα ουσιαστικά και τον τρόπο που η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Οπότε από την αρχαιότητα
0: κάτι που δεν δεχόταν η Εκκλησία το Μεσαίωνα και συνεχεία δεν το δεχόταν αυτό.
1: Ναι,
0: η Εκκλησία,
1: παρότι ο Γαλιλαίος ήταν από εκκλησιαστική οικογένεια,
0: ναι.
1: Ήταν φίλος με τον Πάπα Ουρβανό το δεύτερο, ο οποίος τον φιλοξενούσε και στην αυλή του και ήταν φιλομαθής και αγαπούσε την επιστήμη και τις θεωρίες του Γαλιλαίου, αλλά έφτασε σε ένα σημείο που ενοχλούσε ο Γαλιλαίος, ενοχλούσε η θεώρηση του κόσμου. Ευτυχώς δεν είναι μεσαίωνα σήμερα, πέρασαν αυτές οι εποχές, αλλά άνθρωποι και βασανίστηκαν και κατακρίθηκαν και θανατώθηκαν, όπως ο Τζορντάνο Μπρούνο που κάηκε στην πυρά από την Ιερά Εξέταση επειδή είχε αντίστοιχες αντιλήψεις και επειδή δεν είχε τη διπλωματία, ας το πούμε, που είχε ο Γαλιλαίος, ο οποίος επέβαλε ουσιαστικά, έπεισε με τον τρόπο του και λύτωσε τη ζωή του, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να καταδικαστεί βέβαια, αλλά δεν τον θανάτωσε. Ο Τζορντάνο Μπρούνο, που ήταν διαφορετικός χαρακτήρας, πιο επίμονος, πιο εξωστρεφής, και αμετανόητος, δικαίως βέβαια, αλλά αδίκως που έχασε τη ζωή του, κατέληξε να καεί στην πυρά.
0: Να μου επιτρέψετε εδώ, κυρία Μεταλνού, να κάνουμε το γνωστό, σας φιλοξενούμε συχνά και χαιρόμαστε γι' αυτό, το γνωστό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ωραία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δεν στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τι ωραία να μαθαίνουμε τους μακρινούς μας συγγενείς. Με ξεναγώ την κυρία Φιόρη Αναστασία Μεταλνού.

0: παλαιότερα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, νομίζω, που πρέπει να το εξετάσει η ψυχολογία και όχι η επιστήμη, γιατί επιστημονικά υπάρχουν αποδείξεις ότι η γη είναι σφαιρική. Παπέδειξε ο Ερατοσθένης τον 3ο αιώνα π.Χ., ο οποίος με ένα πολύ απλό πείραμα και μετρώντας τη σκιά μιας ράβδου σε διαφορετικά σημεία της γης, απέδειξε ότι η γη είναι σφαιρική, υπολόγισε την ακτίνα της, την περίμετρό της, με απλή γεωμετρία.
1: Τι έκανε δηλαδή ο Ερατοσθένης, τι έκανε? Και είναι και κεντρικός δρόμος ο Παγκράτη ο Ερατοσθένους.
0: Ναι, οπότε όταν κατεβαίνω και εγώ την Ερατοσθένους, τον σκέφτομαι να το σκεφτόμαστε.
1: Συνάδελφό σας.
0: Ναι, και πιο πάνω είναι και ο Φιλόλαος, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Ναι, για πείτε.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ο Ερατοσθένης στο θερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή στη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, είχε παρατηρήσει, ή άλλοι είχαν παρατηρήσει και το είχαν πει, ήξεραν, ότι στην αρχαία Σιήνη, το σημερινό Ασουάν, στην Αίγυπτο, ο ήλιος έπεφτε σε ένα πηγάδι κάθετα και κατοπτρίζονταν ο ήλιος και οι ακτίνες του ήταν κάθετες και έβλεπε τον ήλιο μέσα στο πηγάδι. Την ίδια μέρα και ώρα όμως δεν έβλεπε το ίδιο πράγμα στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Το οποίο σημαίνει ότι οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν με διαφορετική γωνία στο Ασουάν και διαφορετική στην Αλεξάνδρεια. Το οποίο υποδηλώνει ότι η γη είναι σφαιρική, γιατί αν ήταν επίπεδη θα πέφτανε με την ίδια γωνία. Οπότε επειδή είναι σφαίρα η γη, και αν κάναμε ένα σχήμα θα ήταν εύκολο να το καταλάβουμε, όπως έχουν οι ακτίνες του ήλιου, έχουν διαφορετική γωνία πρόσπτωσης στον έναν τόπο και στον άλλον.
1: Άρα είναι κύλο και δημιουργείται ένα κάτι κύλο δηλαδή.
0: Άρα μιλάμε για μια σφαίρα, πάνω στη σφαίρα η γωνία διαφέρει. Οπότε με τη σκέψη αυτή και με την παραδοχή ότι η γη είναι σφαιρική, με απλή τριγωνομετρία τέλος πάντων υπολόγισε με ένα ημίτονο πόσο είναι η γωνία που αντιστοιχεί από το κέντρο της γης προς το Ασουάν και την Αλεξάνδρεια. Μέτρησε την απόσταση Αλεξάνδρειας Σιήνης με βηματιστές, που ήταν ένα επάγγελμα που έκαναν τότε κάποιοι άνθρωποι που περπατώντας υπολόγιζαν αποστάσεις. Δεν είχαν GPS, δεν είχαν δορυφόρους, δεν είχαν τα μετρητικά συστήματα τα σημερινά. Οπότε φτιάχναν έτσι τις αποστάσεις και τους χάρτες της εποχής με τους λεγόμενους βαδιστές, που με συγκεκριμένο βήμα περπατούσαν και μπορούσαν να υπολογίσουν την απόσταση ενός τόπου από τον άλλον. Και γνωρίζοντας την απόσταση αυτή πάνω στην καμπύλη της γης, γνωρίζοντας αυτή τη γωνία, υπολόγισε ουσιαστικά την ακτίνα της γης και μετά την περίμετρο της γης. Ένα πάρα πολύ απλό πείραμα με πάρα πολύ απλή γεωμετρία, γεωμετρία γυμνασίου. Ένα πείραμα που σήμερα το κάνουμε στους μαθητές.
1: Αλλά 3 αιώνες π.Χ. έτσι.
0: Ναι, αλλά
1: να τα λέμε και αυτά.
0: Μυαλό, ναι, με καθαρό μυαλό, με λογική σκέψη, με ορθολογισμό.
1: Ναι.
0: Και το σημαντικό είναι αυτό, ότι το σκέφτηκε και το έκανε με ακρίβεια. Το είχαν κάνει και πριν τον Ερατοσθένη. Και ο Αριστοτέλης νομίζω έχει υπολογίσει την περίμετρο της γης. Αλλά ο Ερατοσθένης, και έχει μείνει στην ιστορία, το έκανε με μια καταπληκτική ακρίβεια που διαφέρει λίγο από τις σημερινές μετρήσεις. Οπότε ένας άνθρωπος τον 3ο αιώνα π.Χ. υπολογίζει την περιφέρεια της γης, την ακτίνα της, ξέρει ότι η γη είναι σφαιρική, το αποδεικνύει με αυτή τη μέθοδο και αποδεικνύεται και με άλλες μεθόδους, με την παρατήρηση των αστέρων. Με τον πολικό αστέρα που τον βλέπουμε σε διαφορετικό ύψος ανάλογα το γεωγραφικό πλάτος. Που σημαίνει ότι όσο ανεβαίνουμε τη σφαίρα, τον βλέπουμε να προβάλλεται σε άλλο σημείο στον ουρανό. Αλλού τον βλέπουμε στον Ισημερινό, όπως και τους άλλους αστερισμούς, αλλού τα βλέπουμε στο βορρά. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές αποδείξεις, απλές, κατανοητές, με ένα χαρτί και ένα μολύβι μπορούμε να τις περιγράψουμε εύκολα, που αποδεικνύουν ότι η γη είναι σφαιρική. Και βέβαια, μάλιστα, άμα πετάξεις με ένα διαστημόπλιο.
1: Με το διαστημόπλιο, από την πρώτη φορά το είπαμε.
0: Καμία αμφιβολία.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εμείς είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο και γιορτάσαμε χθες το φαινόμενο. Στο νότιο τι γίνεται? Στο νότιο τώρα
0: είναι αντεστραμμένα, διότι καθώς γίνει η στροφή της γης προς τον ήλιο στο βόρειο,
1: μάλιστα,
0: στο νότιο απέχει, είναι πιο απομακρυσμένο, οπότε εκεί έχουν χειμώνα και είναι στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Οπότε τα ηλιοστάσια και οι ημερίες ουσιαστικά καθορίζουν την αρχή και το τέλος των εποχών. Δηλαδή από το θερινό ηλιοστάσιο χθες μέχρι τη φθινοπορεινή ημερία, όλη αυτή η εποχή είναι καλοκαίρι. Οπότε επίσημα, αστρονομικά μάλλον, αρχίζει το καλοκαίρι και τώρα διανύουμε τις μέρες του καλοκαιριού που είναι πιο μεγάλες από ό,τι είναι οι νύχτες, όπως είπαμε πριν.
1: Και πόσο μας στεναχωρεί η κυρία Μεταλλινού όταν το Σεπτέμβριο

0: Σεπτέμβρη, καλομαθημένοι από τη διάρκεια της ημέρας, ξαφνικά παθαίνουμε μαρασμό και λέμε πω πω τι νωρίς. Και όταν θεί πια και Οκτώβριος και πέσει και η αλλαγή της ώρας, εκεί είμαστε για ψυχαναλυτή κατευθείαν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το καλοκαίρι το θέρος μας, ναι, μας εμπνέει, είναι ωραίες οι βραδιές, παρατηρούμε τον ουρανό, βρισκόμαστε πιο πολύ χρόνο έξω. Είμαι και φανταστείτε ότι στον 5ο αιώνα π.Χ. στην Πνίκα, πάνω στο λόγο της Πνίκας, που υπήρχε ένα αρχαίο παρατηρητήριο του Μέτωνα, ο Μέτωνας, αστρονόμος αρχαιότητας, παρατηρούσε από εκεί, από το ηλιοτρόπιο του, και ένας επισκέπτης μπορεί να δει τη βάση, σώζεται ένα σκαλιστό περίγραμμα που όριζε εκείνο το σημείο, παρατηρούσε την ανατολή του ήλιου. Και ήξερε ότι από εκείνο το σημείο, όταν παρατηρεί τον ήλιο να ανατέλει από την κορυφή του Λυκαβητού, ναι, είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Το είχε βάλει σαν σημάδι. 6 μήνες μετά, στο χειμερινό ηλιοστάσιο, ήξερε ότι ο ήλιος ανατέλει πάνω από τον Ημιτό. Στο ενδιάμεσο, ανατέλει μέσα την Ακρόπολη, στην Ισημερία. Οπότε είχε υπολογίσει εκείνος με ακρίβεια τη διάρκεια των εποχών, παρατηρώντας την ανατολή του ήλιου από την Πνίκα.
0: Δηλαδή άλλη δουλειά δεν έκανε, ξύπναγε κάθε πρωί, ξημερώματα, και παρατηρούσε για σκεφτείτε.
1: Παρατηρούσε, υπολόγιζε, παρατηρούσε τη σελήνη, είχε υπολογίσει τις φάσεις της σελήνης με ακρίβεια, και όλα αυτά τον 5ο αιώνα π.Χ. Και ήταν σημαντικό. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε από τι είναι οι ημερίες και τα ηλιοστάσια. Γιατί στο Αττικό ημερολόγιο το έτος ξεκινούσε στο θερινό ηλιοστάσιο. Δηλαδή οι Αθηναίοι, η πρωτοχρονιά τους ήταν το θερινό ηλιοστάσιο. Το ημερολόγιο τους καθορίζονταν από αυτά τα κομβικά σημεία. Οι Αθηναίοι είχαν όλες οι πόλεις κράτη, είχαν ημερολόγια 12 μηνών. Από νέα σελήνη σε νέα σελήνη. Στο αθηναϊκό ημερολόγιο, στο αττικό ημερολόγιο, οι μήνες ήταν αφιερωμένοι στους θεούς, είχαν τα ονόματα των θεών.
0: Ναι.
1: Και ξεκινούσε η μέρα με τη δύση του ηλίου, όχι τα μεσάνυχτα. Και η πρωτοχρονιά ήταν το θερινό ηλιοστάσιο. Οπότε ήταν σημαντικό να ξέρεις πότε ανατέλει ο ήλιος από το συγκεκριμένο σημείο,
0: μάλιστα,
1: άρα είναι η μέρα που αρχίζει το έτος σου, για λόγους μέτρησης του χρόνου. Ήταν σημαντικό να το υπολογίζει, δηλαδή και κοινωνικούς και καθημερινούς και πρακτικούς λόγους έπρεπε να ξέρουν αυτές τις θέσεις του ηλίου.
0: Πάρα πολύ ωραία τα είπαμε για μία ακόμα φορά, κυρία Μεταλινού. Σας τονίζω ότι μου χρωστάτε κάτι, δεν θα γλιτώσετε τώρα που... ναι, θα ίσως στέλνω μηνύματα. Μου ζητάνε από το σταθμό αυτά τα υπέροχα βίντεο του αστεροσκοπίου για να τα ανεβάσουμε στο YouTube από την παρουσίαση που έκανα τη δίωρη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο.
1: Υπάρχουν αρκετά και από αυτά θα σας στείλω ουσιαστικά στο κανάλι μας στο YouTube του αστεροσκοπείου.
0: Ναι, αλλά καλύτερα για να έχουμε και την έγκρισή σας. Μην έχουμε τίποτα προβλήματα με το... Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πρέπει να είναι η δικά σας. Μην νομίζω ότι τα κλέψαμε. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς, σας στείλω μήνυμα. Χάρηκα πάρα πολύ. Περάσαμε για μια ακόμα φορά με σας. Ναι, καλό καλοκαίρι. Και πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, γιατί έψαξα να βρω ένα πολύ ωραίο, έψαχνα εκεί για να δω τι τραγούδι θα βάλω. Θα τελειώσουμε με τον Δημήτρη Λάγιου σε στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη σχετικά με το θερινό ηλιοστάσιο. Έχουμε καινούρια νέα από τη ΔΕΗ. Παρακαλώ την προσοχή σας. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά προσφέρεται με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες προφορίες στο dei.gr / Fiber. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ανά Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων 6, Ανδρέας Πετρόπουλος. Και αυτό το υπέροχο σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Λάγιου και στίχους ποίηση, όχι στίχους, Οδυσσέα Ηλίτη, σας αποχαιρετώ.

Να απαντήσω στο Γιώργο που λέει: δεν την πάτησε διακεκριμένη δικηγόρος και με ευρωπαϊκή εμπειρία. Ο απλός υπάλληλος μιας εταιρείας γνωρίζει πια για τον GDPR κανονισμό. Ακριβώς το ίδιο είπα εγώ. Γι' αυτό είπα: την πάτησε, αν και διακεκριμένη δικηγόρος, που όλοι γνωρίζουμε τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 11 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 118 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 6 ομάδες πεζοπόρων. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 νωρίτερα προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας από τον κόμβο Θήβας έως τον κόμβο Οκάστρου. Την ίδια ώρα οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα στα Σπάτα Αττικής, στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων Βιωτίας και στην περιοχή Μέγα Δέργιο στον Εύρο. Ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, για την έκδοση εντέλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το έντελμα δεν έχει εκτελεστεί καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του κ. Αβραμόπουλου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Qatar Gate, Αντώνιο Παντσέρη. Σε δήλωσή του, ο κύριος Αβραμόπουλος ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ και πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, αναφέρει χαρακτηριστικά. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία των εργατικών, καθώς βρισκόταν υποπίεση μετά την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου. Ανέφερε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, τονίζοντας πως μέχρι την ολοκλήρωσή της θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης, ενώ σημείωσε ότι ενημέρωσε σχετικά τον βασιλιά Κάρολο. Βουλευτικές εκλογές ζήτησε από την πλευρά του να διεξαχθούν ο Νάιτζελ Φάραντζ, ο επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις. Δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παλός Μαρινάκης, σχολιάζοντας την υπόθεση διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις ευρωεκλογές του 2024, για την οποία καταδικάστηκε σήμερα η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφής των εμπλεκόμενων προσώπων, επισημένοντας πως ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελεσίδικη κρίση της δικαιοσύνης. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης μετά τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι δεν πρόκειται για καταδίκη για ένα email, όπως προπαγάνδισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα του στο ελληνικό κράτος. Η υπόθεση δεν ήταν ούτε μια παρεξήγηση, ούτε αθώο λάθος. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι δεδομένα για προεκλογική χρήση, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μετά τη θετική εξέλιξη που είχε ο πρώτος γύρος εχθές, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλής διελεύση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε πάντως ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα προστατεύονται τόσο η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου όσο και η ασφάλεια του Ισραήλ, υποστήριξε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες πολύ παραγωγικές, τονίζοντας ότι τέθηκαν οι βάσεις για μια ενδεχόμενη τελική συμφωνία, ενώ αποκάλυψε πως οι Ιρανοί συμφώνησαν να επισκεφτούν τη χώρα τους οι επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 για αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσαντραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθιος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

6 και 9 λεπτά η ώρα, Δευτέρα σήμερα 22 του Ιουνίου. Είσαστε εδώ στον Αλφα Ρίντιο 989 και ξεκινάει η Λαϊκή Απογευματινή που θα σας κρατήσει παρέα και μέχρι τις 8 το βράδυ. Μια μέρα που έχουμε απρόσμενες ειδήσεις και η πρώτη απρόσμενη είδηση που έσκασε πριν από λίγο είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και το ευρωπαϊκό ένταλμα άρσης ασυλίας του από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, λέει ο ίδιος. Πάντως διευκρινίζει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα. Τώρα το δεύτερο, έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου, πρωτόδικη απόφαση, στη δίκη για τη διαρροή των στοιχείων των αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων. Θυμάστε το 2024, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές, και έχουμε καταδίκες και για την ευρωβουλευτή ή πρώην ευρωβουλευτή, θα το διευκρινίσω τώρα. Νομίζω ότι είναι ακόμα η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, αλλά και για 4 στελέχη του Υπουργείου τότε, με ποινές φυλάκισης όλοι, και για όλη αυτή την υπόθεση υπάρχει, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης είπε, εντάξει, ένα mail ήταν, δεν ήταν τίποτα.

Στην Αγγλία ο κύριος Στάμερ παρετείται και αναλαμβάνει πιθανότατα το νέο στέλεχος του Εργατικού Κόμματος, ο οποίος είχε θριαμβεύσει πριν μία εβδομάδα στις εκλογές που έγιναν, περιφερειακές εκλογές. Ο Μπέρναμ είναι έτοιμος, ορκίστηκε ήδη βουλευτής και είναι έτοιμος να διαδεχθεί το Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει για λίγο ακόμα μέχρι να παραδώσει. Τώρα εδώ στα δικά μας τα πιο πολλά. Παρακολούθησα όλο το Σαββατοκύριακο και σήμερα πρωί Δευτέρας όλη αυτή η διαμάχη που γίνεται. Αν υπάρχει τρόπος και ποιος τρόπος υπάρχει και αν μπορεί κάποιος να φορολογήσει, ας πούμε, αυτό που λέμε πολύ υψηλή περιουσία, πολύ μεγάλα εισοδήματα και όλη αυτή την αυτό που υπάρχει, τέλος πάντων, που λένε και οι έρευνες ότι υπάρχει ανισοκατανομή φόρων και όλα αυτά τα πράγματα. Στο επίκεντρο είναι η κυρία Κουφονικολάκου της Ελλάς, η οποία κυρίως αυτή έχει αναλάβει να βγάζει ένα κομμάτι του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος του νέου κόμματος Ελλάς του κυρίου Τσίπρα προς τα έξω. Λέει κάποια πράγματα. Καλό όμως είναι, πέρα από τις εκφωνήσεις που έγιναν από τον κύριο Τσίπρα στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου πριν από μια εβδομάδα περίπου, καλό είναι να υπάρχουν σοβαρές διευκρινήσεις και όσο το δυνατόν να παρατίθεται και στοιχεία. Γιατί πολύ εύκολα και δέχεσαι κριτική, αλλά εκμεταλλευόμενος και τη θέση αυτή που παραθέτεις, ας πούμε, και λες τι θα κάνω, μπορεί να κάνεις κριτική επίσης εσύ έναν ή τον άλλον ότι δεν έχουν κάνει τίποτα σε αυτό το τομέα. Εδώ χρειάζεται, θα έλεγα, να υπάρχουν καθαρά χαρτιά και δεσμεύσεις σε συγκεκριμένα στοιχεία.

Έχουμε δύο πυρκαγιές, είναι καλοκαιράκι. Η μία είναι ζόρικη, είναι κάπου στη Βιωτία. Η δεύτερη σασπάτα έχει μαζευτεί κάπως. Αλλά πρέπει να έχουμε το νου μας. Μπήκαμε στο καλοκαίρι κανονικά πια, έστω και καθυστερημένα. Και όπως κάθε χρόνο χρειάζεται εγρήγορση από όλους. Μια και έλεγα προηγουμένως για την ελέα του κυρίου Τσίπρα, έχει σήμερα τρεις εκδηλώσεις. Έχει αρχίσει και πηγαίνει σε εκδηλώσεις κανονικά. Προεκλογικές εννοείται, παιδιά. Έχουμε μπει προεκλογική περίοδο. Έχει σε Φιλαδέλφια, Λιβαδιά και Πρέβεζα. Χωρίς τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Κάπου πήρε το μάτι μου ένα άρθρο του Άδωνη του Γεωργιάδη, νομίζω στην Εφημερίδα των Συνταχτών, ο οποίος δήλωσε ότι η μεγαλύτερη πολιτική μάχη, λέει, της ζωής του είναι για τη συντριβή της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Αυτό το έχει τάξει, αυτός είναι ο αγώνας του, θέλει να κάνει. Προσέξτε τώρα κάτι, δύο πράγματα. Τα τελευταία 50 χρόνια, να αφήσω το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τουλάχιστον μετά πολιτευτικά, έχει κυβερνήσει, νομίζω, ισομερώς η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Δεν τα έχω βάλει κάτω τώρα, πάντως πάνω κάτω δύο κόμματα έχουν κυβερνήσει και μία εξαίρεση 4,5 ετών που κυβέρνησε η αριστερά του Αλέξη Τσίπρα και τα λοιπά, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ηγεμονία. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι θα πούνε υπάρχει όχι ακριβώς ηγεμονία, έχει καταγραφεί τέλος πάντων μία υπεροχή σε ορισμένα πράγματα που αφορούν και τον πολιτισμό, αφορούσαν και την παιδεία παλιότερα. Αυτό ίσχυε μέχρι κάποια χρόνια, αλλά τώρα είναι δυνατόν να λες αυτό το πράγμα? Δηλαδή εγώ πονηρεύομαι ότι εδώ πέρα ο Άδωνης ο Γεωργιάδης δεν βάζει μόνο το θέμα της αριστεράς, θα μπορούσε, εντάξει, είναι ένας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας και μπορούσε να το κάνει. Αυτό που κάνει είναι βάζει στο στόχαστρο και αυτό που λέμε κρατικός παρεμβατισμός, κοινωνική πολιτική, μια σειρά τέτοια πράγματα που δεν τα υποστήριξε μόνο η αριστερά. Και πρόσφατα ο Κώστας ο Καραμαλής είχε κυβερνήσει για 7 χρόνια περίπου, μιλούσε για αυτά τα πράγματα, για ρύθμιση αγοράς, για κρατικό παρεμβατισμό, ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνικό κράτος, μια σειρά τέτοια πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι αυτά βάζει ο Άδωνης στην κουβέντα και παίρνει, το βάζει ως τίτλο την αριστερά, αλλά νομίζω εκεί στοχεύει. Και μια και μιλήσαμε τώρα για ηγεμονίες, πολιτικές, κοινωνικά κράτη κτλ, μου έκανε εντύπωση την περασμένη εβδομάδα, νομίζω την Παρασκευή, βγήκε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, και είπε ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν επαρκούν για το άμεσο μέλλον, προτείνοντας να γίνουν ιδιωτικές. Δηλαδή, η δημόσια σύνταξη που παίρνει ο κόσμος από τον ΕΦΚΑ πρέπει σιγά σιγά οι ασφαλισμένοι να εντάσσονται σε σχήματα ασφαλιστικών εταιριών και να επενδύονται τα χρήματά τους στο χρηματιστήριο, σε μετοχές, σε ομόλογα, σε μια σειρά τέτοια πράγματα, προκειμένου το κράτος να μην έχει την ευθύνη και να μην έχει το δημοσιονομικό βάρος για τις συντάξεις. Εγώ να πω άντε και να μπούμε στην κουβέντα να γίνει κάτι τέτοιο. Ποιος θα αναλάβει αυτό το κίνδυνο των αγορών? Δηλαδή ο συνταξιούχος θα πρέπει, ο ασφαλισμένος καταρχάς που βάζει τις αποταμιεύσεις του, βάζει τις φορές του, θα πρέπει να παρακολουθεί τα χρηματιστήρια, τις αγορές, για να δει πού πρέπει να βάλει τις εισφορές του για να έχει καλύτερη σύνταξη μετά από 20, 30, 15 χρόνια. Και άντε και του βγαίνει. Αν δεν του βγει, ποιος θα πληρώσει τη ζημιά? Ο ίδιος.

0: Λοιπόν, είμαστε δύο λεπτά πριν τα διαφημιστικά μας. Θα τα βάλουμε τώρα σε λίγο. Θα σας πω ποιους έχουμε καλεσμένους σήμερα. Έχουμε τον Τάσο τον Παπά. Το συνηθίζουμε κάθε Δευτέρα να κάνουμε μια ανασκόπηση πολιτική, τι μας άφησε η περασμένη εβδομάδα και τι έρχεται μπροστά μας, να δούμε όλα τα πολιτικά. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Έχουμε μπει, για να μην πω full, έχουμε μπει σε κανονική προεκλογική περίοδο. Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές για το πότε θα γίνουν εκλογές. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να γίνουν 27 του Σεπτέμβρη. Μας το έλεγε εδώ πέρα και η Λώρα Ιωάννου την περασμένη εβδομάδα, που έχει πολύ έγκριτο ρεπορτάζ όσον αφορά και την κυβέρνηση. Και υπάρχει και το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν, φυσικά όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης και επιμένει δημοσίως αυτό, να γίνουν την Άνοιξη. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Τάσο τον Παπά. Και αργότερα θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Στέφανο Γκίκα. Και αργότερα, μετά τις 7, θα μιλήσουμε με τον ιστορικό Κωστή Καρπόζηλο, γιατί συμπληρώθηκαν 30 χρόνια που έφυγε ο Ανδρέας Παπαδρέου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε προαναγγείλει, θα συζητήσουμε με τον πολύ καλό φίλο. Τον έχουν συνήθως στις Δευτέρες εδώ πέρα. Κάνουμε έτσι και μία ανασκόπηση και μία έτσι μελλοντολογία, αλλά σύντομη, ενώ των επόμενων ημερών τι θα έχουμε μπροστά μας την εβδομάδα που έρχεται. Καλησπέρα Τάσο.
9: Καλησπέρα.
0: παρατήρησα από Παρασκευή έως και σήμερα Δευτέρα, κεντρικά θέματα ήταν δύο. Η φορολογία που έχει εκφωνήσει ατελώς αν θέλεις, αλλά έχει πει ορισμένα σημεία τέλος πάντων η πλευρά της Ελλάς του Τσίπρα και βγαίνει η κυρία Κουφονικολάκου, δεν ξέρω πώς απολαβαίνει, βγαίνει παντού. Είναι ο βασικός παίχτης. Ικανή δεν λέω. Και το δεύτερο θέμα είναι το θέμα των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα δύο θέματα που υπάρχει πλέον σύγκρουση κυρίως κυβέρνησης και ελληνικής αριστεράς.
9: Ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Ελληνικής, συγγνώμη, ναι. Εντάξει.
9: Πού να πεις, πρέπει να το συνηθίσουμε.
0: Πρέπει να, ναι. Ή θα το λέμε συμπαράταξη και έτο για να μην ξεχνιόμαστε.
9: Ναι. Ή το κόμμα του Τσίπρα. Ναι.
0: Ή το κόμμα του Τσίπρα. Εντάξει. Να συνονοούμαστε.
9: Ναι, γιατί τώρα αναμένεται να διοριστεί. Δεν μπορεί να εκλεγεί, δεν υπάρχει κάποιο όργανο.
0: Ναι.
9: Θα διοριστεί Εθνικό Συμβούλιο, 300 άτομα, mm-hmm. ένα πιο μικρό συντονιστικό σχήμα. Αναμένεται να ανακοινωθεί αυτές τις μέρες.
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, κάνει μια, ας το πούμε, άτυπη τυπική πολιτική γραμματεία, όπως λέγαμε παλιά, και μια κεντρική επιτροπή.
9: Αν το... Ναι. Πολιτικό γραφείο και κεντρική επιτροπή.
0: Μπράβο,
9: για να το
0: πολιτικό
9: πούμε πιο
0: γραφείο.
9: Παλιά
0: ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά τις εκλογές, αν καταλαβαίνω καλά.
9: Προφανώς εκεί θα γίνει ιδρυτικό συνέδριο και δεν ξέρω από πού θα εκλεγεί ο πρόεδρος.
0: Ναι.
9: Από συνέδριο ή από μαζική ψηφοφορία.
0: Τάσο, θέλω να σε ρωτήσω τώρα για το θέμα της φορολόγησης. Του πλούτου που λέει ο Τσίπρας, των
9: επιχειρήσεων.
0: Του προκλητικού πλούτου. Των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, των σκαφών, των θαλαμυγών, όλα αυτά τα πράγματα.
9: Των πισινών,
0: σωστά. Όλα αυτά τα πράγματα τώρα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι μάλλον πρέπει να τα εξηγήσουν καλύτερα.
9: Προφανώς το μεταξύ καλύτερα, αλλά η συζήτηση δεν είναι ελληνική, είναι παγκόσμια.
0: Καλά, ναι.
9: Είναι μερικές από τις ιδέες του Τωμά Πικετή και του συνεργάτη του Γκαμπριέλ Ζουκμάν, όπου έχουν προτείνει φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας. Ο Δε Ζουκμάν έχει προτείνει ένα φόρο κατόφλι 2% για όσους έχουν περιουσία πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm.
9: Λοιπόν, με τον κύριο Πικετή ο Τσίπρας έχει επαφές.
0: Τον είχε και στην Κύπρο, δίπλα του.
9: Στην Κύπρο, ναι. Συζητάνε κιόλας. Mm-hmm. Αυτές είναι. Ο Πικετή μιλάει για ένα παγκόσμιο φόρο των υπερπλουσίων.
0: Mm.
9: Αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν θα συνεχίσουν όλες οι χώρες, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
9: Κυρίως εκεί που έχουν νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Ο Δε Ζουκμάν έχει βάλει και το ζήτημα των εταιρικών κερδών που είναι κατατεθειμένα αλλού παράγονται και αλλού κατατίθενται. Κατατίθενται
0: Σωστό.
9: Σε προλογικούς παραδείσους που είναι σχεδόν μηδενικός ο φόρος ή πολύ μικρός σε σχέση με το φόρο. Στις mm-hmm. χώρες που παράγονται τα κέρδη, έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
9: Αλλά υπάρχει το ερώτημα, υπάρχει άλλος τρόπος για να αποκομίσει το δημόσιο έσοδα, ένα κράτος έσοδα πέρα από τη φορολόγηση?
0: Ναι,
9: υπάρχει η έμεση φορολογία, ο ΦΠΑ φέρνει κέρδη στο κράτος, η ακρίβεια φέρνει κέρδη στο κράτος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί που είναι προκλητικά πλούσιοι πρέπει με έναν τρόπο να φορολογηθούν. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόση ένταση από την πλευρά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου είναι μια πολιτική που είχε εφαρμόσει τα παλιότερα χρόνια η Σοσιαλδημοκρατία πριν μεταλλαχθεί, έτσι. Και που, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και συντηρητικές κυβερνήσεις στη Σκανδιναβία το είχαν κάνει αποδεκτό.
0: Ξέρεις, το καταλαβαίνω αυτό που λες και έχεις δίκιο. Αλλά υπάρχει ένας αντίλογος. Η κυβέρνηση και ακόμα και το ΠΑΣΟΚ κατά του Τσίπρα θέτει ένα θέμα. Ότι αν δεν μας τα πεις αναλυτικά, κάνεις τα ίδια που έκανες το 2015 και δεν είσαι αξιόπιστος. Δηλαδή το χτυπάνε στην αξιοπιστία.
9: Προφανώς, εκεί θα παίξουν.
0: Μπράβο.
9: Το είπαμε και την άλλη φορά. Η περίοδος 2015-2019 θα είναι το κεντρικό ζήτημα αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση, στην Ελλάς και στο ΠΑΣΟΚ.
0: Mm.
9: Όπου στο θέμα αυτό θα υπάρχει κοινή γραμμή πλεύσης από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Γιατί και τα δύο κόμματα θεωρούν ότι ήταν καταστροφική εκείνη η περίοδος, ασχέτως αν τα στοιχεία δεν συνηγορούν υπέρ από τις εκδοχές.
0: Mm-hmm.
9: Βέβαια, χρειάζεται εμπλουτισμός και λεπτομέρειες.
0: Ναι, και πώς θα γίνει αυτό βασικά, λες, από ένα εισόδημα και πάνω, από εταιρείες που έχουν αυτά τα κέρδη. Έχουν πει ορισμένα πράγματα σε αυτό για να είμαστε δίκοι. Είχε πει.
9: Προφανώς θα ανακοινώσουν λεπτομέρειες το πρόγραμμα.
0: Ναι.
9: Θεματικά θα πάνε.
0: Mm-hmm.
9: Θα ανακοινώσουν τις προτάσεις τους για τα κόκκινα δάνεια, για τη φορολόγηση του πλούτου. Αυτό θα γίνει στην πορεία.
0: Ναι.
9: Τώρα πέφτουν προτάσεις. Προτάσεις, ιδέες προφανώς και για βολιδοσκόπηση. Και εν πάση περιπτώσει, μην έχει την αυταπάτη ότι λειτουργούν και με μεγάλη συμπάγεια αυτή τη στιγμή τα στελέχη της Ελλάς.
0: Όχι κάθε άλλο. Βλέπω ότι κάποιοι έχουν μια επάρκεια να λένε για τις προτάσεις, να συζητάνε, να καταθέτουν προτάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή να παρουσιάζουν μέρος του προγράμματος που δεν ξέρω αν είναι και ολοκληρωμένο. Κάποιοι άλλοι όμως μπερδεύονται πάρα πολύ.
9: Μπερδεύονται. Γι' αυτό γίνεται και αξιολόγηση και αυτών των τελεκών που βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης. Κάποιοι δεν θα συνεχίσουν να βγαίνουν. Ναι. Δεν ξέρω ποιοι ακόμη, αλλά γίνεται αξιολόγηση.
0: Σωστά το λες. Σωστά
9: η κυρία Κουφονικολάκου πάντως θα συνεχίσει να βγαίνει.
0: Ναι, είναι το βαρύ πυροβολικό μαζί με την κυρία Παπαδοπούλου, αν δεν κάνω λάθος.
9: Την κυρία Παπαδοπούλου που προέρχεται από το Πασό.
0: Ναι, και τον κύριο Τεμπονέρα νομίζω. Είναι μια τριπλέτα που παίζει παντού.
9: Ακριβώς. Ακόμη δεν, παρότι στο στενό επιτελείο είναι και ο κύριος Μαρατζίδης, ακόμη δεν έχει βγει.
0: Όχι.
9: Ή δεν τον έχουν καλέσει και, ή δεν έχει δεχτεί να πάει.
0: Και η κυρία Φωτονιάτα δεν έχει βγει ακόμα.
9: Κυρία Φωτονιάτα, ναι, βγαίνει πιο αργά.
0: Ναι.
9: Αλλά και αυτή είναι από τα βασικά οικονομικά στελέχη του.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
9: Ναι.
0: Εντάξει, θα τα βρούμε αυτά. Εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση και η κριτική γίνεται και από το Πασόκ. Τη βλέπω λίγο αμήχανη όμως αυτή την κριτική. Δηλαδή θα μπορούσε να πει, να υπερθεματίσει, να συμπληρώσει. Γιατί υποτίθεται ότι είναι σε μια παρόμοια πλεύση όσον αφορά πού θα βρούμε τα λεφτά και όλα
9: και
0: αυτά.
9: Το Πασόκ κατηγορεί την Ελλάς για λαϊκισμό.
0: Ναι.
9: Αυτή θα είναι η δεύτερη λέξη, η δεύτερη ενότητα που θα παίξει πολύ στην προεκλογική περίοδο. Λαϊκισμός. Βέβαια, να θυμίσουμε εδώ στους παλιότερους ότι για τη Νέα Δημοκρατία, για τη Συντηρητική Παράταξη, ο πρίτανης του λαϊκισμού ήταν ο Αντώνης ο Παντρεύης, δεν είναι. Αυτόν κατηγορούσε στο παρελθόν. Και τώρα τη θέση του Αντρέα Παπαδρέου έχει πάρει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι. Σωστά το λες. Τώρα. Δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι όμως επί της ουσίας, δηλαδή ο αποήχος των δημοσκοπήσεων που έχουμε μέχρι τώρα, πόσες θα έχουμε ακόμα μέχρι τις αρχές
9: Ιουλίου. Θα έχουμε αρκετές ακόμα.
0: Θα έχουμε αρκετές λες.
9: Θα έχουμε αρκετές ακόμα, ναι. Και θα έχουμε και μετά, που δεν θα δημοσιοποιούνται, αλλά θα είναι για τα επιτελεία των κομμάτων για να βλέπουμε που πάει η κατάσταση.
0: Ναι.
9: Θα μου πεις, μπορεί να κάνεις αξιολόγηση με δημοσκόπηση μέσα στον Ιούλιο όταν τα λείπει πολύ κόσμος. Θα συνεχίσουν τα κόμματα να κάνουν δημοσκοπήσεις, να παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις και θα κατάνε για τον εαυτό τους τα πορίσματα.
0: Ναι.
9: Γι' αυτό και δεν κανείς να δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τον χρόνο των εκλογών.
0: Ναι. Κοίταξε, θα τα συνδέσω και τα δύο τώρα. Είχα τον κύριο Ζούπη εδώ την Παρασκευή και τα συζητάγαμε. Μου είπε ότι δεν προβλέπεται να αλλάξει κάτι σοβαρά στη σειρά των κομμάτων που έχουμε. Μου είπε ότι κάποια κόμματα ενδεχομένως να παρουσιάσουν λίγο ακόμα μείωση της δυναμικής, αλλά κάποια άλλα έχουν περιθώρια. Σε αυτά που έχουν περιθώρια έβαλε τον Τσίπρα βέβαια.
9: Ναι, σε αυτά που θα έχουν μείωση της δυναμικής βάζει την πλεύση ελευθερίας,
0: ναι.
9: Βάζει το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, βάζει το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εξαφανίζεται στις δημοσκοπήσεις και εκεί θα έχουμε εξελίξει το επόμενο διάστημα γιατί λύγει το τελεσίγραφο Πολάκη, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Μισό λεπτό τώρα για να σταματήσουμε σε αυτό το θέμα, να ακούσουμε το σήμα μας, τόσο και επανέρχομαι.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: 6 και 32 πρώτα λεπτά συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Τάσο Παπά από την Εφημερίδα των Συντακτών. Τάσο, διαβάζω στα ρεπορτάζ ότι μαζεύονται περί τις 70 υπογραφές προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής που είχε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα την προηγούμενη φορά, αλλά να ξαναπαιχτεί όλο αυτό. Θεωρείς ότι μπορεί να δούμε ανατροπή σχετισμών εδώ?
9: Ο πρώτος στόχος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης είναι να μαζέψει 70 με 75 υπογραφές για να συγκληθεί η κεντρική επιτροπή. Ο βασικός όμως στόχος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης είναι να ελέγξει την κεντρική επιτροπή και να επιβάλλει, να υποχρεώσει τον κύριο Φάμελο να παραιτηθεί ή να επιβάλλει την καθαίρεσή του.
0: Ναι.
9: Αυτό δεν το έχουν ακόμα.
0: Κοίταξε.
9: Αλλά ο στόχος τους είναι το θέμα να λυθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
0: Ναι.
9: Γιατί αν το αφήσουν να σέρνεται όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο δεν θα βρίσκουν άνθρωπο.
0: Σωστά. Αλλά αυτό δεν θα επιταχύνει και τη διάλυση. Δηλαδή, αν οδηγηθεί σε παραίτηση καθαίρεση ο Φάμελος.
9: Μέχρι τώρα αυτό δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
9: Οι συσχετισμοί ακόμη ευνοούν τον κύριο Φάμελο.
0: Ακριβώς.
9: Τώρα, αν αλλάξει θεματικά η κατάσταση, δεν το ξέρω. Πάντως, ο στόχος της κομματικής αντιπολίτευσης είναι να τελειώνουν με το Φάμελο. Δεν ξέρω αν έχουν ακόμα, δεν έχουν ακόμα τους συσχετισμούς, αλλά αυτός είναι ο στόχος τους.
0: Ναι, γιατί είναι όπως το λες, γιατί αν πέρασε η συγκυρία 15 Ιουλίου και μετά πάμε Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι εκεί 40 μέρες.
9: Το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μέλη, θα υπάρχουν ψηφοφόροι, θα υπάρχουν οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα σου πω
9: θα έχουν φύγει διάφοροι βουλευτές και θα έχουν πάει, είτε αφήνοντας την έδρα είτε χωρίς την έδρα, θα έχουν πάει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έτσι, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας.
0: Εντάξει. Θα σου πω κάτι όμως, ότι προφανώς για να μπορεί να κρατήσει ο Φάμελος να είναι υπέρ του συσχετισμού, πρέπει να πλαισιώνεται με κάποιους ανθρώπους. Αν δεν, αν δεν πλαισιωθεί με αυτούς τους ανθρώπους, το έχει λήξει μόνος του. Πώς να το
9: φανατικούς, πω. Φανατικούς υπέρ των απόψεων του Φάμελου δεν βλέπω πολλούς.
0: Ναι.
9: Ή είναι εναντίον του ή είναι αμήχανοι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ο συσχετισμός αυτή τη στιγμή ποιος είναι? Ο Φάμελος δεν πήρε την Κεντρική Επιτροπή με μεγάλη πλειοψηφία.
9: Αλλά εφόσον συνεχίζεται αυτή η κατάσταση της σύγχυσης, της αμηχανίας, του πανικού, της απογοήτευσης, της απελπισίας, μπορεί αυτοί οι συσχετισμοί να αλλάξουν. Και αυτός είναι ο στόχος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Αυτή την αμηχανία και την αβεβαιότητα που επικρατεί, πάνε να την κερδίσουν για να κερδίσουν και το κόμμα. Ο στόχος είναι, εάν πετύχουν παραίτηση ή καθαίρεση του Φαμέλου, να πάνε σε εκλογή νέο γραμματέα, δεν υπάρχει γραμματέας τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ, και μια προσωρινή, και επικεφαλής θα είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Να υπάρχει δηλαδή μια συλλογική ηγεσία μέχρι να λυθεί το θέμα με ιδρυτικό συνέδριο. Με έκτακτο συνέδριο.
0: Ναι, σωστά το λες. Ναι. Θέλω να κλείσουμε με δύο θέματα τώρα που μας πιάσανε έτσι εξαπίνη σήμερα. Έχουμε πρώτον την καταδίκη, μάλλον το ένταλμα σύλληψη για τον κύριο Αβραμόπουλο.
9: Και είναι σοβαρό, ένταλμα σύλληψη. Δεν έχουμε μόνο άσκηση ποινική δίωξη, ένταλμα σύλληψη.
0: Ακριβώς.
9: Καταδίκη της κυρίας Σημακοπούλου.
0: Και της κυρίας Σημακοπούλου.
9: Και οι δύο είναι γαλάζια στελέχη.
0: Ναι, ναι. Βλέπω από την κυβέρνηση πολύ χαμηλούς τόνους. Για την κυρία Σημακοπούλου είπανε, εντάξει, τώρα μην φωνάζετε, ένα email είναι, δεν υπάρχει θέμα διαγραφής και τα λοιπά.
9: Περιμένουμε το εφετείο.
0: Το περιμένουμε το εφετείο, σωστά. Το κυρίου Αβραμόπουλου το χειρίζεται, φαίνεται προσωπικά, υπάρχει μια σιγή.
9: Πρέπει να έρθει η ασυλία του. Η ασυλία του.
0: Την οποία λέει θα ζητήσει.
9: Πολύ, τελευταία έχουμε μπλέξει πολύ με την Ευρωπαϊκή, με ευρωπαϊκές
0: επιτροπές, εισαγγελίες και τα λοιπά.
9: Εισαγγελίες, ναι. Αλλά αυτά όμως όλα δεν ευνοούν την λογική της Νέας Δημοκρατίας και την προοπτική που έχει θέσει τον εαυτό του κ. Μητσοτάκη για εκλογές στο τέλος τετραετίας.
0: Ναι.
9: Δηλαδή σκάνε τέτοιου τύπου θέματα που αμαυρώνουν το κύρος και τη φυσιογνωμία της κυβέρνησης.
0: Είναι αυτό που λέμε σαν πολλά μαζεύονται.
9: Σαν πολλά μαζεύονται, ναι, υπάρχει το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έτσι μην το ξεχνάμε, αυτό δεν έχει λήξει. Και υπάρχει το σκάνδαλο των υποκλοπών, που είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι φαίνεται ή από ό,τι θέλει να το παρουσιάζει η κυβέρνηση. Γιατί επίκυνται μηνύσεις, έτσι. Επίκυνται και νέες αποκαλύψεις από την πλευρά του κ. Ντίλια.
0: Ωραία. Να πω κάτι για τον ΠΚΠ. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους να καταδικάζονται από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη. Εγώ δεν είδα σε καμία δίκη το Φραπέ, ας πούμε, ή το Χασάπι, που ήταν δύο κεντρικά πρόσωπα, ή την κυρία, πώς τη λέγαμε, στη Βόρεια
9: Ελλάδα. Λαμποργίνη, όχι Λαμποργίνη. Φεράρι,
0: ναι,
9: Φεράρι,
0: δηλαδή
9: Φεράρι.
0: Τρία χαρακτηριστικά πρόσωπα που τάδαμε στη Βουλή, τεκμηριώνται από τις δικογραφίες και από τις συνδιαλέξεις τηλεφωνικές που κατέγραψαν, που καταγράφηκαν, ότι εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή δεν ήταν.
9: Όντως δεν τα είδες εσύ, ούτε εγώ τα είδα, ούτε κανείς άλλος τα είδε. Άλλωστε και δεν ξέρουμε και στο άλλο το θέμα του έγκληματο Ντεμπόν που έχει πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο ο κ. Τριαντόπουλος. Δεν ξέρω πότε θα βγει η απόφαση για το αν παραπέμπεται και με ποια κατηγορία. Ενώ για τον Κώστα Καραμαλή λένε ότι αυτό θα πάει μετά τις εκλογές. Θα σέρνονται δηλαδή αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
9: Αυτά δεν μπορεί να τα διαχειριστεί εύκολα μια κυβέρνηση.
0: Ναι. Αυτός λες είναι ο λόγος που συζητείται τελευταία πολύ έντονα το 27 Σεπτέμβρη. Έχει πέσει και η ημερομηνία δηλαδή συγκεκριμένη.
9: Ναι, ναι, ναι, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Εγώ θεωρώ ότι θα αποφασίσει τελεσίδικα ο Πρωθυπουργός μέσα στις διακοπές τον Αύγουστο.
0: Το πρώτο δεκαεμφύμερο του Αυγούστου εκεί.
9: Ναι, ναι.
0: Εκεί θα πάρθουν οι αποφάσεις. Μάλιστα. Ναι. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
9: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ο Τάσος Παπάς, πολύ καλός συνάδελφος, νομίζω τα πιάσαμε όλα και την επικαιρότητα και το τι είναι μπροστά μας και τη διαμάχη που ξεσπάσει για δύο θέματα πολύ σοβαρά οικονομικά. Θα βλέπουμε αντιπαραθέσεις διαρκώς σε αυτά τα πράγματα, για κυρίως στην οικονομία. Είναι το μεγάλο θέμα και το μεγάλο πρόβλημα για πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, ακρίβεια, οικονομία, μισθή είναι τα τρία θέματα τα οποία εκεί η κυβέρνηση πονάει. Δηλαδή, δεν έχει καταφέρει να δώσει λύση κυρίως στο θέμα της ακρίβειας. Και τα Open Gov και τις αυτές, ναι, καλές είναι για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και πώς αυτό και τα λοιπά, αλλά δεν σημαίνει ότι δίνεις κάποια ριζική ή σοβαρή λύση ή τέλος πάντων ελαφραίνεις το πορτοφόλι του άλλου που πάει στην αγορά κάθε μέρα να ψωνίσει. Σας λέω ότι το άλλο θέμα που θα φουντώσει το επόμενο διάστημα, και θυμηθείτε το, είναι το θέμα των πανεπιστημίων. Αφορμή η πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και, όπως έμαθα κάποιες διευκρινήσεις, πλην τριών σχολών, πολυτεχνικές σχολές, ιατρική και νομική, όπου δεν λένε ότι θα υπάρχουν εξετάσεις. Σας λέω πώς διαβάζω από τα report που στέλνουν από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, αλλά θα υπάρχει εκεί, γιατί εκεί είναι λιγότερες θέσεις, περισσότεροι υποψήφοι, θα μπορεί να υπάρξει μια συμπληρωματική εξέταση. Θα τα δούμε, αλλά νομίζω στο επίκεντρο θα είναι και το θέμα της παιδείας, όπως και το θέμα της υγείας όσον αφορά τις αμοιβές νοσηλευτών, γιατρών και βέβαια και τις αμοιβές καθηγητών, δασκάλων. Μισή μουσική ανάσα, επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: 10 λεπτά πριν από τις 7 και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Στέφανο Γκίκα, υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλησπέρα, κύριε Γκίκα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
10: Επίσης, ήθελα να μπούμε και στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας, αλλά ας ξεκινήσουμε με τα δύο θέματα που έχουμε σήμερα, δηλαδή τον κύριο Αβραμόπουλο και την κυρία Σιμακοπούλου, αν θέλετε να κάνετε κάποια δήλωση δηλαδή.
11: Κοιτάξτε, διάβασα και εγώ τώρα πριν από λίγο την δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου που χαρακτηρίζει αυθαίρετη ή ύποπτη αυτή την διαδικασία. Διάβασα ότι θέλει ο ίδιος να πάει στη δικαιοσύνη.
10: Ναι, εντάξει, απλώς είναι έκδοση εντάλματος σύλληψης. Τώρα είναι, δεν είναι, πώς να το πω, είναι βαρύ, δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
11: Σαφώς είναι βαρύ. Ο ίδιος βέβαια λέει και υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας.
10: Ναι, προφανώς.
11: Ότι όλα αυτά είναι και δηλωμένα, αυτά τα 60-70.

0: Στο στόχαστρο, γιατί?
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τίποτα. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι η δικαιοσύνη βεβαίως θα
0: πρέπει να κάνει τη δουλειά της αλίμονο.
1: Να κάνει τη δουλειά της και όν υπάρχουν ευθύνες, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, βεβαίως να αποδοθούν.
0: Εκτιμάτε τώρα, γιατί είσαστε και κεντρικό πολιτικό στέλεχος και υφυπουργός, εκτιμάτε ότι έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα να πάμε νωρίτερα σε εκλογές ή θα επιμείνετε στο τέλος της τετραετίας?
1: Θα σας πω, ο Πρωθυπουργός είναι ένας θεσμικός Πρωθυπουργός. Το λέει σε όλους τους τόνους,
0: ναι,
1: ότι θέλει να πάμε στο 27. Υπάρχει αρκετός πολιτικός χρόνος μέχρι το 27, την Άνοιξη τουλάχιστον, να δρομολογηθούν πάρα πολλά που έχουμε ακόμα να κάνουμε, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει τώρα, αν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να κρίνει και να αποφασίσει είναι ο Πρωθυπουργός. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη, ήταν έτοιμη και είναι έτοιμη για να δώσει την μάχη. Το βασικό μας, αν θέλετε, πρόβλημα, να το χαρακτηρίσω έτσι, είναι ότι οι πολίτες δεν ξέρουν σε βάθος το εύρος του κυβερνητικού έργου το οποίο έχει γίνει. Και έχει γίνει μεγάλο έργο σε όλους τους τομείς.
0: Μάλιστα. Σας ανησυχούν κάπως οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν, έτσι, δεν δείχνουν τα ποσοστά του 19-23, να το πω, είναι αρκετά πιο χαμηλά. Δηλαδή έχετε ένα επαρκή χρόνο και με τα θέματα που έχουν προκύψει. Ας πούμε, ένα θέμα πολύ σοβαρό που έχει προκαλέσει δυσάρεσκεια είναι η ακρίβεια, φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, αυτό έχετε δίκιο, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Αυτό εισπράττουμε και εμείς στις εκλογικές μας περιφέρειες. Κινείται, κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση, έχει να κάνει και άλλα ακόμη. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, οπωσδήποτε υπάρχει ένας προβληματισμός, διότι δεν έχουμε τις δημοσκοπικές οροφές που είχαμε πριν από μερικούς μήνες, αν θέλετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, τώρα έδωσε το σύνθημα και ο Πρωθυπουργός, πολύ πρόσφατα, ξεκίνησε από το συνέδριό μας πριν από ένα μήνα και είπε ότι ξεκινάμε τον αγώνα για τις επόμενες εκλογές. Εγώ, κοιτάξτε, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που είμαι στην κοινωνία, κλαίγομαι στην Κέρκυρα, είμαι συνεχώς εκεί, πηγαίνω σε όλα τα νησιά της χώρας ως εκ της αρμοδιότητας, σας λέω ότι οι πολίτες, ναι, έχουν ένα προβληματισμό, όμως πραγματικά δεν θα προτιμήσουν να μπει η χώρα σε περιπέτειες, ούτε να ξαναδούν πισωγυρίσματα. Έτσι, διότι βλέπουμε και τον κύριο Τσίπρα τώρα, ο οποίος είπε ότι είμαι αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγο θα είμαι κυβέρνηση. Μα τον ζήσαμε τον κύριο Τσίπρα και έχουν περάσει ελάχιστα χρόνια από όταν ήταν πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν θα εμπιστευτούν μια κυβέρνηση η οποία έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει σημαντικό έργο επιτελέσει και βεβαίως εγγυάται την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
0: Τελευταία ερώτηση τώρα. Επειδή έχει ξεκινήσει τα καλά το καλοκαίρι, έχουμε πάρα πολύ κόσμο πηγαίνει και έρχεται στα νησιά, υπάρχει όμως ένα αίτημα και το βάζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, για το περίφημο μεταφορικό ισοδύναμο. Υπάρχουν παράπονα στα νησιά, καθυστερήσεις σε κάποιες πληρώμες, το ποσοστό επιδότησης, υπήρχε μια αντιπαράθεση παλιότερα με το ΣΥΡΙΖΑ που θέσπισε το μέτρο το 18 κτλ. Το βλέπετε να υλοποιείται μέχρι το τέλος?
1: Καταρχάς να σας πω ότι ετησίως, εγώ είμαι 2 χρόνια υφυπουργός, τον πρώτο χρόνο καταβάλαμε 68 εκατομμύρια, το δεύτερο χρόνο καταβάλαμε 66 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει μια ροή χρηματοδότησης σταθερή. Ήδη έχουμε εξοφλήσει μέχρι την 1η Ιουλίου του 2025, έχει εξοφληθεί το μεταφορικό ισοδύναμο επιβατών, τώρα εξοφλείται το μεταφορικό ισοδύναμο καυσίμων. Από εκεί πέρα, ναι, υπήρχαν καθυστερήσεις στο μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων. Υπήρχαν λόγοι που υπήρχαν αυτές οι καθυστερήσεις, έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένοι έλεγχοι, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Τώρα ανοίγει αυτή την περίοδο η αίτηση για να υποβάλουν τις αιτήσεις, οι επιχειρήσεις για το 23. Mm-hmm. Μετά αμέσως θα ανοίξει για το 24 και το 25.

0: Αφού ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, υπάρχει το διαθέσιμο ποσό των 40 εκατομμυρίων. Άρα λοιπόν, ναι, υπήρξαν καθυστερήσεις, αλλά για τεκμηριωμένους λόγους έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι, να διασφαλιστεί το δημόσιο χρήμα. Διασφαλίστηκε το δημόσιο χρήμα. Τώρα προχωρούμε στις καταβολές, ξεκινώντας από το 23, ανοίγουν, είπαμε, για θα μείνουν ανοιχτά μέχρι τέλος του μηνός Ιουλίου, οι επιχειρήσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, και μετά, είπαμε, θα ανοίξει και το 24 και το 25. Αλλά ήταν αναγκαίος ο λόγος να γίνει αυτό. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα πολύ χρήσιμο μέτρο, είναι ένα μέτρο το οποίο το βάλαμε στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, η οποία θα παρουσιαστεί σε 2 μέρες από τώρα, θα είμαι και εγώ εκεί, στην Κύπρο, όπου ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρουσιάσει το πρώτο draft.
1: Όχι, είναι καλό που το συνεχίζετε, μόνο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, νομοθετήθηκε πρώτη φορά και καθιερώθηκε το 18.
0: Σωστό, και ήταν ένα πολύ καλό μέτρο.
1: Ναι. Τελευταίο τώρα, επειδή έχουμε μπει στις διακοπές και τα λοιπά, πολλοί λένε, ρε παιδί μου, υπάρχει παντού ακρίβεια και στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Μια έκπτωση δεν μπορούσαμε να έχουμε, ξέρω εγώ, τετραμελείς, πενταμελείς οικογένειες στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια? Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το κόστος να πάει μια τετραμελείς, πενταμελείς οικογένεια, να έχει και ένα μεταφορικό μέσο, να πάει για 10 μέρες και να γυρίσει.
0: Να σας πω, παρά τις γεωπολιτικές συγκυρίες που όλοι βιώνουμε, παρότι από πέρσι το Μάιο τα καύσιμα είναι ακριβότερα, διότι έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε θείο, είναι δηλαδή πιο περιβαλλοντικά φιλικά. Η κυβέρνηση, και μάλιστα ήταν και αν θέλετε από τις πρώτες δηλώσεις που έκανε όταν παρέλαβε πέρσι ο Βασίλης ο Κικίλιας, είπαμε να διατηρηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σταθερές. Πέρσι κάναμε αυτό που έπρεπε με την τροπολογία για τη μείωση των τελών κατά 50% και του ειδικού τέλους των εισιτηρίων. Φέτος κάναμε πάλι κάτι αντίστοιχο, 57 εκατομμύρια επιστρέφουμε στις ακτοπλοϊκές εταιρείες τις εκπτώσεις που είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν.
1: Άρα, θα σας πω κάτι όμως, λένε τώρα. Δηλαδή εγώ, λέει ένας από τη Φλόρινα, θα επιδοτώ με τους φόρους μου τις εκπτώσεις αν τυχόν γίνουν και τα λοιπά.
0: Κοιτάξτε, αυτό έπρεπε να γίνει προκειμένου να διατηρήσουμε τις τιμές των εισιτηρίων σταθερές. Ναι. Το πετύχαμε το 24, το πετύχαμε το 25, το πετυχαίνουμε και τώρα το 26. Δεν υπάρχουν αυξήσεις. Τώρα, αυτό που μου λέτε είναι κάτι διαφορετικό. Είμαστε σε επαφή και ο κύριος Υπουργός, ο Βασίλης ο Κικίλιας, και όλοι μας με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε ακριβώς να υπάρξουν πακέτα προσφορών για την ελληνική οικογένεια, για τις παρέες, όπως και πέρσι.
1: Άρα μπορεί να υπάρξουν τέτοια πακέτα, λέτε?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, το περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκίκα.
0: Οι τιμές είναι σταθερές από το 24. Δεν έχουν αυξηθεί.
1: Όχι, αυτό που λέτε είναι σωστό και σοβαρό, γιατί είχαμε και την κρίση με το πόλεμο τώρα και πολλοί φοβούνται ότι μην έχουμε κάποιες απότομες αυτές.
0: Υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι, συγγνώμη, να σας πω τρεις μόνο και κλείνουμε. Ένας αντικειμενικός λόγος είναι ότι έχει αυξηθεί το εργατικό κόστος κατά 20% σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
1: Λόγω των αυξήσεων.
0: Βεβαίως. Εργατικό κόστος. Δεύτερο είναι το επισκευαστικό κόστος. Έχει αυξηθεί κατά 18%. Τρίτον είναι το κόστος των καυσίμων. Που με όλα αυτά τα γεωπολιτικές αναταράξεις, καταλαβαίνετε, έχει αυξηθεί. Υπήρχε εποχή πριν από 2 μήνες που εκεί που ήταν 570 ευρώ ο τόνος το ναυτιλιακό καύσιμο πήρε 1300. Αλλά εμείς κρατήσαμε σταθερές τις τιμές.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σου πω, είναι όλο αυτό. Πάντως γίνεται μια προσπάθεια, εκτός από το να διατηρηθούν οι τιμές σταθερές όπως διατηρούνται, να υπάρξουν και πακέτα προσφορών.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκίκα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
0: Καλησπέρα.

0: Λοιπόν, πέσαμε πάνω στις 7, έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων. Να είμαστε πολύ λίγο πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Κυκλοφοριακά προβλήματα παραμένουν στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Άλυμο ανατμήματα, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως κόμβο Κηφισίας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 11 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, 118 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 6 ομάδες πεζοπόρων. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 νωρίτερα προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας από τον κόμβο Θήβας έως τον κόμβο Κάστρου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι προκειμένου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των έντονων καπνών. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά και σε χώρο ταφής απορριμμάτων στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Στο μεταξύ οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα στα Σπάτα Αττικής, στον Ελαιώνα Βιωτίας και στο Μέγα Δέριο στον Εύρο. Σε 4 συλλήψεις έχουν προχωρήσει αρχές για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βιωτίας και της Λάρισας. Ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, για την έκδοση εντέλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το έντελμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του κ. Αβραμόπουλου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και αγωνιστής της υπόθεσης Qatar Gate, Αντώνιο Παντσέρη. Σε δήλωσή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ και πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντρι Μπέρναμ. Είχε προηγηθεί η παρέτηση του κ. Στάρμερ από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία των εργατικών, καθώς βρισκόταν υποπίεση μετά την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου. Ανέφερε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, τονίζοντας πως μέχρι την ολοκλήρωσή της θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης, ενώ σημείωσε ότι ενημέρωσε σχετικά τον βασιλιά Κάρολο. Βουλευτικές εκλογές ζήτησε από την πλευρά του να διεξαχθούν ο Νάιτζελ Φάρα, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK. Την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μετά τη θετική εξέλιξη που είχε ο πρώτος γύρος εχθές, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένας νέος μηχανισμός αποτροπής συγκρούσεων για τον Λίβανο, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, θα αποκλείσει το Ισραήλ και θα περιορίζει τη στρατιωτική του δράση μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών, μετέδωσε το Ισραηλινό κανάλι 12. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πάντως επανέλαβε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, υποστήριξε ότι υπάρχει δυνατότητα να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα προστατεύονται τόσο η εδαφική ακαιρεότητα του Λιβάνου όσο και η ασφάλεια του Ισραήλ. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες πολύ παραγωγικές, τονίζοντας ότι τέθηκαν οι βάσεις για μια ενδεχόμενη τελική συμφωνία, ενώ αποκάλυψε πως οι Ιρανοί συμφώνησαν να επισκεφτούν τη χώρα τους οι επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Νεκρά εντοπίστηκαν 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στην Νότια Γαλλία. Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν καθοριστεί ακόμη, ωστόσο είναι πιθανό το σενάριο να έχασαν τη ζωή τους λόγω του καύσωνα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο η εισαγγελία της περιοχής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μία ώρα η αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθιος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Εφτά και εφτά πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε γρήγορα στον κύριο Τζαβάρα, δήμαρχο Ορχομενού, να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά. Καλησπέρα σας κύριε Τζαβάρα.
4: Καλησπέρα.
3: Για δώστε μας την εικόνα, πώς είναι τα πράγματα.
4: Εντάξει, ήταν μια και συνεχίζει να είναι μια μεγάλη πυρκαγιά. Επιχειρούν πάρα πολλές εναέριες δυνάμεις και πηγές, οι οποίες προσπαθούν από το μεσημέρι να τις...
3: Να την καταστήσουν.
4: Να μην υπάρχουν περαιτέρω καταστροφές. Το καλό είναι ότι δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Το χωριό δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή. Η φωτιά έχει περάσει δίπλα από το χωριό και κατευθύνεται προς την λίμνη Ηλίκη και την Εθνική Οδό. Η Εθνική Οδό κατά διαστήματα ανοίγει και κλείνει ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Αλλά υπάρχουν καταστροφές σε δεδρώδεις καλλιέργειες και σε μνημειοστάσια.
3: Ναι. Ποιες περιοχές έχουν πληγεί τώρα, ποια χωριά, ποιες περιοχές?
4: Το Ακρέφνιο.
3: Το Ακρέφνιο. Ακρέφνιο. Ναι. Ο Ορχομενός είναι μακριά από εκεί τώρα, δεν νομίζω ότι...
4: Ναι, απλά είναι δήμος Ορχομενό.
3: Ναι, το ξέρω, ναι. Άρα η φωτιά είναι στο Ακρέφνιο. Και λέτε ότι πάει προς την Εθνική Οδό στην...
4: Έχει φτάσει στην Εθνική Οδό, είναι στο ύψος της Ηλίκης η φωτιά.
3: Μάλιστα. Οπότε λογικά είναι πιο εύκολο να καταστραφεί εκεί πέρα.
4: Κοιτάξτε, ξαναλέω και πάλι, το συντονισμό το έχει η πολιτική προστασία και...
3: Ναι, σωστό.
4: Εμείς τη βλέπουμε την πυρκαγιά, υπάρχουν πάρα πολλές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν στα σημεία. Αλλά για να ζωπηρώσεις μικρές, όταν ο άνεμος αρχίζει και η
3: έχει μποφόρ, φυσάει πολύ.
4: Ναι, φυσάει.
3: Φυσάει πολύ, φυσάει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα, ελπίζω όλα να πάνε καλά.
4: Να καλά.
3: Καλή δύναμη. Γεια σας.

Λοιπόν, και το μέτωπο των πρικαγιών, έτσι το έλεγα από την αρχή, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε την εικόνα από τον κύριο Γιώργο Τζαβάρα, δήμαρχο Ερχομενού. Είχαμε αρκετές ζημιές στο Ακρέφνιο. Τώρα η φωτιά κατευθύνεται, όπως είπε, προς τη λίμνη Ηλίκη. Και ενδεχομένως να είναι καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, φυσάει πολύ δυνατά, έχει πολλά μποφόρ. Θα μας κρατήσει αυτή η φωτιά σε μια αγωνία κάποιες ώρες ακόμα. Ελπίζουμε να έχει περιοριστεί μέχρι το βράδυ, γιατί υπάρχουν και αέρια μέσα που έχουν πάει στην κατάσβεση εκτός από τα πεζοπόρα τμήματα. Να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, έσπασε ο διέλος στο πόδι του, που λέμε, και ο κύριος Δούκας, ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθήνας, βρέθηκε στο Λονδίνο και εκμεταλλεύτηκε, να το πω έτσι, την τη σοβαρή πιθανότητα έως βεβαιότητα ο Άντι Μπέρναμ να βρεθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, που λέμε, στην Πρωθυπουργία. Πρώην δήμαρχος στο Μάντσεστερ και θεωρείται και από τις πολύ καλές περιπτώσεις. Λένε ότι την τελευταία δεκαετία άλλαξε πρόσωπο τελείως στο Μάντσεστερ. Πολύ επιτυχημένος, γι' αυτό έπαιρνε και πολύ μεγάλα ποσοστά. Τώρα ο Χάρης Δούκας κάνει ένα παραλληλισμό, λέει, γιατί έχει ένα βιντεάκι νομίζω στο Facebook ή στο Instagram, και λέει ότι οι άνθρωποι από την αυτοδιοίκηση αναλαμβάνουν τα ενία της χώρας και μπορούν να μεταφέρουν και τις περιφερειακές πολιτικές και τις τοπικές πολιτικές στη μεγάλη εικόνα και στο μεγάλο πεδίο των ασκήσεων πολιτικής. Όλα αυτά είναι ωραία και υπογραμμίζω όμως με νόημα ότι ο Άντι Μπέρναμ ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος.

Τώρα βλέπω μια νεότερη ενημέρωση ότι έχει κλείσει η Εθνική Οδός από το Κάστρο μέχρι τη Θήβα. Μπορεί να μην είχε την εικόνα ο κύριος Ζαβάρας που μιλήσαν προηγουμένως. Είναι δηλαδή δύσκολα τα πράγματα και υπάρχει μια φωτιά στον οικισμό Τσαέρια στη Θεσσαλονίκη. Το βλέπουμε εδώ και 10 λεπτά αυτό το μέτωπο. Ελπίζουμε να πάνε καλά και τα πράγματα. Η φωτιά στα Σπάτα είναι σε ύφεση. Υπάρχουν πια αναζωπηρώσεις και διάσπαρτες αιστείες.

Ένα καλό νέο που υπάρχει είναι ότι η πιθανή συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης, που όλοι λένε πια ότι δεν γίνεται να μην υπάρξει, απλώς περιμένουν την επισημοποίηση της κατά κάποιο τρόπο, θα πιέσει χαμηλότερα τις τιμές του πετρελαίου. Και βέβαια υπάρχουν ήδη μειώσεις στις τιμές. Σήμερα Δευτέρα έγινε αυτό, μετά τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που πραγματοποιήθηκαν όλο το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία. Αυτό πραγματικά που δεν έχω καταλάβει, έχω δει τρεις διαφορετικές δηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο σήμερα Δευτέρα, είναι του Τραμπ. Δεν έχω καταλάβει απολύτως αν είναι σε συμφωνία, τι θέλει τη συμφωνία από τη μια μεριά, βάζει κάποιους όρους από την άλλη, οι όροι δεν επαληθεύονται όπως βλέπουμε και έχει μπλέξει και σε έναν πόλεμο έτσι στο ημίφος, πόλεμο συσσαγωγικά το λέω, με το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου με τον Τραμπ περάνε τις χειρότερες στιγμές της φιλίας, να το πω, μπορεί και φιλίας.

Πάντως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει στους εκθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και να κάνουν συζητήσεις, αλλά και να επιστρέψουν, να επιβλέπουν όλη την αλυσίδα, αυτό που λέμε ότι το Ιράν πρέπει να περιορίσει και το αποπλουτισμένο ουράνιο και να μειωθούν οι πιθανότητες, μελλοντικές πιθανότητες για πυρηνικό πρόγραμμα.

να διαβάσω κάποια από τα μηνύματα, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά και δεν θα προλάβω μετά. Εδώ μου λέει ο Γιώργος. Δυστυχώς μου λέει πάλι το στο κόμμα Τσίπρα γίνεται ό,τι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι θέλει. Κοιτάξτε τι λέει ο καθένας για την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Δυστυχώς τα παθήματα δεν έγιναν μαθήματα και ο Τσίπρας θα την πατήσει όπως το 23. Είναι ο φίλος ο Γιώργος από το Εγάλεο. Λοιπόν, ένας εδώ φίλος ο Κωνσταντίνος αφήνει κάποιους πενιγμούς για τον κύριο Αβραμόπουλο. Τι θα πει στον εισαγγελέα και από πού προέρχονται τα χρήματα, επικαλούν ως κάποιες άλλες περιπτώσεις που ανακατεύανε πεθερές.

Αντώνης έχει στην Ελλαμίνα που δεν το έχω καταλάβει. Μου λέει να έχεις, μου λέει, 100 ή και 100 εκατομμύρια ευρώ και να έχεις 3-4, μου λέει, στον κόσμο μερικά κόμματα σειρά και να προστατεύουν τον πλούτο σου δωρεάν. Δεν το κατάλαβα, φίλε Αντώνη, δεν έχω βάλει νόημα. Ο κύριος Γκίκας λέει, εδώ ο φίλος ο ποιητής, είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει το έργο της και μου λέει τώρα, ποιο είναι το έργο αυτό, μου λέει, έλυσε την ακρίβεια, κατέληξε τον νόμο Κατρούγκαλου, πού το θυμήθηκε, στον νόμο Κατρούγκαλου, τον έμφυα την προσωπική διαφορά, στην δημοκρατία αλλάζουν κυβερνήσεις και οι αποτυχημένοι φεύγουν, μάλιστα. Ο Ηρακλής μου λέει εδώ πέρα και αυτός ένα έτσι, τα έχετε βάλει σήμερα πολύ με την κυβέρνηση, μου λέει τα στελέχη της, λέει, λένε ψέματα και όπως είναι το έθιμο, λέει, που χτυπάει ο Ολυμπιακός βολές στο μπάσκετ. Και μας κάνει και συστάσεις, μου λέει κάθε τι που λένε θα το ελέγχετε πάνω από 2 φορές, ό,τι πείτε.

0: Έχει βγει μια ανακοίνωση από τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και λένε ότι το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί δίπλα στα συμφέροντα στους αγρότες, μάλλον δίπλα στους εργότες, απέναντι στα συμφέροντα των πολυεθνικών. Και το λέει αυτό γιατί οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ εναντιώνονται μάλλον απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κόμμα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι υπέρ της απορρίθμισης των νέων γονιδιαματικών τεχνικών, όπως αναφέρουν. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό, πάντως το βλέπω, το έχει σηκώσει πολύ ψηλά το θέμα το ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι από τη μια πλευρά η κυβέρνηση και από την άλλη το Ευρωκοινοβούλιο πιθανόν παίρνουν μέτρα τα οποία ουσιαστικά μειώνουν τις προοπτικές των αγροτικών καλλιεργειών και μια σειρά άλλα πράγματα. Μου κάνει εντύπωση, είχαμε αφήσει λίγο τα αγροτικά, κακώς θα μου πεις, τα είχαμε αφήσει, αλλά είναι ένα πρόβλημα μεγάλο πια και δεν είναι μόνο ελληνικό. Βλέπεις παντού να μειώνεται η γεωργία, μειώνεται ο πληθυσμός των αγροτών, μειώνεται η γη που καλλιεργείται παντού. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό πακέτο, επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο. Συμπληρώθηκαν 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από την ημέρα που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

0: υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν ανακοινώσεις, θα γίνει και μια εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι. Εγώ όμως έχω καλέσει σήμερα να μιλήσουμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ίσως τη μεγαλύτερη πολεμική φυσιογνωμία μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, θα έλεγα, με τα πολεμικά τουλάχιστον, με τον κύριο Καστή Καρπόζηλο, ο οποίος είναι ιστορικός. Καλησπέρα σας, κύριε Καρπόζηλε.
1: Γεια σας, κύριε Πετρόπουλε.
0: Γράψατε και ένα άρθρο στην Καθημερινή. Από εκεί έτσι σκέφτηκα να σας καλέσω. Προφανώς ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, από καθηγητής πανεπιστημίου στην Αμερική, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε σκεφτεί να γυρίσει στην Ελλάδα όταν είχε φύγει να σπουδάσει έξω, ήρθε και με προτροπή, αν δεν κάνω λάθος, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και τοποθετήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, στην Τράπεζα της Ελλάδας, και με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά του πατρέα του Γεωργίου Παπανδρέου, έβλεξε με την Ένωση Κέντρου και μετά φτάσαμε στο ΠΑΣΟΚ. Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε, επειδή είσαστε γνώστης, της πορείας του Ανδρέου Παπανδρέου από τότε που αντιλαμβάνει την πολιτική, νομίζω σε ηλικία 14-15 ετών, και μάλιστα ήταν και τροτσκιστής.
1: Ναι, νομίζω, κοιτάξτε, με την περίπτωση Παπανδρέου, η αλήθεια είναι ότι όλοι είτε παθιαστήκαμε με αυτόν, είτε τον αντιπαθήσαμε σφόδρα. Ναι. Κάποια πράγματα, ας πούμε, είναι, θα λέγαμε, εγγεγραμμένα στην ιστορική μας συνείδηση. Την ίδια στιγμή υπάρχει η νεανική ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία κάπου μας διαφεύγει, πρώτον γιατί σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με τις δραστηριότητες του στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες βρέθηκε από το 1940. Και δεύτερον, υπάρχει και αυτό το παράξενο επεισόδιο, το λησμονημένο κάπως επεισόδιο, της συμμετοχής του σε επαναστατικούς κύκλους στη δικτατορία Μεταξά. Και εγώ στο άρθρο μου στην Καθημερινή, αυτό το οποίο προτείνω είναι να σκεφτούμε αυτό το επεισόδιο, τη σύλληψη δηλαδή Παπανδρέου το 1938-39, για τη συμμετοχή του σε αυτούς τους επαναστατικούς κύκλους, mm-hmm. όχι σαν μια νεανική τρέλα, αλλά σαν κάτι που το αφήνει ένα ίχνος.
0: 17-18 χρονών ουσιαστικά τότε.
1: Ναι, στην ουσία είναι φοιτητής προνομικής.
0: Μπράβο, 20, χρονών. Συγγνώμη, ναι, φοιτητής νομικής.
1: Αυτό που ίσως μας ξεφεύγει μερικές φορές, παίρνει μια απόφαση να ενταχθεί σε έναν χώρο που δεν είναι, ας πούμε, ο κυρίαρχος χώρος της κομμουνιστικής αριστεράς. Είναι ένας χώρος
0: ιδιαίτερος.
1: Ας πούμε, αριστερής αντιπολίτευσης, στον τροτσκισμό που είπατε εσείς και τα λοιπά. Η σύντροφός του τότε είναι ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Συλλαμβάνονται αυτά τα παιδιά. Και ο Παπανδρέου υπογράφει μια δήλωση μετανοίας, όπως κάνουν και πολλοί άλλοι και άλλες. Αλλά αυτό το οποίο εγώ επιχειρηματολογώ είναι ότι τελικά αυτή η ένταξή του στον κόσμο της αντισταλινικής αριστεράς φαίνεται να υπήρξε ένα σταθερό σημείο,
0: ναι,
1: σε όλη τη διαμόρφωση.
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Γιατί και μετέπειτα, παρά τις εξελίξεις, γιατί ήταν τεράστιες εξελίξεις από το 38 μέχρι που ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 74 πάλι στην Ελλάδα, είχε, κατανοούσε αυτό που λέμε κομμουνιστική αριστερά, είχε τις αποστάσεις του, αλλά ποτέ δεν είχε σχέση με αυτό που λέμε σταλινική αριστερά.
1: Ναι, δηλαδή αν το σκεφτεί κανείς, στην περίοδο της δικτατορίας φτιάχνει το ΠΑΚ. Το ΠΑΚ είναι μια πολύ δραστήρια στα λόγια, τουλάχιστον αντιστασιακή οργάνωση. Δεν συνεργάζεται ποτέ με τις δύο εκδοχές, ας πούμε, του κομμουνιστικού κινήματος, το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού και τις παράνομες οργανώσεις. Την ίδια στιγμή συνομιλεί με παλιούς τροτσκιστές, με ανθρώπους που ανήκουν σε αυτόν τον χώρο της αντισταλινικής αριστεράς, που στη συνέχεια στην Αμερική ταυτίζονται με τα νέα κοινωνικά κινήματα, τη νέα αριστερά. Αυτό, δηλαδή υπάρχει μια επικοινωνία δικιά του, διανοητική και πολιτική, με χώρους που ασκούν μια συστηματική κριτική, ας το πούμε, στη Σοβιετική Ένωση. Και μετά στη μεταπολίτευση, φυσικά υπάρχει και η περίοδος του μορατόριου με το Κομμουνιστικό Κόμμα και η αίσθηση, ας πούμε, μια σύμπλευση γύρω από το σύνθημα της αλλαγής.
0: Συνομιλητής αριστεράς πάντα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
1: Αλλά ποτέ δεν έχει στο στενό του επιτελείο, μπορεί να είναι ο Βαφιάδης, να γίνεται αργότερα βουλευτής ή ο Γλέζος, αλλά δεν έχει στο στενό του επιτελείο ανθρώπους που, θα λέμε, βγαίνουν από τη μήτρα του κομμουνιστικού κινήματος, του ιστορικού. Την ίδια στιγμή, ας πούμε, ξέρουμε όλοι ότι είναι σύμβουλος του ο Πάμπλο, ο οποίος είναι ο γραμματέας παλαιότερα της Τέταρτης Διεθνούς.
0: Ναι, δηλαδή, κείμενό μου, μεγάλη προσωπικότητα και ο Πάμπλο όμως, έτσι, και πολύ γνώστης και των θεμάτων Μέσης Ανατολής κτλ.
1: Φυσικά Μέσης Ανατολής, τα ζητήματα της αυτοδιαχείρισης, η λογική του τρίτου κόσμου, όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, χωρίς να λέω φυσικά ότι ο Παπανδρέου παρέμεινε αυτό που ήταν, ήταν 20χρονος, αυτό ήταν ανοησία. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε το πώς νεανικές εμπειρίες καθορίζουν τις οπτικές των ανθρώπων.
0: Να μεταφερθούμε, θα ξαναπάμε πίσω, να μεταφερθούμε στο σήμερα, πώς το αξιολογούμε. Ήταν το ΠΑΣΟΚ η πρώτη φορά αριστερά, το 81?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο πολύ πώς το αξιολογούμε εμείς, αλλά πρέπει να σκεφτούμε το 1981, όταν έχουμε την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, ερμηνεύεται ως η νίκη της αριστεράς. Δηλαδή, σας θυμίζω εκείνο το πρώτο σέλιδο του Time, που λέει η Ελλάδα στρίβει προς τα αριστερά. Σας θυμίζω δηλαδή το πώς γίνεται αντιληπτό αυτό από την ελληνική δεξιά, ότι ήρθαν τώρα αυτοί οι παράξενοι, κάποιοι αριστεροί, με Ζιβάγκο, ο Μπολσεβίκη, κατακτούν την εξουσία. Mm-hmm. Προσλαμβάνεται το 1981 σαφέστατα ως μια επιτυχία της αριστεράς.
0: Θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
1: Εγγράφεται σε αυτό το σύμπαν.
0: Εγγράφεται, σωστά. Δεν θυμάμαι ποιος είχε χαρακτηρίσει, ιστορικός μου φαίνεται ήταν, συνάδελφος, αλλά τώρα μου διαφεύγει, ότι ήρθε ο Ανδρέας ως αρχηγός των τιμένων.
1: Λόγος του ΠΑΣΟΚ από το 1974 στο 1981, όταν μορφοποιείται μέσα από αυτό το σχήμα των μη προνομιούχων, σε πολύ μεγάλο βαθμό απευθύνεται στους ηττημένους. Και ο Παπανδρέου, στην περίοδο της δικτατορίας, διαμορφώνει ένα σχήμα το οποίο συνομιλεί με τις εμπειρίες του κόσμου της αιμικής αριστεράς. Γιατί τους λέει ότι το ΕΑΜ είναι ένα αυθεντικό λαϊκό κίνημα. Δεν ταυτίζει δηλαδή με τον πατέρα του, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει το ΕΑΜ στους δρόμους της Αθήνας το Δεκέμβρη του 1944. Ναι. Είναι ένα αυθεντικό λαϊκό κίνημα, το οποίο γιατί έχασε, γιατί ήταν προσδεδεμένο στην πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης. Μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί με αυτή την εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Και πολύ συχνά, ξέρετε, δηλαδή, το πρόβλημα με την ιστορία είναι ότι το να παρουσιάζουμε τα διανοητικά σχήματα δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε κατά ανάγκη με αυτά.
0: Βέβαια, ναι.
1: Αλλά πρέπει να σκεφτούμε γιατί αυτού του είδους η ανάλυση κουμπώνει σε αυτό που σκέφτεται ο απλός εαμίτης, εδαήτης, στη συνέχεια ψηφοφόρος, που λέει, ρε παιδί μου, την εξουσία την είχαμε, τη χάσαμε μέσα από τα χέρια μας, κάτι πήγε στραβά. Και εκεί αυτό που λέει ο Παπανδρέου φαίνεται σαν να προσφέρει μια απάντηση.
0: Δώστε μου μισό λεπτό για το σήμα μας, επαναρχόμαστε αμέσως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνομιλούμε με τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο, ιστορικό, με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ακόμα και σήμερα, πάντως, σε διάφορες δημοσκοπήσεις που έχω δει, θεωρείται από τον κόσμο μία από τις καλύτερες τετραετίες της χώρας, το 81-85. Έχει αξιολογηθεί στον κόσμο ως μία τομή και στα πολιτικά πράγματα της χώρας και στην οικονομία, γιατί βοηθήθηκαν και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Είναι αυτό που λένε στο ΠΑΣΟΚ, πήρε ανάσα ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Η αποτύπωση του 81-85, αυτή έχει μείνει κυρίως από τον Παπανδρέου.
1: Ναι, γιατί το 81-85 είναι μια περίοδος που έχουμε πραγματικές ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες εξαντλούνται βέβαια.
0: Και το οικογενειακό δίκαιο και όλα αυτά.
1: Το οικογενειακό δίκαιο, δηλαδή, για σήμερα μας είναι δύσκολο να σκεφτούμε ότι η Μυχεία ήταν ποινικοποιημένη. Ναι. Και ότι έρχεται ένας νόμος κόντρα στη λογική των πραγμάτων, αν θέλετε, κόντρα ίσως και στις συντηρητικές φωνές που λέγανε ότι αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι.
1: Και αποποινικοποιείται η Μυχεία. Mm-hmm. Δηλαδή, με έναν τρόπο, το 1985 έχει μια αντίφαση. Από τη μία υπάρχουν ριζοσπαστικές τομές, άλλες τις ξέρουμε ή άλλες τις θυμόμαστε, όπως η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, άλλες τις ξεχνάμε. Και ταυτόχρονα κλείνει με μια στροφή στην οικονομική πολιτική προς την πολιτική της λιτότητας, με εκείνες τις πρωτοφανείς καταστάσεις στο εργατικό κίνημα και τον κρατικό έλεγχο και τα γεγονότα της ΓΕΣΕΕ, και μετά μια δεύτερη τετραετία που δεν υπάρχει, αν το σκεφτεί κανείς, καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση. Ναι. Δηλαδή εξαντλείται ο ριζοσπαστικός ίστρος
0: στο 81-85.
1: 81-83 στην ουσία.
0: 81-83. Θα σας πω κάτι όμως, διαβάζοντας ένα βιβλίο πριν από λίγους μήνες του Πέτρου του Παπακωνσταντίνου, δημοσιογράφου, στην Καθημερινή, περιγράφει γιατί η στροφή του 80, εξηγεί μάλλον, γιατί γίνεται αυτή η στροφή του 85 σε πιο, να το πω έτσι, φιλελεύθερες πολιτικές τότε, και μάλιστα λέει ότι την ίδια εποχή ο Μιτεράν υποχρεώθηκε σε 6 μήνες μέσα να αφήσει το πρόγραμμά του από τις τεράστιες πιέσεις που είχε από τη διαρροή κεφαλαίων από τις γαλλικές τράπεζες, από τις μεγάλες πιέσεις των πολυεθνικών στη Γαλλία ότι αυτό δεν πρόκειται να το εφαρμόσουμε και τα λοιπά, πάρε τα μέτρα πίσω. Την αλλαγή που υποχρεώθηκε στον, για 6 μήνες υπουργό οικονομικών, το Σεβενεμάν που είχε και τον αντικατέστησε με τον Ντελόρ, και εκεί λένε ότι υπήρχε μια συνομιλία του Μιτεράν με τον Ανδρέα. Εμείς περνάγαμε κάτω από τα ραντάρ των αλλαγών τότε ακόμα, και του είπε ο Μιτεράν ότι τελειώσαμε, μέχρι εδώ ήτανε.
1: Ναι, γιατί αν σκεφτεί κανείς, η δεκαετία του 80 δεν τη θυμόμαστε σαν μια εποχή θριάμβουντων και ενσιανών πολιτικών, αλλά σαν μια εποχή του ανατέλλοντος ηλίου των πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων της Ρίγκαν και του Θάτσερ. Της Ρίγκαν και του Ρίγκαν και της Θάτσερ.
0: Του Ρίγκαν και της Θάτσερ, ναι.
1: Οπότε, εντάξει, ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή, με έναν τρόπο έχει αλλάξει το οικονομικό κλίμα και αυτό φυσικά έχει επίπτωση. Και την ίδια στιγμή και η πολιτική του Πασόκ έχει να αντιμετωπίσει τα όρια της δικής της κενσιανής αντίληψης. Δηλαδή, η κρατικοποίηση των προβληματικών, χωρίς την ουσία ποτέ αυτό να οδηγεί σε μια ενδυνάμωση της παραγωγής ή σε μια ενδυνάμωση ενθέλετα αυτόνομων εργατικών συνδικάτων. Αυτή δηλαδή η κρατικοποίηση, η οποία ταυτίζεται με την πολιτική του Πασόκ, οδηγεί σε ένα σημείο που πλέον το πράγμα δεν βγαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή, με έναν τρόπο και το Πασόκ και ο Παπανδρέου επενδύσανε πάρα πολύ σε τέτοιο βαθμό, λέει, στον κρατικό παρεμβατισμό, ξεχνώντας τις προηγούμενες διακηρύξεις τους που μιλούσαν για την αυτονομία, για τη λαϊκή αυτοδιοίκηση, για την τοπική αυτοδιοίκηση, τη λαϊκή συμμετοχή, τις αντιλήψεις για την εργατική αυτοδιαχείριση. Και αυτό είχε κοντά ποδάρια. Mm-hmm. Και έκτοτε, δηλαδή, το Πασόκ με έναν τρόπο πρέπει να ξαναλλάζει τον ίδιο τον εαυτό. Διατηρείται φυσικά ένα ιστορικό φορτίο, είναι το κόμμα που καθόρισε την ιστορία της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας μέχρι τα χρόνια της κρίσης. Αλλά πλέον κουβαλάει μια αντίφαση. Όπως και ο ίδιος ο Παπανδρέου, αν θέλετε, κουβαλάει την αντίφαση ότι ο ίδιος εκκινεί τη δεκαετία του 30 ως ένα παιδί που αμφισβητεί την προσωπολατρία, δηλαδή στα ελληνική αριστερά, και μετατρέπεται, και ο ίδιος το ενθαρρύνει αυτό, σε ένα αντικείμενο της προσωπολατρείας, ο Ανδρέας.
0: Ναι,
1: και ό,τι πει ο Ανδρέας είναι σωστό.
0: Ναι, νομίζω ήταν το πιο χαρακτηριστικό πολιτικό πρόσωπο που μπορείς να πεις ότι υπήρχε τεράστια προσωπολατρεία. Ούτε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή υπήρχε, ούτε σε κανέναν άλλον.
1: Όχι σε τέτοιο βαθμό, όπως επίσης και το Πασόκ, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι μετά από ένα σημείο ως πολιτικό κόμμα οι διαδικασίες του δεν είναι, θα έλεγε κανείς, παραδειγματικά δημοκρατικές. Mm-hmm. Δηλαδή, πολύ αραιά συνέδρια. Όποιος διαφωνεί στην ουσία, πώς το έλεγε, η πασοκική αργό έθεσε αυτόν εκτός κινήματος. Δηλαδή, με έναν τρόπο μετατρέπεται σε ένα κόμμα που συσπηρώνεται. Το καθορίζει ο χαρισματικός, εμβληματικός αρχηγός.
0: Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ασκήσει πολύ σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πριν τη δεκαετία του 80 και μετά. Ακόμα και όταν, πώς να το πω, αποδέχθηκε λίγο τους κανόνες του παιχνιδιού, γιατί ήταν ήδη πρωθυπουργός, άρχισε να συναντιέται κτλ., πάντα ήταν πολύ δεικτικός για τις αγορές, ακόμα και για το ρόλο των τραπεζών, ακόμα και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που συνδεόταν από τότε και με την Ευρώπη. Ήταν, να τολμήσω την ερώτηση, ήταν αντιευρωπαϊστής ο Ανδρέας ή έβλεπε ότι η Ευρώπη θα οδηγηθεί σε ένα πολύ συντηρητικό, έτσι, πολιτικό κέντρο?
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αντιευρωπαϊστής.
0: Ναι, το βάζαν πολύ αυτό.
1: Θα τολμούσαν πως δεν ήταν και αντιαμερικανός με την κλασική έννοια του όρου. Έτσι, ναι, ο ίδιος έχει προέλθει ακριβώς από το διανοητικό και πολιτικό περιβάλλον των Ηνωμένων.
0: Δηλαδή, διέβλεπε από τη δεκαετία του 80 το νεοφιλελεύθερο σχέδιο που υπήρχε και το οποίο καταλάβαινε που πάει.
1: Νομίζω ότι την ίδια στιγμή εκμεταλλεύτηκε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα ενδεχομένως έβλεπε ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές των πολιτικών της Ευρωπαϊκής σε ΟΚ τότε οδηγούσαν μοιραία σε μια υποβάθμιση της δυνατότητας της ελληνικής οικονομίας να έχει μια αυτόνομη παρουσία. Και με αυτό αναμετρώμαστε ακόμα και σήμερα. Έτσι, δηλαδή, με έναν τρόπο, αν το σκεφτεί κανείς, η Ελλάδα άλλαξε μέσα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την ίδια στιγμή άλλαξε και προς το καλύτερο, αλλά έχοντας το τίμημα ήταν υψηλό. Δηλαδή, οι πολιτικές της αποβιομηχάνησης, οι πολιτικές της μεταβολής του αγροτικού τομέα κτλ. Κτλ. Είναι χειροπιαστά αποτελέσματα που τα βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Στην καθημερινότητά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ευρωπαϊκό project ήταν λάθος τελεία, αλλά σίγουρα υπήρξαν πολιτικές αντιλήψεις εντός του ευρωπαϊκού project που θεωρούσαν ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει, έχει κάποια συντηρητικά πλεονεκτήματα, άρα θα πρέπει μονοσήμαντα όλη η ανάπτυξη να περιστραφεί γύρω από αυτά.
0: Τελευταία ερώτηση. Υπάρχει έτσι μια διαμάχη και από αριστερά και από δεξιά, αν ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε ποτέ σοσιαλδημοκράτης. Τι ήταν ακριβώς επιστρέφοντας και φτιάχνοντας το ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν ήταν σοσιαλδημοκράτης. Πρέπει να ορίσουμε ότι είναι σοσιαλδημοκράτης. Δηλαδή,
0: ναι, με την κλασική έννοια ήταν σοσιαλδημοκράτης. Όχι.
1: Με το S5, δηλαδή η φωνή του S5 στην Ελλάδα με έναν τρόπο είναι ο Κώστας Σιμίτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από πολύ νωρίς μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτό έχει να κάνει ακριβώς με το ότι η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία και το, δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο ένα παράδειγμα. Οπότε θα τολμούσα να πω ότι σίγουρα το 1974 δεν θα ενέγραφε κανείς το ΠΑΣΟΚ στην κλασική σοσιαλδημοκρατική οικογένεια ή στην κυρίαρχη σοσιαλδημοκρατική οικογένεια. Γιατί ακριβώς είναι η στιγμή που και η σοσιαλδημοκρατία έχει αυτά τα εσωτερικά ρήγματα κάτω από την επιρροή των ριζοσπαστικών κινημάτων του 1968, τα οποία με έναν τρόπο μεταβάλλουν και την ίδια την... Δημιουργούν ένα πολυφωνικό τοπίο και στο χώρο, ας πούμε, των σοσιαλιστικών ή σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Αν σκεφτεί κανείς με πιο οικονομικούς όρους την κεσιανή πολιτική, θα μπορούσε να πει ότι εδώ έχουμε μια σοσιαλδημοκρατική διαχείριση. Αλλά δεν νομίζω στην Ελλάδα ποτέ εμφανίστηκε ο Παπανδρέου με τη σημαία, ας το πούμε, τη σοσιαλδημοκρατική.
0: Ναι.
1: Διατήρησε αυτού του είδους, όπως σε πολλά πράγματα, μιας αμφίθυμης διάθεσης ή ενός εκλεκτικισμού που κρατούσε ενδεχομένως στοιχεία και από την αμερικανική οικονομική πολιτική της δεκαετίας του 30, του New Deal κτλ. Και την ίδια στιγμή αυτόν τον ρητορικό σίγουρα ριζοσπαστισμό, τον οποίο θυμόμαστε ανεξάρτητα από τους συμβιβασμούς ή τις προσαρμογές που είχε στην πορεία του χρόνου.
0: Πολύ σωστά. Κύριε Καρπόζηλο, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε έτσι μια άλλη επισήμαση. Έτσι σύντομα όπως την κάνουμε για αυτή την για πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Να συζητάμε την ιστορία με ψυχραιμία, πάνω απ' όλα, και ότι το να αναγνωρίζουμε αντιφάσεις στα πράγματα δεν σημαίνει ότι οι αντιφάσεις δεν είναι πρόβλημα από μόνες τους. Πρόβλημα είναι να σκεφτόμαστε το παρελθόν φορώντας εμείς, προβάλλοντας τις δικές μας βεβαιότητες πάνω σε αυτό.
0: Σωστά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

Λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 8 να σας πω για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Εκτός δηλαδή από το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ με 1 Gbps που διατίθεται με 19,90 ευρώ, τώρα έχετε και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις και που προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρείτε στο dei.gr / Fiber. Εδώ ο Κωνσταντίνος πολύ σωστά μου λέει, η Ευρώπη ψήφισε υπέρ των μεταλλαγμένων προϊόντων, γι' αυτό και ήταν η αντίθεση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ που είδα και παίζει πολύ ψηλά. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα και θα το δούμε. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα αυτής της συνθήκης, θα το θυμηθώ. Ήταν και πολύ μεγάλη διαμάχη τα τελευταία 2 χρόνια στην Ευρώπη.

Εδώ ο Ηρακλής δεν συμφωνεί με αυτά που έλεγε ο κύριος Καρπόζηλος και μου λέει το ευρωπαϊκό project βάσει του οποίου είναι η βάση που η Ελλάδα φτωχοποιήθηκε, αποβιομηχανοποιήθηκε και αγροτοποιήθηκε. Και μου λέει αυτό μας το είπε ο κύριος Καρπόζηλος ότι έγινε προς σωστή κατεύθυνση. Δεν νομίζω ρε παιδί μου να είπε αυτό το πράγμα άνθρωπος. Είπε τα δεδομένα, δηλαδή δεν πήρε ο ίδιος θέση αν αυτό ήταν προς τη σωστή πλευρά ας πούμε και σωστή κατεύθυνση. Όλοι αναγνωρίζουμε και ότι και η παραγωγή αγροτική συρρυκνώθηκε στην Ελλάδα. Έτσι, υπήρχαν συγκεκριμένα προϊόντα που επιδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν συνέβη μόνο στην Ελλάδα, συνέβη και στις υπόλοιπες χώρες αυτό. Ήταν ένας σχεδιασμός. Η αποβιομηχάνηση όμως δεν συνέβη λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ένταξής μας. Έχει συμβεί πιο πριν και έχει συμβεί θα έλεγα με καταστροφικό τρόπο και με λάθη πάρα πολλών.

0: Γενικότερα όμως θα έλεγα υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή όχι μόνο στην Ελλάδα που συνέβη σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε άλλες χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία κτλ. Όταν ενταχθήκαν στην Ευρώπη και σιγά σιγά όταν ξεκίνησε και ένταξε το ευρώ, υπήρχε μια, πώς να το πω, απλωσιά στα πράγματα και λεφτά υπήρχαν ή λεφτά δινόντουσαν μέσω τραπεζών, με δάνεια και το ένα και το άλλο. Όλο αυτό το όνειρο κράτησε πολύ λίγο και ήταν όνειρο απατηλό. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι και η Ευρώπη το σπρώξε αυτό με τον τρόπο της, φυσικά και το σπρώξε, ειδικά όμως για τις πιο αδύναμες οικονομίες όπως την ελληνική, οδήγησε κανονικά στη χρεοκοπία και στην κρίση και στα μνημόνια. Πάμε διαφημιστικά, επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Το πολύ ωραίο ταξίδι θα σας πω τώρα που έχει για σας ο Alpha Radio 989 με τη Versus Travel που σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Προσέξτε τι πρέπει να κάνετε, να στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Επίσης να ξέρετε ότι η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα, νομίζω στις 3 Ιουλίου, δεν το γραφεί εδώ, 3 Ιουλίου, Παρασκευή πρέπει να είναι, Παρασκευή 3 Ιουλίου, συντονισμένοι εδώ, αλλά πρέπει να έχετε στείλει μήνυμα για να δούμε ποιος θα κερδίσει το ταξίδι.

Η σφοδρή κριτική που έλεγα προηγουμένως των βουλευτών, ευρωβουλευτών πιο σωστά, του ΠΑΣΟΚ, είναι όντως για τα μεταλλαγμένα. Όπως λένε σε ανακοίνωσή τους, καταγγέλνουν μάλιστα ότι οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν την αναφορά που υπήρχε για την αλλαγή όσον αφορά τον τύπο των προϊόντων και γράφουν συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή τους ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν αδιαπραγμάτιστο δικαίωμα να τρέφονται με ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα χωρίς πειραματισμούς στην πλάτη τους, να γνωρίζουν ακριβώς τι τρώνε με πλήρη και υποχρεωτική σήμανση, να μην γίνουν οι Έλληνες αγρότες όμοιροι των πατεντών λίγων πολυεθνικών εταιριών που θέλουν να ελέγξουν την τροφική αλυσίδα.

Τα μέτωπα της φωτιάς δεν είναι και τόσο καλά. Διαβάζω εδώ τώρα τελευταίο ρεπορτάζ που έρχεται. Μεγάλη φωτιά στο Ακρέφνιο συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, δίνουν μάχη οι πυροσβέστες. Ωστόσο άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Ένας φίλος ο Κώστας εδώ μου λέει: έχεις καταλάβει ότι οι Βρετανοί αλλάζουν αυτά που κάμε σαν τους πρωθυπουργούς? Είναι ο 7ος, μου λένε, μου γράφει, σε 7, ο 7ος σε μια δεκαετία.

Βέβαια, οι συχνές αλλαγές των πρωθυπουργών οφείλεται στο σύστημα που έχουν στη Γερμανία. Δηλαδή, προβλέπεται. Στην Αγγλία, συγγνώμη. Προβλέπεται η αλλαγή πρωθυπουργού κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μάλιστα η αντικατάστασή του από το κόμμα του.

0: Μου γράφει ο Γιάννης αν υπάρχει δημοσκόπηση σήμερα. Δεν έχω πάρει χαμπάρι να υπάρχει, Γιάννη, καμιά δημοσκόπηση. Μην ανησυχείς. Μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχουμε αρκετές. Δεν νομίζω ότι θα μας λείψουνε. Και πού να δεις, να γυρίσουμε από διακοπές, τι έχει να γίνει. Αυτό που ξέχασα να πω από την αρχή που, όταν ξεκινήσαμε. Υπάρχει μια συνάντηση του Άδωνο Γεωργιάδη και του Στέφανου Κασελάκη. Θυμάμαι την περασμένη εβδομάδα κάπου ήταν ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Στέφανος Κασελάκης, και κάπου σε μια συνέντευξη το ρωτήσανε αν θα ήθελα να συναντηθεί για κάποια θέματα με τον Άδωνο Γεωργιάδη. Είπε βεβαίως θέλω να τον δω, ανταποκρίθηκε ο Άδωνης και είχαμε τη συνάντηση αυτή. Νομίζω πάντως ότι έτσι το βασικό θέμα της συνάντησης, εντάξει, μπορεί να πούν και για την υγεία και τέλος πάντων, και επειδή κλείνει και 3 χρόνια και ο Κασελάκης στην Ελλάδα, μπορεί να πούνε και τέλος πάντων η εμπειρία πως είναι σε σχέση με την Αμερική που έχει ζήσει και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μου φαίνεται θα έχει και λίγο Τσίπρα το μενού. Λοιπόν, τελειώνοντας, έχουμε 2 λεπτά από τις 8 για να έρθει να πει το δελτίο η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Να σας πω για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που τώρα έχει και προσφέρει και σταθερή τηλεφωνία με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Σκεφτείτε δηλαδή, ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 GB με 19,90 ευρώ και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρείτε στο dei.gr / Fiber. Λοιπόν, την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου την είπαμε, έρχεται σε 2 λεπτά να πει το δελτίο ειδήσεων των 8, ακολουθεί Αφροδίτη Σιμίτη, εμείς αύριο εδώ 6 και 5. Καλό βράδυ.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Στο σημείο επιχειρούν 11 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, 118 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 6 ομάδες πεζοπόρων. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 νωρίτερα προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που είχε διακοπεί νωρίτερα, διεξάγεται πλέον κανονικά. Δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Η φωτιά κατευθύνεται προς τη λίμνη Λύκη. Υπάρχουν ζημιές σε δενδρόδεις καλλιέργειες και επιμνηοστάσια, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Δήμαρχος Ορχομενού Γιώργος Τζαβάρας. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Νωρίτερα ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των έντονων καπνών. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βιωτίας και της Λάρισας. Ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νέην βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του κ. Αβραμόπουλου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Qatar Gate, Αντώνιο Παντσέρη. Σε δήλωσή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ και πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Είχε προηγηθεί η παρέτηση του κ. Στάρμερ από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία των εργατικών, καθώς βρισκόταν υποπίεση μετά την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου. Ανέφερε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, τονίζοντας πως μέχρι την ολοκλήρωσή της θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης, ενώ σημείωσε ότι ενημέρωσε σχετικά τον βασιλιά Κάρολο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 48 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε Λέμβο από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραηλινό κανάλι 12 μετέδωσε ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία δημιουργήθηκε ένας νέος μηχανισμός αποτροπής συγκρούσεων που θα αποκλείει το Ισραήλ και θα περιορίζει τη στρατιωτική του δράση μόνο στην αντιμετώπιση άμεσων απειλών. Για πολυπαραγωγικές συνομιλίες, Ουάσιγκτον Τεχεράνη στην Ελβετία έκανε λόγο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ J.D. Vance, τονίζοντας ότι τέθηκαν οι βάσεις για μια ενδεχόμενη τελική συμφωνία, ενώ αποκάλυψε πως οι Ιρανοί συμφώνησαν να επισκεφτούν τη χώρα τους οι επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση κατά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτήν την ώρα η αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθιος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσχερες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Μπουρλότο σου λέω, μπουρλότο. Εντάξει, ελάτε, ελάτε, μαζευτείτε, διαδώστε, pop ματζίκα εδώ, Αφροδίτη Σμίτη επίσης, απλώς το γέλιο και το χάχανο πάντα έρχεται μαζί με την Πόπη, ναι δεν ξέρω, είναι άμα τι εμφανίσει. Εδώ μόνο Πόπη θέλω, αν και για λίγο θα την έχω, θα την ευχαριστηθώ, ελπίζω και εσείς. Καλησπέρα και καλή βραδιά, τι γίνεται, πώς είμαστε, φανταστικά. Εντάξει, έχουμε πέρασει και καλύτερα, όμως είναι μια Δευτέρα που είναι πολύς κόσμος χαρούμενος και το βλέπουμε και το νιώθουμε και είναι γύρω μας, μπορεί κάποιοι από αυτούς να είμαστε και εμείς, κόσμος, χιλιάδες κόσμου που πήγε στην Επίδαυρο, εντάξει, μαγική μύδια, σε μια αναβίωση της ιστορικής μύδιας με τη Μαρία Κάλλας, όσοι το έζησαν και εμείς που χαζεύαμε από τα Reels. Ναι, έτρεξε σαλάκι, ήταν πρέπει να είναι συγκλονιστικό, δεν. David Byrne επίσης, το SNF Νόστος που ξεκίνησε στο εξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Άλλη παρτάρα, άλλο μαγικό θέαμα τρομερό για κάποιους πολύ έμπειρους. Δηλαδή, μιλάμε, δεν πιάνουμε μία μπροστά τους εμείς που έχουμε πάει σε 100 συναυλίες. Λένε ότι ήταν η καλύτερη της ζωής τους. Ναι. Αυτό που έζησαν χτες όλο μαζί, γιατί δεν ήταν απλώς ένα live. Τέλος πάντων, πάρα πολλά για καλησπέρα σας. Με το καλησπέρα σας, 8 και 11. Δευτερούλα, διαφορετική, πιο άδεια η Αθήνα. Και εδώ το πάρκινγκ είχε μεγάλη διαφορά τώρα που ήρθα. Έχουν αρχίσει και φεύγουν. Έχουν αρχίσει και επιστρέφουν και κάποιοι, οι οποίοι είναι καλύτεροι του χωριού, γιατί είναι μαύροι, μαύροι, όμορφοι, ξεκούραστοι. Πρώτη γίνεται, αλλά καλά, μια χαρά. Κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε το βουνό. Τραγούδι Δευτέρας πάντα.

Ένα mountain high enough. Έχουμε να τα πούμε και από την Πέμπτη. Δεν έχω μπει καν και στο chat. Προσπάθησα να κάνω λίγο digital detox, το οποίο πραγματικά το συστήνω ανεπιφύλακτα. Θα χάνεις λίγο το ρυθμό σου, αλλά τον ξαναβρίσκεις. Δεν χάνει το ρυθμό σου αυτόν, τον έχεις μέσα σου. Γιατί έχει ένα σχετικό στο SNF. Θα δείτε το καφενείο του κυρίου Γιάννη, που είναι ένα τέλειο καφενείο μέσα στο χώρο εκεί του Νιάρχου, στο πάρκο, όπου έχει διάφορα από μαθήματα τάβλη, φτωραπτική, να φτιάχνει, τώρα θα τα βρω, τα έχω σημειωμένα όλα, φανταστικό, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι ζώνη digital free, τέλος πάντων. Εκεί κάνεις τίποτα, αφήνεις το κινητό σου, δεν έχει κανείς κινητό εκεί και μιλάνε μεταξύ τους, θυμάστε όπως παλιά αυτό, και είναι πάρα πολύ ωραίο ο καφενείο του κύριου Γιάννη, και βγάζει και διαφορετικές τιμιές, κάνουν και τουρνουά τάβλη, κάνουν, τώρα θα σας τα πω, δεν έχω ανοίξει ακόμα ούτε μισό τετράδιο. Εννοείται ότι έχω τετράδιο και εννοείται ότι είναι της κόρης μου. Και να ανοίξω τυχαία τώρα μια σελίδα. Δομικά μέρη παραγράφω. Πρόταση, ρήμα. Μία περίοδος από ένα ρήμα. Αρχή, μέση, τέλος. Η θεματική μπορεί να βρίσκεται στην προηγούμενη παράγραφη. Σπάνιο.

0: Εδώ πρώτες ώρες της Δευτέρας της δικής μου, της βραδινής τέλος πάντων, γιατί τώρα ξεκινάει. Εσάς τώρα τελειώνει, αλλά για κάποιους ίσως θα τελειώσει με Ζαν Μισελ Ζαρ, με Σεμπαστιάν Τέλιε, πάλι με συναυλία. Έχουν ξεκινήσει τα καλύτερα τώρα. Ήδη έρχονται φωτογραφίες από εσάς που βρίσκεστε ήδη εκεί. Στον ηχολήπτη δεξιά θα βρείτε τον Ισίδωρο, αν ψάχνετε. Πάντα είναι εκεί, εκείνο το ραντεβού μας. Ναι, είναι ένα απόγευμα το βράδυ που θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί, αλλά θα είστε εσείς και θα μας στέλνετε εικόνα, ελπίζω. Τι έχουμε? Hydration break.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
3: Δευτέρα 4 Μαΐου.
4: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
3: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
5: Live, stay with me.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Περνά, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
2: Αδειά δεν αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

απορριμμένη φάτσα στην οθόνη μου. Τίποτα, το είδα μπροστά μου και λέω γιατί όχι. Μέση και μινιμάλ, Μαρία Παπαγεωργίου, αναζήτηση. Αλφα Radio 989, 8 και 25 σχεδόν. Εδώ στο ψάξιμο για τη μουσική που ταιριάζει σε αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι Ιουνίου. Δευτέρα, μεν. Αλλιώς δε, γιατί οι Δευτέρες του καλοκαιριού είναι πάντα αλλιώς, είναι λίγο πιο δύσκολες στο ξεκίνημα. Να πούμε την αλήθεια ότι μετά από Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό, Δευτέρα, αν κάπως έρθει, σίγουρα έχεις κάνει και κάτι. Κάμια δύο κρεπάλες, ρε παιδί μου, ένα γάμο, κάτι. Έχει πολλά τέτοια κοινωνικά. Τα φιλιά μας εσάς που βρίσκεστε τώρα στο Νιάρχο και περιμένετε Σεμπαστιάν Τελιέ. Στο καφενείο του Γιάννη, που σας έλεγα πριν, είναι ένας χώρος ψηφιακής αποτοξίνωσης και έχει full πρόγραμμα. Είναι ελεύθερη πρόσβαση για μικρούς και μεγάλους, εννοείται. Έχει και για τα πιτσιρί και διάφορα παιχνίδια. Και έχει και ένα πρόγραμμα με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μέσω ενός ανοιχτού βιωματικού εργαστηρίου, όπου οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν πώς συνδέονται οι αισθήσεις μας, δηλαδή πώς ένας ήχος μπορεί να γίνει εικόνα, μια κίνηση μπορεί να αφήσει ένα ίχνος. Καταλάβαμε από κοντά τώρα, σκεφτείτε το περιβάλλον αυτό, στο καφενείο του Γιάννη, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυψη, ο Μαγασταύρος, Νιάρχος, αυτό το στολίδι τέλος πάντων, που πραγματικά είναι να πηγαίνεις εκεί το καλοκαίρι, να αράζεις για πάντα. Και να είσαι εκεί και να μαθαίνεις αυτά τα ωραία κόλπα μαζί με τα πιτσιρίκια και όχι μόνο. Φλιαρία πολύ, Πόπι Ματζίκα φταίει και είναι και στον ήχο. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Αφροδίτη Σιμίτη στη Φλιαρία. Noah Khan, Doors. Όλες ανοιχτές να τις βρίσκεται.

Λοιπόν, σιγά σιγά να ξεκινάμε. Νομίζω καλή εβδομάδα λοιπόν. 8 και μισή, σκέψω να ήταν 8 και μισή το πρωί τώρα. Μόλις ξεκινάει να τρίχιασε η Βόβη. Όχι τίποτα, κάτι τρέλες δικές μας. Πώς ήταν το weekend? Έκανε δουλίτσα λογοκέφαλο. Για δεν έμπαινε άνθρωπος στη θάλασσα. Ήταν όλοι έξω. Θάλασσα κανείς. Και μπαίνανε κάποιοι με μάσκα. Και μόλις έμπαινε ένας με μάσκα, τσουπ, πηγαίναμε 2-3 από πίσω κότες, αφού είχε μάσκα ο κυριούλης. Οπότε ναι, νομίζω έτσι θα τη βγάλουμε φέτος. Δεν είδα τίποτα. Αν και έμαθα πάλι στη Βάρκιζα υπήρχε ένα κρούσμα. Έμαθα επίσης ότι θέλουν ζεστά νερά. Στα ζεστά ριχά νερά πηγαίνουν. Άρα, να, ένας τρόπος να το γλιτώσουμε. Αποφεύγουμε τα ζεστά ριχά νερά. Και ένα άλλο, μια πολύ γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών και κυρίως πισίνας, έβγαλε τρελά γυαλιά, μάλλον συγκυριακό είναι τώρα αυτό με το λογοκέφαλο, που είναι γυαλιά, αλλά γυαλιά ηλίου, που είναι όμως και πισίνας, δηλαδή και θάλασσας και μάσκα. Τώρα τι να σας πω, ο αλγοριθμός μου το βγάζει συνέχεια, ο δικός σας φαντάζομαι όχι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, λέγονται, εντάξει δεν είναι σωστό να κάνω διαφήμιση, θα τα δείτε. Πείτε γυαλιά σαν μάσκα, έτσι στον αέρα, στο ταβάνι σε όποιον. Θα το ακούσει ο αλγόριθμος, θα το σερβίρει. Κλεμεντίνη για την Πασχαλίνα.

0: Τι καλή που είστε που ρωτάτε. Όλα καλά με το παιδομάζω μόλι τη περασμένη Παρασκευή και τη κοπάνα. Γύρισαμε την Κρήτη και τα δύο. Το ένα σπούδαζε, το άλλο διακοπές. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στις μαμάδες μικρών, που είναι η πιο δύσκολη φάση αυτή τώρα, γιατί πρέπει να έχεις προγραμματίσει μέχρι και το τελευταίο πεντάλεπτο τι θα κάνουμε στη μέρα όταν κλείνουν τα σχολεία και μέχρι να πάνε διακοπές, και αν υπάρχει καμιά γιαγιά, κανένα χωριό, κάτι, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και πάρα πολλά παιδιά βλέπουμε τέτοιες εποχές να πηγαίνουν γραφείο τα αδόλια εκεί με ένα μπλοκάκι να ζωγραφίζουν. Μην πάρουν και το iPad τώρα, το tablet στο γραφείο και μας κράξουν. Αν και σιγά σιγά νομίζω θα τελειώσει και αυτό με τα τάμπλετ και την εικόνα αυτή που την έχουμε όλοι πια, ότι ένα μωρό είναι το πιο λογικό να κρατάει ένα τάμπλετ. Όχι. Πιο λογικό είναι να κρατάει μια κούκλα. Toy Story 5. Εν μεταξύ, Toy Story 5 στους κινηματογράφους. Ο Μπράντοβιτς ξανά στον Παναθηναϊκό. Ο Τσίπρας στα πόδια μας ανάμεσα. Είναι σαν να έχει γυρίσει πίσω χρόνος κανονικά και κάτι άλλο. Θα το θυμηθώ. Και κάτι άλλο είναι που είναι ακριβώς της εποχής εκείνης.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες σαν υπερσυντέλικο 40 άτομα.

Αυτό με τα γυαλιά λέει, υπάρχουν και με ακουστικά. Πόσο μπροστά είσαι. Αυτά τα γυαλιά που είναι σαν γυαλιά ηλίου, αλλά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και σαν μάσκα. Κανονικά δεν μπαίνει νερό μέσα και δεν θολώνουν κιόλας, οπότε τον βλέπεις το λαγοκέφαλο. Έχουν λέει και βγαίνουν και σε έκδοση με ακουστικά, για να ακούσει και μουσική την ώρα που θα σε τρώει ο λαγοκέφαλος. Εμάς. Γιατί χωρίς μουσική δεν γίνεται. Πιστεύω, λέει, ότι είναι επικοινωνιακό τέχνασμα ο λαγοκέφαλος για να χτυπήσει μας τους γάβρους. Άσε μας. Έλα, σε παρακαλώ. Η άλλη λέξη που ακούγαμε όλο το Σαββατοκύριακο, η υπερπλούση. Άλλο κι αυτό που μας βρήκε. Είχαμε τους πελούσιους, τώρα έχουμε τους υπερπλούσιους. Τι φάση. Λίγο να τα παρακολουθήσεις αυτά. Επιβεβαιώνεις τον εαυτό σου που δεν τα παρακολουθούσε τόσο καιρό. Τι καλά που έκανε. Αυτοί θα μας κυβερνήσουν. Άρα εντάξει, αυτό θα κυνηγήσουν τους υπερπλούσιους που έχουν γρήγορα κότερα. Αν έχει αργό, όχι. Για το τι μπούρδα έχω ακούσει εδώ Σαββατοκύριακο. Είπα να κάνω digital detox και από ραδιόφωνο. Τι το θέλεις, κοβελιά, αυτά παθαίνεις. Κάτσε εκεί στο σκρολάρισμα το ατέλειωτο.

είπα τη μαγική λέξη αλγόριθμος και χτύπησα φλέβα. Για το ίδιο ζούμε όλοι. Νομίζω πια το έχουμε συνηθίσει περισσότερο. Κάποιοι τώρα το ανακαλύπτουν. Κοίτα να δεις, σκέφτηκα κάτι. Και μετά μου το... Αυτό εμένα με έχει σοκάρει πραγματικά, γιατί πια διαβάζει και τις σκέψεις σου. Δεν είναι ένα τι έχεις πει. Το έχω τσεκάρει. Είναι λίγο μεταφυσικό. Εδώ λέει ο δικός μου αλγόριθμος όλο φαγητά μου βγάζει εμένα. Εμένα τσάντες, άστα.

0: Οπότε ναι, αν ζητήσετε τώρα έτσι στο σύμπαν και το ακούσετε το κινητό σας, θα δείτε αυτά τα γυαλιά που είναι γυαλιά ηλίου, αλλά και μάσκα και δεν σπάνε και τα φοράς παντού και τα φοράς και μέσα στη θάλασσα και έξω από τη θάλασσα και έχουν και ακουστικά. Θα σας παρουσιάσει όλα τα μοντελάκια, φαντάζομαι. Τι είπαμε, υπερπλούσιοι. Έχουμε κι εμείς υπερπλούσιες εδώ, πολλές, πολλές, ειδικά η αγαπημένη Βίρνα. Έλα, έλα κοπελιά.
1: Βίρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
2: Αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα. Δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει

Ο Μασχεμίνη Μάλα έχει μόνιμο συμβόλαιο με το καλοκαίρι και τους ήχους του. Love and Hate Story, ένα remix των Kings of Sea που έφτασε σήμερα στο mail μου και πολύ μου άρεσε. Τα φιλιά μας τον Χρήστο, Monsieur. 2-2 σήμερα. Γι' αυτό ξεκίνησα πριν και τελικά έπαιξε η αναζήτηση. Αυτά μπορείς να κάνεις στο ελεύθερο ραδιόφωνο. Μακριά από τον καύσωνα η Ελλάδα. Επιστρέφουν οι καταιγίδες, παραμένουν ζέστοι και βοριάδες. Η πρόγνωση τσατραφίλια. Τα τρία χαρακτηριστικά του καιρού από την Τρίτη έως την Παρασκευή. Είδατε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Άλλη μια φορά δεν είμαστε Ευρώπη. Παρίσι, Κουάνα, τους είδατε που κολυμπάνε. Σαν παλαβή πέφτουνε μέσα 42 βαθμοί. Τρομερό. Αυτή η εβδομάδα λοιπόν θα είναι... έχει μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία. Αυτά το μελτεμάκι το πρώιμο θα μείνει. Μας πήρε λίγο το κεφάλι και μας σήκωσε επίσης. Δευτέρα από Τρίτη έως και την Παρασκευή έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες στην υπηρετική Ελλάδα και βοριάδες στο Αιγαίο. Και το Σαββατοκύριακο πτώση θερμοκρασίας. Ναι, αλλά clickbait πάλι. Δηλαδή λέει για καταιγίδες στην αρχή, μετά τι καταιγίδες. Επιστρέφουν καταιγίδες, λέει. Ξεκάθαρα. Πού λέει μετά τα τραφίλια μου ότι έχει καταιγίδες.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Να το στείλουμε στην Έλλη Σπυροπούλου. Λέει, μπορείς να μου βάλεις λίγο Billie Eilish? Α, κοπελιά, μίλα στην καρδιά μου κατευθείαν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ακούμε ό,τι ακούς. Και σου θυμίζουμε ότι έχεις ζήσει και ότι έχεις ακούσει. Ειδικά αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της μέρας. Εντάξει, προτελευταίες είναι αυτές. Έχει και άλλο ένα διωράκι. Ποιος θα το πάρει αυτό το διωράκι?

0: Αλφα Radio 989. 9 παρά 1, τι. 9 done. Ήθελα κάτι να πω, αλλά δεν προλαβαίνει, γιατί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων. Και μετά άλλη μια ώρα μαζί παρέα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στο ακρέφνιο Βιωτίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που είχε διακοπεί νωρίτερα, διεξάγεται πλέον κανονικά. Δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν ζημιές σε δενδρόδεις, καλλιέργειες και επιμνιοστάσια, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Δήμαρχος Ορχομενού Γιώργου Τζαβάρας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα από το 112 λάβαν οι κάτοικοι προκειμένου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των έντονων καπνών. Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βιωτίας και της Λάρισας. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Qatar Gate, Αντώνιο Παντσέρη. Σε δήλωσή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ και πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εγκαινιάστηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια οι νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι πόλεμοι δεν διεξάγονται μόνο στο φυσικό πεδίο αλλά και στο ψηφιακό μέτωπο, υπογραμμίζοντας ότι είναι φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Υποστήριξε ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Σε έναν κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών της πατρίδας μας, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής, εξελίσσεται καινοτομή και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 48 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Αντικρουόμενες δηλώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις συζητήσεις στην Ελβετία. Το Ιράν θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του πυρηνικού του προγράμματος προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, είχε αποκαλύψει νωρίτερα πως οι Ιρανοί συμφώνησαν να επισκεφτούν τη χώρα τους οι επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάη, διέψευσε τον J.D. Vance, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση κατά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Είχε προηγηθεί η παρέτηση του κ. Στάρμερ από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία των εργατικών, καθώς βρισκόταν υποπίεση μετά την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά την ουκρανική πυραυλική επίθεση στη ρωσική πόλη Βορόνες, δήλωσε περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Γκούσεφ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθιος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενεί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
4: Σε ποιο σπορ?
3: Στην Κολύμβηση.
4: Κολύμβηση,
3: ναι.
4: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
3: Ναι, ναι.
4: Εσύ κολυμπάς?
3: Όχι, εγώ τένις παίζω.
4: Και πού κολλάει το κλειδί?
1: Τι δεν καταλαβαίνεις? Απόλυτο φυσιολογικό. Αλφα Radio 989, χώθηκα έτσι εδώ να προλάβω, γιατί θέλω να στείλω ένα κομμάτι στην τραγούδι. Εκείνη θα μας στείλει μάλλον κομμάτι από την κολοκυθόπιτα ντρομερή που έφτιαξε. Λέει με τις ωραίες μουσικές και τις ατάκες των Γκάου. Έφτιαξα μια φοβερή κολοκυθόπιτα αλμυρή. Επίσης λέει υπάρχει ένας DJ που έχει διασκευάσει Αλεξίου και είναι μαγεία, μπορούμε να το ακούσουμε. Φυσικά δεν είναι DJ, μιλάμε, είναι ένας τρομερός τύπος, δημιουργός που γεμίζει στάδια non-stop, χωρίς να τον περνίδησε κανείς. Ο κόσμος του όμως τον ξέρει και τον ακολουθεί πίστα. Στο Ηράκλειο πήγε και η κόρη μου και γίνει χαμός στην αυλία του Λεξ. Στο Παγκρίτιο νομίζω ήταν, ναι. Αυτά. Οπότε, ναι, αφού το ζήτησε και. Θα μας στείλει και κολοκυθόπιτα όμως, έτσι. Βιβ. Χάρης Αλεξίου, Λεξ, φύγε. Όπου φύγει, φύγει.
5: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Μάθε την μπαλίτσα, βάζει ένα τραγούδι, έρχεται σπιτική η κολοκυθόπιτα. Στην κάτω Κηφισιά. Τα νιώτη 36. Καλά τα λέω, ναι. Μην το χάσετε. Αλφα Radio 989, καλησπέρα ξανά, 9 και 10. Και μας έστειλε εκεί κανένα τέλειο βιντεάκι και ωραία εικόνα. Και πραγματικά είναι από τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν στην Αθήνα και μακάρι να μείνει. Διάβασα ότι σκέφτονται να το βάλουν και σε άλλους σταθμούς, γιατί έχει γίνει τρελό hype με το πιάνο αυτό που έχει μπει στο Σύνταγμα. Και μας έστειλε τώρα βιντεάκι όπου μου γράφει ένα τυφλό παιδί έπαιζε και είχε full support από όλο τον κόσμο εκείνη την ώρα και ήταν φανταστικό. Και όντως μας έχει στείλει το βίντεο και είναι πραγματικά τρομερό, πάρα πολύ ωραίο. Έχει κάνει πολύ κόσμο χαρούμενο και έχει δώσει μια νότα πολιτισμού. Μας λείπει. Και μας λείπει όλο το πεντάγραμμα. Εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο κάφροι. Όχι όλοι. Α, τι να κάνεις. Με τα χλωρά και εγώ δεν ξέρω.

The Rolling Stones. The Rolling Stones. In the Stars. Τρελός ουρανός το βράδυ. Κάνεστε λίγο μακριά από την πόλη και δεν υπάρχει όλη αυτή η φωτορύπανση και μπορείς να δεις τα άστρα. Τα άστρα, ανακυκλάστρα που λέει και η φίλη, πραγματικά σου έρχεται στο κεφάλι. Ναι, κεραμίδα. Είναι ακόμα η ευθυγράμμιση, εξακολουθεί να υπάρχει. Φεγγάρι, Αφροδίτη, Ερμής. Μην τα πιάσουμε τώρα, γιατί πάλι θα τον μπερδέψω. Άλλο θέλω να σας πω για να σας προλάβω, γιατί αύριο θα έχουμε γκρίνιες κάθε χρόνο, άλλωστε, για αυτό το θέμα. Αύριο έχουμε το SNF Nostos Run 2026, που είναι αγώνας δρόμου 10 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων των Special Olympics, που γίνει αύριο το βράδυ στις 8.30, οπότε θα κλείσουν διάφοροι δρόμοι. Από νωρίς, από τις 6 το πρωί δεν θα κλείσουν, θα υπάρχει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε πολλούς δρόμους από τις 6 το πρωί στο τέλος των εκδηλώσεων, και γύρω στις 8 θα κλείσουν Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Συγκρού, Όλγας, κεντρική δρόμη γύρω από το Σύνταγμα, το Παναθηναϊκό Στάδιο και το Ζάπιο, δηλαδή όλο το κέντρο τρέξιμο. Το λέω γιατί συνήθως γκρινιάζεται όταν τρέχει ο κόσμος και κλείνουν οι δρόμοι, που ναι μεν, αλλά πυρουέτα εδώ για να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς από τους πόντους σας που έχετε στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Η National είναι πάντα μαζί μας, χρόνια τώρα. Και οι δαίμονες μας επίσης, Demons.

0: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
1: Όποτε θες.
0: Αύριο?
1: Δεν μπορώ.
0: Αμεθαύριο?
1: Δεν μπορώ.
0: Ωραία, πότε?
1: Όποτε θες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Τώρα σεξ δεν έχει.
7: Όχι.
6: Και τώρα τι κάνεις?
7: Μόνο δουλεύω.
6: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
7: Κατόλου.
6: Κατόλου, ε.
7: Κατόλου.
6: Κατόλου.

τόσο καλή είναι όταν δεν φωνάζει. Καλά και όταν φωνάζει καλή είναι, αλλά όταν δεν φωνάζει είναι καλύτερη. Florence and the Machine, Music by Men, στον αέρα του Alpha Radio 989. Εδώ που θα πανηγυρίσουμε για το δήμαρχο του Buenos Aires, ενδεχομένως το έχετε ακούσει, αλλά είναι μια είδηση που αξίζει να τη λέμε και να την ξαναλέμε και να αποθεώνουμε τον Χόρχε Μακρύ. Γιώργος Μακρύς, ο δήμαρχος του Buenos Aires, Χόρχε Μακρύ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Αργεντινή κοινοποίησε στις Αμερικανικές Αρχές μια λίστα με περίπου 13.000 μπαμπάδες, που είχαν και τη γιορτή τους, που οφείλουν διατροφή στις πρώην μαμάδες, μάλλον στις μαμάδες, εξακολουθούν να είναι μαμάδες, και εμφανίζονται στα Μητρώα Φιλετών για απλήρωτες δικαστικά επιβεβλημένες διατροφές, με στόχο να τις εμποδίσει να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ 26, με το σκεπτικό ότι αν έχεις λεφτά να πας στο Μουντιάλ, δώσ' τα καλύτερα γιατί τα χρωστάς για το παιδάκι σου. Ναι, το διατυπώνει διαφορετικά. Όσοι δεν εκπληρώνουν μια τόσο θεμελιώδη ευθύνη ως η διατροφή των παιδιών τους, πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Αν δεν φροντίσουν τα παιδιά τους, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο. Φανταστικό. Ναι, πώς το λένε τον κύριο, να τον αποθεώσουμε λίγο ακόμα. Χόρχε Μακρύ, Γιώργο Μακρύ, είναι ο φίλος μας ο Γιώργος Μακρύς, δήμαρχος Buenos Aires. No Danger Mouse, ένα αχβάχ και να μείνει τριδρόμος.

0: Σας θέλω ψύχρεμους. Κοίταξα τώρα έξω από το παράθυρο. Μαύρο σκοτάδι, μικρή μέρα. Από χτες. Θα ξεργήσουμε να το καταλάβουμε. Αλλά τι τα θες, 22 Ιουνίου φτάσαμε. Λοιπόν, επειδή έλεγα πριν για το Δήμαρχο Buenos Aires που έβαλε φραγή στους μπαμπάδες που δεν πληρώνουν διατροφή, δεν θα πάνε και Μουντιάλ. Έχουμε έναν άλλο μπαμπά που λέει κάτι εδώ. Και ναι, να το πούμε και αυτό το όλο, έχει δίκιο, γιατί ξέρω ότι πονά και βασανίζεται, γιατί παρακολουθώ, από δίπλα τον έχω. Θέλουμε, λέει, και ένα όλο για τους χωρισμένους μπαμπάδες που κάνουν τα πάντα για τα παιδιά τους και έχουν και μπούλινγκ από τις πρώην σύζυγους τους. Να είμαστε δίκοι. Εντάξει, okay. Λυπάμαι για το bullying. Να, και μπράβο που κάνεις τα πάντα. Και ακούστε τώρα τι έγινε. Γιατί εγώ είμαι με αυτούς τους μπαμπάδες. Και καθόλου με την δημοσιογράφο, μια Γαλλίδα δημοσιογράφο, η Φρανσίς Πιερόν, η οποία έβγαλε ένα λογίδριο για έναν παίκτη, τον Ντοκού, ο οποίος άφησε την αποστολή του Βελγίου στο Μουντιάλ γιατί γεννιέται το παιδί του. Και άρχισε αυτή και μου λέει: μη είστε σοβαροί. Αυτοί οι παίκτες θυσιάζουν τα πάντα για να πάνε στο παγκόσμιο κύπελο. Και αυτός φεύγει για να πάει να κόψει έναν ομφάλιο λόρο. Ιού, γλυκούλα. Και πολύ καλά κάνει, κοπελιά.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Pop Magic εγγύηση. Ρε πες του, άντε ρε λαό κέφαλε από εδώ. Δηλαδή, αυτό εντωμεταξύ πραγματικά θα είναι η καινούργια μας αγαπημένη. Αυτή δεν είναι και πολύ κακό. Είναι κακάσιμος ο λαοκέφαλος, η αλήθεια είναι. Άντε λαοκέφαλε. Ας μην το πω στο δρόμο σε κανέναν, γιατί δεν. Να σας πω για το ταξίδι. Έρχεται η ώρα του. 3 Ιουλίου είναι η κλήρωση. Δεν είναι αυτή την Παρασκευή Ιουλίος. Μην τρελαθούμε. Την άλλη. Έχουμε ακόμα, εντάξει. Έχετε. Alpha Radio και Versus Travel, ονειρική Αλσατία και μαγευτικός Ρήνος. Ανακαλύψτε το Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ, τα χωριά της Αλσατίας γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα και κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Στέλνετε 989 κενό ταξίδι, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301, χρέωση 0,34 ευρώ ένα SMS με FPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alpharadio989.gr και η κλήρωση είπαμε είναι την άλλη Παρασκευή στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Ο Ζαν Μισελ Ζαρ δεν έχει βγει ακόμα, λέει μας έχει στο ψήσιμο. Σεμπαστιάν, πολύ καλός. Κλέλια, τι καλά που έχουμε ανθρώπους παντού και μας στέλνετε και εικόνες. Ο Μιχάλης μας έστειλε πάλι αυτό το κόκκινο ουρανό από την Πρέβεζα.

0: ωραίο εδώ τα λέει όλα. Revive my senses. Fire my skin. Αν είστε βάλα τα κορμάκια, μην ακούτε στίχους. Ακούστε μόνο τη μουσική. Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Και ότι είδαμε το Σαββατοκύριακο, ένα άλλο από το viral του Σαββατοκύριακου, πολύ συγκινητικό κι αυτό. Ένα πιτσιρίκο από την Κολομβία, δεν ξέρω αν το είδατε, που είναι στο αεροδρόμιο να χαιρετήσει τον μπαμπά του, που πάει ο μπαμπάς να δει Μουντιάλ. Και αυτός, μην ξοκλαίει γιατί έχει συγκινηθεί που φεύγει ο μπαμπάκας του, και κυρίως ότι αυτός θα δει το Μουντιάλ από την τηλεόραση. Και την τελευταία στιγμή, τρομερός μπαμπάς, το αποκάλυψε ότι είχε και εκείνο εισιτήριο και τον πήρε μαζί. Εντάξει, αυτή η αγκαλιά που χώθηκε και κλαίει και γελάει και τα κάνει. Αριστούργημα, αριστούργημα. Και εμείς που δεν έχουμε μπαμπά, πότε είναι πιο πολύ παράει.
1: Τέρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη.
2: Αδειά δεν αρρωστήσω, είμαι πλούσια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει?

άλλο από τα πρώτα μας. Lola Young, From Down Here, Up There. Και στο σημείο αυτό να σας πω και την άλλη μεγάλη ανακάλυψη του Σαββατοκύριακο, που πραγματικά είναι πολύ καλή ιδέα και μπορώ πως δεν είχε, το είχε σκεφτεί κάποιος μέχρι τώρα. Έγινε όμως και αυτό. Το πρώτο drone σωσίβιο. Πώς και δεν το είχαν σκεφτεί. Drone κανονικό, πορτοκαλί, με 4 σημεία που πετάει, και στη μέση είναι το σωσίβιο. Οπότε βλέπεις κάποιον που το χρειάζεται και μέχρι να φτάσει εκεί να το δώσεις, το στέλνεις με το drone και θα σωθεί πάρα πολύ κόσμος έτσι. Κάτι σχετικό να βρουν και με τους λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω, ντρόν με μάσκα κάτω από το... Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό δεν θα πάει καλά. Τα μπάνια του λαού κινδυνεύουν. Πραγματικά ήμασταν όλοι έντρομοι και δεν έμπαινε κανείς. Έμπαινε λίγο, τον κοιτάζαμε, θα φωνάξει, δεν θα φωνάξει, θα ουρλιάξει, θα τζιμπήσει, τίποτα. Όπου αν σκεφτείς ότι αυτό το ζούμε 20 χρόνια, απλώς δεν το ξέραμε, συνεχίζεις και κάνεις τον μπάνιο σου ανενόχλητος. Αλλά τώρα σου έχουν βάλει την ιδέα. Να σας πω στο σημείο αυτό πως μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς από τους πόντους σας στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αυτά. Για Δευτερούλα νομίζω κάπως τους ψιλοξεφύγαμε. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής, μεταμφιεσμένος σε κονσέρβα. Είναι η πρωινή του εκπομπή σε επανάληψη. Και εμείς θα λέμε πάλι αύριο. Σας αφήνω με ένα πολύ αγαπημένο.

0: και ιστο παραπόλι, έτσι και έτσι, γεια σου και λε μέρα, γεια σου και λε νύχτα, γεια σου και λε νότσες, γεια σου Χέρετα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιτέλους είναι Δευτέρα, η ωραιότερη, δεν το συζητάω, η μέρα της εβδομάδας. Γιατί είναι ωραιότερη, γιατί είναι δική μας και γιατί έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, Παναγίτσα μου. Και είναι 22 του μήνα, πώς περνάει έτσι ο καιρός. Κοντεύουμε να καβατζάρουμε και τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο, να φτάσουμε στον Ιούλιο. Αλλά εμείς είμαστε εδώ, λίγο ιδρωμένοι, κάνει ζέστη. Δεν ανάβουν και τα αρκοντήσιον, γιατί κάποιοι κρυώνουν. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα, δεν θέλω να τα συζητήσουμε. Ο Ρέτσι Παπάς φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου μαζεύει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Και θέλω να σου πω λίγο για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και το δάσος που αγαπήσαμε όταν είμαστε μικροί. Το δάσος του Ρομπέν των Δασών. Δεν ξέρω, αυτή η είδηση εμένα με έχει συγκλονίσει, γιατί λέει ότι η βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών, η οποία έζησε 1200 χρόνια, δεν άντεξε την κλιματική αλλαγή και πλέον ξεράθηκε. Ναι, ξεράθηκε η βελανιδιά. Και υπάρχει κάτι σχετικό με δέντρα που λέγανε οι αρχαίοι. Δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται. Αυτό συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πας ανήρ ξυλεύεται. Όπως ο Βαρουφάκης.
3: Θέλουμε να σταθούμε όμως στο ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Πουλάκης.
4: Ποιος ο λόγος?
3: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
4: Δεν υπάρχει.
3: Όχι, εγώ θέλω. Ναι, δεν υπάρχει.
4: Να μιλάμε για ανύπαρκτα ζητήματα.
3: Ναι, θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί υπήρξατε ένα στέλεχος βασικό του κόμματος αυτού. Για το πώς εξελίσσεται, το τι δημιουργείται, για την διάσπαση που έπεται. Έχουμε πολλά μηνύματα από τηλεθεατές και τηλεθεάτριές μας που με λύπη εκφράζουν το πώς καταντά ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στις μέρες μας τώρα, και πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Εσάς τι σας αφήνει όλο αυτό?
4: Πέρα της θλίψης, η οποία είναι κοινή. Κοιτάξτε, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που, καλός ή κακός, σωστά ή λάθος, δύο μέρες μετά την αποχώρησή μου από το Υπουργείο, είχα πει ότι με αυτή τη μεταστροφή, με τις ειδικολόγησεις, με την προσχώρηση στο τραϊκανικό μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Έπεσα έξω στο χρονικό διάστημα που πήρε για να διαλυθεί. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι θα διαλυθεί. Γιατί δεν μπορούσε να σταθεί ένα κόμμα πολυσυλλεκτικό, με πολλές συνιστώσεις, το οποίο είχε κοινό πρόταγμα τι? Την εναντίωση σε μια νέα πιστωτική κάρτα, η οποία την οποία μας τη δίνανε υπό όρους ουσιαστικά παράδοσης όλες τις δημόσιες περιουσίες. Υποθήκευσαν για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από εκείνη τη μέρα, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι κράτησε τόσο πολύ καιρό η διαδικασία αποδόμησής του. Οπότε εμείς το ΜΕΡΑ25, Ενωτική Αριστερά, κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Και εμείς μπροστά κοιτάμε, γιατί βλέπουμε το σπίτι που αγαπήσαμε, που μας στέγασε, να έχει γκρεμιστεί. Να έχουν μπει οι νυχτερίδες, αράχνες, οι πόρτες ξυλωμένες.

0: καπελάκι.
1: Ένα ψηφαλάκι.
0: Από τα ερείπια φτιάχνω ένα κομματάκι.
1: Το έχω προσαρμόσει λίγο στην επικαιρότητα.
0: Φτιάχνω ένα σπιτάκι.
1: Παλιά υπήρχε ένα σπιτάκι που έμειναν όλοι μέσα, και ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης όπως ακούσαμε. Αλλά υπήρχαν και άλλα σπίτια στις γειτονιές που μένανε οι φίλοι. Ο Ουγγαρέας με τον Τσιμιτσέλη. Πόσες φορές το έχουμε πει το ίδιο θέμα. Αλλά εμείς θέμε. Αφού επανέρχεται συνέχεια κάποιος εκ των δύο. Τελευταία ποιος μίλησε. Είχε μιλήσει η προτελευταία Τσιμιτσέλη. Τελευταία πρέπει να έχει μιλήσει ο Ουγγαρέζος, σωστά.
2: Είμαι ο νέος Βελόπουλος, παιδιά του πρωινού.
3: Είσαι ο νέος Ρουβάς στα ρηλίκη και χαλίκη.
2: Πω... τον Γιάννη, όλη τη χρονιά, χρόνια πολλά του στέλνω, όταν μπήκε στο νοσοκομείο του, στείλα περαστικά, δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Γιάννης επιμένει μετά από 8 μήνες να με βρίζει. Επειδή τον συμφέρει προφανώς για να πουλήσει και την παράστασή του στο Γιώργο. Εγώ τελείωσα τώρα με τον Γιάννη. Ό,τι έκανα το έκανα όλη τη χρονιά. Και τι πήρα ως απάντηση, να βγει να με ξαναβρίσει. Οργισμένο.
4: Δηλαδή έκανε την ανάρτηση, μήπως δέχτηκες κάποια απάντηση.
2: Σε καλά, μα του έχω στείλει μηνύματα όταν το είπα. Μετά
4: και δεν σου απάντησε.
2: Κατά τη διάρκεια της. Της χρονιάς. Μετά του έστειλα, σας λέω, στις γιορτές. Όταν νοσηλεύτηκε, ποτέ δεν είχε απαντήσει ο Γιάννης που το παίζει ότι εγώ άλλαξα. Δεν άλλαξα εγώ. Εγώ μια χαρά φίλος του ήμουνα και ο καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Από τώρα δεν είμαι φυσικά. Εκείνος δεν απαντούσε σε όλα τα μηδέν. Είναι ότι ξαφνικά εγώ κάτι με έμπιασε και τον κριτικάρα. Ο Γιάννης δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική και την κρατάει 8 μήνες. Και μια κριτική που είχα και δίκιο.
4: Αν τελείωσε, τον δει έξω.
2: Τελείωσε.
4: Δεν θα ανταλλάξει τότε ένα γεια.
2: Τελείωσε.
5: Ποιος είναι ο πραγματικός σου φίλος? Είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Τον έσωσε χθες. Γιατί τον έμαθε από σένα ότι τον έκραζε ο Τσιμιτσέλης. Οπότε τώρα δεν τους βλέπω να πηγαίνουν για λαγοκέφαλους.
2: Καλά, αυτό τώρα που κανονίσαν να πάνε και για ψάρεμα ενώ τον έβριζε ο άλλος. Αυτό μιλάμε είναι τώρα.
4: Ναι, αλλά
2: μπορεί να σου έρχεται μια ιδέα. Μεταξύ και ο Γιώργος τώρα, επειδή και του μίλησαν μετά, φυσικά και θυμάται. Ο ίδιος το έλεγε και στον αέρα. Μου έλεγε: ο φίλος σου που δεν μου μιλάει, και ο φίλος σου που δεν έρχεται για συνέντευξη, και ο φίλος σου που με βρίζει. Τα ήξερε ο Γιώργος, τα έλεγε στον αέρα. Του λέω: καλά, ρε, δεν θυμάσαι.
3: Αφού χθες είπε ότι πρώτη φορά το ακούει. Ότι τώρα το μαζεύει.
2: Πε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Γιατί χωρίζουν δύο φίλοι? Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που χώρισε ο Τσιμιτσέλης με τον Ουγγαρέζο. Συνήθως υπάρχει μια γυναίκα στη μέση. Το κορίτσι του φίλου. Τα έχει πει αυτά ο Τζομπαντανέλη, κανείς δεν τα αφισβητεί.

0: κορίτσι ψάχνει να βρει και ο Φραγκολιάς, που να μην ανήκει σε κανένα ελεύθερο. Και ως τέτοια παρουσιάστηκε η Βιτινάρος, το γνωστό μοντέλο. Και υπήρχε μια επαφή, είχε γίνει ένα προξενιό. Προχώρησε άραγε, έμειναν εκεί τα πράγματα στάσιμα.
1: Προς το τέλος, μιας έτσι, εντάξει. Θετική θα πω για εμάς σεζόν. Με την πάρτι μου όμως.
2: Δηλώνει Σεργιανής.
1: Δεν δηλώνω αυτό, δεν δηλώνω. Ό,τι είσαι. Εντάξει.
2: Μπορεί να έχει σχέση και να μην το ξέρουν.
1: Δεν έχω ακόμα, αλλά περιμένω το καλοκαίρι να μου χτυπήσει ο έρωτας το κουδούνι και να μου πει Κώστα.
2: Κώστα, με τη Μέρη τι έγινε τελικά, δεν πέτυχε το προξενιό.
1: Δεν πέτυχε το προξενιό. Υπήρξαν κάποια έτσι μηνύματα, αλλά μείναμε στα όσα διαβάστηκε.
2: Τι, γιατί.
1: Είμαι ένα ρωτά.
2: Το διαβάστηκε.
1: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα τα μηνύματα. Αν κάτι ας πούμε προχωράει. Δεν μπορώ να σου πω ότι έπεσα κι εγώ και είπα. Maybe. Ήμασταν, δεν ξέρεις, ένα cool. Να δούμε τι κοινά έχουμε, τι έτσι, τι αλλιώς. Εγώ έχω και με τώρα κολλήματα, τώρα τι να σου λέω.
2: Δηλαδή.
1: Θα έκανα κάτι με μια γυναίκα η οποία μένει πολύ μακριά από μένα.
2: Και πέσει από απόσταση, δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απόσταση. Είμαι στην Αττική, είμαστε, μέσα στην Αθήνα. Και πρέπει να περάσει. Βάρη Σκορωπίου, Αττικές, αεροδρόμια. Θες δηλαδή μια άλλη.
2: Είναι.
1: Δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να σκέφτομαι και ότι κι άλλοι τώρα έρχεται από εκεί. Θα μου λέει όλο εγώ γυρνάω, όλο εγώ ταξιδεύω. Κάνω κύκλο για να έρθω σε σένα, έλα εσύ σε μένα. Βρε αγάπη μου, εγώ ξέρω το πρωί δουλεύω. Πώς θα. Καλώνουμε, παραξενεύουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κύριε Φραγκολιά μου, να λες δόξα τω Θεώ. Τα προξενιά συνήθως δεν πετυχαίνουν. Και λόγοι είναι πολλοί. Ίσως ο πιο σημαντικός για τα προξενιά είναι ότι εσύ γνωρίζεις την ύφη, αλλά δεν γνωρίζεις την πεθερά. Μετά έρχεται η γνωριμία και λες την ώρα και τη στιγμή. Βαγγέλης Περπινιάδης τα περιγράφει.

0: μην γκρινιάζουν μόνο οι πεθερές. Υπάρχει μια γκρίνια γενικότερα και στην τηλεόραση. Μια γκρίνια, μια τσαντίλα θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Λιάγκας. Ο Γιώργος Λιάγκας συνήθως είναι ήρεμος. Αλλά μερικές φορές άνθρωπος είναι και αυτός. Ξεφεύγει, γίνονται πολλά λάθη.
1: Όχι, είναι επικίνδυνο όμως, Γιώργο, γιατί. Είναι για όλους.
2: Λοιπόν, αλλάζω θέμα.
3: Να πω κάτι για το προηγούμενο θέμα, γιατί με ενημέρωσε τώρα η Χρύσα από πάνω. Δεν ήταν ο πατέρας του μηχανοδηγού στο Q. Έκανε λάθος η δημοσιογράφος που ήταν εκεί.
2: Παιδιά,
3: ήταν ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους.
2: Προσέξτε τα λάθη αυτά.
3: Πατέρας του ελεγκτή.
2: Προσέξτε τα λάθη αυτά, γιατί τις τελευταίες μέρες κάνουμε κάθε μέρα και ένα λάθος. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Φαίνομαι εγώ ανακόλουθος αυτά που λέω. Μου λέτε, είπαν ο πατέρας του μηχανοδηγού, κάνουν ένα σχόλιο γιατί και εγώ έπεσα τα σύννεφα να είναι εκεί. Και τώρα μου λέτε ότι κάναμε λάθος, ζητούμε συγγνώμη. Ζητάτε συγγνώμη σε μένα, εγώ στους τηλεθεατές. Δεν είναι όριο αυτό. Δηλαδή, βλέπω στην επόμενη μια χαλαρότητα σε επίπεδο λαθών και συγγνώμη το κάνω δημόσια, αλλά και εγώ βγαίνω τώρα βλάκα στον κόσμο. Σας παρακαλώ να είστε πιο προσεκτικοί. Ειλικρινά δηλαδή. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Κόρινθο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Προσοχή, προσοχή. Δεν θα εκθέτετε τον παρουσιαστή. Το λέω σε όλους τους συνεργάτες, τους ξέρω τους περισσότερους. Και θέλω να μιλήσω στον καθένα ξεχωριστά. Και να τους πω ότι πρέπει να παραδεχτούν το βασικό. Ότι φέτος πέσαν σε λάθη.

0: για τις περισσότερες εκπομπές αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία. Μετά κατεβάζουν ρολά. Άλλο που δεν θέλουν τηλεθεατές. Δεν είχαν μείνει και πολλοί να βλέπουν τηλεόραση εδώ που τα λέμε. Θα την κλείσουν. Ευκαιρία να διαβάσει κανένα βιβλίο. Και πρέπει να πούμε μπράβο στην Αταλία Γερμανού, γιατί φιλοξενεί συγγραφείς που ξέρει το έργο τους και μας παρουσιάζουν τα βιβλία τους, ώστε μετά πάμε στα βιβλιοπωλεία και να έχουμε μια συντροφιά ανάγνωσης, ώστε θα είμαστε στις παραλίες.
1: Καλώς ήρθες.
2: Καλώς έβρεκα, Ναταλία μου.
1: Θέλω να σας πω ότι τον Στέφανο τον γνωρίζω σήμερα ουσιαστικά πρώτη φορά. Μέσα από τη συζήτησή μας θα γνωριστούμε. Έχω διαβάσει βέβαια τα δύο βιβλία του, και το Ναι και το Δώρο. Αυτό λεξικό της ζωής σου είναι το τρίτο σου.
2: Το έβδομο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, τώρα κοντά πέσαμε.
4: La place rouge était vide.
0: Ναταλία, το κοριτσάκι μας. Μέχρι και ο Σιλμπέρ Μπεκό την έχει τραγουδήσει. Ναταλία. La place rouge.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η φετινή τελική του πιο δύσκολου Masterchef θα ξεκινήσουν τη Βαρκελόνη.
2: Πάμε να το ζήσουμε.
3: Πάμε.
4: Masterchef εβδομάδα τελικού. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Επικοινωνήσατε μαζί μας στο 212-212-4800 που είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Άλλοι μας στείλατε μήνυμα στο email που είναι το onair@alfaradio989.gr και βεβαίως στο Viber μας ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα 6947-989-989 και μας ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται με την προσφορά του ταξιδιού. Θα σου το πω για να το καταλάβεις ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε Alfaradio 989 που είμαστε εμείς versus Travel, φαντάζομαι το γνωρίζετε, είναι εγγύηση. Μαζί λοιπόν συνεργαζόμαστε για να σου χαρίσουμε ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία. Αλλά και το Ρήνο. Μιλάμε, θα πας στο Στρασβούργο, θα πας στο Κολμάρ. Αλήθεια σου λέω, είναι από τα πιο ατμοσφαιρικά χωριά που έχεις δει ποτέ. Είναι στην Αλσατία, εικόνες βγαλμένες από κάρτ ποστάλ. Έχουμε και τη μαγευτική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Θα δεις κάστρα, διαδρομές κατά πράσινες, πόλεις ρομαντικές. Θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου. Θα είναι μόνο για σένα καλοκαιρινές εμπειρίες γεμάτες εικόνες. Λοιπόν, ευρωπαϊκή φινέτσα. Το χρειαζόμαστε και αυτό. Ποιότητα και ασφάλεια του Versus Travel. Θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και τη Αθηναίδα Νέγκα στι 3 Ιουλίου. Τι θα πρέπει να κάνεις, άκουσε το σε παρακαλώ, με προσοχή, γιατί δεν θέλω να λέω συνέχεια τα ίδια. Θα γράψεις 989. Το έχεις, το έχεις. Θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι, όλα με γιώτα, με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο δικό σου. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ και είναι σχεδόν τσάμπα, γιατί το ταξίδι αυτό, κάτσε να δω, το έχω δώσει χαρτί. Πόσο κοστίζει? Κοστίζει 2.598 ακριβώς, καταλαβαίνεις. Και είναι τα παλιά τα χαρτονομίσματα, γιατί αυτά θα αλλάξουν σύντομα. Θα αλλάξουν μόλις γίνει πρωθυπουργός ο Τζίο. Ο Τζίο, ο οποίος ήταν στο Survivor, έχει σχέδιο για τα χαρτονομίσματα, γιατί έχει εντοπίσει λάθη.
7: Money's not real. Look, let me show you something, bro, for example, right? Αυτό από το 2019 είναι, πριν 7 χρόνια, right? So αυτό που λέει 100 εδώ, δεν πρέπει να λέει τώρα 103, 105, αλλά λέει ακόμα 100. So, αυτό είναι ψεύτη, it's not real. Άμα έχω ένα χρυσό bar τώρα, το ίδιο χρυσό bar, 20 χρόνια, το ίδιο κομμάτι, δεν αξίζει πιο πολύ σήμερα από πριν. Τι αυτό μένει 100 και δεν αλλάζει? People chase the money. Όλοι κυνηγάνε τα λεφτά, αλλά μετά δεν καταλαβαίνουν ότι η αξία σου είναι τα λεφτά. So, όταν έχεις αξία, είναι τόσα λεφτά θα έχεις.
6: Εντάξει, είναι πυκνός ο λόγος, δεν το καταλαβαίνετε, αλλά αυτό που λέει είναι ότι το κατοστάρικο θα υπάρχει ένα σύστημα που μετά από ένα χρόνο θα γράφει πάνω 102 και μετά θα περάσουν κάποιοι μήνες θα γράφει 105, καταλάβατε? Και μετά τι θα τα κάνουμε, τα λεφτά θα τα κάψουμε. Θα καίγονται από μόνοι τους, αυτοανάφλεξη. Όταν το 100 γίνει 150, πουφ,

0: Αγαπητέ κύριε τραγουδιστά, μην τα κάνεις τα λεφτά σου, βάλεις στην άκρη 180 χιλιαρικάκια, θα σου πάρουν χρήσιμα. Γιατί όταν θα έρθει ο χειμώνας θα έχεις 180 εσύ στην πάντα χιλιάρικα και θα πας να αγοράσεις ένα ωραίο χαλί.
1: Ποιο ακριβά χαλί που έχεις πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα? Ποιο χαλί είναι?
2: Α, θέλεις να το μάθεις,
0: ναι.
2: Είναι αγαπημένο μου 180.000 ευρώ.
1: Και ποιος το πήρε?
2: Ένας εφοπλιστής.
1: 180.000. Το έβαλε σε σκάφος ή σε σπίτι?
2: Σε σπίτι.
1: Σε σπίτι.
2: Δεν έβαλε όμως μόνο αυτό.
1: Τι χαλί ήταν αυτό,
2: δεσπινα? Αυτό ήταν ένα χαλί το οποίο ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία. Ολομέταξο κουμ, που είχε το μεντάλιο το κούμπα, που είναι το εσωτερικό από το θόλο στο τζαμί,
0: ναι.
2: Το οποίο για να το βρω δεν ξέρω τι έκανα. Το έψαχνε κι αυτός. Και το έψαχνε σε όλο τον κόσμο. Και επειδή εγώ έχω πάρα πολύ καλές διασύνδεσεις.
1: Το βρήκες.
2: Είναι πολύ ωραία ιστορία. Μου λέει ο προμηθευτής μου ο Πέρσης, ψάχνει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο χαλί. Υπάρχει ένα και μοναδικό στο κουμ στην Περσία. Λοιπόν, εάν έχεις το connection, να το δώσουμε. Το έφερα, του το δειγμάτισα χωρίς να το πληρώσω,
0: ναι.
2: Γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αξία αυτή, δεν θα το πλήρωνα. Αλλά επειδή είχα πολύ μεγάλη, όχι εμπιστοσύνη σε μένα, έχω πολύ μεγάλο κύρος στις αγορές του κόσμου, εκτός από την Ελλάδα. Εμένα πραγματικά με σέβονται και με εκτιμούνται και η δραστηριότητά μου, η επιχειρηματική στο χειροποίητο χαλί, με σέβονται, με εκτιμούμε, έχω δηλαδή μια μεγάλη βαρύτητα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τελικά άρχισε να μιλάει για τον εαυτό της, ξέχασε να μας πει την ιστορία με το χαλί, δεν πειράζει πάντως. Με το χρήμα αγοράζεις και χαλί που παραπέμπει, άκου να δεις, σε θόλο τζαμιού. Να πεις αυτός γιατί ήθελε να το πάρει στην Ελλάδα και δεν πήγαινε στην Περσία. Τέλος πάντων, με το χρήμα το θέμα αυτό είναι, τα αγοράζεις τα πάντα. Μέχρι και Don Juan γίνεσαι. Γιατί είσαι αλφαμάρκα δηλαδή, number one. Μαζί μας ο Γιώργος Ζαμπέτας. Έλα Γιώργο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έχουμε αλλαγή φρουράς. Ο Σταμάτης Καλούτσος πλέον φροντίζει τον ήχο. Καλώς τον, καλώς και την Αφροδίτη Σιμίτη. Ήταν από πριν εδώ. Έχει φέρει και μουσικές και τραγούδια. Τη Χριστίνα Μούγιο έχει φροντίσει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και έχω να σου πω ότι τώρα που τελείωσε ο πόλεμος, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, έχουμε καλές ειδήσεις. Δεν είναι μόνο ότι φτηνένει η βενζίνη όσο μπορεί να φτηνήσει, να φτηνώσει. Έχουμε και στο Ντουμπάι, μπορούμε πλέον να πάμε γιατί μας έχει λείψει το Ντουμπάι. Γιατί λέει ότι μετά τον πόλεμο θα είναι πιο φτηνά για να τραβήξουν τον τουρισμό. Επιτέλους θα πάνε όλοι οι influencer να ξαναβγάλουν φωτογραφίες. Οι άνθρωποι μέχρι εδώ δυστυχούσαν, ήταν χάλια. Υπάρχει και μία χορεύτρια τραγουδίστρια, η κυρία Γιούσεφ, δεν ξέρω αν την ξέρετε, είναι influencer επίσης, η οποία έχει αρχίσει ένα beef, ας πούμε, με μία άλλη influencer, την οποία την αποκαλεί μούμια. Και τη λέει συνέχεια μούμια του Φαραώ, μάλιστα. Και έρχεται ο Ατζαράκης, το γνωρίζετε. Ο Ατζαράκης, ο οποίος παίρνει αφορμή από αυτή τη σύγκρουση και υποδύεται. Έχει πλάκα, αλήθεια, ακούστε το. Υποδύεται τη μούμια του Φαραώ.
4: Κακάσχημη μούμια του Φαραώ. Σου είπα να μην κάνεις άλλο βίντεο, να τελειώσει εδώ.
5: Εμένα λέει. Για ηρέμησε λίγο.
4: Συνεχίζεις και τολμάς να τα βάζεις μαζί μου.
5: Όχι, που θα σε φοβηθώ.
4: Σου είπα πέντε πράγματα, δεν ακούς.
5: Όντως, έχω χάσει την ακοή μου από τότε που σ' άκουσα να τραγουδά.
4: Συνεχίζεις και με προσβάλλεις. Θα πεις για την τέχνη μου, ρε.
5: Σιγά την τέχνη.
4: Θα πεις για την τέχνη μου. 15 χρόνια στο χώρο έχω διαπρέψει.
5: Έχουμε 5.000 χρόνια στο χώρο.
4: Ποιος μιλάει.
5: Εγώ μιλάω. Λοιπόν, πρέπει να φύγω τώρα.
4: Πού πας ρε άφρυδο τέρας.
5: Μόνο το σμιχτόφρυδο βγάζω λίγο να φωτίσει το βλέμμα. Τουλάχιστον εγώ έχω φυσική τρίχα. Όχι σαν την τρέσα που φοράς εσύ.
4: Θα μου πεις εμένα για την τρέσα μου.
5: Την κάνω εγώ.
4: Πού πας ρε κακομοίρα.
5: Έχω δουλειά. Τρέχω μια εταιρεία πυραμίδα. Τι θες.
4: Πού πας ρε γκρέμλιν.
5: Τώρα έχεις μπερδέψει τα franchise.
4: Πού πας.
5: Πού να σου εξηγώ τώρα. Κάτι αρχαιολόγοι διάβασαν το βιβλίο των νεκρών και πρέπει να πάω να τα βάλω μαζί.
4: Να τα βάλεις με ποιον. Με ποιον.
5: Με τον Brendan Fraser. Τι ζόρι τραβάσεις τώρα.
4: Σου είπα. Σου είπα και δεν άκουσες.
5: Ναι, δεν ακούω γενικά. Αυτά είναι σάπια και γεμάτα μου. Τι θες να κάνω.
4: Λοιπόν,
5: τώρα.
4: Πρόσεχε καλά γιατί σου έρχεται.
5: Εμετός μου έρχεται που σε βλέπω και μη με απειλείς εμένα γιατί θα κατεβάσω παρέα για τσαμπουκά.
4: Έλα, ρε, σε περιμένω.
5: Θα φέρω το Scorpion King.
4: Έλα να δεις τι έχει να γίνει.
5: Ναι, μα τον Όσυρη παίρνω καμίλα
4: κέφα. Άντε, γιατί σαν πολλά μας τα πες.
5: Τώρα.
3: Να πάνε να συναντηθούν και ο Ατζαράκης που είναι μούμια του Φαραώ να βαδίζει και εσάς τους Αιγύπτιους. Το έχει πει και το σχετικό ομώνυμο τραγούδι.

0: Φρέσκα τηλεοπτικά νέα. Ετοιμάζεται το Greece Next Top Model. Όλα είναι έτοιμα, έχουν αρχίσει και γυρίσματα από ό,τι ξέρω. Είναι και ο αγαπημένος μας ο Λάκης ο Γαβαλάς. Στο μεταξύ φιλοξενείται σε διάφορες εκπομπές. Το αγαπημένο μας breakfast το φιλοξένησε η κυρία Χατζίδου. Και τι του είπε τώρα το κορίτσι που έχει και τις προδιαγράφες έτσι. Τι πρέπει να κάνω ρε Σιλάκη για να με πάρουν και εμένα στο Greece Next Top Model. Καταπέλτης ο Γαβαλάς.
1: Εγώ ναι. Και θέλω να μπω στο GNTM. Τι θα μου λέγατε?
2: Θα σου λέγαμε ότι στο ΚΤΕΛ η τελευταία επιστροφή για Μενίδη είναι σε 7.30 ώρα. Η ώρα είναι 6.
1: Σιλάκι, καθόλου τίποτα δεν κάνει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, της φέρθηκε πάρα πολύ σκληρά. Στην ουσία της είπε ότι από μόνη της θα πρέπει να πάρει το λεωφορείο να γυρίσει στο Μενίδη. Ενώ θα μπορούσε άντα, κατά τη δική μας τη γνώμη, να φιλοξενηθεί οποιοδήποτε στο Greece Next Top Model, αλλά και να το φτιάξουν λιγάκι. Και τον φτιάχνουν και μοδίστρες και κομμότριες. Έλα Δημήτρη Ζάχο, μαζί μας πάμε! Κέφι, κέφι, κέφι, διαβολεμένο.

0: Φορούσε σε τουαλέτες
1: και να τι θαυμάζαμε.
0: Κάνε κοκέτα και υποδεχότανε τους ξένους αρχηγούς.
1: Με χώρο και με τραγούδι θα το ξημερώσουμε.
0: Μιλάμε για τη Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου. Σημαντικό πολιτικό παράγοντα που έχει πάντα κάτι να πει για την πολιτική, με τη γνωστή της ευγλωτία.
2: Ξέρω ότι θέλεις να μιλήσεις για κάποια θέματα.
3: Κοίταξε να δεις. Με μία... θα έλεγα... τα... η... λοιπόν... τι άλλο... ναι, ακριβώς. Γιατί... θεωρώ ότι... θα έλεγα μία πρέπει να
2: σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπημένη μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Στην τηλεόραση πρέπει να προσέξεις να μην λες συνέχεια τα ίδια πράγματα. Της ξέφυγε λίγο της Δήμητρας Γιάννη και έλεγε πολλά κάμπος. Είναι παλιά σχολή. Μην ξεχνάμε ότι παλιά κάνει και εκπομπή στην τηλεόραση, έτσι. Για θέματα τρέχοντα. Αποφορούσαν κυρίως τις γυναίκες. Οι σύγχρονοι συντελεστές των εκπομπών έχουν μάθει από τους παλιούς, αποφεύγουν τα λάθη. Στο Your Face Sounds Familiar, για παράδειγμα. Α, όλα και όλα. Δεν λένε ποτέ τα ίδια. Δεν επαναλαμβάνονται οι άνθρωποι.
1: Πάμε τώρα σε περιβάλλον Your Face Sounds Familiar και πάμε να δούμε τι δεν είδαμε στο επεισόδιο το προχθεσινό.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραίο το show που μας προσέφερες. Έμοιαζε πάρα πολύ φωνή.
3: Ήσουν πάρα πολύ καλή.
2: Ήσουν πάρα πολύ καλή.
3: Πάρα πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ ωραία εισέπραξε αυτό που έκανες.
3: Ήσουν πάρα πολύ καλός, Παναγιώτη.
2: Και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχω να πω.
4: Νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγισή σου. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ φαντασμαγορικό.
3: Πάρα πολύ καλή.
2: Πάρα πολύ χαρούμενη.
4: Έχετε πολλά να δείτε ακόμα.
2: Με συγκίνησες πάρα πολύ.
3: Με πάρα πολύ σεβασμό.
2: Με πάρα πολύ σεβασμό και ήταν και πάρα πολύ κοντά.
3: Πάρα πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχω να τους κάνω μια πρόταση. Εντάξει, χτες ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά να μην λένε μόνο πάρα πολύ καλά, να λένε και μπράβο. Ωραίο. Όπως λέει η Λους Κασάλ. Τι τραγουδιστριάρα είναι αυτή, ρε παιδιά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, μόλις 13 λεπτά μας έχουν μείνει και αυτά σκάρτα. Οπότε ακούτε και σημειώνετε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email onair@alfaradio989.gr και αριθμός Viber 6947-989-989. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε ή να τραγουδήσετε. Φαντάζομαι ότι είχατε κι εσείς ξεχωρίσει το φυσικ του πατέρα Σοφρονίου. Ο πατέρας Σοφρονίος έχει μια ενδιαφέρουσα κόμωση. Θα έχετε δει φωτογραφίες, έχουν γίνει και ρεπορτάζ και ένα πολύ περιποιημένο μουσι. Κέρδισε στην αρχή το ενδιαφέρον των καμερών εξαιτίας εμφάνισης, αλλά δεν φτάνει για να κάνεις καριέρα τηλεοπτική. Χρειάζεται κάτι άλλο, δηλαδή να τραγουδάς για παράδειγμα. Ο πάτερ Σοφρόνιος λοιπόν τραγούδησε και ένα τραγούδι του Χριστοδουλόπουλου. Το γεγονός δεν άρεσε καθόλου στον Ουγγαρέζο.
4: Κοίταξε, καταρχάς ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Ανδρέας θα το πει, έχει βυζαντινή βάση στη φωνή του. Για μανίδα. Ξεκάθαρα.
5: Όλες αυτές τις αλκάζες είναι.
4: Ναι.
6: Είναι βυζαντινές.
4: Εμένα όμως δεν
5: είναι βυζαντινή.
4: Δηλαδή,
5: κουλτούρα.
4: Και από πριν που τα λέγαμε. Θες να είσαι παπάς, να είσαι παπάς. Θες να είσαι λαϊκός, να είσαι λαϊκός. Τώρα τραγούδι να πούμε, σε κλέτια να πούμε λαϊκά. Δεν τραγουδί σα
6: δεν έρχεσαι όμως.
4: Βάλε το άνθρωπο. Πώ?
6: Δηλαδή και αυτό που λες είναι λίγο
4: ψαριακό. Την ψυχή μου θέλω να μου πεις πέντε πράγματα, να μου πεις τι λέει ο λόγος του Θεού.
6: Γιατί
4: θέλω να μου τραγουδάς, θα τραγουδάει ο Χριστοδουλόπουλος. Ο παπάς θα λέει.
6: Μπορεί να είναι πνευματικό, να είναι κοντά σου.
4: Ας βγάλει τα άμφια να πει ό,τι τραγούδι θέλει. Να σπεί και Σαμπρίνα.
6: Φοράει το σταυρό.
4: Και μπουμ μπουμ. Και με το σταυρό επάνω.
5: Εγώ το μόνο που μπορώ
4: να βγάλει τα ράσα και ας πει και Σαμπρίνα.
6: Μα είπε τραγούδι σε βυζαντινούς, πάβου γάδε και ζωνή. Μην είσαι τόσο σκληρός. Το έργο μετράει ενός
4: άνθρωπος. Αυτό που φοράει. Κάτι εκπροσωπεί.
6: Μην είναι και ψεύδι.
4: Μας είχε πιάσει, σας πω την ιστορία. Η ηλικιάρχης μας είχε πιάσει στο σχολείο τότε να καπνίζουμε. Και έδωσε αποβολές. Έριξε αποβολές. Όχι, εμένα μου φορτώνουν τα τσιγάρα στα χέρια. Γιατί για να μην τους πιάσουν τα
6: κρατά.
4: Ναι. Και πάω εγώ τότε ως πρόεδρος 15 μελούς να πούμε στην ηλικιάρχη ότι είστε αυστηροί. Γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε είναι κοινό μυστικό ότι κάποια παιδιά καπνίζουν.
6: Ναι.
4: Και λέει, δεν είναι λέει ότι σας έπιασε να καπνίζετε. Η ηλικιάρχη σας έπιασε να καπνίζετε. Έχει σημασία το τι εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν παίρνει το μικρόφωνο να πούμε και να του πετάμε λουλούδια.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Σωστά αυτά που είπε ο Ουγγαρέζος, αλλά το πιο σωστό απ' όλα ήταν αυτό με τη Σαμπρίνα. Γιατί όχι? Γιατί το ρεπερτόριο της Σαμπρίνας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι και... Αυτό κάνει και για στριπτής εδώ που τα λέμε.

0: Τότε που ο κόσμος είχε λεφτά και πήγαινε σε λαϊκά κέντρα που δούλευαν κάθε μέρα. Τίποτα. Και μάλιστα δύο φορές ανοίγανε το μαγαζί γιατί είχαν και κάτι χορούς. Έτσι άρχισε το πρόγραμμα με τη Σαμπρίνα και μετά ήταν το βαρύ πυροβολικό. Πανταζής, ας πούμε, Άντζελα. Αυτοί συνεχίζουν ακόμα, Πανταζής, Άντζελα. Και βγήκανε στο στούντιο 4. Ήταν πολύ ωραία. Τα είπανε σχεδόν καλά.
1: Ορίστε.
2: Λοιπόν, διαλέγεις ή παίρνεις.
1: Εγώ θα πάρω αυτό που θα τα σπάσω.
3: Ξέρει, να εδώ.
4: Τι
2: διαλέγεις.
4: Έλα, ποντία. Καλητός.
2: Έλα εμείς, έλα.
3: Πότε γνωριστήκατε πρώτη φορά?
4: Με το Λευτέρη γνωριστήκαμε στα ξημερώματα. Θα τα ακούσει τώρα. Έρχεται, κάθεται μπροστινό τραπέζι. Είναι ο Κοντολάζος, ο Μαργαρίτης.
1: Όχι, ο Κοντολάζος δεν ήταν. Η Έλληνα Κόνστα ήταν.
4: Όχι, παιδί.
1: Η Ελένη, όχι ο Κόνστα.
4: Μάλιστα, ποιος ήταν?
1: Το Σούκα είχε ο Μαργαρίτης.
4: Α, όχι. Η μόνη γυναίκα που του στάθηκε στο πλευρό του ήμουνα εγώ. Σωστά.
1: Περάσαμε καταπληκτικά, παιδιά.
4: Θα τα άλλα, περάσαμε.
1: Πολύ ωραία περάσαμε.
2: Τώρα δεν μου λέτε με ποιο τραγούδι βγαίνετε, πώς είναι το πρόγραμμά σας?
1: Εγώ ανοίγω το πρόγραμμα,
2: ναι.
1: Μετά έρχεται η Άντζελα, μετά ξαναβγαίνω εγώ, έρχεται κοντά μου η Άντζελα και μετά...
4: Εγώ, είναι...
3: Είναι και του καλλιτέχνη
4: εγώ,
3: λίγο.
4: Ναι, όχι, εγώ.
2: Εσύ,
4: εγώ.
2: Εσύ, όχι εγώ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν θυμούνται τα παλιά, λογικό. Δεν θυμούνται και τα καινούργια από ό,τι μου προκύπτει. Συμβαίνει αυτό στους μεγάλους καλλιτέχνες. Εδώ συμβαίνει και στον Μπάριο. Αυτός βέβαια το έκανε τραγούδι.

0: Πάριο, θυμάται. Έλα όμως, εμείς εδώ θυμόμαστε. Θυμόμαστε τι είχε γίνει το Πάσχα του 95. Σαν χτες ήτανε. Είχε βγει ότι εφαρμόζεται από εκείνο το Πάσχα του 95, παραλαμβάνουμε, ένας νόμος που είχε ψηφιστεί νωρίτερα, που αφορούσε στην υποχρεωτικότητα της ζώνης στο αυτοκίνητο. Και βγαίνουν οι ρεπόρτερ, ο Δημήτρης Μάρκος συγκεκριμένα αυτός που έχει βγει, και ρωτάει τους οδηγούς τι γίνεται με αυτό το μέτρο. Έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε.
1: Καλημέρα, στα νέα μέτρα τα ακούσατε, έτσι δεν είναι? Τώρα θα πρέπει να πληρώνετε επί τόπου τα πρόστιμα. Δεν φοράτε και ζώνη, βλέπω.
2: Δεν πρόκειται
1: και δεν πρόκειται να φορέσετε. Θα τα δίνετε δηλαδή τα χρήματα,
2: Ούτε τα χρήματα θα δίνουμε, ούτε ζώνες θα φορέσουμε.
1: Θα σας παίρνουν άδειες, διπλώματα.
2: Θα πηγαίνουμε φυλακή.
3: Πιο καλό είναι. Πάμε να περιμένετε εκεί στην εφορία, μην πηγαίνετε από εκεί.
1: Δεν φοράτε ζώνη όμως. Θα πρέπει να πληρώσετε επί τόπου.
3: Στην Αθήνα μέσα δεν φοράμε ζώνη εμείς. Όταν βγαίνουμε έξω, τι φοράμε?
1: Με τα νέα μέτρα, τι πρόκειται να κάνεις? Θα πληρώνεις, δηλαδή τώρα βλέπουμε δεν φοράς κράνος.
4: Δεν πληρώνω εγώ, όχι.
1: Δεν θα πληρώνεις.
4: Έτσι, πάνω μου θα έχω κάθε φορά λεφτά, δεν γίνεται.
1: Ζώνη βλέπω δεν φοράτε όμως, θα πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο.
5: Έχω πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα
5: έχετε? Έχω κάποιο έγκαυμα πάθει και δεν μπορώ.
1: Αυτό δηλαδή θα πείτε στον τροχονόμο? Δεν νομίζω να το πιστέψει.
5: Θα σου το αποδείξω.
6: Άμα θα τύχει, θα το παρατήσω επί τόπο το φορτηγό.
1: Δεν θα πληρώσω πρόστιμο δηλαδή?
6: Εγώ δεν θα πληρώσω. Άμα είναι να βγάζουμε ένα μέρο κάμματο για να το πληρώνουμε στο πρόστιμο, δεν γίνεται.
7: Εγώ δεν πληρώνω τίποτα.
1: Γιατί?
7: Γιατί δεν θέλω.
1: Δεν θέλετε?
7: Όχι, δεν πληρώνω.
1: Θα σας παίρνουν άδεια?
7: Θα παίρνω όλα, σκοτώ να φύγω να πάω στην Αυστραλία. Δεν πρόκειται να πληρώσω τίποτα.
1: Δεν χρησιμοποιείς ποτέ τη ζώνη σου?
8: Πάντα, πάντα.
1: Αυτή τη φορά όμως?
8: Αυτή τη φορά μόλις έβαλα βενζίνη και είχα βγει έξω το μάξι, αυτό την έβαλα.
1: Δεν πρέπει να φοράμε τη ζώνη μας?
9: Στο φορτηγό δεν μας έχουν υποχρεώσει.
1: Δεν έχει σημασία όταν το αυτοκίνητο δεν είναι πάντα επικίνδυνο να μην φοράμε τη ζώνη?
9: Βεβαίως.
1: Θα τη φορέσετε τώρα, έτσι δεν είναι?
9: Βέβαια,
1: γιατί δεν φοράτε τη ζώνη σας?
10: Πίσω δεν έχουμε ζώνες.
1: Εδώ όμως που έχετε μπροστά, γιατί δεν τη χρησιμοποιείτε?
10: Μετά τα διόδια πάντα.
1: Μετά τα... Δεν πρέπει.
10: Μπα, είναι τότε.
1: Το ξέρετε ότι το παιδάκι δεν πρέπει να είναι μπροστά?
10: Το ξέρω, φίλε μου, αλλά...
1: Δεν είναι επικίνδυνο?
10: Πολύ επικίνδυνο.
1: Δεν μπορείτε να το βάλετε στο πίσω κάθισμα?
10: Δεν κάθεται.
1: Δεν κάθεται? Δεν είναι προτιμότερο να μην ταξιδεύετε με το παιδάκι μπροστά?
10: Προτιμότερο είναι, αλλά...
1: Και ο οδηγός δεν πρέπει να φοράει τη ζώνη?
6: Σταμάτησα για βενζίνα και την έβγαλα και τώρα θα την ξαναφορέσουμε.
0: Όχι στα κράτη, όχι στις ζώνες, αδούλωτος Έλληνας, δεν προσκυνάμε ρε. Δεν προσκυνάμε τα μέτρα που έρχονται απ' έξω και θέλουν να μας αλλάξουν το DNA της φυλής μας. Δεν προσκυνάμε. Στρατιά ολόκληρη έχει σχηματιστεί από τύπους που δεν φοράνε κράτος. Δεν προσκυνάμε.
11: Κρατάω από τον ομοιρό εγώ.
0: Ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά λες για τον Όμηρο, για μέσα ακούγονται μπουζούκια. Είναι τέλειο.
11: Μακριγιάννη,
0: ναι, ναι, ναι.

0: Ένας άνθρωπος που δεν έχει προσκυνήσει ποτέ είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Γέροντα την ευχή σου, από ό,τι θυμάστε. Ο οποίος έχει σηκώσει βέβαια μερικές σημαίες κομμάτων. Τώρα είναι με την Καριστιανού. Παλιά το θυμόμαστε για με το ΣΥΡΙΖΑ μια εποχή. Με τον Καμένο, με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά έκανε ένα δικό του κόμμα. Τέλος πάντων είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Και παλιά ήταν στο Φουρτιώτη, να μην το ξεχνάμε. Ήταν βασικός συντελεστής των εκπομπών του Φουρτιώτη. Τώρα βγαίνει στο Χαριτάτο.
1: Γι' αυτό είπε ο Σαμαράς ότι ντρέπονται οι νεοδημοκράτες σήμερα. Το είπε από το βήμα της Βουλής.
2: Κύριε Νικολόπουλε, συγγνώμη. Είναι αυτό που βάλαμε στον τίτλο. Η σχολή Μητσοτάκη είναι σχολή συγκάλυψης, το είπατε εσείς.
1: Εγώ το είπα.
2: Όπου, μην παίρνει στο στόμα. Διώξτε τον. Κύριε Νικολόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό ήταν ο αποχαιρετισμός. Γέροντα η ευχή. Αφιερωμένο στο κύριο Νικολόπουλο και όχι μόνο. Σε πολλούς συναδέλφους του. Έχει σχέση με τον άνεμο. Ο άνεμος της επικαιρότητας. Έχουμε σαρώσει τα πάντα προκειμένου να είμαστε εδώ για να σας τον μεταδώσουμε. Κουράστηκαν όρια. Την ακλή του.

έτοιμη να σου δώσει το στίγμα της σημερινής ημέρας. Ετοιμαστείτε, τι έγινε στη Βουλή, τι γίνεται στον κόσμο, τι θα γίνει με σημερινό μαγκαζίνο του Alpha Radio 99. Εμείς θα τα πούμε αύριο.

0: Stop.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αστερόσκονη.
3: First dates.
4: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
3: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.